0: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό. Είναι μέσα του μήνα σχεδόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και σήμερα ανοίγει και το τελευταίο κομμάτι της εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία και η προδημοτική, τα νηπιαγωγεία βασικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα, η περισσότερη από κάθε άλλη φορά τον τελευταίο 1,5 μήνα. Οπότε χαλαρά και με υπομονή, γιατί ναι, θα βρείτε πολύ πολύ κίνηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι Δευτέρα, κλασικά είμαστε στον απόϊχο ενός πολύ γεμάτου Σαββατοκύριακου. Έχουμε δει πολύ πράγμα όσον αφορά παιχνίδια κλπ. Έχουμε και εκπλήξεις, σχετικά εκπλήξεις εδώ στην Κύπρο αλλά και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και γενικά είναι ένα διήμερο το οποίο χρήζει ανάλυση όσον αφορά αποτελέσματα κλπ. Πάλι κάποιες φωνές για την διαιτησία, τώρα λίγες πολλές υπήρχαν πάλι. Εδώ στην Κύπρο μιλάω πάντα. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θυμίζω η κερδισμένη σίγουρα είναι η Πάφος μετά την νίκη της εχθές το βράδυ στην Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία Πάφος ανέβηκε μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει πάει στους 7 βαθμούς. Είναι αίτητη και ελπίζει ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για την ίδια μέσα στο επόμενο διάστημα. Απ' την άλλη, πρώτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα για την Πάφο. Δεύτερη ήττα για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο έχασε από την Ανόρθωση, η οποία πήρε το πρώτο της τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα στο ντέρμπι του Σαββάτου, σε ένα ντέρμπι έτσι με πολύ πάθος και δύναμη. Ισοπαλία μοιρασιά κουλούρια, το μοναδικό 0-0, όσο και αν έκανε εντύπωση, γιατί οι επιθετικές γραμμές των δύο ομάδων είναι από τις πολύ καλές, η Ομόνια και ο Απόλλωνας. Δεν κατάφερε να σκοράρει ούτε η μία ούτε η άλλη ομάδα. Εννοείται γκέλα για την Ομόνια από τη στιγμή που είναι στην έδρα της. Και ισοπαλία, είχαμε αρκετές ισοπαλίες. 1-1 Καρμιώτισσα Ομόνια Ραδίπου και 3-3 χτες βράδυ Ολυμπιακός Ομόνια 29. Νίκη ανάσα για την ΑΕΛ και για τον Ούγκο Μάρτινς μετά την εξάρα από το ΑΠΟΕΛ, κέρδισε στις καθυστερήσεις στη Νέα Σαλαμίνα 2-1, σε μια Νέα Σαλαμίνα που παραμένει έτσι η μουρμούρα και η γκρίνια και το ερωτηματικό εάν θα κάνουν αλλαγές στη Νέα Σαλαμίνα, εάν θα, εννοώ σε θέμα τεχνικής ηγεσίας, ή θα προχωρήσουν. Θυμίζω έχουμε ακόμα μια αγωνιστική και μετά πάμε για διακοπή 3 εβδομάδων. Δηλαδή παίζουμε μπαλίτσα το ερχόμενο τριήμερο, μάλλον Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και μετά πάπαλα. Βέβαια η αγωνιστική αυτή η τρίτη δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί έχουμε σήμερα Ύψωνας Άρης στις 8 το βράδυ, παιχνίδι με μεγάλο φαβορί. Ο Ύψωνας είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει βάλει, που δεν έχει πάρει ούτε ένα βαθμό. 0, κουλούρια μετά από 2 στροφές. Ο Άρης είναι και αυτός πάρα πολύ χαμηλά, προτελευταίος με μόλις 1 βαθμό. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη είναι επιτακτική και για τις δύο ομάδες για να πάρουν την νίκη. Θα το δούμε αν θα έχουμε νικητή. Θα το δούμε γύρω στις, τι ώρα, αρχίζει 8, γύρω στις 10 το βράδυ. Λοιπόν, έλεγα ότι το φινάλε των πρώτων υποχρεώσεων των ομάδων, γιατί υπάρχει διακοπή των εθνικών ομάδων, έρχεται το τριήμερο 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Και εξηγούμε. Την Παρασκευή έχει Ομόνια 29 ΑΕΚ και Πάφος ΑΕΛ. Το Σάββατο Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση και Απόλλων ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Και την Κυριακή έχει Ομόνια Ύψωνας, Άρης Καρμιώτισσα και Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Λευκοσίας. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού. Μέσα στην εβδομάδα έχουμε ευρωπαϊκό, παίζει Ομόνια την Πέμπτη με την Σέλτα Βίγκο 8 παρατέταρτο. Και για το Europa League, πρώτη αγωνιστική του League Phase, έτσι για να το πούμε και αυτό, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η Ομόνια θέλει να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό την έδρα για να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί για να ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Δύσκολη διοργάνωση στο Europa League, πάρα πολύ δύσκολη διοργάνωση και δύσκολη κλήρωση γενικά για την Ομόνια. Τώρα, στη διακοπή που θα έχουμε δύο επίσημα για την Κύπρο στο Nations League. Το ένα είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο Εθνική Ομάδα και πάλι εκτός έδρας με τους Λετωνούς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Έτσι, αυτά είναι τα μάτς μέσα στον Σεπτέμβριο.
Έχει πάρα πολύ πράγμα. Εντάξει, εθνικές, κάποιοι δεν τους αρέσει το πρόγραμμα. Εννοώ ότι όχι το πρόγραμμα, αυτή η μεγάλη διακοπή φέτος θα είναι πιο μεγάλη διακοπή, θα είναι 3 εβδομάδων, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τα 3 παράθυρα, να έχουμε 2 παράθυρα. Καλημέρα, Μαροκινή Μαγία Ανορθωσιάτικη Ψυχή, Παύλος. Γεια σου, Παύλο μου, καλημέρα. Ο 662 λέει: φεύγει ο Λόπες. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Λόπες ή αν θα γίνει αλλαγή προπονητή την ερχόμενη εβδομάδα, λόγω του ότι θα υπάρχει και διακοπή λόγω εθνικών. Θα υπάρχουν 3 εβδομάδες για να δούνε με προπονητή τι γίνεται. Αλλά σίγουρα είναι ένας από τους προπονητές που δεν πρέπει να αισθάνεται τόσο άνετα στην καρέκλα του, τουλάχιστον από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Σαλαμίνα. Μέχρι εκεί θα δούμε. Έχει ομάδες πάντως που δεν ξεκίνησαν καλά το πρωτάθλημα. Το Απόελ έχει 2 ήττες στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Μέτριο το ξεκίνημα. Μόλις μια νίκη, αυτή με την ΑΕΛ, αλλά 2 ήττες από στα εκτός έδρας παιχνίδια με την ΑΕΚ και την Ανόρθωση. Δεν το λες και το καλύτερο ξεκίνημα. Ο Άρης επίσης, ο οποίος είναι μια ομάδα που συνηθίσαμε να την βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να πρωταγωνιστεί, 1 βαθμό σε 2 παιχνίδια. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Η Ανόρθωση το μάζεψε βέβαια το κακό ξεκίνημα, όταν είχε κουλουράκι βαθμούς, μετά τη σπουδαία νίκη που πέτυχε το Σάββατο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, έτσι, και έφερε πολύ χαρά στον κόσμο της ομάδας. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς για το πρωτάθλημα, σίγουρα έχουν χαθεί βαθμοί, αλλά χάθηκαν νομίζω πολλοί βαθμοί σε ένα ξεκίνημα όπου μόνο η Πάφος έχει προς το παρόν παραμείνει μόνη στην κορυφή και θα είναι μόνη στην κορυφή, ό,τι και να γίνει μετά το πέρας της αγωνιστικής, δηλαδή το σημερινό Ύψωνας Άρης. Και να δούμε και τους υπόλοιπους. Η άλλη είναι δεύτερη με 6 βαθμούς, αλλά η σκιά του 6-0 θα την βαραίνει μέχρι να κάνει ένα καλό σερί για να φύγει από πάνω αυτή η σκιά της ήττας από το ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι ένα θέμα στην ΑΕΛ, η οποία πάντως αγωνιστικά θέλει πράγματα, παρά το γεγονός ότι έχει 2 νίκες. Και με τη Νέα Σαλαμίνα αγχώθηκε προχθές, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη στο φινάλε. Να σας πω κάτι, για μένα μετράει ουσία, δηλαδή το να βλέπω ότι η άλλη είναι στην δεύτερη θέση, παρά το γεγονός ότι ακόμα η ομάδα δεν έχει παίξει ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο, είναι σημαντικό. Καλημέρα, Χρήσανδος Ομόνιο, ναι, γεια σου Χρήσανδε, καλημέρα. Είπαμε πρώτο κουδούνι σήμερα για τα δημοτικά σχολεία και την προδημοτική. Και έτσι με άγχος σίγουρα πολλά, ειδικά τα πρωτάκια, όσα πάνε προδημοτικοί, πάνε πρώτοι δημοτικού, είναι ένας χαμός, λογικό είναι αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας παροξισμός με τον Γιώργο Μαζονάκη, επέστρεψε χτες στην παλιά του γειτονιά στην Νίκαια. Υπάρχει από χτες λαϊκή αγρυπνία με χιλιάδες φίλων του, θαυμαστών του, να έχει στρέψει στην εκκλησία εκεί στον Πειραιά και να έχει ένα κλίμα σπαραγμού, οδύνης, δακρύων, πίκρας και πολλών γιατί, πολλών ερωτηματικών για τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή σε αυτή την περίφημη κλινική στο Κολωνάκι. Λοιπόν, στην Ελλάδα όπου ο Παναθηναϊκός είναι μόνος πρώτος, έχει το απόλυτο μετά τη χτεσινή νίκη απέναντι στον Πανετολικό. Στέλνει μηνύματα ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η ΑΕΚ ψάχνεται, προς το παρόν δείχνει ότι δεν μπορεί να συνδυάσει Ευρώπη με Ελλάδα. Δεν είναι γκέλα στον απόλυτο βαθμό, έτσι όπως ήταν το μάτς με τον Αστέρα. Πριν από το μάτς όμως η ΑΕΚ ήταν πολύ μεγάλο φαβορί και αυτό είναι θέμα. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ κέρδισε χτες ηρεμία μετά το 2-0 απέναντι στον Άρη, ο Άρης φωνάζει ο προπονητής για μία από τις χειρότερες διαιτησίες. Δεν το έχω δει το παιχνίδι, οπότε δεν μπορώ να εκφράσω άποψη, αλλά κάποια ρεπορτάζ που διάβασα λένε ότι όντως είχε θέματα η διαιτησία, αλλά μέχρι εκεί τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτός που έχει πρόβλημα σοβαρό είναι ο Ολυμπιακός. Άλλαξε προπονητή, ένα ολόκληρο γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ, και ο Όφη κέρδισε μετά από 30 χρόνια τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. 1-0. Πολύ μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο και κουβάς. Εντάξει, θα τα πούμε για αυτά στη συνέχεια εννοείται. Η United, αν δεν κερδίσει τη City όταν η City παίζει με 10 παίκτες, δεν ξέρω πραγματικά πότε θα την κερδίσει. Αφού είχε χρυσή ευκαιρία μετά
από αποβολή στο πρώτο ημίχρονο, ο Φόντεν νομίζω ήταν, ναι, ο Φόντεν αποβλήθηκε. Η City στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάλαντ στο 60 βάλε ένα γκολ και καληνύχτα η United. Οκ. Okay. Σοσιεδάδ Ατλέτικο 0-3 σε ένα τρελό παιχνίδι μέχρι το φινάλε ήταν 0-0. Εντάξει, παιδιά, το μάτς της χρονιάς στην Ιταλία ή το 45 λεπτό της χρονιάς στην Ιταλία έγινε στο Σασουόλο Γιουβέντους. 0-0 πρώτο ημίχρονο, μίλαγα με τον κουμπάρο μου τον Γιώργο στο ημίχρονο, λέω δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια έτσι παλιοπαίχνιδο, πολύ λίγα πράγματα, ξαφνικά 3-2. 1-0 μέχρι το 82 και από το 82 μέχρι το 94 σε 12 λεπτά μπήκανε 4 γκολ και κέρδισε η Σασουόλο 3-2 τη Γιουβέντους. Ένα πραγματικά τρελό παιχνίδι, πραγματικό τρελό παιχνίδι. Οκ, okay, το είδαμε και αυτό. US Open, ο Σβέρεφ ο μεγάλος νικητής κέρδισε 3-1 σε τον Σέλτον και πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο. Δεν ξέρω πώς ασχολείστε με το τένις, έχει αρκετό κόσμο και το US Open είναι ένα τεράστιο τουρνουά, είναι ένα από τα 4 Grand Slam, οπότε βασιλιά στη Νέα Υόρκη ο Σβέρεφ μετά τη χτεσινή του νίκη για τον τελικό του Αμερικανικού Open στο τένις. Ο Άρης πάντως εχθές, ο Άρης Θεσσαλονίκης έβγαλε βίντεο που λέει κάποια μέρα θα απαλλαγεί το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο από την ελληνική, από την σημερινή ομοιρία. Οκ. Okay. Έχει βάλει φάσεις, δεν τα έχω δει, θα κάτσω να τα δω για να σου πω την αλήθεια σε ένα από τα διαλύματα, να δω γιατί ακριβώς φωνάζει ο Άρης.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όλοι πίσω στη ρουτίνα από σήμερα. Ξεκίνησαν τα πάντα. Σχολεία, φροντιστήρια, μπάλες, μπάσκετ, βόλεϊ, ακόμα και τα grassroots έχουν ξεκινήσει. Οπότε χιλιάδες πιτσιρίκια πάνε και κάνουν προπονήσεις κλπ. Καθημερινά σημαίνει έχει πάρα πολλά δρομολόγια. Σημαίνει ότι οι βενζινάδες τρίβουν τα χέρια τους, λέει, να φορτώνουν βενζίνη όλοι και είναι και η βενζίνη στα ύψη, στο Θεό. Είναι δυστυχώς μια, πώς το λένε, διαδικασία οδυνηρή κάθε μέρα το να βάζεις βενζίνη. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Έχει πάει στο Θεό. 1,70 είναι στο 1,68 με 1,70 κάπου εκεί πέρα. Οι πιο χαμηλές τιμές στο 1,60, αλλά δεν βρίσκεις πάρα πολλά πρατήρια σε αυτή την τιμή. Υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, που χλωμό το βλέπω, και μάλιστα τώρα που υπήρχαν κάποιες ζημίες στον μεγάλο αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, σημαίνει ότι βγαίνει εκτός εξίσωσης το 4% της παγκοσμίου παραγωγής πετρελαίου. Τι σημαίνει αυτό? Έρχονται και άλλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα πρώτο break, παναφέρω εφημερίδες και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together. Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. 1.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση.

0: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η Απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
2: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
3: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου. Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
5: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή! Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ετών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
7: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
6: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
7: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
9: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή.
11: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.

0: εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. La, la, la, la, la, la.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες, καλημέρες. Back to reality. Επιστροφή στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα. Με πάρα πολλή κίνηση. Επαναλαμβάνω, ανοίγουν σήμερα και τα δημοτικά σχολεία. Οπότε έχει ένα χαμό από αυτοκίνητα τα οποία κινούνται αυτή την ώρα. Άρα υπομονή και γενικά προσοχή, έτσι, για να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο στο δρόμο πρωί-πρωί και γίνει κανένας χαμός. Λοιπόν, καλημέρα 663, καλημέρα Άλκη, Ομόνια 29, φέτος θα κλείσει σπίτια. Χθες επιστρέψαμε εκεί που μεγαλώσαμε, στο Βόρειο Πέταλο. Η Ομόνια του λαού είναι εδώ. Γεια σου 663, καλημέρα. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στο Γασιπί και ματσάρα έτσι 3-3. Όταν έχεις έτσι παιχνίδια, 3-3, τι να συζητήσουμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να σας πω ότι έχω ένα ωραίο διαγωνισμό. Θα κάνω κλήρωση την Παρασκευή και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, πέρα από την μπλούζα του Μπακασέτα που δώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το Orange Shop, το Orange Shop μας προσφέρει και μία ακόμα φανέλα, την εκτός έδρα στο ΑΠΟΕΛ, με το οποιανού ποδοσφαιριστή θέλετε, ό,τι παίχτη θέλετε, δηλαδή είτε Μπακασέτα, είτε Λαΐφη, είτε ξέρω εγώ οποιονδήποτε. Άρα η εκτός έδρας φανέλα θα κληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Με μήνυμα το ίδιο στο Orange Shop, Orange Shop θα γράψετε, και επίσης θα σας δώσω ένα ζευγάρι, ειδικά για τους πιτσιρικάδες είναι ότι πρέπει, ένα ζευγάρι Puma Ultra 6 Ultimate ποδοσφαιρικά παπούτσια, το Puma Ultra το οποίο είναι top μοντέλο. Μας το προσφέρει το Absolute Team Sport Cyprus και την κλήρωση αυτή θα την κάνουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Έτσι. Οπότε με την ένδειξη Puma όλη την εβδομάδα το μήνυμα που θα στέλνετε εκπέμπεται στην κλήρωση για αυτό το ζευγάρι παπούτσια ποδοσφαιρικά. Είναι το Puma Ultra 6 Ultimate Elite. Για χαρά. Ξεκινήστε μήνυματα από σήμερα, Παρασκευή κάνουμε κλήρωση. Καλημέρα, και μια εκπληκτική εμφάνιση από την ομάδα στο προηγούμενο Σάββατο που απέδειξε για μία ακόμα φορά τη μαχητικότητα, ποιότητα και τη ποιότητα αυτής της ομάδας. Ο φίλος μας ο Ανδρέας από τον Ηρακλή Γερολάκου. Μια χαρά ο Ηρακλής, διπλάρα με το Χαλκάνωρα. Τι έγινε, ρε, πανικό μου εκεί πέρα σήμερα πρώτο στο μάτς. Δεν το είδα καθόλου εδώ μεταξύ. Δεν το έχω δει. Πάντως μεγάλο διπλό του Χαλκάνωρα. Θα τα πούμε μέσα στο Χαλκάνωρα για τον Ηρακλή. Έτσι, αυτή η βαθμή είναι χρυσάφι. Σε μια περίοδο που θυμίζω ότι η δεύτερη κατηγορία μόλις ξεκίνησε, υπάρχει ένα πρώτο κομμάτι 15 αγωνιστικών και μετά χωρίζονται σε πρώτο και δεύτερο γκρουπ. Τώρα είναι μονά τα παιχνίδια, ενώ δεν υπάρχει μέσα έξω. Καλημέρα Φίλιππος, καλημέρα στο Στράτο, καλημέρα λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο 884, στέλνετε μηνύματα για τα δώρα. Πάμε εφημερίδες. Αλήθεια, βαθαίνει η διγλωσία για το GSI. Το στηρίζουν, αλλά είναι δύσπιστοι αν είναι βιώσιμο και δεν αποφασίζουν. Κεντρικό θέμα. Στο 7,5% το πέναλτι, στον αέρα το κόστος για τις συντάξεις. Μάλιστα. Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα από το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει έξαλλοι οι Τούρκοι. Αυτό που λένε, γίναν Τούρκοι. Με την παρουσία του Κυριάκου στο Καστελόριζο και στη Ρο και στα ακριτικά νησιά, ουσιαστικά στο πιο μακρινό σημείο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική πλευρά της Ελλάδας. Η Ελλάδα τελειώνει αμέσως μετά το Καστελόριζο στην Κύπρο, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Χαραυγή, ανοιχτά σχολεία, άλλοι τα προβλήματα, στελέχωση, βιβλία, κλιματισμός και υποδομές παραμένουν σε κρεμότητα. Κεντρικό θέμα της Χαραυγής. Okay, ο πολίτης λέει προειδοποίηση για αυτονόμηση της TNI. Τι είναι το TNI? Της TN. Α, της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλτε τώρα τι TN τώρα, άντε, γράψαμε TN. Η παρέμβαση του CEO της Anthropic. Η Anthropic είναι η εταιρεία που έχει το AI βασικά. Να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των ισχυρότερων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί διεθνή συζήτηση. Παιδιά, αν συνεχίσει έτσι η τεχνητή νοημοσύνη με αυτά που λένε οι επιστήμονες κλπ., θα έχουμε σοβαρά προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Ελπίζουμε πως όχι, να υπάρχουν κάποιοι που να έχουν μυαλό εκεί και να τα ελέγξουν. Αλλά δεν ξέρω. Στο παρελθόν, τις ταινίες που είδαμε, ελπίζαμε να βγουν κάτι τέτοιο. Κατασχέσεις στα οδοφράγματα, εξόδοι και συμβιβασμοί ύψους 1,5 εκατομμυρίων. 1,5 εκατομμύριο ευρώ έχουν καταφέρει να πιάσουν σε εμπορεύματα οι υπάλληλοι των τελωνίων, καπνικά, γενικά τσιγάρα το πρώτο, απομιμήσεις προϊόντων, μαϊμού, μπλούζες κλπ, αλκοόλ, τρόφιμα και καύσιμα.
και θα γίνουν πιο αντιλαμβάνομαι με αυτά που διαβάζω έντονα τα, πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτούς που φέρουν παράνομα από το από τα κατεχόμενα. Φιλελεύθερος λέει σε τροχιά προεδρικών, κοινωνική πολιτική, έργα, άμυνα και πορεία προς τους πολίτες από τον Χριστοδουλίδη στο δρόμο για το 2028. Πάντως από του χρόνου θα αρχίσει πολύ πιο έντονα η προεκλογική εκστρατεία, έτσι. Σας έχω πει όταν έχει εκλογές να είστε έξυπνοι, να εκμεταλλεύεστε πράγματα. Τάζουν οι πολιτικοί, τάζουν αβέρτα, οπότε εκεί στο τάξιμο κάτι μπορεί να τσιμπήσεις. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, αλλά κάτι μπορεί να τσιμπήσετε. Όταν έχει εκλογές γενικά. Το Τζόκερ δεν βρέθηκε ακόμα. Ούτε και ξέρω πού είναι, πόσα λεφτά, πρέπει να είναι πολλά εκατομμύρια, γιατί βλέπω πάει συνεχόμενα τζακπότ, αλλά δεν έχω τώρα εικόνα για το πόσα λεφτά έχει φτάσει ο Κουμπαράς. 10, 22, 24, 30, 35 και ο Τζόκερ αριθμός 13. Οκ. Πού να πιάσει με το 13. Jackpot. Πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια Super Sport. Αντίδραση, απόδραση. ΑΕΚ Πάφος 0-1. Μπροστά και πάλι πίσω από ελ θέμα. Έντονο το φαινόμενο, το πρόβλημα της Ομόνιας στα γκολ. Εντάξει, η Ομόνια θα τα πούμε στη συνέχεια. Χαραυγή κόσμος των σπορ, τρίποντο κορυφής για την Πάφο στην αρένα. Η σκληρή σύγκριση, η Ομόνια έμεινε άσφαιρη για δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι. Γήπεδο του Πολίτη, απόδραση κορυφής, η Πάφος πήρε διπλό στην αρένα. Goal news, φιλελεύθερος, χρυσό και οροστρόγγυλο. Τι είναι αυτό εδώ? Α, η ανόρθωση θριάμβευσε απέναντι στο Αποέλ χάρη στο 20ο γκολ του Ράφα Λόπεζ με τη φανέλα της ανόρθωσης. Μάλιστα. Αυτά, αυτά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.

Λοιπόν, θυμίζω αποτελέσματα σε αυτή την τρίτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. Είχαμε Παρασκευή ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα 2-1, Σάββατο Καρμιώτης Ομόνοια Ραδίπου 1-1, Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ 2-1, Ομόνοια Απόλλων 0-0. Χτες ΑΕΚ Πάφος 0-1, Ολυμπιακός Ομόνοια 29-3-3. Και σήμερα στις 8, Κράσα Βαϊνή Άρης. Λοιπόν, τα μάτς αυτά στο... στις 8 το βράδυ σήμερα. Τροπή σας, βάλτε μαζό. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάθει, εγώ τόσο μαζονάκι δεν είχα ξαναγούσει ποτέ μου. Δηλαδή, έχει κολλήσει το Spotify στο μαζονάκι, χαμός. Είναι όλη η Ελλάδα που ακούει και έχει, πήγε σαν σύνθημα στα social media, και ότι βάλτε μαζό, να παίζουμε μαζό δυνατά όλες αυτές τις μέρες. Και γίνεται ένας χαμός πραγματικά. Δηλαδή, περνάς δίπλα αυτό από αυτοκίνητα και ακούς μαζονάκι. Παντού. Παντού. Λοιπόν. Ε. Έβαλες. Ας το να παίξει λίγο και προχωράμε να δούμε να κάνουμε την. Να κάνουμε το ρεζουμέ της χθεσινής ημέρας. Ας το έτσι ένα λεπτό.

0: Μαζονάκης, είπαμε, είναι από χτες στην παλιά του γειτονιά, στη Νίκαια, σε λαϊκή αγρυπνία μάλλον, να το πω έτσι καλύτερα τον όρο. Με χιλιάδες κόσμου να έχει στρέψει στην περιοχή από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Από όλα πραγματικά τα μέρη της Ελλάδας. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει τόσο χαμός με το θάνατο ενός καλλιτέχνη. Πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δικαιολογημένα νομίζω. Και ο κόσμος περιμένει και απαντήσει έτσι για το πώς έφυγε τόσο άδικα ο Μαζό. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική χτες. Η Πάφος έφυγε με διπλό από την Αρένα. Ήταν καλύτερη η Πάφος σε όλο το παιχνίδι. 3 λεπτά ήταν αρκετά για τον Ντράγκομιρ ώστε να αλλάξει τις ισορροπίες και να χαρίσει ένα τεράστιο διπλό στην περσινή κυπελούχο. Ο Ρουμάνος Άσος πέρασε στο 60. 3 λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα αξιοποιώντας την ασίστ του Πέπε για να διαμορφώσει το 1-0 και να υπογράψει τη νίκη της ομάδας του σε αυτή την αγωνιστική. Η Πάφος έφυγε από τη Λάρνακα με 3 βαθμούς. Διατήρησε το αίτητο, έφτασε στους 7. Η γκέλα της Πάφου, η απώλεια βαθμών είναι με τον Ολυμπιακό, το Χ στο Παφιακό. Και αυτή η νίκη την άφησε μόνη πρώτη στη βαθμολογία. Επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Έδειξε από νωρίς ότι είχε τις λύσεις για να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ. Απ' την άλλη, για την ΑΕΚ το βράδυ ήταν απογοητευτικό. Η ομάδα δέχτηκε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα μέσα στην έδρα της. Έμεινε για πρώτη φορά φέτος χωρίς να σκοράρει σε μάτς. Χαμηλά τα επίπεδα δημιουργίας φάσεων. Στα αμυντικά έχει θέματα με τον Φαντενχόρν. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ξέρω, προσωπική άποψη πάντα εκφράζω. Δεν ήταν καλός. Ήταν καλός απέναντι σε γρήγορους παίκτες όπως έχει η Πάφος. Είχε πολλά θέματα. 15 τελικές η Πάφος, 7 η ΑΕΚ. Κατοχή στο περισσότερο κομμάτι, 58-42 για την Πάφο. Τώρα αριθμοί, τέλος πάντων. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν με το σούτ του Λαγιούνι στο αριστερό δοκάρι, στο 70 κάτι. Εντάξει, βασικά ήταν η μοναδική στιγμή που απείλησε με αξιώσει στην εστία της Πάφου. Επόμενη αγωνιστική, θυμίζω, η Πάφος πάει στην. Μάλλον υποδέχεται την ΑΕΛ. Ενώ η ΑΕΚ έρχεται Λευκοσία στην Περιστερώνα για να παίξει με την πολύ υπολογίσιμη Ομόνια 29 Μαΐου. Φωνές από την ΑΕΚ για διαιτησία, για πέναλτι. Έχω δει τη φάση, δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει τσιμπήσει εκεί το πόδι του. Ποιος ήταν από το πλευρά ΑΕΚ, θέλω να δω. Ο Σάμπορητ, όχι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Όχι ο Σάμπορητ, ο Μυραμόν, συγγνώμη, ο Σάμπορητ δεν έπαιζε. Ο Μυραμόν, ναι, ο Μυραμόν από τον Γκούγκα. Θα έχουμε την ΑΕΚ μετά, θα έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνία ΑΕΚ, τον Κυριάκο Δημητρίου, να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Τα θέματα γενικά διαιτησίας έχουμε τον Κυπριανίδη, θα μας τα πει αργότερα όσο αφορά το τι είχαμε το Σαββατοκύριακο. Γενικά υπήρχε μια έτσι μουρμούρα για κάποιες διαιτησίες, μουρμούρα μέχρι εκεί. Εντάξει, θα δούμε, είναι νωρίς το πρωτάθλημα, το ξαναλέω με διαιτητές κλπ. Θέματα είχαμε, θέματα θα έχουμε, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα και δεν θα έχουμε ξένους διαιτητές προς τον παρόν. Ο πρώτος γύρος τουλάχιστον, όλος ο πρώτος γύρος θα βγει με Κύπρους. Αν θα έχουμε στη συνέχεια κάτι παραπάνω, να το δούμε. Να το δούμε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Εννοείται θα επιστρέψουμε για αργότερα να τα πούμε. Πάμε στο άλλο χτεσινό, εκεί όπου έγινε ματσάρα με διακύμανση του σκορ 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3. Και μιλάω για το Ολυμπιακός Ομόνια 29. Ένα παιχνίδι το οποίο από μόνο του το σκορ τα λέει όλα. Άντε τώρα, έχει και μυρμήγκι εδώ πέρα. Μας φαίνονται τα μυρμήγκια, ρε Μιχάλη. Όντως μυρμήγκι. Κάποιος τρώει εδώ πάνω. Πες στο Σαββατοκύριακο να μην τρώνε. Αφήνουν πίτσες εδώ πέρα και μπέργκερ. Λοιπόν, γασιπί. Με κόφτη. Πάντως έχει μύγες και κουνούπια και μυρμήγκια. Μας φάνηκε η σαύρα σε λίγο. Λοιπόν, όποιος έφυγε νωρίς από το Γασιπί, νομίζω έχασε τα καλύτερα. Ειδικά το φινάλε, όταν έχεις γκολ με στις καθυστερήσεις, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ η κουβέντα που γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι ήταν ένα μάτσο στο οποίο ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κυνηγόπουλος. 3 γκολ ο παίκτης του Ολυμπιακού. 2 άμπρια από πλευράς Ομόνια 29 και ένα ο Ζαχαρίου. Θρίλερ, τι να πω. Πολλά γκολ. Η Ομόνια 29, παρά το γεγονός ότι το μπάτζετ της, από ό,τι μας έχουν πει, είναι πολύ χαμηλό. Δεν ξέρω αν είναι το χαμηλότερο της κατηγορίας. Ίσως όχι, ίσως ναι, αλλά είναι ένα από τα πιο χαμηλά της κατηγορίας. Το παλεύει Και τους βλέπετε, έχουν πάρει 5 βαθμούς. Ο Μπούις μάλιστα είπε ότι είναι λίγοι 5 βαθμοί. Πιστεύω ότι άξιζε κάτι παραπάνω η ομάδα του. Έτσι είπε. Θυμίζω είχε ισοπαλία 2-2 με την Καρμιώτισσα σε ένα μάτς πάντως που έχανε με 2-0, αλλά έμεινε με 10 παίκτες η Καρμιώτισσα. Και. Εντάξει, ο Κωστή είπε ότι το ότι πήραμε 2 βαθμούς. Πώς το είπε τώρα, δεν έχω μπροστά τη δήλωση. Είπε το ότι έχουμε. Ο Ολυμπιακός έχει 3 βαθμούς. 3 βαθμούς, ναι. Ότι για τις 2 του. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος έτσι εντωμεταξύ. Έχει 3 παιχνίδια, 3 ισοπαλίες, 3 βαθμούς. Κάπως το είπε τώρα, δεν έχω μπροστά τη δήλωση του Γιώργου Κωστή. Είπε όμως το αρνητικό είναι ότι δέχεται εύκολα γκολ η ομάδα του, κάτι το οποίο πρέπει να το διορθώσει. Λογικό είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 6 γκολ σε 3 παιχνίδια και έχει βάλει 6 γκολ για να πάρει αυτές τις ισοπαλίες. Και μάλιστα τα 2 ματς ήταν 3-3. Το ένα ήταν 0-0 με την Πάφο στο Παφιακό. Δηλαδή στο μάτς που λες ότι ένα δεχτείς ένα γκολ, δεν δέχεις ούτε ένα. Και στα άλλα μάτς που ήταν φαβόροι, χτες ήταν φαβόροι ο Ολυμπιακός λόγω έδρας, εννοείται. Όμως γενικά έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο ο Κωστή, όπως και ο Μπούις, και θα είναι δύο ομάδες οι οποίες εννοείται θα παλέψουν για ο στόχος είναι η παραμονή, αλλά και θα κάνουν αρκετές κηδιούλες, ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν κάποιες. Πάμε, αυτά είναι τα χτεσινά. Σήμερα έχει Ύψωνας Άρης, να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Στον Ύψωνα είναι εκτός πλάνων ο Παναγίδης και ο Κατελάρης. Ο Κατελάρης παίζει στον Ύψωνα, στον Ύψωνα. Στον Άρη έχει να βάλει τον Βαν Άλβες, πιστεύω, γιατί ο Ζάντρο δεν ήταν τόσο καλός προχτές, αλλά εντάξει, με την Ομόνια θα το δούμε. Ο Ζάντρο θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Άρη τα επόμενα χρόνια, αν επιβεβαιωθούν όσα λέγονται για τον Κροάτη τερματοφύλακα. Και να δούμε τι θα δούμε. Δεν αποκλείεται να γίνουν αλλαγές με την έννοια ότι ο Βαν Άλβες είναι έτοιμος, οπότε μπορεί να αλλάξει τερματοφύλακα. Διαθέσιμος είναι ο Άλα Λάτσι, τον οποίο μαθαίνω ότι θα είναι από τους βασικούς winger της ομάδας. Δεν τον έχω δει καθόλου. Να τον δούμε. Έτοιμος και ο Νίκολιτς, εκτός πλάνου ο Άντερσον Κορέα που αποβλήθηκε, και ο Χάμπος, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στα πλευρά. Είναι μάτς με φαβορί τον Άρη. Τα δύο μεγάλα φαβορί που είχαμε το Σαββατοκύριακο πάντως όσον αφορά τιμές που είχαν οι μπούκιδες κλπ. Κουβά. Το ένα ήταν το Αποέλ, έχασε. Το άλλο η Ομόνια Χ. Το τρίτο φαβορί είναι μάλλον το πιο μεγάλο φαβορί στις τιμούλες που έδωσαν οι εταιριούλες στο Σαββατοκύριακο είναι ο Άρης. Να δούμε. Εκτός θα έχει και άλλο κουβά. Λοιπόν, 8 η ώρα το παιχνίδι, ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sports τους 104. Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα παιχνίδια του Σαββάτου. Ρε, έχει κάτι μυρμήγκια σαν τη Φόρμουλα 1. Νομίζω ότι είναι ο Αντωνέλη. Δεν μπορώ να πω ξανά την μυρμήγκια τρέχει έτσι. Τέλος πάντων. Ρε, έχετε ξαναδεί Φόρμουλα 1 μυρμήγκια, Φόρμουλα 1. Ρε, δεν έχει έτσι πράγμα. Τρέχουν σαν τους παλαβούς, δεν μπορούμε να το δεις. Τέλος πάντων. Okay. Το είδαμε και αυτό. Ρε, τι έτρωγε ο Παπαμωυσέος τώρα τον Κυριακό. Κάτι έτρωγε και φάγανε τα μυρμήγκια και τρέχουν σαν τους παλαβούς τώρα. Γύρο, πίτσα, σουβλάκι, μπέργκερ, δεν ξέρω. Πάντως κάτι μου φάει τα μυρμήγκια και τρέχουν σαν τα παλαβά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, συνελήφθησαν δύο Ισραηλίτες και δύο Παλαιστίνοι για την κεταμίνη. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με ροζ, ηρωίνη, κεταμίνη, η οποία πρέπει να είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό αυτό το, τέλος πάντων, το ναρκωτικό. Και η συμμορία είναι δύο Ισραηλίτες και δύο Παλαιστίνοι. Δεν θα πω κάτι, δεν σχολιάσω κάτι παραπάνω, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Η συμμορία είναι δύο Ισραηλοί και δύο Παλαιστίνοι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Για πάμε να δούμε. Τι να δούμε. Η Ομονία κάτι λέει. Καλά, η Ομονία δεν μπορεί να βάλει γκολ στο Γασιπί. Δεν έχει έτσι πράγμα. Και προχτές με τον Απόλλωνα ήταν πολύ μοιρα. Είχε φάσει το παιχνίδι. Δεν ήταν για 0-0. Το είδα το μάτς. Δεν ήταν για 0-0. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ξεκινάω με την Ομονία και θα πάω μετά στον Απόλλωνα. Ποιότητα υπάρχει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχει και πολύ βάθος τον πάγκο κλπ. Αλλά όταν στα 3 από τα 4 πρώτα παιχνίδια φέτος εντός των τυχών μένεις άσφερος, είναι θέμα. Και ο Μπέρκ πρέπει να το λύσει χτες αυτό το πράγμα, διότι Αν συνεχιστεί η επιθετική δυστοχία, τότε θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Ήδη η Ομόνια έφερε δύο λευκές ισοπαλίες στο γήπεδό της, το οποίο ήταν πέρσι φρούριο τεράστιο, και μάλιστα φρούριο που τα γκολ έπεφταν σαν χαλάζι. Φέτος δεν έχει βάλει γκολ εντός έδρας. Υπήρχαν παράπονα από τον Μπέρκ, ο οποίος αποβλήθηκε από τον ρέφερι τον Αθανασίου για τη διαιτησία του διαιτή και κυρίως για τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Νομίζω ήταν λίγα τα 3 λεπτά. Νομίζω ήταν λίγα. Και γι' αυτό το λόγο η αντίδραση του μετά το σφύριγμα στο φινάλε του έφερε την κόκκινη κάρτα. Αποβλήθηκε ο Μπέρκ, σημαίνει ότι χάνει Ύψωνα και Καρμιώτησα. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι στον πάγκο. Θα κουρουντσάρει ο Γκονζάλετς. Πλέον το βλέμμα στρέφεται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τετάρτης με την Θέλτα Βίγκο στο Γασιπί, πρεμιέρα της League Face του Europa League, και ζητούμενο τον γκολ, έτσι, απέναντι σε Ισπανούς. Η Θέλτα είναι ισπανική ομάδα, τι να πούμε τώρα. Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας πήγε λαβωμένος στο Γασιπί. Ο Απόλλωνας ακόμα τις δυνατότητες του δεν τις έχω δει, ούτε τις έχουμε δει γενικότερα. Διότι σε όλα τα μάτς, σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, έχει τουλάχιστον 4 απουσίες. Απέναντι στην Ομόνια, με σημαντικές απουσίες και δύο ακόμα προβλήματα να προκύπτουν μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή δεν έπαιζε ο Όσμπολτ, ο Μπράουν, ο Λιούμπισιτς, ο Γκόλσον και ο Ανδρέου, εντάξει, οι δύο, ο Γκόλσον λείπει καιρό. Μέσα στο παιχνίδι έχασε τους Πόλιαριτς και Γκασπάρ, και όμως άντεξε. Δεν κυριάρχησε, όμως παρά το γεγονός ότι η Ομόνια είχε περισσότερη ώρα την μπάλα, ο Απόλλωνας προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Βασικό για τον προπονητή, όταν προκύπτουν έτσι προβλήματα, να μην χάσει η ομάδα τη συνοχή της. Δεν το έχασε αυτό το πράγμα, ούτε και στο χρονικό σημείο που η Ομόνια πίεζε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Η νοοτροπία που έβγαλε ο Απόλλωνας σε μένα μου άρεσε. Το θέμα είναι να τον δούμε σε full, με full roster, να δούμε, ουσιαστικά να τον δούμε να είναι γεμάτος στις επιλογές, και από εκεί και πέρα να βγάλουμε τα συμπεράσματα για το τι ψάρια μπορεί να πιάσει φέτος η ομάδα της Λεμεσού. Πάντως η προσωπικότητα που έβγαλε και οι αντοχές σε αυτό το παιχνίδι, μέσα στα πολλά προβλήματα που είχε, προφανώς ήταν κέρδος. Έτσι, ο Κωστής λέει: η Μόνη ήταν καλύτερη σε όλο τον αγώνα. Ο Απόλλωνας λεωφορείο παρκαρισμένο. Ένα λεπτό καθυστέρηση έπρεπε να βάλει πολλά τα τρία. Γεια σου ρε Κώστα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Καλημέρα στον Κυριάκο, περίπου το ίδιο ήταν με τον Παντελίδη. Δεν ήταν το ίδιο με τον Παντελίδη. Είχε και εκεί πάρα πολύ στεναχώρια με τον Παντελίδη, αλλά νομίζω εδώ τώρα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Καλημέρα στον παίκτη μου τον 200 τον Παφίτη. Καλημέρα Πάφος εναντίον διαιτητών και εκφωνητή. Πού ρε, χτες το παιχνίδι. Κάτω μου λιανά ρε παίκτη μου 200. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα, λέει 750. Για πάμε, break και επιστρέφουμε με ΑΠΟΕΛ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
13: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπα.
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει.
18: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
19: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
20: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
21: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
20: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
21: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
22: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
23: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
22: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
23: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
22: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
23: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
22: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
24: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
0: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
2: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
15: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
25: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
26: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
27: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
28: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
29: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
31: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
32: Σέρβις σε 15 μέρες.
31: Κάτι πιο ευχάριστο.
32: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
31: Α, τώρα μιλάς σωστά.
33: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Γέμισε το break των 7.30. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, μια χαρά. Και δύο τρομάρες. Λοιπόν, πάμε στα σαββατιάτικα παιχνίδια. Πάμε ανόρθωση από Έλση. Ανόρθωση, πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει, η ανόρθωση ήταν σε μια κατάσταση η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, δύο είτε σε δύο πρώτα παιχνίδια. Οπότε αυτό το ντέρμπι το περίμενε πώς και πώς για να προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση και κυρίως να πάρει αποτέλεσμα. Το πέτυχε, εννοείται το πέτυχε. Χάρη στο γκολ, το 20ο γκολ του Ράφα Λόπεθ με την φανέλα της βαροσιώτικης ομάδας. Χαμός του Αντώνης Παπαδόπουλος από τις εκδηλώσεις των φίλων της ανόρθωσης. Πλέον υπάρχει ψυχολογία στην ομάδα και η προσοχή στρέφεται στο ντέρμπι το προσφυγικό με την Νέα Σαλαμίνα, το οποίο θα γίνει στο Αμόχωστος. Πότε είναι αυτό το μάτς? Είναι νομίζω Σάββατο. Ναι, Σάββατο 7 η ώρα, Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση. Το θετικό είναι ότι επιστρέφει και ο Φανίφ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του, ενώ από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού τον Μπέρκστρομ στο διάστημα που μεσολαβεί. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Στο ΑΠΟΕΛ έκανε πολλά λάθη σε αυτό το παιχνίδι. Δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι πήγε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία μετά το 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ. Η απουσία του Ελαΐφη, η μη διαθεσιμότητα του Καρίγιο, τον οποίο ακόμα δεν τον έχουμε δει, εννοείται. Οι αναγκαστικές αλλαγές του Μαρκίνους και του Αγγελόπουλου προφανώς και επηρέασαν. Ο Αγγελόπουλος πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού, αλλά αυτός ο οποίος απογοήτευσε ήταν ο Ντέγκενεκ. Έκανε λάθη, έκανε σοβαρά λάθη, οπότε η ανόρθωση έκανε ζημιά σχεδόν όποτε ήταν κοντά στην περιοχή, τουλάχιστον πίεζε. Έχασε πολλές μονομαχίες στον αέρα, αλλά και στις στατικές φάσεις γενικά η εικόνα του ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλή. Το γκολ του Μπακασέτα στον ντεμπούτο του είναι κάτι προφανώς που κρατάνε στο ΑΠΟΕΛ, έτσι δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, γιατί έβαλε όντως ένα πολύ ωραίο γκολ. Ήταν καλός και ο Μπέλετς, ο οποίος Μπέλετς έκανε μια καλή εμφάνιση και είχε σημαντικές αποκρούσεις μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά το ΑΠΟΕΛ έκανε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Εγώ έτσι το βλέπω περισσότερο. Υπήρχαν παράπονα για την διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, περισσότερο ίσως από το ΑΠΟΕΛ, εγώ θα πω, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα. Κυριάκος λέει δεν κάνουν φιλεδιαιτές τέλος, ενώ δεν είναι μια φάση αν είναι λάθος. Στην ανόρθωση από ελ Χάλι Μαύρο σταμάτησε το παιχνίδι χίλιες φορές, δεν ξέρει τι είναι το πλεονέκτημα. 4 λεπτά καθυστέρηση έβαλε, είχε γκολ της καθυστερήσης, 8 αλλαγές, 2 σοβαρούς τραυματισμούς, περιμένα τουλάχιστον 7 λεπτά. Το θέμα των καθυστερήσεων είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και το είδαμε και στο κομμάτι της αναμέτρησης και με την Ομόνια.

Θα έχουμε αργότερα ένα ρεπορτάζ, θα τα πούμε και για το ΑΠΟΕΛ και για την ανόρθωση, εννοείται. Κυριάκος τι λέει, αν οι υπόλοιπες ομάδες νιώθουν απογοήτευση για τους κεντρικούς αμυντικούς τους, ας σκεφτούν εμείς ότι στο ΑΠΟΕΛ έχουμε τον Ντέγκενεκ για να νιώσουν καλύτερα. Άντε Κυριάκο, καλημέρα. Λοιπόν, και ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση για μεταγραφή ανέργου κεντρικού αμυντικού. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πάντως έχει θέμα το ΑΠΟΕΛ στα στόπερ. Δηλαδή η απουσία του Λάιφη νομίζω συγγνώμη, ήταν κάτι περισσότερο από εμφανής. Έτσι είναι η κουβέντα. Μάρτινς out πριν να είναι αργά, λέει ο 319. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Μπορεί να ρωτήσετε τον Γιάννο τι απεγίνανε οι γαλαξίες παικτών όπως σας αποκαλεί που διαθέτει το ΑΠΟΕΛ, πώς χάθηκαν στα αστέρια. Ο Γιάννος δεν τον έχουμε σήμερα, είναι με άδεια. Θα έχουμε όμως ρεπορτάζ από ΑΠΟΕΛ, οπότε να πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Προχωράμε. Λοιπόν, θα επιστρέψω και για αυτό το παιχνίδι έτσι μέσα στην κουβέντα που θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Καρμιώτησα να δει που ένα-ένα ο Ποντικός έστωσε την παρτίδα για την ομάδα της Σαραδίπου με το γκολ πέναντι στο 87ο λεπτό. ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-1. Η ΑΕΛ κρατάει τους 6 βαθμούς, αλλά πρέπει να διορθώσει πολλές αδυναμίες στα μετόπιστεν. Σας είχα πει από καιρό, είχα δει δύο φιλικά της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ έχει θέματα στην άμυνα. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διορθώσει. Δέχτηκε φάση από τη Νέα Σαλαμίνα, δέχτηκε και τον γκολ της Σοφάρης από τον Grand Sir στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το θέμα είναι ότι μπροστά η ΑΕΛ βάζει γκολ, παρά το γεγονός ότι πλέον έχει τις δύο πολύ σημαντικές απουσίες με τα center for. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε και τον καινούριο, τον Τσινεντού, έτσι πιο πολύ πλέον στα υπόλοιπα παιχνίδια. Η ΑΕΛ δεν έχει εντυπωσιάσει τρεις πρώτες αγωνιστικές, απογοήτευσε με το ΑΠΟΕΛ, αλλά έχει 6 βαθμούς. Και αυτό τουλάχιστον σε μια χρονική στιγμή όπου έχουν ήδη αρχίσει να υπάρχουν απώλειες βαθμών, η ΑΕΛ είναι στη δεύτερη θέση, παρέα με την ΑΕΚ. Έχουν και 2-6 βαθμούς. Και πείτε μου, σκεφτείτε φωναχτά, εάν βάλουμε σε σύγκριση ΑΕΚ και ΑΕΛ, ποια ομάδα θα πείτε ότι είναι καλύτερη? Πείτε το φωναχτά στον εαυτό σας. Η απάντηση είναι αυτή που περιμένετε, που περιμένουν να ακούσω από όλους. Το σίγουρο είναι ότι στην ΑΕΛ έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν πράγματα. Παίζει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Πάφο στο Παφιακό την ερχόμενη αγωνιστική. Καρό, Αλμέιδα, Μιλοσάβλεβιτς θα κριθούν στις προπονήσεις της εβδομάδας. Εκτός παραμένει ο τιμωρημένος Καφού και εννοείται Τσατάκοβιτς και Γκομής. Δεν θα τους ξαναπώ στους απόντες γιατί θα λείπουν πάρα πολύ καιρό. Δεύτερη κατηγορία, Ερμής Ακρίτας 2-0, Αναγέννηση Δερίνιας Ένωση 0-3, Αγία Ανάπαση Λένα 3, Χαλκανόρας Ηρακλής Γερολάκου 0-2, ΠΑΕΚ Εθνικός 2-4, ΑΠΕΑ Δόξα 3-3, ΑΕΠΟ Λεμιδιών Σπάρτακος 1-0 και ΜΕΑΠ Διγενής 0-0. Αρκετά διπλά, 4 διπλά γενικά μέρα των φιλοξενούμενων, αφού μόλις 2 γηπεδούχοι κατάφεραν να κερδίσουν. Όλα τα υπόλοιπα ήταν διπλά και χ. Δεύτερη κατηγορία, η οποία ξεκίνησε, αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική. Ναι.

0: παράδοτο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, Ελλάδα, ξεκινάμε από εκεί. Αεράτος ο Παναθηναϊκός, 3-0 τον Πανετολικό, στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής, γιατί και ο Πανετολικός ήταν πρώτος παρέα με τον Παναθηναϊκό, είχε το 3-3, πριν ο Παναθηναϊκός 4-4. Αυτή τη στιγμή δείχνει πιο σοβαρή ομάδα στην Ελλάδα. Οι άλλοι έχουν όλοι προβλήματα. Και εξηγούμε, ο Ολυμπιακός, πολύ γκρίνια, μείνει εμφύλιος μεταξύ οπαδών, με ασπίδα από τους οργανωμένους προς την ομάδα και σκληρή ανακοίνωση για τους προσωπολάτρες και μαχητές του πληκτρολογίου, όπως αναφέρεται από τη θύρα 7. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε από τον Όφη στο Καραϊσκάκι μετά από 30 χρόνια και με 1-0. Ο Γιάρεν Τσουκαντή του LKB στην ευρωπαϊκή λίστα, νομίζω αναμενόμενο. ΑΕΚ, νέα αποτυχημένη αποστολή μακριά από το γήπεδό της. Μετά την Γκέλα με την Κηφισιά, η Ένωση σκόνταψε και στην Τρίπολη. 1-1. Ο Μουκουντή έκανε ένα τραγικό λάθος. Ο Μπαρτόλο εσοφάρισε το αυτογκόλ του Λάσκαρη. Ο Νίκολιτς είπε: εγώ φταίω. 1-1 το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έχει θέματα όσον αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δύο πολύ μεγάλες γκέλες και με την Κηφισιά και με τον Αστέρα. Και απέναντι σε θεωρητικά μικρές ομάδες, δείχνει ότι εγκλωβίζεται στο παιχνίδι του αντιπάλου. Παρά το γεγονός ότι για μένα ο Νίκολιτς, όσο τουλάχιστον είδα τη διαχείριση, ειδικά του δεύτερου ημιχρόνου, έκανε ό,τι μπορούσε. Φόρτωσε τη μεσοεπιθετική του γραμμή για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Δεν μπορούσε να κάνει κάποιο άλλο, κάτι άλλο. Αλλά γενικά ο Αστέρας στάθηκε πάρα πολύ καλά. Είχε και δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις ο Μπρινιόλι και ευκαιρίες ο Γιώβιτς για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για την Ένωση. ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά, ή μάλλον υπάρχει αυτή η σύγκρουση μετά την φυγή Κωνσταντέλια. Ηρεμούν τα πράγματα, ειδικά μετά το 2-0 απέναντι στον Άρη, με Ντιαγέ, με πέναλτι και Ζιβκοβιτς να ζευγαρώνουν τα γκολ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης φωνάζει για διαιτησία, πολύ γκρίνια στην πλευρά των κυτρινόμαυρων της Θεσσαλονίκης. Ξένος γιατί θυμίζω, ήταν Ιταλός, είναι ο Κολόμπο, ναι, νομίζω Ιταλός. 2-0 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει ηρεμία, έτσι, με αυτό το τρίποντο κόντρα στον μεγάλο αντίπαλο στην Θεσσαλονίκη. Καλαμάτα Βόλος, ιστορική νίκη της Καλαμάτας, πρώτη στο πρωτάθλημα, 3-1. Ήταν απίστευτη στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε να χάνει με 1-0 στο πρώτο μέρος. Και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρώτος βαθμός για τον Λεβαδιακό. Ένα λεπτό να δω. Ναι, πρώτος βαθμός. Είχε μείνει στην τελευταία θέση με Κουλουράκι. Πλέον έχει ένα βαθμό, παραμένει όμως τελευταίος. Γιατί πήρε βαθμό και η Κηφισιά και ο Αστέρας Τρίπολης. Γενικά έχει πάρα πολύ δρόμο, καταλαβαίνετε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός δείχνει να μπαίνει με πολύ πολύ όρεξη στο φετινό πρωτάθλημα και είναι κάτι το οποίο τον έχει φέρει στην κορυφή με το απόλυτο 4-4. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα πλέον στην Ελλάδα με το συγκεκριμένο στατιστικό. Θέλω να δω για την Ελλάδα αν το φαβορί στην Ελλάδα για το πρωτάθλημα ήταν ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις τιμές που δίνανε οι εταιρεούλες. Μάλιστα, πρώτο φαβορί πήγε ο Παναθηναϊκός. Ήταν 4 κάτι και τώρα είναι 2,70 ο Παναθηναϊκός. Πρώτο φαβορί, δεύτερο φαβορί η ΑΕΚ και τρίτο Ολυμπιακός. Ανέβηκε πάρα πολύ, ήταν 2,5 ο Ολυμπιακός, πήγε στο 4. Η ΑΕΚ από το. Α, η ΑΕΚ έμεινε 3,20, ήταν 3,20 σημαίνει. Και ο ΠΑΟΚ έπεσε λίγο η τιμή, ήταν κοντά στο 8, είναι στο 6 τώρα. Εντάξει, δεν λέει κάτι αυτό, είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι οι αριθμοί σχετικά με αυτά που δίνουν οι εταιρείες. Πάμε, φεύγουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου εντάξει, είναι αγαπημένο πρωτάθλημα, όπως και να το πει κανείς, δεν συζητάμε. Πάμε Αγγλία. Εάν, το είπα και νωρίτερα, αν η United δεν μπορεί να κερδίσει με 10 παίκτες στη City, δεν ξέρω πραγματικά πότε θα το κάνει. United City 0-1 σε χτεσινό βραδινό παιχνίδι, χτες το απόγευμα στο Old Trafford, με γκολ του Haaland στο 60 από το πρώτο ημίχρονο, η City με 10 παίκτες. Coventry Brighton 0 5 με Κοστούλα να σκοράρει ένα από τα γκολ για την ομάδα της Brighton στο συγκεκριμένο παιχνίδι. La Liga, Sociedad Atlético Madrid 0-3, Getafe La Coruña 1-1, Levante Barça 2-4, Celta Málaga 1-1. Αυτά είναι χθεσινά παιχνίδια, έτσι εννοείται. Ιταλία, το ημίχρονο της χρονιάς, Sassuolo Juventus 3-2, 0-0 ημίχρονο, 3-2 στο δεύτερο μέρος, από το 82 στο 94, 4 γκόλ η Sassuolo κέρδισε 3-2 τη Juve. Πρώτη ήταν για τη Juventus. Νάπολι Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2. Ο Θωμάς λέει το γκόλ της City δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ, τεράστια γκάφα του VAR. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Έλσβερσμπερκ, Μπάγερ Μονάχου 1-2, με τα χίλια ζόρια η Μπάγερ κέρδισε το χωριό. Η Έλσβερσμπερκ έχει μπει εξαιρετικά στο πρωτάθλημα. Λειψία Αμβούργο 5-0. Και Γαλλία, νίκη με τα χίλια ζόρια για την Paris Saint-Germain, εκτός έδρα στην Μπρέστ με 1-0. Αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα μάλλον στην Ευρώπη. Σήμερα έχει Premier League Leeds Newcastle 10 το βράδυ. Ωραίο ματσάκι, να το δω σίγουρα. Την ίδια ώρα La Liga Villarreal Betis. Στην Ιταλία έχει 3 ματς σήμερα. Στις 7.30 παίζουν οι Ευρωπαίοι, Como Parma. Την ίδια ώρα Torino Roma. Και στις 10 παρατέταρτο Inter Udinese. Έτσι, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μενού για την Ευρώπη. Σήμερα είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Αυτή την εβδομάδα, το ξαναλέω, έχει ματς καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και του Σαββατοκυριακού, και μετά έχουμε τη διακοπή τριών εβδομάδων λόγω εθνικής, λόγω εθνικών γενικότερα. Αύριο ξεκινάμε και με το Europa League, όπου, όχι αύριο, την Τετάρτη θυμίζω, έχει τα παιχνίδια της Ομόνιας, το παιχνίδι της Ομόνιας. Γενικά είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα όσον αφορά το πρόγραμμα στην Ευρώπη, άρα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε, και αυτό νομίζω είναι καλό για όλους μας, έτσι δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, και θα τα παρακολουθήσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα πάει η όλη αυτή διαδικασία. Έχουμε κάτι άλλο, μισό λεπτό να δω. Από τα μεγάλα πρωταθλήματα, όχι. Το πρόγραμμα είναι αυτό για το οποίο έχω κάνει αναφορά. Την Τετάρτη το Europa League, όσον αφορά τις ώρες και λοιπά. Τι ώρες είναι, η Ομόνια τι ώρα παίζει? Είναι 8 νωρίς. Όχι, είναι βραδινό, περίμενε. 7:45, ναι, είναι ο Ολυμπιακός το βράδυ στις 10, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι στις 10 με τη Γιαγκελόνια, και η Ομόνια είναι 7:45 με τη Θέλτα Βίγκο. Δύο μάτς έχει εκείνη την ώρα, το Ομόνια Θέλτα και το Αραράτ Σπάρτα Πράγας. Αυτά είναι, επαναλαμβάνω, την Τετάρτη. Μπαλίτσα έχει και την Πέμπτη. Είμαστε σχεδόν στις 8. Πάμε πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
4: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
5: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
6: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
7: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
8: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
9: Hyundai Tucson.
10: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
12: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει?
9: καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Η Πάφος πέρασε νικηφόρα από την ΑΕΚ Αρένα επικρατώντας με ένα 0 της ΑΕΚ και έμεινε πρώτη στην κορυφή με 7 βαθμούς αφήνοντας τους Λαρνακίους στους 6. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο, η Πάφος πέρασε νικηφόρα από την ΑΕΚ Αρένα επικρατώντας με ένα 0 της ΑΕΚ και έμεινε πρώτη στην κορυφή με 7 βαθμούς αφήνοντας τους Λαρνακίους στους 6.

0: αγώνα που θα γίνει την Τετάρτη στο Γασιπί. Στον Αποέλ αφήνουν πίσω τους την απογοήτευση από την ήττα στον ντέρπι με την Ανόρθωση και πλέον η προσοχή στρέφεται στο επόμενο ντέρπι με τον Απόλλωνα. Στον ντέρπι με τον Αποέλ στρέφεται και η προσοχή στον Απόλλωνα, με τους Κιανόλευκους να μένουν εν μέρη ικανοποιημένοι από τον βαθμό απέναντι στην Ομόνοια και τα θετικά στοιχεία που έβγαλε η ομάδα. Ηρεμία και αυτοπεποίθηση δίνει στην Ανόρθωση το πρώτο τρίποντο στη σεζόν, με την κυρία να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ικανοποίηση στην Αλία την νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα, παρόλα αυτά οι Κίτρινοι έβγαλαν και πάλι αδυναμίες τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Χθες για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Αστέρας ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟ Κάρης 2-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Για την Premier League, United City 0-1, Coventry Brighton 0-5. Στην Ισπανία, Sociedad Atlético 0-3, Levante Barcelona 2-4, Celta Málaga 1-1, Getafe La Coruña 1-1. Στην Ιταλία, Sassuolo Juventus 3-2, Lecce Monza 3-2 και Napoli Bologna 1-0. Στη Γερμανία, Elversberg Bayern 1-2, Lipsia Hamburgo 5-0 και στη Γαλλία, Brest Paris 0-1, Lille Troyes 2-0 και Le Mans Lens 2-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στα σπορ.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Back to school! Έτοιμη για νέα αρχή? Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε Laptop HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.
4: Τα 3P του καλοκαιριού: παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
0: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου

0: ακουολογικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
13: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα και σε ρεπορτάζ να συζητήσουμε. Ξεκινάμε με Απόλλωνα και πάμε Λεμεσό. Ο Παύλος Πελεγκάρης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Παύλο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και καλή καινούργια εβδομάδα να έχουμε.
14: Επίσης, πλάκος η κίνηση σήμερα γιατί ξεκίνησαν και τα δημοτικά.
15: Παναγία μου, χαμός, βάζαμε το σταυρό μας. Ξεκίνησα και 10 λεπτά νωρίτερα.
14: Βέβαια, δεν μπορεί να κάνεις.
15: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα πρέπει όλος ο κόσμος που μας ακούει και έχει παιδάκια, γιατί εγώ δεν έχω. Έχω μεγαλώσει τα δικά μου, αλλά όπως και να το κάνουμε, θέλει υπομονή πάρα πολύ και καλύτερα να φέρει.
14: Τα περάσαμε αυτά τα στάδια.
15: Ναι, τα έχουμε περάσει. Είμαστε σε άλλα στάδια.
14: Βέβαια. Και ειδικά με τα πρωτάκια που είναι το άγχος και λοιπά.
15: Παναγία μου, έβλεπα ένα πατέρα πραγματικά. Δύο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα πιο μικρό φαίνεται. Έπαιρνε το αδερφάκι της για πρώτη φορά και μπροστά ο πατέρας με τις τσαντούλες να περπατάνε για το δημοτικό, ας πούμε. Δηλαδή ένα σκηνικό που λες, έβαλα έτσι τον εαυτό μου πριν πολλά χρόνια όταν έπαιρνα τα δικά μου τα παιδιά. Είναι η ζωή κύκλους κάνει.
14: Ακριβώς. Η Πανάθα, γιατί μου πες θα ξεκινήσει με την Πανάθα, μου στείλες μήνυμα χτες.
15: Εντάξει, 2,5 χρόνια έχει να ανέβουμε κορυφή.
14: Ναι ρε παιδί μου, είναι πολύ καιρό. Ναι. Αλλά 4-4 είναι το καλύτερο ξεκίνημα.
15: Θεωρώ, Άλκη, ότι αυτό που είπε και ο Γιάννης Αναστασίου μετά το παιχνίδι, ο τεχνικός του Πανετολικού και ο γνωστός μας βέβαια που δούλεψε και εδώ στην Κύπρο, ότι όσα χρόνια λέει είμαι στην Ελλάδα, θεωρώ ότι ο φετινός Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα και βάθος. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, το Μάιο ξυρίζουν το γαμπρό, οπότε θα περιμένουμε. Είναι νέα ομάδα, εντάξει, φαίνεται ότι έχουν έρθει, όχι φαίνεται, το λένε και οι εμφανίσεις που θα είσαι τελευταίες, ότι έχει φέρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με πολύ βάθος, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι.
14: Σωστό.
15: Λοιπόν, πάμε στο
14: δικά μας. Για πες.
15: Πάμε στον Απόλλωνα.
14: Ο Απόλλωνας των πολλών προβλημάτων, γιατί είχε πολλές απουσίες.
15: Θα κάνω κανένα Άγιο Ευχέλιο, δεν ξέρω.
14: Πάρα πολλά προβλήματα.
15: Δεν ξέρω στο Κολώσι.
14: Πώς γίνονται τόσοι τραυματισμοί?
15: Ναι, ναι. Είναι ένα ερωτηματικό, μα το είπε και ο Ρενάλο Σάουδο. Θα πρέπει να βρούμε, λέει, τι δεν πάει, τι δεν πάει καλά,
14: ναι,
15: σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χρήμα. Στο 10ο λεπτό και αργότερα Σπόγιαριτς και Γκασπάρ να φεύγουν και ουσιαστικά να χαλάνε και το πλάνο, το αρχικό, συν οι 5 απουσίες με τις οποίες κατέβηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Απόλλωνας. Υπό όλες αυτές τις περιστάσεις θεωρώ ότι ο βαθμός της οπαλίας τον αφήνει ικανοποιημένο μέσα στο Γασιπί απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια Ομόνια. Οπότε,
14: εντάξει, δέχτηκε περισσότερη πίεση ο Απόλλωνας, αλλά ήταν καλή, ήταν μεστή η εμφάνισή του, ρε παιδί μου. Τους έβλεπες ότι παρά τα προβλήματα στάθηκαν όπως έπρεπε, δεν αγχώθηκαν ή μάλλον δεν αποσυντονίστηκαν, να το πω έτσι καλύτερα.
15: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Παρά τα τόσα προβλήματα, όντως δεν αποσυντονίστηκε ο Απόλλωνας. Άντεξε μέσα στο Γασιπί. Απολογισμός στις τρεις πρώτες αγωνιστικές των 9 βαθμών 5. Δύο ισοπαλίες, μία νίκη. Από εκεί και πέρα σημερώνει και άλλο ντέρπι, το ερχόμενο Σαββατόβραδο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, στο Αλφα Μέγα, προτού πάνε οι ομάδες στην μεγάλη διακοπή, έτσι, γιατί πλέον Σαββατοκυριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα ξαναδούμε παλίτσα, όχι μόνο στο δικό μας πρωτάθλημα, αλλά και σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν επιστροφές που δεν το βλέπω, όσον αφορά τους τραυματίες, πλην του Όσβολτ, του Άλαν Όσβολτ. Και εδώ να πούμε ότι εκτός του Όσβολτ είχε προσληφθεί μεγαλύτερη και ο Άγγελος Ανδρέου, ο οποίος όμως είναι τραυματίας. Πέρασε και αυτός δύσκολα τις προηγούμενες μέρες. Δεν είχε δικαίωμα συνοδευτής λόγω τραυματισμού. Προσλήφθηκε και από Καστεντρίδα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέσα από την προετοιμασία που ξεκινάει από σήμερα. Ενώ Σαββατιάτικου τέρμπι με το Αποέλ στο Αλφα Μέγα.
14: Ναι, από τέρμπι σε τέρμπι πάει ο Απόλλωνας, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η διακοπή μετά νομίζω μπορεί να είναι ευεργετική με δεδομένες τις απουσίες και να δούμε τι θα γίνει.
15: Ναι, θα επιστρέψουν. Σίγουρα θα επιστρέψουν ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μπράουν, όπως είναι ο Γιούπιτς, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Απόλλωνα. Και μετά κάπως χαλαρώνει το πρόγραμμα όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα αρχές του Οκτώβρη, αλλά εντάξει, θα παίξουν όλοι με όλους όπως το έχουμε πει πολλάκις, άρα θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο φετινός μαραθώνιος του πρωταθλήματος, έτσι.
14: Έτσι ακριβώς, ωραίο παιχνίδι ήταν αυτό το Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ, υπάρχει έτσι παραδοσιακή κόντρα ανάμεσα στις δύο ομάδες.
15: Και ναι, είναι ντέρπι, είναι από τα κλασικά ντέρπι, με όποιες απουσίες αν έχουν οι δύο ομάδες, σε όποια βαθμολογική θέση και αν βρίσκονται και αγωνιστική κατάσταση. Αναμένεται πολλής κόσμος το ερχόμενο Σάββατο.
14: Ναι, σίγουρα.
15: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η αναμέτρηση στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, έτσι.
14: Έχει κάτι άλλο?
15: Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
14: Κανένα άνεργο κάτι?
15: Πώς, δεν υπάρχει κάτι στο... για να είμαι ειλικρινής, γιατί εντάξει, ο Απόλλωνας ολοκλήρωσε θα λέγαμε τον προγραμματισμό του. Θα εξάρω για μια ακόμα φορά την εξαιρετική απόδοση του Λεωνίδα Κονομή, ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε από τον Ολυμπιακό και είναι αναντικατάστατος και με εξαιρετική απόδοση σε όποια θέση να αγωνίζεται, είτε στο κέντρο της άμυνας είτε στην φυσική του θέση στη μεσαία γραμμή ως ανασταλτικός μέσος, έτσι.
14: Okay. Παύλο, καλή δουλειά.
15: Καλημέρα.
14: Καλημέρα,
15: καλή συνέχεια.
14: Καλημέρα. Λοιπόν, Στέρα Εμπανό, πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Η Στέλλα Σάβανη στη τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
16: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα, καλή αρχή στα παιδάκια του Δημοτικού στο σχολείο, στα πρωτάκια.
14: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στο Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου, κάνει δηλώσεις τώρα μαζί με την Υπουργό Παιδείας. Αλλά στο γυμνάσιο έχει σε δημοτικό πήγε. Στα δημοτικά έχει πολλά προβλήματα με τα βιβλία. Μου είπαν ότι λείπουν πολλά βιβλία. Έχει θέμα με αυτό το κομμάτι και προσπαθεί το Υπουργείο να το διορθώσει, αλλά δεν προς το παρόν έχει βρεθεί λύση.
16: Το θέμα αυτό έχει μέρες που πάει. Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο για τη σχολική χρονιά και μετά θα πάμε και σε αυτά. Ξεκινάνε σήμερα, είναι πρώτο κουδούνι για τα δημοτικά. Επιτέλους άνοιξαν 14 Σεπτεμβρίου. Πήγαν πίσω οι μαθητές στα σχολεία. Τα πρωτάκια είναι έτσι το πιο χαρακτηριστικό της σημερινής μέρας. Τα μικρά παιδάκια που φεύγουν από την προνηπιακή ηλικία και πάνε στη δημοτική εκπαίδευση, και για τους γονείς τους και για τα ίδια καινούργια αρχή. Τους ευχόμαστε καλή νέα σχολική χρονιά όλων των μικρών και στην προδημοτική που πάνε σήμερα επίσης. Η Υπουργός της Παιδείας ναι, θα έκανε επισκέψη σήμερα να δώσει και εκείνη το πρώτο της μήνυμα. Τώρα, ως προς τα βιβλία που είπες, Αλκή, εδώ και μέρες μας έχουν ενημερώσει ότι κάποια από τα βιβλία, κάποιοι τίτλοι βιβλίων, δηλαδή στο 6 με το κυριότερο τα μαθηματικά,
14: ναι,
16: θα έρθουν πίσω τον Οκτώβριο.
14: Λόγω του ότι... Αλλά τι, με φωτοτυπίες?
16: Κάποια από αυτά με φωτοτυπίες. Ναι. Για ποιον λόγο τώρα? Γιατί όπως είναι οι διαδικασίες του κράτους, τα τυπογραφεία στην Κύπρο πρέπει να μπουν σε προσφορές. Ανοίγουν, ναι, οι προσφορές ένα χρόνο πριν.
14: Πάει
16: το δημόσιο.
14: Άργησαν.
16: Όχι, δεν έχει αρκετά τυπογραφία μας είμαστε στην Κύπρο για να τυπώσουν αυτών των όγκων των βιβλίων. Okay. Και πάμε πάντα στην Ελλάδα.
14: Μάλιστα.
16: Και κάποιοι από τους ανάδοχους που πήραν αυτή τη δουλειά από την Ελλάδα καθυστέρησαν.
14: Okay.
16: Βέβαια το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να πηγαίνουμε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι τώρα βγαίνουμε ένα χρόνο πριν σε προσφορές.
14: Είναι πολύ.
16: Και έχουμε Σεπτέμβριο της επόμενης σχολικής χρονιάς, σου γυρεύουμε βιβλία. Αυτές είναι οι διαδικασίες του κράτους. Αυτές okay. είναι παράδειγμα χαρακτηριστικών των προσφορών του δημοσίου.
14: Μάλιστα.
16: Τώρα θα πιστέψω ότι όντως δεν υπάρχουν τυπογραφία αρκετά στην Κύπρο ολόκληρη για να μπορούμε ένα χρόνο πριν να κάνουμε τη διαδικασία
14: δεν
16: να τυπώνουμε.
14: Δεν νομίζω. Ειδικά αν μου έλεγες πρέπει να το κάνουμε μέσα σε ένα μήνα ή λιγότερο, να πω άντα, αλλά σε ένα χρόνο έχει πάρα πολύ.
16: Εντάξει, και πόσο μάλλον για βιβλία τα οποία είναι κάθε χρόνο τα ίδια.
14: Το ίδιο, ναι. Εντάξει,
16: δεν αλλάζει ύλη κάθε χρόνο.
14: Μικροαλλαγές. Okay.
16: Δεν ξέρω αν αυτές οι αλλαγές πότε έρχονται και πάνε στα τυπογραφεία. Μπορεί να έρχονται, ας πούμε, Ιούλιο μήνα.
14: Ναι.
16: Δεν ξέρω πότε έρχονται ακριβώς, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα.
14: Μάλιστα.
16: Ας πάνε στα σχολεία τα παιδάκια μας, να τους ευχηθούμε καταρχήν και των γονιών να μην τους αγχώνουμε τώρα για αυτούς κυρίως που έχουν σύντρο.
14: Τα πρωτάκια.
16: Για πρώτη φορά τα πρωτάκια στο δημοτικό. Θα τα μάθουν όλοι σιγά-σιγά.
14: Σιγά-σιγά να περάσουν αυτή τη διαδικασία. Μην αγχώνεστε. Όλα θα πάνε καλά.
16: Λοιπόν,
14: πάμε, φεύγουμε από τα
16: πάμε
14: σχολεία.
16: Θα ασχοληθούμε βέβαια με τα σχολεία μας σήμερα, το
14: ναι,
16: έχουμε
14: εννοείται.
16: Δει. Λοιπόν, σήμερα στα της ημέρας έχουμε ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφοράς εντός της ημέρας για το μαύρο βαν. Το πολυσυζητημένο αυτό θέμα του μαύρου βαν, Αλκή. Σήμερα κάποια στιγμή η αρχή κατά της διαφοράς αναμένεται να βγάλει την ανακοίνωσή της. Αυτό είχε λεχθεί για τις προηγούμενες μέρες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών. Και θα δούμε πού θα καταλήξει, ποια θα είναι έτσι το συμπέρασμα της αρχής. Ή θα δούμε και πάλι ότι προκύπτουν ευθύνες για κάποιους και θα δούμε διορισμό ίσως ανεξάρτητων ποινικών ερευνητών λόγω του ότι η υπόθεση του Μαύρου Βαν διερευνήθηκε και ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, έτσι. Ή αν δεν προκύψει οτιδήποτε το λεπτό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αναμένουμε πάντως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε αυτή την ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφοράς. Επίσης, στα της ημέρας, η ΣΥΕΛΑ που έχει ξεσηκώσει η εγγραφή θέματος στη Βουλή για τους ακτιβιστές από πλευράς βουλευτών ΕΛΑΜ ΑΛΚΗ, προκαλεί έντονη αντιπαράθεση αυτή η συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτό που ενέγραψε ο Λίνος Παπαγιάννης του ΕΛΑΜ ως προς τη συζήτηση είναι η δράση των ακτιβιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για την προστασία των πτηνών και της πάταξης της λαφροδιλίας.
14: Ναι.
16: Πρόκειται ένα ζήτημα να σου πω που στην ουσία τι κάνει. Βάζει ας πούμε στο μικροσκόπιο ότι ο ΠΕΡΤ, το CAPS, είναι μια οργάνωση έτσι, που περιβαλλοντική, είναι διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση συγκεκριμένα, που δραστηριοποιείται και στην Κύπρο. Αυτό το θέμα εξειδίκωσε φύλλα αντιδράσεων από διάφορους βουλευτές και εμείς όλο το Σαββατοκύριακο για το ότι το Ελλάδα έχει εγγράψει αυτό το θέμα για να πώς μπορεί ας πούμε να ανακόψει την πορεία ακτιβιστικών οργανώσεων. Θα έχουμε σήμερα έναν από τους δύο βουλευτές του Ελλάδα στην εκπομπή εδώ που ενέγραψαν το θέμα στην Βουλή να μας εξηγήσουν το σκεπτικό και επίσης θα φιλοξενούμε την κυρία Τσαλίδου, την Αλεξάνδρα, η οποία χρόνια ασχολείται με τα ακτιβιστικά θέματα. Και ήταν από τις πρώτες παντέντρας έτσι άμεσα και έντονα.
14: Θα τους έχεις μαζί.
16: Μαζί με πάρα πολλούς άλλους.
14: Μαζί θα τους έχεις.
16: Θα ήθελα.
14: Μα ναι, και εγώ έτσι.
16: Όμως δεν γίνεται αποδεκτό το ρήμα μου.
14: Από ποιον, από την κυρία Ταλίδου.
16: Δεν μπορώ να πω, καλύτερα να είναι.
14: Okay,
16: ας είναι χωρίς απαντήσεις θα πάρουν. Δεν είναι σωστό νομίζω, εντάξει, και δεν έχει να κάνει με... ο καθένας
14: καταλαβαίνει την άποψή του. Εντάξει, καταλάβουμε. Ένας λέει, ο Πάμπος λέει ότι στο δημοτικό του Αγίου Βασιλείου δεν γίνεται να λείπει μπετόν στα μπαλκόνια και να φαίνονται τα σίδερα.
16: Αγίου Βασιλείου ποια επαρχία είναι?
14: Στη Λευκοσία. Λοιπόν, ας το δούμε και αυτό. Δεν ξέρω αν ακούν οι αρμόδιοι εκεί η σχολική εφορία. Γιατί... Το λιγότερο επικίνδυνο μπορώ να πω είναι κάτι τέτοιο, να φαίνονται τα σίδερα, να έχουν αποκαλυφθεί τα σίδερα και να μην υπάρχει μπετόν στο σημείο, ειδικά εκεί που μιλάμε για μπαλκόνια εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πρωτού έχουμε κανένα παρατράγωδο, ας το δούνε και ας το μαζέψουν τσακ μπαμ, ας το φτιάξουν το όλο πράγμα, το ελάχιστο μπορεί να γίνει. Λοιπόν, προχωράμε, άλλο.
16: Λοιπόν, άλλο, στο Σαββατοκύριακο είχαμε μια ανίποτη τραγωδία με το τετράχρονο παιδάκι.
14: Το τετράχρονο, ναι.
16: Ναι, που διέλευσε της προσοχής και έπεσε από το μπαλκόνι και βρήκε τον τραγικό θάνατο. Είναι μια τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί σε άλλες τραγωδίες που είχαμε παρόμοιες με παιδιά αυτό το καλοκαίρι. Θυμόμαστε και λίγο για την ιστορία στην Πάφο στο ξενοδοχείο και την ιστορία με τα δύο παιδάκια που έμειναν στο αυτοκίνητο. Στην Έγκομη έγινε όλο αυτό το τραγικό σύμπαν. Εντάξει, τώρα τι να σου πω λεπτομέρειες, διερευνούν οι αρχές τις συνθήκες κάτω από το αντίπλοκο παιδί έπαιζε από τον μπαλκόνι ή από τον έκτο έπαιζε από τον μπαλκόνι. Διενεργήθηκε και νεκροτομία από την παιδί σωρού του ανήλικου παιδιού. Αυτό που καταλήγουν ότι είναι πολύ τραυματισμός άλλη λόγω του ότι το παιδί έπεσε από τόσο πολύ ύψος. Εντάξει, πενθήμερη προσωποκράτηση στους γονείς του ανήλικου παιδιού, η αστυνομία το διέταξε το δικαστήριο. Συνελήφθησαν και οι δύο οι γονείς του αγωγιού και αναμένεται να δούμε τις συνθήκες τις οποίες φυλασσόταν το παιδί τη στιγμή εκείνη την τραγική, εκείνη τη στιγμή που κατάφερε και βρήκε τέλος πάντων τρύπατα και έπεσε από ένα μπαλκόνι ύψους 6 ορόφου. 5 μέρες για τους δύο γονείς, χαροκαμένους γονείς θα έλεγα εγώ, αλλά παρόλα αυτά είναι ευθύνη το να προσέχεις ένα παιδάκι ασκή, γι' αυτό και τη δικαιοσύνη σε αυτά τα θέματα προβαίνει σε αυτές τις κινήσεις, τις συλλήψεις και στην προσωποκράτηση των γονιών που έχουν την ευθύνη της φύλαξης των ανήλικων παιδιών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε και τα θέματα τα αστυνομικά. Είχαμε άλλες 14 συλλήψεις χθες το βράδυ, πάλι από μια περιπολία της αστυνομίας πανκύπρια. Είναι αυτές που γίνονται καθημερινά. Όπως λέμε, καταγγέλθηκαν και 365 δικοί ξανά.
14: Πάρα πολλοί ραλίστες εκεί κυκλοφορούν.
16: Πραγματικά. Για διάφορα θέματα, δεν είναι μόνο για τα γυναίκα.
14: Στέλλα, προχτές το Σάββατο οδηγούσα σε ένα περιφερειακό δρόμο, ένα πολύ στενό δρόμο προς το Γέρι. Πολύ στενό δρόμο. Όταν σου λέω στενό δρόμο, μεταβίας περνάνε ένα αυτοκίνητο δίπλα στ' άλλο και ερχόταν ένας, για να μην πω τώρα καμιά βάρια κουβέντα, με περισσότερο από 120 χιλιόμετρα. Πραγματικά δεν πρόλαβα να τον δω. Δηλαδή, αν έβλεπα τις πινακίδες του, την ίδια στιγμή θα έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία. Μιλάμε ότι έχει πολλούς ανεγκέφαλους εκεί έξω. Εν έχει έτσι πράγμα. Σε ένα στενό δρόμο ή πέρασε με. Δεν ξέρω με ταχύτητα. Πραγματικά πέρασε. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν πρόλαβα να τον δω καν. Και συνεχίζουν οι ίδιοι να τους πάρουν τα αυτοκίνητα. Να τους πάρουν τα αυτοκίνητα. Και μιλάμε σε ένα δρομάκι. Δεν σου λέω για highway κλπ. που κάποιοι πάνε με 180 και 200, που δεν υπάρχει ούτε και ασφάλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτοκινητόδρομος, έχει 2-3 λωρίδες. Τώρα σου λέω για ένα δρομάκι πέρασε με 100 και ο τύπος. Απαράδεκτοι κάποιοι, απαράδεκτοι, να μην τους, αυτοί δεν πρέπει να οδηγούν, είναι δημόσιος, είναι κίνδυνος θάνατος για τον κόσμο.
16: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ.
14: Πάρα πολύ, αφού κάθε βράδυ πιάνουν δεν ξέρω και όπως άτομα.
16: Είναι πάρα πολύ, δυστυχώς.
14: Τι είπα, πάρτε τους τα διπλώματα να μην ξαναοδηγήσουν.
16: Νομίζω ότι αυτή να πρέπει να είναι η λύση στον τρόπο της ημέρας, για αυτούς οι οποίοι μπορεί σε έναν δρόμο που τρέχουν, που θα το όριο ταχύτητας είναι 50, να τρέχουν, ας πούμε, με διπλάσιο όριο ταχύτητας.
14: Βέβαια.
16: Σε αυτούς που περιπτώσεις βγάζουν μάτι, θα έπρεπε να είναι άμεσο το μέτρο της κατακράτησης της αδείας οδήγησης. Βέβαια γίνεται αυτό το μέτρο με τα θέματα του ναρκωτικού και του αλκοτέστ.
14: Εντάξει, μόνο για αυτήν την περίπτωση.
16: Αλλά στο... και αν δεν κάνω λάθος και σε πολύ ψηλό όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους. Αλλά εντάξει, αυτό όμως παραδείγματος χάρη με τα αλκοτέστ, νομίζω αν σε πάρουν δύο φορές συνεχόμενα σου παίρνουν την άδεια. Κάποια έτσι ασφαλιστική την κλίδα έχει πει.
14: Okay.
16: Αλλά εντάξει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να το δούμε, το βλέπουν σοβαρά, αλλά να το δουν πιο άμεσα. Αφού ο φόβος παίρνει κόλαση στην Κύπρο, λειτουργούν όλοι έτσι, αρκεί να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
14: Σωστό.
16: Λοιπόν, τι να πούμε άλλο, τα σφορά τη συνεχίζει να μας ασχολεί την επικαιρότητα όταν έχουμε στην
14: προηγούμενη. Σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθίας, στη μία το μεσημέρι.
16: Είναι η εξόδιος ακολουθίας, χθες είδαμε, όσοι είδαμε, στην νίκη αυτή, ήταν ένα μεγάλο ο καλλιτέχνης, το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί, είναι απίστευτο. Λαοθάλασσα κόσμου, δηλαδή νομίζω ότι έχει πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες εικόνες για τον θάνατο ενός καλλιτέχνη. Μετά θυμίζει την εποχή της Βουγιουκλάκη, να σου πω την αλήθεια, που και πάλι δεν είμαι σίγουρα αν ήταν τόσο, γιατί ήμασταν πολύ πιο μικροί, εγώ τουλάχιστον.
14: Να σου πω, το τελευταίο μεγάλο αντίο από κόσμο, ο Παντελίδης, αλλά δεν ήταν σε αυτό το
16: βαθμό. Δεν ήταν τέτοιο, όχι. Ούτε καν νομίζω ότι ο Γιουκλάκη δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό.
14: Και στον Καράλα πάλι δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό.
16: Όχι, δεν ήταν τέτοιο.
14: Υπάρχει παρεξημός σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή γίνεται ένα
16: σχολείο. Νομίζω η ιστορία αυτού του ανθρώπου έχει συγκινήσει και τον τελευταίο Έλληνα και Κύπριο πολίτη. Γι' αυτό και τόση έτσι έντονη η ανάγκη να είναι εκεί στο τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάντως είναι οι εικόνες από ντρόνς που βλητάνε από διάφορα ελληνικά κανάλια και ελληνικά έτσι ιστοσελίδες, απίστευτες. Για ώρες ολόκληρες ο κόσμος έξω από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια, να τραγουδά, να χειροκροτεί. Και σήμερα το τελευταίο αντίο. Σε επίπεδο τώρα αστυνομικών ερευνών, αναμένεται οι δύο γιατροί σήμερα να δώσουν εκ νέου κάποιες καταθέσεις συμπληρωματικές, έξω να αντιλαμβάνομαι, αλλά και όλα συνηγορούν ότι στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί και κυριότερα η σύζυγος, η οποία έχει αναλάβει τον καλλιτέχνη για να του κάνει αυτή τη θεραπεία, όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι κάτι πήγε λάθος. Αυτό που είχε βγάλει σαν αποκαλυψηγό ο Ευαγγελάδος στο Μέγκα ήταν αυτό που σοκάρει νομίζω τους περισσότερους αλκοί, ότι έβαλε στο ChatGPT, στο AI, τη φωτογραφία του καλλιτέχνη ρωτώντας πώς να επαναφέρεις κάποιον μετά από αυτή την θεραπεία. Υπάρχει και ένα κενό ανάμιση ώρας. Ένα κενό ανάμιση ώρας, γιατί από την ώρα που φαίνεται ότι είναι η πρώτη επιπλοκή από τη θεραπεία που έκανε ο καλλιτέχνης μέχρι την ώρα που κάλεσαν το ΕΚΑΦ. Και μάλλον ο Γιώργος Μαζονάκης εκείνη την ώρα ίσως έχασε τη ζωή του. Και το ερώτημα το τεράστιο είναι αν θα μπορούσε να σωθεί εκείνη την στιγμή. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να λέμε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Από τη ζωή έφυγε αυτός ο καλλιτέχνης, όμως ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο, το τεράστιο κεφάλαιο των γιατρών που δίνουν υποσχέσεις για μακροζωία και ευζωία μέσα από θεραπείες που δεν είναι ειδικότητα τους.
14: Και τα οποία τα έχουμε και στην Κύπρο, έτσι.
16: Ακριβώς. Την Παρασκευή να θυμίσουμε κιόλας το θέμα που έφερε στο φως η Εφημερίδα Πολίτης με το δικό μας ιατρικό κέντρο στη Λάρναγα, το οποίο έκανε αυτή την θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ένα πρόσωπο το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του American Heart, στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όπως είχαμε φιλοξενήσει και εμείς τον Μαρινό Σωτηρίου την Παρασκευή μας, είχε πει ότι το ασθενής αυτός νοσηλεύτηκε με θρόμβους. Ο Μαρίνος Σωτηρίου είναι γιατρός, είναι συνδιοκτήτης του American Heart.
14: Ναι, ναι.
16: Και είχε νοσηλευτεί τότε στην ιδιωτική του κλινική με πάρα πολλούς θρόμβους. Άρα σημαίνει ότι, και μας είπε ότι σε πολλές των περιπτώσεων, σε σπάνιες βέβαια, όταν όλα αυτοί οι θεραπείες γίνονται εκτός εγκεκριμένων ιατρικών κέντρων, δημιουργούν θρόμβους στο αίμα, mm-hmm. λόγω του ότι αφαιρείται το αίμα για να φύγουν οι τοξίνες mm-hmm. από πάνω. Έτσι και έγινε, Άλκη, και σε εμάς. Το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο, και θα το συζητήσουμε και σήμερα στην εκπομπή αυτό, για ποιο λόγο αυτό το κέντρο στην Κύπρο, αφού είχε καταγγελθεί για θεραπείες τις οποίες δεν μπορούσε να κάνει, έκλεισε και ξανά άνοιξε μετά από ένα παραθυράκι που βρήκε από τον νόμο.
14: Ναι.
16: Και αν τώρα αυτό ελέγχεται και αν παρέχει τις ίδιες θεραπείες, ή αν είναι το μόνο που παρέχει αυτές τις θεραπείες. Να μην ξεχάσουμε ότι και πριν περίπου ένα δεκαήμερο οι φαρμακευτικές υπηρεσίες του κράτους κατήγγειλαν γιατρό ο οποίος διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδοφλέβιες και ενέσιμες θεραπείες για μακροζωία.
14: Ναι.
16: Όχι αυτήν, στην οποία φαίνεται ότι χάζει την ζωή του καλλιτέχνης, αλλά γενικότερα άλλες οι οποίες κατά τις φαρμακευτικές υπηρεσίες του κράτους είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και δεν είναι για ανθρώπινους οργανισμούς. Βλέπεις ότι είναι μια τάση πλέον όλο αυτό. Η ανάγκη του να ζήσουμε περισσότερο, του να φαινόμαστε νέοι, είναι μια τάση της εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο που αγγίζει και την Ελλάδα και την Κύπρο. Με την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι. Ελπίζω να μας γίνει ένα μάθημα.
14: Να θυμίσω
16: όλο αυτό
14: ότι
16: το οποίο συμβαίνει τώρα.
14: Έτσι ακριβώς ισχύει και πρέπει όντως να δοθούν κάποιες πιστικές απαντήσεις και για την τραγωδία με το θέμα του Μαζονάκη, αλλά και γενικότερα για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε. Πριν κλείσουμε, να θυμίσω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί ήταν η περίοδος όπου στην Ελλάδα είχαμε τους καταστροφικούς σεισμούς στην Πάρνηθα.
16: Ναι.
14: Το 1999, λίγα 24 ώρα μετά, είχαμε την τραγωδία με τον Γιάννο Κρανιδιώτη. Σαν σήμερα,
16: ναι,
14: έφυγε ο Κύπριος πολιτικός, ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα έγραφε η ιστορία, γιατί ήταν πολλά υποσχόμενος και ίσως να ανέβαινε πολύ περισσότερο στη βαθμίδα της ηγεσίας, τέλος πάντων, του τόπου. Σε κάθε περίπτωση, ήταν μια τραγωδία η οποία είχε πραγματικά συγκλονίσει την Ελλάδα.
16: Πόσα χρόνια?
14: Είχε, το 99, το 99, 27 χρόνια.
16: 27 χρόνια.
14: 27 χρόνια και δεν ήταν πτώση αεροπλάνο, αλλά αυτό που είχε γίνει στο Falcon, τότε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, ήταν πραγματικά απίστευτο, με αυτό το κενό αέρος το οποίο έχασε απότομα, μάλλον από συμπίωση της καμπίνας έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα όσοι δεν ήταν δεμένοι μέσα στο αεροπλάνο να σκοτωθούν και να σωθούν όσοι ήταν δεμένοι από τύχη ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Τεράστια τραγωδία με τον Γιάννο Κρανιδιώτη και τον γιο του και άλλους 5 να πεθαίνουν από αυτό το πρωτοφανές αεροπορικό δυστύχημα πριν από 27 χρόνια. Λοιπόν,
16: αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλους.
14: Καλή δουλειά, καλημέρα. Yes.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
0: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
23: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
23: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
24: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
25: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
26: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
27: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
28: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
27: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
28: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
27: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
28: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
27: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
29: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
30: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
31: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
30: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
32: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
33: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
2: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής PrimeTel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 44 πρώτα λεπτά με πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Εντάξει, είπαμε τα κλασικά Δευτέρα, κανονική Δευτέρα. Μια Δευτέρα η οποία είναι η πρώτη για τα σχολεία σήμερα, τα δημοτικά. Οπότε αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα κύριε Βοιατζή.
1: Καλημέρα κύριε Αλκή, καλημέρα κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Τι λέει?
1: Καλά, πολύ καλά. Είδα πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Έχω έρθει από ποδόσφαιρο.
0: Τώρα μια άλλη εβδομάδα κάτι στα αυγά σου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τρεις εβδομάδες είναι πολλές, ρε.
0: Να έχει εθνικές, να βλέπεις Λιχτενστάιν, Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κύπρος, Ανδόρα, ξέρω εγώ με τον παίζει η Μάλτα, με την Κύπρος, με τη Λετωνία.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε από τα εξωτερικά για να αφήσουμε μετά.
0: Να έχουμε σε λίγο, να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ από γρήγορα, αλλά ξεκινά, κάνω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Για εξωτερικά.
0: Εσωτερικά.
1: Μεγάλη νίκη της ΠΑΦΟ. Κερδισμένη ΠΑΦΟΣ. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Επίσης, κερδισμένες της αγωνιστικής που χρειαζόντουσαν πάση θυσία την νίκη είναι η Ανόρθωση και η ΑΕΛ.
0: Βέβαια. Ναι. Η ΑΕΛ είναι δεύτερη.
1: Εντάξει.
0: Δεν μας έχει πείσει ακόμα.
1: Να σου πω, Αλκή. Εγώ ποτέ δεν μετρώ τη βαθμολογία στις τρεις, στις τέσσερις αγωνιστικές. Εγώ ένα σχόλιο, αλήθεια με τη βαθμολογία.
0: Καλά, περίμενε. Σε διαφορετική περίπτωση στην ΑΕΛ θα γινόταν χαμός αν δεν ήταν στη δεύτερη θέση. Έχει αυτό το μελανό σημείο.
1: Μετρά,
0: το...
1: Δηλαδή, αν πήγαινε στην Ομόνια 29 ή στην Ομόνια Ραδί, ναι. Ψηλά στη βαθμολογία.
0: Μετράει αυτού όμω.
1: Για αυτού μετράει.
0: Για αυτού μετράει, αλλά γιατί διαφορετική ιστορία.
1: Είναι πόσε τέταρτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη, ναι.
1: Τέταρτη αγωνιστική. Για μένα η βαθμολογία μετράει μετά την.
0: Όχι, αυτή είναι η τρίτη που έγινε.
1: Τρίτη. Τρίτη. Τέταρτη στην Ελλάδα.
0: Ναι, στην Ελλάδα.
1: Συγγνώμη, τρίτη αγωνιστική. Η βαθμολογία μετρά στην Κύπρο μετά την 8η την αγωνιστική.
0: Όχι, άλλο λέω. Λέω για την ΑΕΛ ειδικά. Διότι ήταν πάρα πολύ γκρίνια την προηγούμενη εβδομάδα και ηρέμησαν λίγο.
1: Αυτό είπα. Ήταν μια νίκη που χρειαζόντουσαν πάση θυσία στην ΑΕΛ. Ήρθε η ηρεμία με αυτήν την νίκη.
0: Στην Ανόρθωση είναι πιο μεγάλη νίκη.
1: Η Ανόρθωση ήταν πάρα πολύ
0: γιατί
1: μεγάλη
0: είναι
1: νίκη.
0: Και ντέρμπι,
1: και συνοδεύτηκε με εξαιρετική εμφάνιση.
0: Ήταν πολύ καλή. Δηλαδή ο Μπέλετς, ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Είχε καιρό να το
0: έκανε το καλύτερό του παιχνίδι εδώ και πολύ καιρό.
1: Ήταν πάρα πολύ καλό. Τέτοιο μπάθος σε ομάδα, σε παίκτες, έχει καιρό να δω.
0: Η Ανόρθωση το βγάζει στα ντέρμπι, το έκανε και πέρσι αυτό.
1: Λοιπόν, λες και ήταν 11 βαροσότες και πολεμούσαν για την Αμόχωση.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Πραγματικά δηλαδή. Πολύ... Τόσο μπάθος που είχαν. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ανόρθωση. Ναι. Το Αποέλ, κοίταξε. Θα βελτιωθεί το Αποέλ. Επιμένω και η Ομόνια και το Αποέλ θα βελτιωθούν. Το Αποέλ ήταν κουτσουρεμένο. Δεν μπορούσε με αυτήν την άμυνα να ελπίζει σε κάτι καλό. Πόσες φορές ο Ντέκενεχ θα κάνει το λάθος.
0: Ο Ντέκενεχ ήταν.
1: Πόσες φορές δηλαδή. Χωρίς Λάιφιν και χωρίς Ντάρτσιο ήταν χωρίνη η άμυνα του.
0: Τον Καρίο δεν μπορούμε να τον δούμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν τον έχουμε δει. Είναι άθετο.
1: Αλλά έλειπε και ο Ντάρτσιο. Έλειπε και ο Λάιφιν. Ο Ντέκενεχ κάνει ένα λάθος. Ακόμα έναν, ακόμα έναν. Δεν μπορεί ρε παιδί μου. Μπορεί στην Αυστραλία να παίζει καλύτερα. Στην Κύπρο δεν το κάτσε το κλίμα.
0: Είναι ανάποδα. Τώρα στην Αυστραλία έχουν χειμώνα. Το χειμώνα, στο χειμώνα μας είναι καλοκαίρι. Μπορεί να του αρέσουν αυτές οι συνδίκες.
1: Ακριβώς.
0: Να νιώθει Δεκέμβριο Χριστούγεννα με στην παραλία.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γι' αυτό είπα για το κλίμα.
0: Ο Ντέκεν, επειδή έχω εικόνα, δεν μπορώ να καταλάβω τον τόσο κακό. Δηλαδή.
1: Τόσο γίνεται να είναι τόσο κακό.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: και
1: αυτό...
0: δεν ξέρω αν είναι και καμπανάκι για να ψάξουν για κανέναν άνεργο. Ξέρω εγώ γιατί με τον Λάιφι, ο Λάιφι. Είναι στα 35 ο Λάιφι, 34.
1: Όχι, 33.
0: 33 στα 34. Δεν το μεγάλο. Εντάξει, 33 στα
1: 34.
0: Εμάν, πώς το λένε, δεν είναι και στην ηλικία, δεν είναι 9, το εννοώ.
1: Ναι, 33 είναι καλό. Επίση, επειδή είμαστε στην Ανόρθωση, μου άρεσε πάρα πολύ ο Αρτηματά. Ήταν ηγέτης ρε παιδί μου, τι
0: ψυχματάς, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ήταν εξαιρετικός. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Καλημέρα, με διαιτησία είχαμε θέματα διάφορα σε διάφορα. Και προχθές με το Απόελ υπήρχε γκρίνια για μια φάση με πέναλτι. Δεν ξέρω τι είπε ο Κυπριανίδης, δεν τον άκουσα. Τώρα θα τον έχουμε μετά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λέει ο 940, πέστε μας για Θεουλή και Βαρ Γαργάρα απέναντι το Αποέλ. Ο 172 λέει καλημέρα παιδιά, ο Θανασίου, αν τον βάλουν να προσέχει κουέλες θα τις χάσει. Στο Ομόνια Απόλλωνας. Αποβλήθηκε και ο Μπέρκ. Για διαμαρτυρίες λόγω της. Τα τρία λεπτά πάντως, επειδή το έβλεπα το δεύτερο μικρόνο, πάρα πολύ λίγο.
1: Πάρα πολύ λίγο.
0: Με έτσι κλωτσίδι, με
1: αλλά
0: έτσι.
1: Να σας πω, ρε, καμιά φορά και οι διαιτητές. Έμπα και στο πνεύμα, ρε. Έμενε μόνο το γράμμα. Έρχεται ο Μπέρκ, ένας γνωσμένης αξίας προπονητής, που δεν δημιουργεί προβλήματα. Σε ρωτά κάτι. Ακόμη και αν ήταν έντονος στην ερώτησή του. Παράβλεψε τώρα, αμέσως κόκκινη κάρτα.
0: Με το γράμμα του νόμου, ναι, αλλά μπορείς να. Εκεί είναι ο διαιτητής, φαίνεται. Ο διαιτητής φαίνεται εκεί πως θα σκεφτεί μέσα του ότι ναι, εντάξει, άσε να προσπαθήσω να το.
1: Χρειάζεται μια ευκαιρία.
0: Δεν λέω για τον Μπέρκ, γενικά για τον Κάθεμπερκ.
1: Για τον Κάθεμπερκ, ναι, αλλά είναι ο Μπέρκ. Πάει ο Ιβάη Γιωβάνοβης που δεν το κάνει. Να διακάνει μια ερώτηση, μια διαμαρτυρία αμέσως κόκκινη κάρτα.
0: Ο Σαπίντο πάλι ήταν φλέρταρε με την. Πήρε κίτρινη, νομίζω.
1: Πήρε κίτρινη.
0: Άρα πάλι ο Σαπίντο, σύντομα στην κερκίδα.
1: Βλέπεις, δεν αναφέρθηκα για τον Σαπίντο. Είναι γνωστός.
0: Πολύ, πολύ.
1: Δεν αναφέρθηκα. Για τον Σαπίντο, δεν είναι γνωστός. Αλλά η Πάφος.
0: Η Πάφος αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Σε αυτό το κομμάτι, μικρό κομμάτι, τρεις αγωνιστικές.
1: Είμαι, πιστεύω, Άλκη, ότι θα βελτιωθεί και η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Είδα επιθετικό πνεύμα στην Ομόνια. Οι παραφωνίες της Ομόνιας.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δύο μάτς δεν έχει βάλει γκολ.
1: Έχει δίκιο. Ναι, δεν έχει βάλει. Δεν προσαρμόστηκε ο Μαγιαμπέλα και ο Μοτνόρ. Ο Μαγιαμπέλα καθόλου. Για μένα οι παραφωνίες της Ομόνιας είναι ο Μαγιαμπέλα και ο Τάνκοβιτς. Εάν παίξει ο Ακιντόλα από δεξιά στη θέση του Μαγιαμπέλα και ο Ευάνδρος στη θέση του Τάνκοβιτς ή ο Τανάσε ή ο Μπράουερς, η Ομόνια θα βελτιωθεί πολύ.
0: Ο Ακιντόλα, εντάξει, πρώτο μάτσο μπορώ να πούμε.
1: Και τον έβαλε από αριστερά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να παίζουν με ανάποδο πόδι. Ο Ακιντόλα του πάει από δεξιά. Σημαίνει ότι πρέπει όλοι να παίζουν με ανάποδο πόδι.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα βελτιωθεί η Ομόνια.
0: Για πάμε λίγο, Λεμεσό. Μιχάλης Αριστίδων στην τηλεφωνική γραμμή να δούμε λίγο τα περί ΑΕΛ. Η ΑΕΛ πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη μετά τη σφαλιάρα από το ΑΠΟΕΛ. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Άλκη και Ανδρέα. Καλημέρα και στο ακροδέμα.
1: Ήταν ανακούφιση.
0: Ανακούφιση, ναι, ανάσα. Αν και δεν έχει σταματήσει η μουρμουρά, και έχω και από το πρωί μηνύματα έτσι, για την ΑΕΛ, αλλά εν τούτης. Το ότι κέρδισε έστω και δύσκολα στις καθυστερήσεις πήρε μια ανάσα, ρε παιδί μου, και ο Μάρτινς και η ομάδα γενικότερα.
2: Η ΑΕΛ σίγουρα δεν έφτιαξε τη σφάλματα από εδώ. Είναι όμως ζητούμενο που είναι η.
1: Συγγνώμη, Μιχάλη, με αυτούς τους παίκτες, χωρίς τους δύο σέντερφορ
2: που έχασε,
1: ναι, μπορεί να πιάσει πολύ καλύτερη απόδοση. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν είναι εδώ τα στάνταρ της?
2: Ακριβώς, ναι, όταν χάνεις τους δύο βασικούς αντρέας, δεν το αντιλαμβάνονται πολύ ότι
1: ακριβώς.
2: Τους δύο βασικούς αντρέας είναι έτσι και πρέπει να βρει τον τρόπο να στράχει για τον Γεωφρύ που πήγε πλέον στην ομάδα και αυτός και ελπίζω στην Ανέντου τουλάχιστον θα μπορέσει έτσι να βοηθήσει την ομάδα περισσότερο επιθετικά και αναγκάζεται για να παίζει με τον Γιώβετης όπως είναι στα 37 του στην ουσία, έτσι. Και προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτά που μόλις δεν έχει να βγάζει τα 90 λεπτά. Μέχρι να μπορέσει και ο Γεωφρύ να αφήσει ένα επίπεδο ικανοποιητικό για να είναι αυτός.
0: Πώς τον βαθμολογείς αυτόν έτσι με τα πρώτα λεπτά?
2: Για ποιο μιλάμε
0: τώρα? Τον Γεωφρύ, ναι. Όχι, τον Νιγηριανό.
2: Ο Γεωφρύ δεν έχει παίξει ακόμα.
0: Ναι, εννοώ θα μπει τώρα, αλλά για το Γιώβετιτς θα να πω. Για το Γιώβετιτς, επειδή είπες και για την ηλικία. Είναι δεύτερο παιχνίδι του Γιώβετιτς ενδεκαδάτος μετά το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Πώς τον βλέπεις?
2: Την ποιότητα του Γιώβετιτς δεν μπορεί κανένα να διαφέρει.
0: Όχι, αλλά την ετοιμότητα θέλω, γιατί με την Ομόνια δεν είχε σχέση αυτό που έχω δει μέχρι τώρα.
2: Ήταν πολύ πιο κινητικό σήμερα. Όχι την πράγμα να το.
0: Προχθές,
2: ήταν πολύ πιο κινητικός, έβγαζε σίγουρα και περισσότερη ενέργεια και ένταση του παιχνιδιού. Mm-hmm. Προφανώς είχε στο μυαλό του να μην σπαταλά άδικα την αμύς και ήταν σε κάθαρο αυτό, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όπως έκανε μέσα στο Μουντιάλ. Για να μπορεί να
2: δώσει αυτά που μπορεί να δώσει και εδώ στο 96 είχε την αυτοβίζα να χτυπήσει το φάλλον, αντιλαμβάνομαστε γιατί πάσα από το στη Μιλάνη.
0: Okay.
2: Έτσι, που ανέβαζε και τον κόλ,
0: το άδικο για τον Γιώβετιτς είναι ότι δεν ήρθε για να παίξει βασικός, ήρθε για να είναι support στους δύο. Τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό και τώρα απευθείας πρέπει να παίζει 90 λεπτά.
2: ο ρόλος ήταν ξεκάθαρο όταν τον πήρε η ΑΕΠΑ και ο Βίτς. Ναι. Ήταν για να μπαίνει ως αλλαγή είτε στη θέση του Μπόμιξ είτε στη θέση του Τσαλάκοβιτς.
0: Ναι.
2: Με αυτόν τον ρόλο τον πήρε στην ΑΕΠΑ.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει, με αυτή την νίκη της ΑΕΛ ηρέμησε
0: όπως λέγεται. Η ΑΕΛ το πρόβλημα της είναι η άμυνα. Ακόμα δεν το λύσαν τα προβλήματα πίσω. Κάνει, έκανε φάση Σαλαμίνα. Έχασε και πέναλτι Νέα Σαλαμίνα. Έτσι με το Γιούση, sorry, στο πρώτο ημίχρονο. Στο φινάλι του πρώτου ημίχρονου.
1: Και δέχτηκε τον γκολ στο 90-6, την τελευταία φάση του αγώνα.
0: Τελευταία φάση του αγώνα.
2: Γενικά η ΑΕΛ, είπαμε, δεν έχει πολύ ψηλά στάνταρ απόδοση. Όμως ήταν πολύ σημαντικό το κέρδισε, γιατί πήρε μια πολύ μεγάλη βάθμο γη. Και όχι αγαπά, αλλά τον γη, περισσότερο τον όχι ψυχολογία, έτσι, μετά την βαριά που είχε αυτή.
1: Εγώ, Μιχάλη, επαναλαμβάνω, όπως βλέπω αυτή την ομάδα, δεν είναι για υψηλά στάνταρ απόδοσης. Δεν είναι.
2: Αν είχε τους δύο επιθετικούς, θα μιλούσαμε από ό,τι
1: ναι, αυτό το λέμε. Αν τους είχε διαφορετικά τα πράγματα. Όπως είναι τώρα, ήταν μεγάλη επιτυχία ότι κέρδισε.
2: Τώρα δείχνει ότι ακόμα ψάχνεται, ειδικά
1: ψάχνεται.
2: Να πούμε επίσης και το... νομίζω δεν έχει γραφτεί, δεν το χωρίζει, αλλά το λέμε τώρα.
0: Ποιο πράγμα?
2: Ότι ακούστηκαν αρκετά πράγματα για, είτε για τον Μάρτινς, για απομάκρυνση του, η τελευταία ευκαιρία
0: κλπ.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ΑΕΠ. Σε κάθαρα στηρίζεται ο Ούγκο Μάρτινς. Δεν υπάρχει θέμα Πορτογάλου στην ΑΕΠ.
0: Okay.
2: Και το ξεκαθαρίζουμε αυτοί και εδώ. Το έχουν ξεκαθαρίσει και στους ποδοσφαιριστές αυτό το πράγμα. Δεν θα φύγει ο προπονητής. Οπότε θα πρέπει όλοι να βάλουν τα κεφάλια κάτω και να ακούν τις οδηγίες του προπονητή τους. Μας το μέτεφεραν τις τελευταίες μέρες αυτό και το έχουμε διασταυρώσει. Και το λέμε και τώρα ότι δεν,
0: άρα δεν υπάρχει θέμα
2: προπονητής στην ΑΕΠ.
0: Ο Αλέξης λέει, αελίστας, λέει καλημέρα. Παιδιά, συγγνώμη που το λέω, αλλά δύο επιθετικούς εκτός δεν αλλάζει εικόνα μιας ομάδας. Το ότι βάζει σε λάθος θέση παίχτες είναι θέμα απουσιών. Το δεκάρι σου αριστερό μπακ, τον εξτρέμ σου δεκάρι, είχε φάσεις που οι παίχτες ρώταγε ο ένας τον άλλον πού να σταθούν και ο προπονητής πάντα με σταυρωμένα χέρια και δεν έδινε ούτε μια οδηγία. Ανύπαρκτος προπονητικά, δεν ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι όταν παίζεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάρτινς είναι πολύ χαλαρός. Δηλαδή, τις ώρες γύρισε και η κάμερα πάνω ότι ήταν έτσι με τα χέρια. Μιλάει. Δεν ξέρω, είναι Μιχαλή πιο δραστήριος και δεν τον βλέπουμε στην τηλεόραση, αλλά.
2: Εντάξει, όχι. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας στον πάγκο, γενικά κινείται ο Μάρτινς. Δεν μιλάει κινητός. Εντάξει, μπορεί να τον έπιασε η κάμερα την ώρα που ο άνθρωπος σκεφτόταν άλλα πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι και την Παρασκευή η άλλη είχε χάσει τραυματισμό του Μιλουτίνοβιτς και Μπρούνο Αλμέιδα. Που στην ουσία πολύ πιθανό, τουλάχιστον ο Σέφος ήταν σίγουρα στην Εντεκάδα, αλλά πολύ πιθανό ήταν και ο Πορτογάλος στην Εντεκάδα της ΑΕΠ. Και αυτό άλλαξε σαλά το πλάνο της ομάδας μια μέρα πριν το παιχνίδι.
0: Οκ. Πού πάει η ΑΕΠ, παίζει άφαφο. Δύσκολο παιχνίδι.
2: Υπάρχουν αρκετά αθλητικά. Σίγουρα όμως θα πρέπει και ήδη εκεί η τεχνική ηγεσία και προσεκτές να αλλάξουν την εικόνα και να ανεβάσουν το θέσμα.
0: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρουμε πόσο καλά θα βγει και ο Γκιόφρι, ο οποίος είναι πλέον ενσωματωμένος με την ομάδα.
0: Είναι
2: θα είναι επιλογή.
0: Ναι.
2: Θα είναι επιλογή κόντρα στην Πάφο, όπως και ο Καρό, όπως και ο Μιλουτίνοβιτς, θα είναι όλοι έτοιμοι κόντρα στην Πάφο. Εκτός θα παραμείνει ο Ζόκερς Αγιός, τον περιμένουν μάλλον μετά τη διακοπή να ξεκινήσει με την υπόλοιπη ομάδα. Εκτός θα είναι σίγουρα και ο Μπρούνο Αλμέιδα από το παιχνίδι με την Πάφο.
0: Okay. Λοιπόν, θα τα πούμε. Μιχάλη, ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο 508 λέει τρίτη αγωνιστική και ακόμα δεν απολύθηκε προπονητής. Μπράβο. Αυτό τον Κυνηγόπουλο που τον ανακάλυψαν, τρία γκολ
1: ο Κυνηγόπουλος, τρία γκολ, μπράβο του.
0: Οι Ελλαδίτες, η Ελλάδα είναι τεράστια αγορά και όσοι δεν το καταλαβαίνετε αυτό από τις ομάδες, τι να σας πω.
1: Τον πήρε από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης.
0: Και ο Ηρακλής τι ήταν, μια ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πέρσι ανέβηκε βέβαια από πέρσι φέτος στη Super League. Ο 32 λέει, σας είπα από προχτές ποιος θα φύγει πρώτος αυτή την εβδομάδα. Φεύγει ο προπονητής της ομάδας σας. Ποιος είναι 392, ποιος από όλους, πες να δω. Πες να δούμε. Καμορανέζι λέει ο 069. Ποιος Καμορανέζι.
1: Τους Καμορανέζι.
0: Καμορανέζι που είναι. Πήγε που, σπίτι του πρέπει να είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Σιγά σιγά. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security. Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η Πάφος πέρασε νικηφόρα από την ΑΕΚ Αρένα επικρατώντας με ένα 0 της ΑΕΚ και έμεινε πρώτη στην κορυφή με 7 βαθμούς αφήνοντας τους Λαρνακή στους 6. Σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και ανατροπές, ο Ολυμπιακός και ο Μόνο 29 εξήλθαν ισοπαλοί 3-3 με τους μαυροπράσινους να αρπάζουν την αμπουκιά από το στόμα των πρασίνων στο 90-4. Με την αναμέτρηση Κράσα Βαενιάρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική της Cyprus League Pay Stoiximan. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Το μυαλό στην Ομόνοια από σήμερα βρίσκεται στη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League και τον αγώνα που θα γίνει την Τετάρτη στο Γασιπί. Στον Απόλλα αφήνουν πίσω τους την απογοήτευση από την ήττα στον ντέρπι με την Ανόρθωση και πλέον η προσοχή στρέφεται στο επόμενο ντέρπι με τον Απόλλωνα. Στο ντέρπι με τον Αποέλ είναι η προσοχή και του Απόλλωνα με τους Κιανόλευκους να μένουν εν μέρη κανό προσοχή στρέφεται στο επόμενο ντέρπι με τον Απόλλωνα. Στο ντέρπι με τον Αποέλ είναι η προσοχή και του Απόλλωνα με τους Κιανόλευκους να μένουν

0: Στο Καραϊσκάκι. Η ΕΚ δεν παρουσιάστηκε όπως θα ήθελε στην Τρίπολη, αφήνοντας πίσω τις δύο πολύτιμους βαθμούς. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, 9:45 Ίντερ Ουντινέζε, 10 Λίντσε Νιουκάσολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Στο κλίμα για επιστροφή στα θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για PC monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Super Sport 104.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
10: Σέρβις σε 15 μέρες.
9: Κάτι πιο ευχάριστο.
10: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
9: Α, τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
13: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τρίτο ημίχρονο πλέον, τρίτη ώρα της εκπομπής. Ο αγώνας ΑΕΛ Σαλαμίνα ήταν επίπεδο δεύτερης τρίτης κατηγορίας. Αργά ή γρήγορα και οι δύο προπονητές θα φύγουν. Λέει ο 038 έχει το άλλο μήνυμα. Νεόφυτο να φύγει ο Λάρκο. Δεν κατάλαβα τώρα. Τέλος πάντων, έχει έρθει μισό το μήνυμα. Εντάξει, πάντως είναι δύο ομάδες που ακούστηκε πολύ τα ονόματα των προπονητών το προηγούμενο διάστημα. Γιατί η Σαλαμίνα ακούγεται ακόμα.
1: Εντάξει, η Σαλαμίνα, ρε παιδιά, είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Να μην έχουμε ψηλές.
0: Περίμενε, έχουν ανεβάσει τον πύχη μόνοι τους. Γιατί έχει κάνει και δηλώσει ο πρόεδρος. Ότι πάμε για πολλά πράγματα φέτος. Είχε πει ο Πάρης Αντρέου, υπάρχει πολύ αισιοδοξία και έγινε και υπέρβαση στο μπάτζετ. Είναι πάνω από 3 εκατομμύρια το μπάτζετ της Σαλαμίνας.
1: Σοβαρά.
0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Καλημέρα, άποψη για τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ήταν ήδη παρελθόν. Με τέτοιους παίχτες και το ΑΠΟΕΛ να μην βλέπετε στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, πιστεύω θα έχουμε 20-24 πόντους, δηλαδή έκτη θέση. Ευχαριστώ. Τα λάθη που έκανε προχθές ήταν παιδικά. Μάλιστα.
1: Παιδιά, προχθές το ΑΠΟΕΛ επήγε χωρίς κεντρικών αμυντικών και αμυντικό χαφ. Να μου πείτε, εντάξει, έπρεπε να γίνει καλύτερος σχεδιασμός. Ήταν η ατυχία να χτυπημένος και ο Λάιφης και ο Καρίγιο και τιμωρημένος ο Ντάρσιο.
0: Ναι.
1: Ο Πέρεθ, ο οποίος είναι το άλλο αμυντικό χαφ, δεν είναι ακόμη στα επίπεδα που εγώ δεν τον ξέρω τον παίχτη. Τον Πέρεθ αυτό που πήραν από τη Λάρισα που ήταν. Δεν το ξέρω, όσες φορές τον είδα δεν μου άρεσε. Αλλά πιθανόν να μην είναι έτοιμος. Πάσχει εκεί το ΑΠΟΕΛ. Στο κέντρο της άμυνας ο Ντέκεν δεν ανταποκρίνεται. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ θα βελτιωθεί.
0: Περίμενα ένα παλτά και λοιπά. Μην μου λέτε έτσι, βαριέμαι αυτές τις εκδόσεις.
1: Είδατε τον Μπακασέτα με την πρώτη. Είδατε τον Μπακασέτα.
0: Και δεν έκανε τίποτα ο Μπακασέτας, αν έκανε το, αυτό που ξέρει να κάνει. Αυτό τα σουτ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι απροετοίμαστο ακόμα.
0: Βέβαια. Ακρίνεται τον Μπακασέτα τώρα πρώτο παιχνίδι. Αν ζω τον
1: Μπακασέτα σε ένα
0: μήνα. Και προπονήσει, ναι. Βέβαια, σε ένα μήνα εκεί.
1: Αν ζω τον Μπακασέτα σε ένα μήνα. Απλά πρέπει να ανεβάσει η απόδοση είναι ο Λιμιό. Εγώ το βλέπω εξαφανισμένο τον Λιμιό. Έκανε ένα παιχνίδι στα φιλικά. Είναι εμφανίσει του Λιμιού αυτέ. Ο Τζούρισι λίγα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται βελτίωση. Έχει χτυπητές αμυντικές αδυναμίες.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν θα παίξει θέμα για άνεργο κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω. Αλλά
1: κατά την άποψή μου πρέπει.
0: Ο Λάιφης θέλει backup καλό.
1: Επίσης, σέντερφο. Δεν έχει κλασικό σέντερφο.
0: Όχι, αφού το ξέρουμε. Το είπε. Είπε θα στηρίξω τον Πεντρόζο και τον Σταύρο του Γεωργίου. Ο Μπακασέτας μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Όχι, ρε. Ο Μπακασέτας είναι πίσω από τον
0: σέντερφορ.
1: Πίσω από το σέντερφορ. Ο Μπακασέτας θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Το Απόλλωνα που παίζει τώρα με Απόλλωνα.
1: Είναι και αμόρφη. Το πρόγραμμα δηλαδή. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν έχει τέτοιο πιο δύσκολο πρόγραμμα. Τα τρία πρώτα εκτός άλλα παιχνίδια του Απόλλωνα είναι μια ανόρθωση και Απόλλωνα. Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα από την τρίτη αγωνιστική.
0: Περιμένετε. Άμυνα της ΑΕΛ είναι με παίκτες τρίτης κατηγορίας. Όταν μάχουν υπεύθυνο, θα φάμε 5 με πάφο, λέει ο 445. Περιμένετε, ρε παιδιά. Είναι το εθνικό μας σπόρο η απεσιοδοξία. Γίνει μια στραβή, τα κάναμε όλα ίσιωμα. Ήρεμα.
1: Κοίταξε, άκουσες που είπα του Μιχαλή δύο φορές ότι τα στάνταρ της ΑΕΛ δεν είναι ψηλά. Με αυτή που είδα 2-3 παιχνίδια δεν είναι ψηλά τα στάνταρ της.
0: Η ΑΕΛ.
1: Όχι.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ διαφωνώ. Όχι, διαφωνώ. Το θέμα είναι η επιθετική. Λείπουν οι δύο επιθετικοί πάρα πολύ.
1: Αυτά που βλέπουμε. Αυτά που έχει.
0: Αλλά η άμυνα είναι κάτι το οποίο το λέω από καιρό. Τους είδα και σε δύο φιλικά, δυνατά φιλικά. Δεν. Έχει θέμα στην άμυνα. Okay. Καλημέρα, παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον φίλο μας τον Αντώνη Ποιατζή και τον Αντώνη Μαραζώνη για την ισοπαλία με την ΑΕ. Κύριε Αντρέα, πιάστε τον Αντώνη.
1: Ο Αντώνης Ποιατζής είναι ανυψιός.
0: Ναι, και γελάτε γήπεδο στο παιχνίδι με την Πάφο στο Παπαδόπουλος. Κερνούμε καφέ, λέει ο 400.
1: Μάλιστα. Με την Πάφο.
0: Ανόρθωση Πάφο στην επόμενη αγωνιστική.
1: Ανόρθωση.
0: Τη μέθ' επόμενη.
1: Μετά τη διακοπή. Πάντως η ανόρθωση προχθές. Ρε παιδί μου, το επαναλαμβάνω, τέτοιο πάθος.
0: Ανόρθωση ρεπορτάζ θα έχουμε.
1: Εντάξει, okay.
0: Πάμε στον Ανδρέα, στο Χρήστο.
1: Ανδρέα Χρήστο.
0: Ανδρέα Χρήστο, έχουμε τώρα. Ανδρέα, δεν μπερδεύτηκα. Έχουμε ένα καρό ρεπορτάζ. Ομονιάκα ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα για τους ακροάτες μου.
1: Έτσι να μπούμε έτσι σε κάτι διαφορετικό. Βλέπω ότι ο κύριος Μπέρκ επιμένει στον Μαγιαμπέλα, ειδικά στον Μαγιαμπέλα, και δεν πήρε τίποτε από τον παίχτη μέχρι τώρα. Πώς το βλέπεις εσύ, Ανδρέα?
2: Θα συμφωνήσω ότι δεν πήρε γενικότερα τους εκτρέμ του γκολ και αυτά που θα περίμενε, θεωρώ. Και για τον Μαγιαμπέλα η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή, επειδή θέλει να έχει μεγάλο ρόστερ, προσπαθεί και με τον Μοντνόρ και με τον Μαγιαμπέλα να τους ανεβάσει αγωνιστικά αυτή την περίοδο. Είναι και πιο έτοιμοι από τους άλλους, έτσι, για γιος τους νέους παίκτες εννοώ. Και τους δείχνει και την εμπιστοσύνη με αυτόν τον τρόπο, ότι τους πιστεύει για να ανέβουν. Είναι δεδομένο ότι
1: ο Μοντνόρ κάνει, βρίσκεται σε θέση βολής ανεξάρτητα, δεν μπορεί να σκοράρει. Είδα όμως στην Ομόνια, παρόλο που σε
0: δηλαδή να είμαι σε θέση βολής για να μην σκοράρω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, δεν τον υποστηρίζω, αλλά κάτι κάνει ο Μοντνόρ. Κάτι κάνει ο Μοντρόρ.
0: Ο Μαγιαμπέλα είναι πιο πίσω.
1: Ίσως να διαφωνείτε, παρόλο που η Ομόνια δεν σκόραρε, εγώ είδα επιθετικό πνεύμα στην Ομόνια.
2: Ναι, ασκετά, πάρα πολύ.
1: Είδα επιθετικό, ναι. Δηλαδή με την είσοδο του Ακιντόλα στη θέση του. Με την. Τώρα είναι πιο έτοιμη και ο Μπράουερς και ο Τανάσε. Και με τον Ευάντρο, που εγώ βλέπω όταν παίζει ο Ευάντρο η Ομόνια είναι καλύτερη. Η Ομόνια θα βελτιωθεί.
0: Όταν παίζει, εννοείς όταν είναι καλός.
1: Ναι.
0: Ή όταν, όχι απλά να το δείχνει
1: ναι,
0: στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, όταν είναι καλός.
0: Εντάξει, Ευάντρο με την ποιότητα που ξέρουμε.
1: Τις καλές τις εμφανίσεις η Ομόνια τις έκανε με καλό Ευάντρο.
2: Νομίζω ο καλός Ευάντρο και ο καλός Στάνκοβιτς είναι δύο παίκτες που αλλάζουν γενικότερα τη λειτουργία της Ομόνια. Γιατί οι παίκτες όπως ο Αγκιντόλα, ο Μαγιαμπέλα, ο Μοντρό είναι παίκτες που είναι περισσότερο στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ενώ αυτοί οι δύο μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το παιχνίδι και από πίσω. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται η Ομόνια να βρει αυτή τη στιγμή και τους ρόλους, οι παίκτες και τη χημιά. Δείχνει όμως ότι γενικότερα ανεβαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή προχτές μπορεί να μην σκοράρει, όμως ήταν κυριαρχική. Πίεσε εκεί που έπρεπε, δυσκολεύτηκε σε κάποια σημεία να τελειώσει η φάση, ή αν είχε καλύτερες τελικές προσπάθειες να κάτι που έκανε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία πέρσι, αλλά το είπε και ο Μπέρτ, είναι καινούργια ομάδα πλέον η Ομόνια, οπότε χτίζεται ξανά από την αρχή θα έλεγα και έχει για αρκετές προοπτικές. Όμως
0: έχει πολύ πράγμα στο ρόστερ, έχει πολύ πράγμα για να ρίξει ακόμα ο Μπέρτ μες στο γήπεδο, ενώ σε φουλ ρυθμούς. Δηλαδή οι καινούργοι που ήρθαν τώρα ακόμα δεν τους έχουμε δει βασικά να παίζουν όπως υπολογίζουμε.
1: Ναι, κοίταξε, ο κεντρικός αμυντικός που τον είδα είναι πάρα πολύ σωστός στις μεταβιβάσεις του. Πάρα πολύ σωστός.
2: Ναι, είχε αρκετά καλή παρουσία γιατί είχε απέναντι τον Σκρίτσε που ήταν και αρκετά γρήγορος και δημιούργησε προβλήματα, έλεξε αρκετές φάσεις. Θεωρώ όσο περνάνε τα παιχνίδια θα δέσει ακόμη περισσότερο με τον Κουλυμπαρί. Από εκεί και πέρα μπροστά είναι παίκτες, για παράδειγμα ο Τανάσε δείχνει ότι ακόμη θέλει χρόνο να προσαρμοστεί. Το είπα ξανά, μπορεί να είναι μια περίπτωση Τάγκοβιτς που το είδαμε από τον Δεκέμβριο και μετά να προσαρμόζεται πλήρως και να βρίσκει τον ρόλο του. Είναι τον Αγκιντόλα τον είδαμε αριστερά, συνήθως τον βλέπαμε δεξιά, έτσι ξέρουμε ότι είναι η καλή του θέση, ήταν καλός και έδειξε ότι είναι έτοιμος. Θα χρειαστεί να βρουν και τη χημεία. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι και να βρουν πιο εύκολα τον γκολ. Γιατί είχε ευκαιρίες εκείνο, ειδικά το πρώτο μισάωρο η Ομόνια, θα μπορούσε να μπει μπροστά και να κάνει να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της πρώτης φάσης.
1: Μα και στο δεύτερο μισό ήταν πιο επιθετική.
2: Ναι, ναι, αρκετά επιθετική. Δεν είχε γίνει η τελική ενέργεια όμως. Δεν την είχε στο τελευταία πάσα, τελευταίο σουτ, δεν ήταν καλά τα τελειώματα.
0: Ναι. Πάντως και ο Ντιονί έκανε κάποιες προσπάθειες, δηλαδή δεν ήταν εκτός κλίματος παιχνιδιού. Εγώ τον αφήνω, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι σκόραρε, εμένα τα πατήματά του μου άρεσαν στην περιοχή.
2: Από το γήπεδο οι μάχες με τον Κβίντα ήταν
0: επικές. Ακριβώς αυτό.
1: Είχε να αντιμετωπίσει έναν εξαιρετικό κεντρικό αμυντικό.
2: Είναι πανέξυπνος κεντρικός αμυντικός, τον κάλυψε με το σώμα του συνεχώς. Κάποιες περιπτώσεις του δημιούργησε προβλήματα. Δεν τροφοδοτήθηκε στο χώρο γιατί ο Απόλλωνας έπαιζε πολύ χαμηλά λόγω και των απουσιών του. Είχε και δύο αναγκαστικές
1: αλλαγές. Ναι.
2: Έπαιξε αυτό μεγάλο ρόλο.
1: Πρέπει να πούμε ότι και ο Απόλλωνας στάθηκε πολύ καλά. Έχασε δύο παίκτες στη διάρκεια του αγώνα, βεβαίως.
0: Με πέντε απουσίες.
2: Αντιμετώπισαν ακριβώς όπως έπρεπε τον Διονύ. Νομίζω ήταν ένα σεμινάριο για το πώς να αντιμετώπισε τον Διονύ στον χώρο που είναι πάρα πολύ γρήγορο.
0: Ο Κβίντα ακριβώς έπαιξε όπως πρέπει να παίξει, γιατί ο Διονύ μπάλα ξέρει. Δηλαδή αυτή τη μουρμούρα και την ιτοπάθεια που έχουν κάποιοι ομονιάτες με τον Διονύ το προηγούμενο διάστημα πρέπει να ξεπεραστεί. Δηλαδή ο παίκτης μπάλα ξέρει. Και χτες βρέθηκε απέναντι στον Κβίντα. Δηλαδή αυτός ήταν ο λόγος που δεν έβαλε γκολ. Και ο Κβίντα στην Κύπρο γενικά δεν έχει πάρα πολλούς.
1: Όχι, ο Κβίντα είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην Κύπρο.
0: Στους top 2-3 αμυντικούς στην Κύπρο. Δεν υπάρχει.
1: Για μένα οι 3-4 κορυφαίοι είναι ο Γκολτάρ, ο Κβίντα, ο Κουλιμπαλί και ο Μιλίτσεφ.
2: Ναι. Ήταν νομίζω για την Ομόνια χθες φάνηκε ότι βρήκαν οι άλλοι τις ευκαιρίες, δεν τις βρήκε ο Διονύς, βρήκαν οι άλλοι τις ευκαιρίες, δεν πήγαν τα γκολ. Σημαντικό είναι, θεωρώ, εντάξει, δύο παιχνίδια στο βάζει χωρίς γκολ είναι ένα θέμα που πρέπει να το διαλύσει.
0: Πρέπει να το δει, διότι δημιουργεί προϋποθέσεις αλλά γκολ δεν βάζει, δηλαδή είναι θέμα.
2: Καλά και να μην νικάς, στο τέλος της ημέρας δεν προσφέρει κάτι. Οπότε θα πρέπει να βρει την ουσία, να βρει να φτιάξει ξανά το χαρακτήρα του νικητή που λέμε την νοοτροπία.
1: Θα την βρει, θα το βρει η Ομονία, το πιστεύω.
2: Πολύ γρήγορα, σε τρία παιχνίδια έχει δύο ισοπαλίες και είναι στο πλην δύο από τον πρώτο. Κανένας δεν καταφέρει.
1: Ναι, ναι. Και η Ομονία και πέρυσι μπήκε ο Νοέμβριος για να αρχίσει έτσι να ρολάρει που λέμε, να παρουσιάζει αυτό που ήθελε ο προπονητής της.
0: Ναι, ισχύει.
1: Χρειάζεται λίγο χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλό υλικό η Ομονία. Με τις δύο προσθήκες των μέσων που πήρε και τον Ακιντόλα, γεμάτη ομάδα αυτή τη στιγμή και θα βρει τον
0: τρόπο. Τα θέματα της Ομόνιας για μένα τα εστιάζω περισσότερο στο κέντρο. Εκεί έχει κάποια θέματα.
1: Είναι, αλλά με τα σκαμπανεβάσματα απόδοσης. Οι δύο παίχτες που πήραν τώρα είναι τις μεσαίες γραμμές.
0: Ναι, γι' αυτό σου το περιμένω να τους δω.
1: Ναι.
0: Να τους δω ενώ σε πιο σοβαρό
1: δείγμα. Ο Μάριτς κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
2: Ναι. Πάρα πολύ καλός. Ο Μάρης το χτες αν δεν δεχόταν την κίτρινη κάρτα ίσως να μην τον έβγαζε τόσο νωρίς. Αλλά και η διαφορά που πρόσεξα με Μάριτς και Μπράουερς είναι ότι ο Μάριτς μπορεί να ελέγξει περισσότερο το χώρο του κέντρου, είναι πιο ισορροπημένο.
0: Ναι.
2: Με τον Μπράουερς γίνεται πολύ επιθετική η Ομόνια, αφήνει κάποιους χώρους περισσότερους ανοιχτούς, είναι λογικό όταν ανεβαίνεις πιο ψηλά. Είναι διαφορετικοί παίχτες, παίζουν περίπου στο ίδιο κομμάτι του παιχνιδιού και νομίζω θα δούμε, δίνει τη δυνατότητα στον κύριο Μπέχ να αλλάζει τρόπο παιχνιδιού ο Μπράουερς όταν δεν είναι στο παιχνίδι.
1: Ξέρεις, για μένα αυτό που λείπει περισσότερο από την Ομόνια είναι τα ακραία μπακ. Θυμάμαι τον Μασούραν και τον Κίτσο στα καλύτερα τους, βοηθούσαν πάρα πολύ και επειδή παίζει με τα ακραία μπακ ο Μπέρκ. Καλός ο Ντιβέρ αυτά όλα, αλλά δεν είναι Μασούρας. Καλός ο Μπάλκοβες, δεν είναι Κίτσος.
0: Εντάξει, είναι άλλος τύπο.
1: Άλλος τύπο.
0: Καμία σχέση. Ναι, αυτό που λέει ο Αντρέα, συμφωνώ με αυτό που λες. Είναι διαφορετικό τύπο.
2: Είναι διαφορετική. Και αυτό είπε και ο Μπέκ, θα δούμε μια διαφορετική. Ομόνια θεωρώ ότι θα δουλέψει κάποιο άλλο τρόπο παιχνιδιού, γιατί είναι πιο στριγγυλή πίσω, γιατί είδαμε στα τρία παιχνίδια που έπαιξε.
1: Ναι, ναι. Καλύτερη αμυντικά.
2: Ναι, με τον Απόλλωνα μία φάση έκανα από τον ουσιαστικά με τον Αγκάρι Ροντρίγκες. Είναι παίχτες που ναι, μπορούν να παίξουν και στο για παράδειγμα και ο Ντουβέρ και ο Μπάκοβες. Ο Ντουβέρ για 80 λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι δεν άφησε τον Αγκάρι Ροντρίγκες να πάρει πρωτοβουλίες. Είναι διαφορετικός τύπ παιχτών. Θα βάλει στη συνέχεια, θεωρώ, να δούμε αν καταφέρει να προσαρμόσει λίγο τον Νεγκό που δεν έδειξε καθόλου κάτι μέχρι στιγμής. Να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Σε κάποια παιχνίδια ίσως ο Χρήστου να δώσει το κάτι διαφορετικό. Όμως με συμφωνώ, Μασούρας και Κίτσος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενώ σαν παικτών για να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει πέρσι. Θα πρέπει να το διαφοροποιήσει, αλλά έτσι για γιος έχει πολύ περισσότερες επιλογές τώρα μέσω επιθετικά. Οπότε μπορεί αναλόγως να κινηθεί.
1: Ναι, διότι σε αυτό που είπα, μετρά το γεγονός ότι διαβάζω τώρα, σε πέντε αγώνες φέτος είναι χωρίς γκολ η Ομόνια. Αν είναι δυνατό. Αν είναι δυνατό.
0: Όχι, μέσα στο Γασίπι δεν σκοράρει με τίποτα. Ναι. Έχει θέμα. Έχει θέμα.
2: Τα μισά παιχνίδια δεν σκοράρει. Είναι θέμα και αυτό είναι που καλείται ο κύριος Μπέκ.
1: Να βρει τον τρόπο. Με τον Ακιντόλα μέσα, ένα πολύ καλύτερη Ομόνια.
2: Και νομίζω τον είδα όλα αριστερά.
1: Που η θέση του, εγώ το θυμάμαι μόνιμα δεξιά.
2: Ήταν ο Ευάντρο μέσα, οπότε ήταν λογικό. Αυτό θα είναι και ένα πονοκέφαλο που θα έχει ο κ. Μπέκ, να μπορέσει να του χωρέσει όλου. Αλλά πήγαινε στο ένα εναντίον ενό συνεχώ.
1: Ναι, ο Ακεντόλα, ναι.
2: Δεν φοβόταν να πάει, του βάλε και δεύτερο παίχτη ο Λοσάδα σε κάποια στιγμή μετά που μπήκε και νομίζω είναι ένας παίχτης που θα μπορεί να μην τα σποράρει τόσο πολύ ο Ρίος, γιατί δεν έχει τόσο πολύ τον κόρο, αλλά θα δημιουργεί πάρα πολλές προϋποθέσεις για τους συμπαίχτες.
0: Ωραία, λοιπόν, επόμενο παιχνίδι με θέλτα απουσίες και λοιπά, για να κλείσουμε, Αντρέα.
2: Μοναδική απουσία ουσιαστικά ο Ακιντόλα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή
0: λίστα. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή λίστα.
2: Όπως και ο Άιντινγκ με τον Μουσαλόφσκι, και απλά να φέρω τα ονόματα.
0: Α, τον Μουσαλόφσκι τον ήθελε η ομάδα πάλι και απέριψε μια πρόταση.
2: Ναι, τελευταία μέρα στην γραφική θα γυρίσει το Λαπλόκ και ακόμη μια φορά ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θέλει να μείνει.
2: Ο ίδιος.
0: Δεν μας και ερωτεύτηκε στην Κύπρο για να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ανεξήγητο το πράγμα. Κάνει προπονήσεις.
0: Πρέπει να ερωτεύτηκε στην Κύπρο.
1: Είναι τουρίστας πολυτελείας, ρε.
0: Αφού δεν το λένε, δεν υπολογίζει. Δεν ξέρω.
2: Δεν
0: ξέρω.
2: Η
0: Ομόνια
2: ήταν διατεθειμένη να καλύψει και το συμβόλαιο.
0: Τίποτα. Είναι. Πρέπει να έχει ερωτευτεί. Δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Είναι καμιά από το γέρι, ρε, εκεί.
0: Ξέρω, στο γέρι, στα περίφορα, ματιά, τίποτα.
1: Ναι, είναι, πιθανό.
0: Μπορεί να μένει και αλλού, μπορεί να μένει Λάρνακα, δεν ξέρω. Έχει πολλούς παίκτες που πηγαίνουν έρχονται Λάρνακα, Λευκοσία.
1: Ναι, αλλά το προπονητικό κέντρο εκεί, λέω, η περιοχή εκεί.
0: Τέλος πάντων, το νερό της Κύπρου. Αντρέα, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ποιο βλέπει. Α, η δική μου κεντρική αμυντική με αυτού που είπε ο Αντρέα. Σίγουρα Κβίντα, Γκολντάρ δεν συζητάμε, ο Κουλιμπαλί. Δεν μπορώ να αφήσω έξω τον Νταβίτ Λουίζ. Ο άνθρωπος είναι υπερδύναμη στα 40 του. Τι αποθέλει να παίζει όλα τα παιχνίδια και σίγουρα και το Λάιφι. Ναι. Πεντάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένας παίχτης που πραγματικά εντυπωσιάζει και είναι θηρίο, είναι ο Φουρτάδο.
0: Εντάξει, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος.
1: Ο πιο δυνατός από όλους είναι ο Φουρτάδο. Σε δύναμη.
0: Ναι.
1: Εγώ, σε δύναμη.
0: Θηρίωμα στο γήπεδο. Ναι. Χάρης Χατζηκυριάκος, πάμε Πάφο. Καλημέρα, Χάρη.
1: Είσαι top αμυντικός, αλλά δεν είναι στα καλύτερα του. Ξέρεις τη συμπάθεια που έχουμε για τον Λαϊφί. Ίσως αδικείται από το γεγονός ότι δεν βρήκε έναν παρτενέρ καλό.
0: Έχει τον Τέγκενε και είναι καλός του. Καλημέρα, Χάρη.
3: Καλημέρα σας, συνάδελφοι από την Πάφο. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους του Σούπερ 104.
0: Πάφο στην κορυφή, με διπλό χτες σπουδαίο στην αρένα απέναντι στην ΑΕΚ. Έσπασε και το αίτητο της ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι, πρώτη είδα για την ΑΕΚ. Έτσι παίζουμε ένα πρώτο σχόλιο για την εικόνα της ομάδας.
1: Επανέρχεται σε υψηλά στάνταρ απόδοσης η Πάφος.
3: Ναι, μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, Αντρέα, γιατί κάπου εκεί το πήγαινα η τοποθέτησή μου η πρώτη, ότι είναι μια νίκη δήλωση παρόμοια με αυτή που έγινε επί της Ομόνιας για το Super Cup. Mm-hmm. Γιατί, διότι γίνεται και αυτή επί αντιπάλου με τον οποίο θα είναι εκεί στις ψηλές θέσεις, θα παλέψει με την ΑΕΚ όπως και με την Ομόνια και με μια-δυο άλλες ομάδες προφανώς για όλους τους τίτλους φέτος. Ήταν πολύ καλή Πάφος χθες. Θα έλεγα ότι αδικείται από το τελικό 1-0 για όποιον είδε το παιχνίδι ή έστω στιγμή. Ότι μιλάμε για 6-7 εκ του προχείρου μόνο που θυμάμαι ευκαιρίες, από αυτές που λέμε άχαστες. Δύο ευκαιρίες πολύ καλές ο Άντερσον στο τέλος, δύο ο Λελέ στην αρχή, διάμεσα ο Σούνιτς έχει ένα τετατέτ και άλλο ένα σούτ λίγο έξω από την περιοχή, μια κεφαλιά του Λουίς που πάει μόλις out. Ήταν θα έλεγα μεγαλοπρεπής η εμφάνιση της Πάφου χτες. Ήταν μια Πάφος από τα παλιά, αυτό που είπε ο Ανδρέας, με τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, πίεση ψηλά, αναδιαστήματα την έπνιγε την ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και ήταν μια Πάφος όπως θέλει να τη βλέπει και ο κόσμος της. Και παρά τις απουσίες, έτσι πρέπει να το πω.
1: Έχασαν κλασικές ο Άντερσον, ο οποίος πέρσι έμπαινε αλλαγή, είναι φύσαντες, έμπαινε μέσα τώρα.
3: Πρόπερσι.
1: Συγγνώμη, πρόπερσι.
3: Πρόπερσι όταν ήταν δανεικός, από πέρσι που του έκανα συμβόλαιο, με έναν έτσι μαγικό τρόπο, κάθε παιχνίδι είναι και πιο κάτω.
1: Έχασε κλασικές ευκαιρίες.
0: Πάντα έχει αυτά τα θέματα η Πάφος μπροστά, αλλά βρίσκει γκολ από παντού.
1: Και ο Λελελελε έχασε μια κλασική εμπορία στην πόρτα.
0: Κάνουν φάσεις, αλλά.
3: Να είχε και ουσία η Πάφος.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή.
3: Απέναντι σε μια ΑΕΚ σκληροτράχηλη, δυνατή ομάδα.
1: Είχε τις δικές της ευκαιρίες και η ΑΕΚ.
3: Εντάξει, είναι το δοκάρι. Και άλλη μια ευκαιρία, ναι. Έχει δύο πολύ καλές ευκαιρίες και η ΑΕΚ, αλλά η συνολική εικόνα του αγώνα ήταν ότι η Πάφος κυριάρχησε.
1: Ναι,
3: σε κάθαρα.
0: Βρίσκει, το καλό για την Πάφο είναι ότι βρίσκει παίκτες, μάλλον γκολ από παίκτες σε όλες τις γραμμές, από όλες τις γραμμές. Και αυτό ουσιαστικά μπαλανσάρει τιμή επίτευξης τερμάτων από τους striker.
3: Αγοράζει χρόνο, θα το
0: λέω. Ναι, αλλά είναι αυτό που λες. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή.
3: Δεν γίνεται. Πραγματικά οι ευκαιρίες που χάνονται και από τον Λελέ και από τον Άντερσον και ενδιάμεσα από άλλους που τουλάχιστον δεν είναι, οι άλλοι δεν είναι επιθετικοί, ο Σούνης και τα λοιπά, δεν χάνονται πραγματικά. Και είναι γι' αυτό που στην Πάφο θα εξαντλήσουν κάθε περιθώριο για να φέρουν ένα ακόμη παίχτη που να μυρίζεται τον κόλο.
1: Θα κάνουν.
0: Άρα για τον άνεργο ψάχνουν τον άνεργο, έτσι.
3: Ναι. Και έχεις μάλιστα μπορεί να είναι και πολύ ηχηρή κίνηση.
0: Ηχηρή εννοείς γνωστός, ενώ που να έπαιξε στην Κύπρο ή γνωστός γενικότερα.
3: Γενικότερα, με υψηλές παραστάσεις. Ναι. Okay. Εντάξει, βέβαια, σε αυτό το χρονικό σημείο, με μια ομάδα ουσιαστικά έτοιμη, μονταρισμένη, που κράτησε και έναν κορμό από πέρσι, η όποια προσθήκη θα γίνει πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να συνδυάζει το τεφρό μετά το ωφελήμου που λέμε. Δηλαδή, να είναι ένας έμπειρος παίχτης με παραστάσεις, να μπορεί να σταθεί στις απαιτήσεις της Πάφου, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να μπει άμεσα στο πλάνο και να δώσει αυτό που λείπει. Ένα πράγμα λείπει από την Πάφου.
1: Το εύκολο γκολ. Το εύκολο γκολ, ναι. Γιατί πραγματικά.
0: Πες μου από ποιον δεν λείπει.
3: Περίμενε,
0: από την Ομόνια λείπει. Βεβαίως. Η ΑΕΛ έχει θέματα πλέον με αυτούς τους επιθετικούς που δεν έχει. Η Ανόρθωση δεν έχει θέματα.
1: Ναι. Μόνο από τον Ολυμπιακό δεν λέει το εύκολο γκολ.
3: Κυνηγόπουλος εκεί και ο άλλος.
0: Κυνηγόπουλος, ναι.
1: Ξέρεις, εγώ είδα την Πάφο σχεδόν όλο το παιχνίδι. Εμένα με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ τα ακραία μπακ της Πάφου. Πάρα πολύ. Ο Μπρούνο με τον Νικόλα Ιωάννου. Μα είναι καταπληκτικοί και οι δύο.
3: Ξέρεις κάτι, Ανδρέα, άκουγα προηγουμένως τη συζήτηση με τον συνάδελφο στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Εγώ θα πω ότι δεν είναι μια πολυτέλεια που ψάχνει ο Μπέρκ ή ο κάθε Μπέρκ το να ανεβαίνουν τα μπακ. Είναι ο σύγχρονος τρόπος.
0: Παιδιά, ο Ντουβέρν, συγγνώμη, γιατί μετά κατάλαβα. Ο Ντουβέρν ανεβαίνει, δεν είναι παίκτης που δεν ανεβαίνει. Ένα παίκτης ο οποίος έχει τρεξίματα.
3: Γενικώς μιλώ, Αλκιώτη.
0: Εμένα ειδικά και στα ευρωπαϊκά. Ξέρω, εγώ το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι δεν ανεβαίνει.
1: Ο Μασούρας ανεβαίνει πολύ πιο.
0: Ναι, ο Μασούρας είχαμε περισσότερο. Το άλλο στυλ παίκτη, σωστό χαρί, και είχαμε μεγάλο περιθώριο να το δούμε το Μασούρα. Να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε και πώς ανέβαινε σταδιακά και έγινε top. Τον Ντουβέρν τώρα τον είδαμε. Περιμένετε να τον δούμε λίγο.
1: Είναι καλός παίκτης, δεν είπαμε ότι.
0: Μα γι' αυτό λέω, μην βιάζομαστε ειδικά για παίκτες που ήρθαν τώρα το καλοκαίρι. Έχει δρόμο το κομμάτι. Πάφος με ΑΕΛ τώρα, έτσι.
3: Πάφος με ΑΕΛ στο
0: Παφιακό
3: τώρα,
0: Παφιακό.
3: Και αναμένεται πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση και του κοσμού. Τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Νομίζω ότι η εικόνα που παρουσιάζει η Πάφος σε αυτό το πρώιμο ακόμη στάδιο, ουσιαστικά τώρα έχει ξεκινήσει ο Μαραθώνιος, βεβαίως η Πάφος έχει μπει από νωρίς με τα ευρωπαϊκά, όμως πείσει γενικότερα η Πάφος.
1: Άμα μπήκε ο Κορέια μέσα, ο Κορέια είναι.
3: Περιμένει ακόμα Κορέια, περιμένει Μαμάτοφ, ο Μπιέλ μόλις χθες μπήκε και νομίζω ο καθένας έχει αντιληφθεί πόσο έλειψε στην Πάφο, μπήκε ως αλλαγή, μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι. Η τεχνική του κατάρτιση είναι άλλου επίπεδου.
0: Μάλιστα.
3: Η εκρηκτικότητα του.
0: Χάρη, καλή δουλειά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Super Sport 104.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνη Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή θα ξεκινήσει στη 1 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια ενώ θα ακολουθήσει ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Εκατοντάδες πολίτες με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας τις μεγάλες του επιτυχίες, σπέβδουν να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ισορρός του οποίου τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία από χθες. Οι δύο γιατροί καλούνται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι. Πρωτοκουδούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Πάνω από 52.000 παιδιά στα δημοτικά σχολεία με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος τις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 παιδιά και στα ειδικά σχολεία περίπου 700. Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, επισκέφθηκε διάφορα σχολεία στη Λευκοσία. Μια σοβαρές ελλείψεις σε στελέχωση, καθυστερήσεις στα βιβλία γεμάτα λιώμενα νηπιαγωγεία και απαράδεκτες κολλησιεργίες στην τοποθέτηση κλιματιστικών, κάνει λόγο η προοδευτική κίνηση δασκάλων και νηπιαγωγών μέσω ανακοίνωσης της. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρθουρμαν πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Σε δύο περιστατικά εμπρισμού οχήματος κλήθηκαν οι αρχές στη Λεμεσό, με το ένα να σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής και το άλλο τα ξημερώματα. Νέα άνοδος πέραν των 3 δολαρίων στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Αναβολή για τις σημερινές συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου, κατά τις οποίες επρόκειτο να συζητηθεί το μέλλον των στενών του Ορμούς.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή κεραίοι ομίχλοι. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Supersport 104.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
9: Τι λες παραμιλάς.
8: Πέψη.
9: Θέλεις ένα ψυχτικό.
8: Πέψη.
9: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
8: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
9: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
10: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
12: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
13: Με όπλο τον κόσμο, τη Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί Silic Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
18: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
19: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
20: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
19: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
21: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
25: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
24: Κάτι πιο ευχάριστο?
25: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
24: Α, τώρα μιλάς σωστά.
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Επιστρέψαμε, πάμε φούλια ρεπορτάζ ανόρθωσης. Θοδωρή Τσολάκη στην τηλεφωνική γραμμή. Θοδωρή, καλημέρα.
4: Γεια σου Θεοδωρή.
5: Καλημέρα Άτσι, καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Πρώτη νίκη για την ανόρθωση και την νίκη έτσι σε ντέρμπι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ με πολύ πάθος, δύναμη, έξαλλους πανηγυρισμούς στο φινάλε από τους χιλιάδες φίλες της ομάδας και κυρίως με πολύ καλή εμφάνιση, γιατί ήταν και το ζητούμενο αυτό.
5: Ακριβώς. Εγώ θα πω το εξής. Ήταν ανόρθωση. Παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στον αγωνιστικό χώρο, στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο γήπεδο της και έκανε μια παράσταση που ομολογουμένως ίσως πολλοί μπορεί να μην περίμενα να δουν τόσο αλλαγμένη διαόρθωση, όμως πραγματικά δεν είχε καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή, μέση και τέλος, μπήκε στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό με πάθος, έβγαλε παλμό, σφιγμό και έδειξε ότι ήθελε το παιχνίδι περισσότερο από τον αντίπαλο. Ήταν το ξεκίνημα που έπρεπε στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος και το πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι αυτή η ομάδα έβγαλε ένα πρόσωπο αντίδραση το οποίο αποδεικνύει ότι μπορεί να κερδίσει την οποιαδήποτε ομάδα μέσα στην έδρα της αρκεί να έχει αυτή την εμφάνιση. Ξεκινώντας από τα πιο απλά, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο διάβασε το παιχνίδι και τον αντίπαλο στο μέγιστο βαθμό. Φρόντισε να περάσει στους παίχτες το πλάνο που έπρεπε να ακολουθήσουν, τι έπρεπε να κάνουν, αλλά κυρίως τι έπρεπε να μην κάνουν, ώστε να μην αφήσουν πολλά περιθώρια στον αντίπαλο να απειλήσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Το πιο σημαντικό βέβαια δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι αν όρθωση είχε φαντασία στη δημιουργικότητα, αλλά και όταν ισοφαρίστηκε δεν κατέρευσε. Κατάφερε να βγάλει και πάλι αντίδραση, έμεινε μέσα στο παιχνίδι, βοήθησαν πάρα πολύ οι αλλαγές του Νέστορ Ελ Μαέστρο. Ο Σέρβος Κόουτς όποτε χρειάστηκε έβαλε τον παίχτη που χρειάστηκε στον αγωνιστικό χώρο και η χρυσή αλλαγή που αποδείχθηκε στο τέλος ήταν αυτή του λαού του Ράφα Λόπες.
3: Είναι σημαντικό ο οποίος πέτυχε ναι, ένα πολύ πολύ σημαντικό γκολ. Έλειπε από την ανόρθωση.
26: Και από τον ίδιο
3: γκολ, ναι, ψυχολογίας περισσότερο πέρα από την ουσία που...
26: Ξέρεις τι κρατώ περισσότερο, ότι επέμενε πάρα πολύ στην νίκη η ανόρθωση. Ναι. Είχε συνοχή, είχε διάθεση και επέβαλε το παιχνίδι της.
5: Ακριβώς. Το ήθελε περισσότερο, Ανδρέα. Νομίζω αυτό ήταν κάτι το οποίο φάνηκε συνέχεια στο γήπεδο. Ακόμη και όταν ισοφαρίστηκε η ανόρθωση, έψαχνε τον τρόπο, ανακάτεψε την τράπουλα ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, ούτως ώστε να βρει τον τρόπο για να καταφέρει να φτάσει σε εκείνο το δεύτερο γκολ.
26: Είχε πάρα πολύ καιρό να δούμε τόσο καλή ανόρθωση. Ακόμα και από πέρυσι δεν θυμάμαι τόσο καλή εμφάνιση της
5: ανόρθωσης. Και να παίρνει και στο τέλος το επιχειρηματικό της αποτέλεσμα. Δηλαδή να κερδίζει έναν ΑΠΟΕΛ το οποίο προερχόταν από μια μεγάλη νίκη με 6-0 απέναντι στην ΑΕΛ και να καταφέρει να το διαβάσει πάρα πολύ καλά, να το περιορίσει σε μεγάλο σημαντικό κομμάτι και να χάνει ευκαιρίες για ορθωσία.
26: Είχε
5: φάσει τον
26: Ντακρούς.
3: Όταν λέμε ότι ήταν πολύ καλός ο Μπέλετς, σημαίνει ότι ο αντίπαλος είχε κάνει ευκαιρίες. Αλλιώς τον Ματοφύλακα δεν πιάνει μόνος του μπάλα.
26: Έκανε ακόμα 4 ευκαιρίες σίγουρα. Με εντυπωσίασε για μία ακόμη φορά ο Κίκο, ρε παιδί μου. Μα τι παίχτης εξελιχτήκε ο Κίκο. Όσο μεγαλώνει παίζει καλύτερα.
3: Ισχύει αυτό. Δεν ήταν έτσι. Σαν το παλιό καλό κρασί. Ναι, έτσι.
5: Ακριβώς. Έδωσε assist, σκόραρε τον γκολ, το 1-1. Εκπληκτικός παιδιά ήταν και ο Κις. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί το πείσμα του ήταν αυτό που έφερε να κερδίζει το πέναλτι ανόρθωση. Θα τα πάρω λίγο από αρχή έτσι απλά, όχι λεπτομερώς για όλη την ενδεκάδα. Γιατί και ο Καλστρέμ ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε αποκρούγεις εκεί που χρειάστηκε. Εντάξει, το σούτ του Μπακασέτα ήταν αρκετά καλό, διαγόριο και σώματα μπροστά του, χτύπησε την μπάλα μπροστά, ήταν δύσκολο εκεί που είχε μπάλα. Όμως από εκεί και πέρα η τριάδα στην άμυνα έδεσε πάρα πολύ όμορφα. Ο Κωνσταντίνας Τίμαντας, ο πρώτος ως βασικός ήταν ηγέτης πραγματικά. Ο Φουρτάρο έβγαλε το πάθος που βγάζει πάντα, ναι, και έχοντας δίπλα του και τον ήρεμο Τόσιτς, έβγαινε μια πολύ ωραία χημεία ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις. Για τον Κίκο τα είπαμε, ο Σεργίου επίσης ήταν πάρα πολύ καλός, ξανά για ακόμη ένα παιχνίδι. Μηχανάκι ο Αμποακή ακόμη τρέχει ίσως, δεν ξέρω, γιατί πραγματικά ήταν απίστευτος, και μαζί τον Στάιν Ίντερ το έκαναν πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
3: Δεν βγάζεις κάποιον... δεν λες ότι κάποιος υστέρησε μέσα στο γήπεδο.
5: Κανείς. Ακόμη και μέχρι που μπήκα ένας αλλαγή, έδωσα το καλύτερο δυνατό μου που μπορούσα. Δηλαδή ο Μάριος Ηλία είχε παλέψει εκεί για να κερδίσει και το κόρνερ και πλάγιο που πήγε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
26: Είναι μια νίκη που γεμίζει με ενθουσιασμό την Ανόρθωση, η πίστη, η αισιοδοξία ότι μπορεί να έρθουν καλύτερο.
3: Ναι, ήταν και ο αντίπαλος, έτσι παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν να κερδίσει το Αποέλ. Τώρα αυτό για να το εξαργυρώσει πρέπει να κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα μεθαύριο, έτσι, γιατί για να έχει συνέχεια κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει το 2-2.
5: Σίγουρα, είναι πιο σημαντικό, και μιας και μιλάμε για τα επόμενα παιχνίδια, χθες να πούμε πως ο Νέστορ Ελ Μαέστρο μαζί με τον αδερφό του ήταν στο ΑΕΚ Αρένα, πήγαν για να δουν το ΑΕΚ Πάφος. Θυμίζουμε ότι μετά την διακοπή η Ανόρθωση θα υποδεχθεί την ΠΑΦ.
26: Ναι, ναι. Κέρδισε και ο ίδιος ο προπονητής της Ανόρθωσης πάρα πολλούς πόντους με αυτή την εμφάνιση και την νίκη.
5: Είναι γιατί αφισβητεί το.
26: Ορίστε.
5: Είναι σφραγίδα το προβλήμα. Ναι. Διάβασε το πλάνο του Νίκο Παπαδόπουλου πάρα πολύ καλά και παρουσίασε μια ανόρθωση μέσα στο γήπεδο που να ξέρει
26: εγώ,
5: τι να κάνει και τι να μην κάνει.
26: Εγώ επαναλαμβάνω ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είδα τόσο καλή ανόρθωση. Όχι μόνο τα τελευταία δύο και τέσσερα πέντε πριν το τέλος του προαθλήματος. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση της ανόρθωσης.
5: Ακριβώς, σε όλα τα επίπεδα. Δεν κάναμε αναφορά στον κόσμο, πέρα το κάνουμε αυτό, γιατί πραγματικά ήταν ηφαίστειο το Αντώνης Παδούλος, σαν καμίνι, γέννησε το γήπεδο σε όλες τις εξέδρες.
26: Πόσο κόσμο είχε δηλαδή?
5: Πρέπει να είχε ακριβώς αριθμό, πρέπει γύρω στις 7.000.
3: Έτσι, εντάξει, από την εικόνα που είχα από την τηλεόραση, δεν ξέρω.
26: 7 δηλαδή μαζί με τους 1.000 του Αποέλ.
3: Όχι, πλάς.
5: Όχι, έξτρα.
3: Ναι.
26: Α, μάλιστα.
3: Λέω για ανορθωσιάτες. Κανά 7 λίγοτα.
5: Ήταν γεμάτη ανατολική, δυτική εξέδρα και σχεδόν όλοι οι κάτι σημαντικό το οποίο είχαμε το Σάββατο το πρωί στην ΣΥΑΕΡΦΟ Στέλλα Μάρκου σε εκπομπή στα Πέταλα, είχαμε μιλήσει για ένα έξτρα κίνητρο το οποίο είχε δώσει ο Χρήστος Ναραγκός πριν από το παιχνίδι που πήγε στην προπόνηση μαζί με τον Γιάννη Μανιάτη. Τώρα θα αποκαλύψω αυτό το έξτρα κίνητρο ποιο ήταν, γιατί δεν ήθελα πριν το παιχνίδι να το πω. Είχε δώσει ακόμη ένα έξτρα κίνητρο με ένα σημαντικό πριν για τα δύο παιχνίδια που ερχόντα. Ήταν το παιχνίδι με το Αποέλ και το παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα για να κάνει το 2-2 η ομάδα.
3: Άρα για να το πιάσουν το πριν πρέπει να κερδίσουν και τη Σαλαμίνα.
5: Ακριβώς. Φυσικά πρέπει να πούμε ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν οριοθετηθεί κάποια πριν. Όμως ο Χρήστος Ναραγκός πριν από το παιχνίδι πήγε, μίλησε στους παίκτες και το έξτρα κίνητρο δεν είναι μόνο τον πόνους. Είναι το γεγονός ότι ο Χρήστος Ναραγκός είναι συνεχώς δίπλα στην ομάδα και το γεγονός ότι πήγε και μίλησε στους παίκτες και γενικότερα έδωσε ένα έξτρα ντοπάρισμα στους ποδοσφαιριστές και παρουσίασαν το καλύτερο του πρόσωπο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο και με τον Γιάννη Μανιάτη που εννοείται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι καθημερινά πλέον εκεί κοντά στην ομάδα μαζί με τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου και Νίκο Νικολά.
3: Θεωρώ καλή δουλειά, καλημέρα.
5: Καλή συνέχεια, καλημέρα. Δουλειά.
3: Λοιπόν, αυτά. Θυμίζω παρέα μας η Pizza Hut, η μοναδική stuffed crown της Pizza Hut, κάνει comeback για περιορισμένο χρόνο. Απολαύστε την αγαπημένη σας πίτσα με το εμβληματικό στέμα γεμάτο αυθεντικό Φιλαδέλφια cream cheese. Πάμε για ρεπορτάζ, ΑΕΚ.
4: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ. Καλημέρα, Κυριάκο.
26: Καλημέρα, Κυριάκο.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
9: Και σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
3: Πρώτη ήταν για την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα. Ένα πρώτο σχόλιο για το χτεσινό ντέρμπι με την ΠΑΦ.
9: Σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, το αποτέλεσμα που αναμέναμε. Ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε μια φάση η ΠΑΦ στο δεύτερο ημίχρονο, στο πιο ισορροπημένο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που ήταν στην κόψη του ξηραπιού, για εμάς δυστυχώς δεν είχε ίδια κατάληξη η μεγάλη ευκαιρία που μας παρουσιάστηκε λίγο αργότερα, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε και στο τέλος της ημέρας διεκδικήσαμε την νίκη. Σίγουρα ήταν, επαναλαμβάνω, ένα αποτέλεσμα που δεν...
26: Πάντως ο προπονητής σας δεν είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας.
9: Σίγουρα.
26: Από την εμφάνιση.
9: Και μετά τα νικηφόρα αποτελέσματα, Αντρέα, θυμάσαι τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά τις νίκες με ΑΠΟΕΛ αρχικά και με Νέα Σαλαμίνα στη συνέχεια, είχαμε πει ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και το εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά χθες ο προπονητής ότι απέχουμε ακόμη από το ιδανικό επίπεδο στο να παρουσιάζουμε ουσιαστικά μια εικόνα ολοκληρωμένη. Αυτό ήταν που τόνισε ο προπονητής. Παραδέχτηκε χθες ότι στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την εικόνα μας. Αλλά επαναλαμβάνω, κρίθηκε από μια φάση, μια ομαδική, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, έτσι, αδράνεια, που τιμωρήθηκε από τον Τράκομιρ και την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Στη συνέχεια που θα μπορούσαμε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα, δυστυχώς ήμασταν άτυχοι στη φάση με το δοκάρι. Προσπαθήσαμε μέχρι το φινάλι, άνοιξε κάπως το παιχνίδι, γιατί αναμενόμενα εμείς δείξαμε το βάρος στην
26: επίθεση. Γενικά δεν είχε πολλές λύσεις η ΑΕΚ, γενικά. Δηλαδή, σε δύο παιχνίδια πέτυχε 7 γκολ. Εδώ, πέραν του ότι δεν σκόραρε, οι ευκαιρίες της ήταν μετρημένες, ήταν πολύ λίγες.
9: Εντάξει, για να λέμε για τους τραγούς, το δίκαιο είναι διαφορετική εικόνα από παιχνίδι σε παιχνίδι και είναι και κάπως αναμενόμενο, γιατί όταν είναι παιχνίδια, τέτοιου είδους παιχνίδια αντέπτυ, συνήθως περιορίζονται οι μεγάλες σπάσεις. Δεν ήταν παιχνίδι που βγήκαν πάρα πολλές μεγάλες σπάσεις. Στο πρώτο μήχρονο που δεν ήταν καλό για μας διάστημα, ουσιαστικά ήταν δύο περιπτώσεις με τον Τρίκα, στην επανάληψη με τον Λαγιούνι και τον Αντερέκεν προς το φινάλε, προς τα τελευταία λεπτά.
26: Ναι, ο Αντερέκεν ήταν.
3: Ο Λαγιούνι ήταν το δοκάρι,
9: Ο Λαγιούνι ήταν το δοκάρι και μετά ο Αντερέκεν. Και συνήθως είναι τέτοια εικόνα, δηλαδή τόσα χρόνια περισσότερες φορές το βλέπουμε να ισχύει στα ντερπί. Απλά μετράει το να είσαι αποτελεσματικός στις λιγότερες ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν.
3: Ήταν καλύτερη σε μεγαλύτερα διαστήματα η ΠΑΦΟΣ εχθές. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει τις λύσεις και τις απαντήσεις, αυτό που είπες, Κυριάκο, και με το δοκάρι προς το τέλος. Αλλά έχω εντύπωση ότι η εικόνα, τουλάχιστον από αυτό που είδα και με το ΑΠΟΕΛ, αλλά και στην δεύτερη αγωνιστική, δεν ήταν τόσο καλή για την ομάδα σας. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι ένα ντέρμπι, μπορεί να γίνεται οτιδήποτε. Έχουμε δει πολλά σκαμπανεβάσματα, είναι μόλις τρίτη αγωνιστική, άρα είναι πράγματα τα οποία δεν είναι θέμα να ανησυχείς. Είναι πράγματα όμως που και ο προπονητής, από αυτά που κατάλαβα από τις δηλώσεις, θέλει να τα διορθώσει.
9: Αυτό που τονίσαμε και μετά από νικηφόρα αποτελέσματα είναι ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης.
3: Ναι.
9: Αυτό λέμε και τώρα. Χθες έκανε ντεμπού το Παλαιάρι και το ίδιο στην επανάληψη πέρασε αυτό το παιχνίδι για πρώτη φορά ο Λιβάν και ο Αντερέκεν. Είμαστε στην τρίτη αγωνιστική και βάζουμε ακόμη νέα πρόσωπα στην ομάδα. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν για την ομάδα μας. Χωρίς αυτό, ο πρώτος που το λέει, που το τονίζει, είναι ο ίδιος ο προπονητής, με συγχωρείτε, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί ιδεολογία. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι θεωρούμε ότι η ομάδα μας μπορεί και θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη. Χρειάζεται ακόμη χρόνο μέχρι να δέσουν οι υπόλοιποι, το βλέπουν.
3: Θέλει το χρόνο. Σιγά. Θέλει το χρόνο.
9: Και ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε ακόμη καλύτερη. Κοίταξε. Το στοίχημα για μας ήταν να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το κάναμε στα πρώτα δύο παιχνίδια. Δεν το
5: κάναμε χθες, μας τύχησε, αλλά δεν μας παίρνει από κάτω. Από αύριο αρχίζουμε δουλειά για να επανέλθουμε στις επιτυχίες με την, στο επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια.
3: Η διαπίστωση εγώ που κάνω για την ΑΕΚ είναι ότι υλικό έχει πολύ, έχει βάθος. Δηλαδή έχει παίκτες που δεν τους έχουμε δει, όπως αυτούς που προανέφερες που παίξαν για πρώτη φορά. Ο Παλαιάρη μου βγάζει έτσι την άβρα ενός έμπειρου τροματοφύλακα, δηλαδή γεμίζει την αιστεία, αλλά θέλει και αυτός τον χρόνο του. Για μένα το γεγονός ότι έχει μια καλή συγκομιδή βαθμών η ΑΕΚ και είναι μια καινούργια ομάδα, που το καινούργιο σημαίνει και ρίσκο σε ένα σημείο. 13 παίκτες πήρατε, δεν είναι και λίγοι. Σημαίνει ότι τουλάχιστον το ξεκίνημα είναι καλό έως και κάτι παραπάνω. Και ο χρόνος βέβαια θα δείξει αν αυτή η συνέχεια μπορεί να είναι καλύτερη. Έτσι, γιατί εντάξει, τρεις αγωνιστές.
5: Θεωρούμε ότι ο χρόνος είναι τιμακός. Ναι, ναι. Το ζητούμενο τώρα είναι να μπορέσουμε να πάμε πρώτοι από όλους. Εμείς ήδη κοιτάζουμε τα δικά μας λάθη και προσπαθούμε. Και το λέω, δεν το λέω τώρα που ήρθε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, που ήρθε μια ήττα. Το είπαμε και μετά από,
3: από
5: τον τρόπο που ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να πάμε στην Περιστερό να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Ομόνοιας 24 Μαΐου. Να πάρουμε το ζητούμενο, να πάρουμε την νίκη και ακολούθως είναι σημαντικό το ότι είναι πιο μεγάλη διακοπή. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μεγαλύτερο διάστημα, γιατί είναι περισσότερα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, για να προσπαθήσουμε μέσα από την δουλειά που θα ακολουθήσει εκεί να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ομάδα μας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα, να είμαστε αποτελεσματικοί, όχι όπως χθες, αλλά όπως στα πρώτα δύο παιχνίδια.
3: Στα πρώτα δύο παιχνίδια, ναι, λογικό. Εντάξει, η ΑΕΚ θα νικήσει στο κλαμπ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τα πάντα όλα στο πρωτάθλημα. Δεν περιμένουμε κάτι το διαφορετικό, αυτό είναι δεδομένο. Και είναι και αυτή η διακοπή
26: με
3: τώρα
26: την Πάφο που έπαιζε και η Πάφο πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση.
3: Ναι, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι και αυτή η διακοπή τώρα
5: με την Πάφο. Τα τελευταία χρόνια νομίζω πάει να μορφωθεί το αποτέλεσμα για το φιλοξενούμενο. Δηλαδή βγάζουμε περισσότερα διπλά εμεί στην Πάφο και η Πάφο στο.
3: Και η Πάφο στο στη Λάρνακα.
5: Στη Λάρνακα.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάτε τώρα με 29, έτσι, το Ομόνοια 29, την Παρασκευή 29, η οποία με πολύ χαμηλό μπάτζετ έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα.
26: Έχει εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου.
3: Ο Μπούις είπε ότι πρέπει να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Αδικούμαστε.
5: Την ώρα που φεύγαμε από το γήπεδο και δεν είχε τελειώσει ακόμη το παιχνίδι της Ομόνοιας 29, θα πηγαίναμε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Ομόνοιας 29 Μαΐου ως πρώτο πόρο.
3: Βέβαια.
5: Δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Και δεν λέει κάτι. Τους είχαμε αντιμετωπίσει και σε φιλικό παιχνίδι. Δεν λέει κάτι αυτό με τον Μπάσκετ. Όταν κάνεις σωστές επιλογές, είναι μια ομάδα που επιβεβαιώνει το χαρακτηρισμό της καλοδουλεμένης ομάδας, σκληροτράχυλης, και έχει όλο το σεβασμό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στη δικιά μας ομάδα.
3: Παρασκευή, έτσι.
5: Βράδυ Παρασκευής, να μπορέσουμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Είναι αυτονόητο αυτό. Και να πάμε το βράδυ της Παρασκευής να βρούμε τους τρόπους να επανέλθουμε σε τροχιά νικηφόρο αποτελεσμάτων.
3: Μάλιστα. Κυριάκο, ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
5: Έλα. Απλά θέλω να κάνω και μια αναφορά.
3: Παράληψη δική μου για τη διαιτησία ήθελα να...
5: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα, πριν περάσω σε αυτό το κομμάτι, να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας στήριξε χθες στο γήπεδο, στο παιχνίδι με την Πάφο. Και από εκεί πέρα να πω πρώτα θα γενικότερη εικόνα, για να το θέσω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορώ. Χθες ήταν ένα παιχνίδι, κλασικό παιχνίδι, ντέρπι, και αρκετές δυνατές μονομαχίες. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, δεν ήταν εύκολο το έργο του διαιτητή και τα δυνατά μαρκαρίσματα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε και αρκετές φάσεις που δείχθηκαν εκατέρωθεν φωνές, κάποια σκοξίματα μέσα στην περιοχή. Από εκεί και πέρα εμείς θεωρούμε ότι υπήρξε, και νομίζω ότι ο τηλεοπτικός φαγός είναι αδιάψευστος μάρτυρας για την φάση στο 92ο λεπτό.
3: Ναι.
5: Ο Μιραμόν στην προσπάθεια του να πάρει θέση στην αντίπαλη περιοχή. Αν θυμάμαι καλά, ο παίκτης που είχε περάσει ως αλλαγή, ο Γκούγκα, ήταν ο πρωταγωνιστής, τον ανέτρεψε από πίσω, μια φάση η οποία στο τέλος της ημέρας αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 92ο λεπτό.
3: Είναι στο VAR, το εντοπίζεις στο VAR το θέμα, γιατί
5: αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Το ζητούμενο είναι, γι' αυτό έχουμε το VAR, για να μπορεί να κοιτάζει, να εξετάζει τέτοιες φάσεις και να ενημερώνει ο διαιτητής. Δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν εξετάστηκε η συγκεκριμένη φάση. Γιατί αν προσέξετε, γίνεται η συγκεκριμένη... Δεν μπορώ να κατανοήσω τον λόγο που δεν εξετάστηκε η συγκεκριμένη φάση. Γιατί αν προσέξετε, γίνεται η συγκεκριμένη...

0: Η δουλειά τελειώνει με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.
1: Ναι.
0: Άρα λίγα δευτερόλεπτα προηγουμένως, στο 22ο λεπτό, τι έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται να μην εξετάζει μια τέτοια φάση.
1: Σας ικανοποιεί η διαιτησία γενικότερα, Κυριάκο, γιατί έχουμε θεματάκια γενικά σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και υπάρχει αυτό
0: προσπάθησα να είμαι όσο πιο ειλικρινής
1: το
0: προηγουμένως.
1: Το έτσι όπως το λες. Ναι.
0: Στο Γιάννη, υπάρχουν θεματάκια. Εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν αναλωνόμαστε σε φωνές απλά για να το κάνουμε.
1: Είστε πιο low profile ομάδα, αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά χθες ήταν ξεκάθαρη περίπτωση στην οποία δεν λειτουργήσε σωστά ο βαρίστας. Ο συγκεκριμένος βαρίστας, να σημειώσουμε ότι και στην περσινή σεζόν, αν δεν με απατάει γνώμη, ήταν παιχνίδι με τον Ακρίτα που είχαμε εκφράσει παράπονα και πάλι με τον ρόλο του ως βαρίστας στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Θύμισε μου.
0: Μάριος Αντωνίου.
1: Ο Μάριος Αντωνίου, μάλιστα.
0: Αλλά χθες ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν δεν εξετάζει μια τέτοια φάση, τι ακριβώς εξετάζει.
1: Θα ζητήσετε εξήγηση από την ΚΟΠΑ, από την Επιτροπή Διαιτησίας, από τον Ιταλό.
0: Ναι, είναι θέματα που τα χειρίζεται η διοίκηση. Θα ζητήσουμε, δεν ξέρω τα επόμενα. Νομίζω είναι πάρα πολύ πρόωρο να προειδιάσω για το οτιδήποτε, αλλά σίγουρα είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι για το χθεσινό περιστατικό για τη συγκεκριμένη φάση. Ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού στην
1: Ελλάδα. Ναι, ήταν στο φινάλε. Ναι. Κυριάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Καλό πρωινό.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο?
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
11: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στην προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο αλλά και στο αρνητικό αποτέλεσμα στάθηκε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ακόμη μπαίνουν οι παίχτες στην ομάδα και χρειάζεται χρόνος για να

0: δέσουν μεταξύ τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με την αναμέτρηση Κρασαβένη Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική της Cyprus League Πεστίχημαν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ικανοποίηση στην Πάφο για την νίκη επί της ΑΕΚ, αλλά και για τη συγκομιδή των 7 βαθμών που τη φέρνει και μόνη στην πρώτη θέση. Το μυαλό στην Ομόνοια από σήμερα βρίσκεται στη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον αγώνα που θα γίνει την Τετάρτη στο Γασιπί. Στον Αποέλ αφήνουν πίσω τους την απογοήτευση από την ήττα στον ντέρπι με την Ανόρθωση και πλέον η προσοχή στρέφεται στο επόμενο ντέρπι με τον Απόλλωνα. Και στον Απόλλωνα το μυαλό είναι στον τέρπι του Σαββάτου με τους Κιανόλευκους να μένουν εν μέρη ικανοποιημένοι από τον βαθμό απέναντι στην Ομόνοια και τα θετικά στοιχεία που έβγαλε η ομάδα. Ηρεμία και αυτοπεποίθηση δίνει στην Ανόρθωση το πρώτο τρίποντο στη σεζόν, με την κυρία να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ικανοποίηση στην ΑΕΛ για την νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Παρ' όλα αυτά, οι Κίτρινοι έβγαλαν και πάλι αδυναμίες τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα της Super League που έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε και τους 4 αγώνες. Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά του τα τελευταία 37 χρόνια, ενώ έγραψε ιστορία στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε όπως θα ήθελε στην Τρίπολη, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Κόμο Πάρμα και το Ρήνο Ρώμα, 9:45 Ίντερ Ουντινέζε, 10 Λίντς Νιουκάσολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
4: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
3: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
5: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Rollers υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

πρώτη αφιέρωση να στείλουμε στο φίλο μας τον Στέφανο τον Κερατσιώτη. Γεια σου ρε Στέφανε. Το τραγούδι που ζήτησες θα μπει σήμερα λίγο αργότερα. Έτσι για να ακούσετε όλη την εκπομπή. Και να συντονιστούν και από ελίστες. Γιατί σήμερα θα βγούμε το αρμάρι, με μπήγαμε στο αρμάρι. Θα έχουμε και Ευαγγέλιο για τον προπονητή του Αβουέ.

Είπαμε καλημέρα, καλημέρα στους φίλους μας. Είναι συντονισμένοι όλοι στις γερακές. Είπαμε μαζί με τον Στέφανο τον Κερακιώτη, τις οικογένειες, το κοινοτικό συμβούλιο, να τους στείλω την αγάπη μου. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που είχαμε με την παράστασή μας. Να στείλω την αγάπη μου και στη Ξένια. Είσαστε συντονισμένοι με τη σούπερ εκπομπή μας, Σούπερ 104 και Κωστάκης και Πασής Κύπρου. Και αυτό καινούργιο τραγούδι, παιδιά. Χρόνια πολλά. Και μετά να βάλουμε και τον

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομήτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα, φίλε, μπαίνεις, πάμε! Αδύνατο, coach, πονάω!
11: Είτε έξω από αυτό.
13: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
14: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Ακούτε ρε!

που φωνάζετε ρε κουμπάρε με την αντρούλα και με την αντρούλα. Τι σας έκαμε η αντρούλα? Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δεν μπορούν να δουν τον καλύτερο τους ρε, επειδή ζηλεύκεται ρε. Είναι πρώτη κυρία. Πρέπει να την πιερώνουμε ώστε να πεθάνει. Έτσι λαλεί ο νόμος. Έτσι μωρώνει η κυρία Αντρούλα. Και σηκωθήκεται να την φάτε την κοπελούα. Κοπελούα έγινε, δηλαδή 83 χρονών. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή θέλετε να βγάλουμε προέδρους μόνο να μένουν παντρεμένοι. Αφού δεν ξέρετε όλοι τι έργο επιτελεί μια γυναίκα στον άντρα της. Τότε ήταν καλά που σας έκαναν καπαγωτές ο Βασιλείου και λένε η αντρούλα μου και εγώ. Να τη φάμε τη γυναίκα, ο φοιτηρής, να φτιώξει τους αστυνομικούς. Γιατί δεν κιόχνεις τους αστυνομικούς και τις φρουρές και που το σιλούριν και που τον ομήρουν και αύριο που την ανήταν και αύριο που τον υπουργόν τάδε, γιατί και έχουν και υπουργοί άμυνας. Αν πας και πιάν τους οι Τούρκοι τους που υπουργούς άμυνας και μολοϊσούν τα μυστικά. Έχουν φρουρούς όλοι. Πετάσουμε πας τις πρώην πρώτες κυρίες και μόνον η Αντρούλα. Έτσι έρθει του Χριστόφια. Έτσι οι άλλοι του Τάσου Παπαδόπουλου, η Φωτεινή. Και να έχουμε συνέχεια πρώτες κυρίες. Πρώην πρώτες κυρίες. Να γίνει και η Φιλίππα κάποτε. Πρώην. Έχουμε και την γυναίκα του Αναστασιάδη που ήταν πρώην πρώτη. Ρε κοπελιά, υπάρχει νόμος να τους ταΐζουμε, να τους ποτίζουμε, να τους ζούμε και που το στόμα να τρώσει τα πλάσμα. Ήταλος να έχουν συμπρεστής. Δεν είναι έτσι που μπαίνει η Αντρούλα. Όχι, εγώ βρίσκω τις δίκαιων κοπελιά της Αντρούλα. Μια χαρά είναι η Αντρούλα. Και καμάτης και τραούδι.

Μπράβο μας, μπράβο μας. Με AI κάναμε αυτό το τραγούδι. Στίχη δική μου, γραμμένη ώρα 5-4.30 το πρωί σήμερα. Και τους έστειλα στο Mike τον πουλί. Και λέω του βάρτους πας στο AI να δούμε τι θα βγει, να βγει ένα τραγούδι για τις μέρες αυτές που ζούμε, για τη σάτυρα. Και ευτυχώς που γίνονται αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι άλλο θα έχουμε σε 5 χρόνια, όχι σε 10. Αυτό το AI, Artificial Intelligence. Πάμε να το ξανακούσουμε όμως για την Αντρούλα Βασιλείου.

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας. Το Ευαγγέλιο της ημέρας.
1: Εχ του κατά Κύπρεου Ευαγγέλιου των Αγνώσμων, πρόσχαμεν προβληματιζόμεν.

0: ξεκίνω. Εν την ίσο Κύπρο, την διχοτομημένη και κεκοιμημένη. Φωνή κούστινη στο στάδιο και ανορθωσιάτε. Κραυγήνε φώναξαν τραστία δια την νίκη και χαρά με λαβαν μεγάλη δια τους βαθμούς και την υπεροχή και από ελίστε έκλαψαν μικρός και εισελθόντες εντός των αρμαρκών αυτών αναλογίζον το πρόδρομο των επωνομαζόμενων εκδιωχθέντα και επικοιλίας και αναγιωτήρης και βέργος και αλόχας και Γεωργία Ιωάννου του κυβερνητικού μετά του Κύπρου και μετά του αδελφού αυτού επροφήτευσαν δια των προπονητήν και την απουσίαν από την παρέλαση.
1: Ρε τούτος ο προπονητής του απορρίφθη θα φτάσει την παρέλαση ρε.
0: Ανακράζοντας Παπαδόπουλε έρχεται άλλος πάνω ούτε την παρέλαση θα φτάσεις ούτε τα Χριστούγεννα.

0: Ακούτε και τον Κύπρο τον Αποελίστα τι μου είπε χτες. Ακούστε, ακούστε, ακούστε.
1: Είμαι ο Κύπρος. Τι θέλει να σου πω ρε Κωστάκη. Για τον προπονητή μας, ακουστά έχει την προπονητική. 63 λεπτά έπεσε χωρίς κέντρο και έφτιαγε να κατηγορήσει τους παίχτες. Τι να πω άλλο. Καλά, αντός ο προπονητής να φτάσει την παρέλαση της 1ης του Οκτώβρη. Τώρα να βγάλει την εφτωμά. Να βγάλει την εφτωμά είναι καλός. Ha ha ha ha. Και να μου δυσκολεύει να βάλει όμως.

Κύπρος. Τι θέλει να σου πω ρε Κωστάκη. Για τον προπονητή μας, ακουστάζει την προπονητική. 63 λεπτά έπαιζε χωρίς κέντρο και έφτιαγε να κατηγορήσει τους παίχτες. Τι να πω άλλο. Καλά, τόσο προπονητής να φτάσει την παρέλαση της 1ης του Οκτώβρη. Τώρα να βγάλει την εφτωμά. Αυκάλει την εφτωμά είναι καλός.

αυτό για τον Στέφανο τον Κερατσιώτη, για τον κοινοτάρχη, για την κοινοτάρχηνα.

Πάμε και στην κλήρου στο Σταύρο τον Πέτσα. Στο Χριστάκι τον Χρυσαφιάδη. Στον Τίνο τον Παγλά, στον Χάρη τον Παγλά, στον Κούλι τον Γαμπρόν του Κουλούφα. Στον άντρο του Αδωνή.

Πάμε κάτω στην Λίδρας. Στο φίλο μας τον άντρο εκεί, τον μουχτάρι της Λίδρας. Τον άντρο της Λοξάνδρας. Με το, θύμο, με το φίλο του το Θέμη. Το Θέμη τον Ισαδόρας. Γεια σου Θέμη μεγάλε με την κιθάρα σου. Πρέπει να έρθεις μια μέρα στην εκπομπή με την κιθάρα. Να ακούμε μόνο τραγούδια από σένα, από αυτά τα όμορφα της παλιάς εποχής.

0: Super Sport 104.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
0: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangarina City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
2: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Η ΚΟΠ απάντησε σήμερα στην κοινή επιστολή του Σωματείου Εταιρείας ΑΠΟΕΛ και του Επενδυτικού Γκρουπ του Σαβαλιασί με όλες τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για θετική απάντηση, ενώ αναμένεται πως θα ανάψει και σύντομα το πράσινο φως για τη δημιουργία νέας εταιρείας. Στην προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στην ΠΑΦΟ αλλά και στο αρνητικό αποτέλεσμα στάθηκε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο κ. Δημητρίου. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ακόμη μπαίνουν νέοι παίκτες στην ομάδα και χρειάζεται χρόνος για να δέσει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με την αναμέτρηση Κράσα Βαϊνή Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική της Έπρους Λικπέ στοίχημαν. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ικανοποίηση στην ΠΑΦΟ για την νίκη επί της ΑΕΚ αλλά και για τη συγκομιδή των 7 βαθμών που την φέρνει και μόνη στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Το μυαλό στην Ομόνοια από σήμερα βρίσκεται στη Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Fest του Europa League και τον αγώνα που θα γίνει την Τετάρτη στο GACP. Στον Απόλλωνα έμειναν εν μέρη ικανοποιημένοι από τον βαθμό απέναντι στην Ομόνοια και τα θετικά στοιχεία που έβγαλε η ομάδα. Ηρεμία και αυτοπεποίθηση δίνει στην ανόρθωση το πρώτο τρίποντο στη σεζόν, με την κυρία να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ικανοποίηση στην ΑΕΛ για την νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Παρ' όλα αυτά, οι κίτρινοι έβγαλαν και πάλι αδυναμίες τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα της Super League που έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα, αφού κέρδισε και τους 4 αγώνες. Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά του τα τελευταία 37 χρόνια, ενώ ο ΦΙΑ έγραψε ιστορία στο Καραϊσκάκι. Η ΑΕΚ δεν παρουσιάστηκε όπως θα ήθελε στην Τρίπολη, αφήνοντας πίσω δύο πολύτιμους βαθμούς. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, 9:45 Ίντερ Ουντινέζε, 10 Λίντς Νιουκάσολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
5: Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
6: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Το κλίμα για επιστροφή στα Θρανία με όλα όσα χρειάζεστε. Από Τετάρτη 9 μέχρι και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επωφεληθείτε από 20 έως 40% έκπτωση σε όλα τα σχολικά είδη. Γραφεία, καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες, τσάντες, γραφική ύλη, παγουράκια και πολλά άλλα σε μοναδικές τιμές. Στα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Χριστοφόρου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή θα ξεκινήσει στη 1 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ θα ακολουθήσει ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο. Εκατοντάδες πολίτες με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας τις μεγάλες του επιτυχίες, σπέβδουν να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ισορρός του οποίου τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία από χθες. Οι δύο γιατροί καλούνται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι. Πρωτοκουδούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Πάνω από 52.000 παιδιά στα δημοτικά σχολεία με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος τις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 παιδιά και στα ειδικά σχολεία περίπου 700. Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, επισκέφθηκε διάφορα σχολεία στη Λευκοσία. Για σοβαρές ελλείψεις, στελέχωση, καθυστερήσεις στα βιβλία γεμάτα λιώμενα νηπιαγωγεία και απαράδεκτες κολλησιεργίες στην τοποθέτηση κλιματιστικών, κάνει λόγο η προοδευτική κίνηση δασκάλων και νηπιαγωγών μέσω ανακοίνωσης της. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχερμαν πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Σε δύο περιστατικά εμπρισμού οχήματος κλήθηκαν οι αρχές στη Λεμεσό, με το ένα να σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής και το άλλο τα ξημερώματα. Νέα άνοδος πέραν των 3 δολαρίων στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Αναβολή για τις σημερινές συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου, κατά τις οποίες επρόκειτο να συζητηθεί το μέλλον των στενών του ορμούς.
10: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το InterCollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο InterCollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
11: Σπούδασε μαγειρική στο InterCollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
12: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
9: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά το πρωί θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή κεραίοι ομίχλοι. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

σαν σημαδέψεις αετό για το φίλο μου τον Λάμπρο στον Καλοπανογέτη. Καλοπαναγιώτη. Και για τη σύζυγό του και για όλο το σύμπλεγμα εκεί του Καλοπαναγιώτη και στους φίλους μου στις Γερακές.

τραγούδι που θέλω να το στείλω και στο φίλο μου το Σταύρο στην Τεμπριά που γιορτάζει. Ξέχασα να στείλω ευχές στους εορτάζοντες σήμερα.

0: να δούμε και ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, είναι παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κωστάκη μου.
0: Ω, μάνα μου, Αντρικός, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Κωστάκος.
0: Ευκήγες που τα αρμάρι?
1: Ακόμα.
0: Μα... Ναι, αλλά τώρα πρέπει να... Μπουδαρμάρι που μου μιλάς.
1: Παίρνε Μπουδαρμάρι.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε Αντρικό μου ρε.
1: Βασάκι μου, θα σε παρακαλέσω, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είπα μου, η μαμά μου γιώτα ήταν μόνο σχολάσει να δικαιώσει τηλεφώνα να τα φέρει καλή.
0: Ναι, αγαπη μου, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ θα έπαιξα ερωτήματα στην κυρία Μαρίνα και στο Μάκη Νικολάου.

για όλους εσάς. Για τον φίλο μου τον Άριστο τον Παπασάβα, που είναι με την αγαπημένη του την πεθερά την Ουρανία. Γεια σου κυρία Ουρανία, χρόνια σου πολλά. Τι σου εμάιρεψε η πεθερά σου κύριε Παπασάβα? Διότι για να πάει τσαμέ εν και πιες μόνο για τον καφέ. Εν είναι έτσι πατέρα?

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Εδώ ο φίλος μας, το δικό μας το παιδί είναι ο Γιώργος Σοβανής, ο οποίος όμως έφυγε μας που είναι Κύπρο, θα τον βρίσκεται στο Περιστέρι.

0: Από τις 18 του μηνός λοιπόν
1: στην έρημο καρτερό,
0: ο Γιώργος θα εμφανίζεται στο Αγιονέρι, στο Περιστέρι. Όσοι περάσετε από την Αθήνα
1: μακριά,
0: θα πάτε να του δώσετε ένα χειροκρότημα.
1: Ήτανε Αύγουστος,
0: ταβέρνα Αγιονέρι στο Περιστέρι.

Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, παιδιά. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο. Να είμαστε καλά, αύριο εδώ.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
10: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
11: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
12: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η πρώτη γραπτή συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ έχει ήδη συνταχθεί και αφορά το σωματείο και την πλευρά του Σάβα Γιασί. Επανεξετάζεται καθημερινά η κατάσταση των Λαΐφη, Καρίγιο και Μαρκίνιος. Παράπονα στην ΑΕΚ για την διαιτησία με την Πάφο ζητώντας πέναλτι πάνω στον Μυραμόν σε μια φάση που έγινε στο 90, κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει την Ομόνια 29 Μαΐου ο Μπάγιτς. Με την αναμέτρηση ύψονα Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μας. Αγώνας θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Supersport 14 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Πάει για επιθετικό η Πάφο έχοντας καινή θέση στον κατάλογο Α προς το δρόμο της επιστροφής ο Κορέια. Αρνήθηκε πρόταση από ομάδα της πατρίδας του Μουσαλόφσκι στην Ομόνια σκέφτονται τον αγώνα με την Θέλτα. Σήμερα τα νεότερα για Γκασπάρ και Σπόγιαριτς στον Απόλλωνα που αποχώρησαν με πρόβλημα τραυματισμού από το ΓΑΣΥΠΗ. Ξεπερνά το πρόβλημα στη Φτέρνα ο Μπέργκστρομ στην Ανόρθωση, αρχίζει η προετοιμασία για Νέα Σαλαμίνα. Μπόλικη δουλειά για βελτίωση ρίχνουν στην ΑΕΛ, περιμένει την ενημέρωση από την ιατρική ομάδα για τους τραυματίες ο Μάρτινς. Έντονη είναι η αγωνία στον Ολυμπιακό Λευκοσίας για την κατάσταση του Ράουνο Σάπινεν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ενόχληση στον προσαγωγό και μαγνητική για τον Ταμπόρτα του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός Πυρός ανεβάζει στροφές για την απόκτηση έμπειρου και έτοιμου επιθετικού. Κορδόν και Αλγουαθίλ συζητούν για τις επόμενες κινήσεις των Ερυθρολεύκων. Την περίπτωση του Φλόριαν Βίρτς από την Λίβερπουλ φέρεται να εξετάζει την Μπάγερ Μονάχου. Ο Γκουαρδιόλα έβαλε φρένο στις φήμες που τον θέλουν να αναλαμβάνει την Τραμπζονσπορ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7:30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, στις 9:45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίτς Νιούκαζολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για άλλες εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
18: Supersport 104. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
19: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
21: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
22: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: 12 στα σπορ.

0: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 στα Σπορ και σήμερα μαζί σας Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Χαίρετε και καλή σας εβδομάδα και χρόνια πολλά στον Σταύρο, στη Σταύρη, στη Σταυρούλα. Μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Ναι, του Τιμίου Σταυρού.
1: Του Τιμίου Σταυρού, ναι.

0: Λοιπόν, λέγαμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μεγάλη γιορτή.
1: Ναι, τακτοποιήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Έχουμε.
0: Ανοίξαν και τα δημοτικά επιτέλους, Μάκη.
1: Ναι, σήμερα, ναι. Δράση στο πρωτάθλημα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τελευταίο παιχνίδι ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική εν ύψον Άρης στις 8 στο Αμόχωσμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και τελευταίο παιχνίδι ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική εν ύψον Άρης στις 8 στο Αμόχωσμα.

0: Το πρωτάθλημα και ο Τρίτο Παπαδόπουλο με πάρα πολύ λίγο είμαστε στο πλευρό τη 2-1 του ΑΠΟΕΛ, δεύτερη ήττα του ΑΠΟΕΛ και οι δύο εκτός έδρας. Έμειναν στο ισόπαλο 0-0 στον τέρπι η Ομόνια πρωταθλήτρια με τον Απόλλωνα. Η ΑΕΛ κέρδισε με γκολ Πάζερ Πίτερ του Γκόμες στη Νέα Σαλαμίνα την Παρασκευή με 2-1 στη Λεμεσό, δεύτερη νίκη στο ΑΜΕΓΑ για τους γαλαζοκίτρινους. Ενώ ισοπαλία, συναρπαστικό παιχνίδι.
1: Ναι, στο Γασιμπή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνια 29 Μαΐου. Ένα παιχνίδι με πολύ θεαμαμάκι, 6 τέρματα, ανατροπές. Όμως από την άλλη τέτοια αποτελέσματα δείχνουν και αμυντική δυσλειτουργία, θα έλεγα, και αυτό ισχύει και για τις δύο ομάδες. Όμως ήταν πραγματικά ένα ωραίο παιχνίδι και οι δύο ομάδες αρνούνται να χάσουν, θα πω εγώ, Μάκη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 3 ισοπαλίες και 3 βαθμούς, η Ομόνοια 29 έχει 2 ισοπαλίες και 1 νίκη, 5 βαθμούς, άρα αίτητες και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Και η 29 έβγαλε και ένα πρόγραμμα με ομάδες ομάδες με τις οποίες θα παλέψει για τους ίδιους στόχους.
0: Κέρδισε εκτός την ομάδα του Ύψου.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Την περασμένη αγωνιστική έχανε 2-0, σοφάρισε την Καρμιώτισσα στην Περιστερώνα. Και χτες είχαμε το 3-3 με τον Ολυμπιακό. Είχαμε και τραυματισμούς.
1: Ναι. Του άπεινεν για τον Ολυμπιακό. Έτσι ανησυχούν. Στον Αστράγαλο είναι το πρόβλημα. Φάνηκε σοβαρό γιατί ήμουν στο γήπεδο και το είδα από κοντά και την αντίδραση του παίχτη. Αλλά πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
0: Η εκτίμηση, οι ενδείξεις κάνουν λόγο για διάστερο.
1: Ναι, για αυτό σου λένε
0: στον Αστράγαλο. Θα περάσει από MRI.
1: Ναι. Τώρα τι ακριβώς συμβαίνει από MRI, το MRI μόνο θα δείξει. Και ο Γκαρσία της 29 τραυματιστήκε. Δεν φαινόταν εξ αρχής να ήταν κάτι σοβαρό, αλλά και αυτός θα περάσει από εξετάσεις.
0: Και είχαμε και την εξέλιξη με το ΑΠΟΕΛ με την ΚΟΠ, έτσι.
1: Ναι, φαίνεται ότι οι πληροφορίες τουλάχιστον αυτό λένε ότι η ΚΟΠ έχει απαντήσει στην κοινή επιστολή σωματείου εταιρείας και επενδυτικού σχήματος Σαβαλιασί και οι ενδείξεις είναι θετικές. Αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως και να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία. Επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν έχουμε δει ούτε το... ούτε αυτούσια την απάντηση της ΚΟΠ και το περιεχόμενό της, αλλά το ρεπορτάζ αυτό λέει.
0: Και σίγουρα υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα του ΑΠΟΕΛ.
1: Προβληματισμός, γιατί εντάξει, είχε και προβλήματα το ΑΠΟΕΛ, κυρίως στην άμυνα. Είχε απουσίες. Ο Ντέγκεν Εκμάκη έδειξε και πάλι ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει.
0: Μα αυτοί που έχουν χτίσει το ΑΠΟΕΛ πρέπει να ξέρουν κάποια
1: δεν έχουν αφήσει αμαρτιών. Υπάρχει προβληματισμός. Βέβαια, είμαστε και πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα.
0: Είδαμε αυτά που είδαμε και τα λέμε.
1: Ναι. Ήταν απέναντι και σε μια ανόρθωση που θεωρώ ότι ήταν μονόδρομος για την ανόρθωση η νίκη, γιατί προερχόταν από δύο ήττες. Ήταν όλες οι συγκυρίες χωρίς να δικαιολογεί.
0: Εντάξει.
1: Την παρουσία του ΑΠΟΕΛ που δεν ήταν καλή.
0: Έπαιξε πολύ καλά η ανόρθωση. Κέρδισε θεωροδίκια.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πάθος, ψυχή. Ναι. Έχατε κάνει και καλές ευκαιρίες. Και το ΑΠΟΕΛ είχε τα θέματα του.
1: Και να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα θέματα και τι έπεται στο ρεπορτάζ.
0: Να δούμε και την συνέχεια. Πρώτα να αναφέρουμε ότι.
1: Να πω λίγο τη βαθμολογία, Μάκη.
0: Πες τη βαθμολογία, να έχουμε πρόγραμμα.
1: Α, θα λέγες, έχουμε παιχνίδι σήμερα.
0: Το είπαμε.
1: Ναι. Γι' αυτό η βαθμολογία, δύο ομάδες είναι με λιγότερο παιχνίδι. Λοιπόν, Πάφος στους 7 βαθμούς, μόνη η Πάφος. Πλέον απλώς να πω ότι πλέον δεν υπάρχει ομάδα που να έχει το απόλυτο.
0: Ναι.
1: Γιατί η Πάφος έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Στους 7 βαθμούς όμως πρώτοι ακολουθούν ΑΕΚ, ΑΕΛ με 6 βαθμούς, Ομόνια, Απόλλωνας, Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια 29 Μαΐου με 5 βαθμούς, η Ανόρθωση στους 3, όσους έχει και ο Ολυμπιακός και το ΑΠΟΕΛ, Καρμιώτισσα 2 βαθμούς, Άρης Νέα Σαλαμίνα από 1, αλλά ο Άρης με παιχνίδι λιγότερο και Κράσα Βαϊνή χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Θυμίζω Άρης, Κράσα Βαϊνή καλύτερα και Άρης παίζουν απόψε στις 8.
0: Συνέχεια στο πρωτάθλημα την Παρασκευή με 2 παιχνίδια. 7 η ώρα στην Περιστερώνα, Ομόνοια 29 Μαΐου, ΑΕΚ. Έγινε αστυνομική σύσκεψη. Θα πάρει η ομάδα της Λάρνακας 300 εισιτήρια. Οι φίλοι της θα βρίσκονται σε ένα μέρος που θα προκαθοριστεί της Δυτικής.

0: Κερκίδας, mm-hmm. το ξεκαθαρίζουμε. 300
1: ναι,
0: φίλοι της ακριβώς. Μεγάλο παιχνίδι, 8 η ώρα στο Σιώτης Κυριακίδης, την Παρασκευή Πάφος ΑΕΛ. Το Σάββατο πολύ ενδιαφέρουν τα παιχνίδια. Είναι και το ντέρπι
1: το της πόλης
0: του Βαγόρα, ναι, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. 7 η ώρα και οι δύο μάτς και μεγάλο παιχνίδι.
1: Και Απόλλωνας ΑΠΟΕΛ.
0: Ακριβώς. Την Κυριακή στις 7 Ομόνια Λευκωσίας εν ύψωνα. Την ίδια ώρα Άρης Καρμιώτισσα. Και 8 η ώρα Ομόνια Αραδίπου Ολυμπιακός στην Αρένα. Μετά διακοπή.
1: Δύο εβδομάδες διακοπή.
0: Ακριβώς τους αγώνες του Nations League. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη 10 παρατέταρτο Μαυροβούνιο Κύπρος. Την Δευτέρα στις 28 Λετωνία Κύπρος. 7 η ώρα στην Ρίγα. Ενώ να μην ξεχνάμε και την πρεμιέρα της προαθλήτριας Ομόνιας στη Link Face του Europa μεθαύριο στο ΓΑΣΥΠΗ Τετάρτη 7:45.
1: Ναι. Έτσι, θέλω να σταθούμε λίγο στην ΑΕΛ, Μακή, γιατί κέρδισε η ΑΕΛ, αλλά έβγαλε πάλι προβλήματα. Mm-hmm. Έβγαλε θέματα η ΑΕΛ. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα που ήλπιζαν όλοι ότι θα είναι. Βέβαια, με πάρα πολλές αλλαγές. Αυτό είναι ένα ελαφρυντικό. Αλλά στο παραπέντε κατάφερε να κερδίσει. Και αν δεν βελτιωθούν άμεσα κάποια στοιχεία στην ΑΕΛ, θα έχει πρόβλημα στην συνέχεια.
0: Και στη Νέα Σαλαμίνα υπάρχει έτσι. Mm-hmm. Δεν νομίζω αν ικανοποιεί.
1: Αναφέρομαι λίγο περισσότερο στις ομάδες που δεν έχουμε ρεπορτάζ τώρα.
0: Ναι, ούτε γιατί, στη Νέα Σαλαμίνα
1: ναι,
0: θα δούμε.
1: Γι' αυτό σήμερα. Το λέω.
0: Επόμενες μέρες.
1: Υπάρχει έντονος προβληματισμός στη Νέα Σαλαμίνα. Mm-hmm. Ακόμη και τον Άγχελ Λόπεθ τον αγγίζει ο προβληματισμός. Δεν ξέρουμε μέχρι πού.
0: Αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να μας απασχολούν οι άνθρωποι της.
1: Ναι. Τα ρεπορτάζ, τέλος πάντων, και πληροφορίες για τη Νέα Σαλαμίνα γι' αυτό το πράγμα κάνουν λόγο, χωρίς να να βάζουμε και το χέρι στη φωτιά. Αλλά υπάρχει προβληματισμό.
0: Ωραία. Πριν πάμε στον πρώτο μας φιλοξενούμενο, να πω για τον διαγωνισμό για την φανέλα του Μπιέλ της Πάφου. Θα έχουμε κλείωση τελικά την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Να δώσουμε ακόμα την ευκαιρία να στείλουν κι άλλοι φίλοι που θέλουν ακροατές να λάβουν μέρος στην κλήρωση. Αντί σήμερα, κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή μας. Και ευχαριστούμε την Πάφο για τη φανέλα. Μήνυμα στο 24 με την ένδειξη BL Πάφος, όνομα και επίθετο.

0: Πάντως θα πάμε να κάνουμε αρχή με την πρωτοπόρο Πάφο, Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χάρης Θεοχάρους μαζί μας. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, είναι καλό μεσημέρι. Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Εντάξει, είναι πολύ μικρό το δείγμα που έχουμε μπροστά μας, αλλά η Πάφος είναι στην πρώτη θέση. Έχετε μαζέψει 7 από τους 9 διαθέσιμους βαθμούς και φαντάζομαι είναι ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα, Χάρη.
1: Ο οποίος το είπε, θέλετε να μείνετε εκεί.
0: Προφανώς.
2: Τι θα έλεγε, φίλε Μάγκη, γιατί θα πέσουμε.
1: Όχι, μπορεί να ξαναπανέβεις.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί και τούτο. Όπως είπε η Μαρίνα, νομίζω πολλά εύστοχα, είναι ένα πολλά μικρό δείγμα. Τρεις αγωνιστικές, δεν μπορεί να εξάγει το οποιοδήποτε συμπέρασμα.
1: Χτες όμως η ομάδα, να συμπληρώσω κάτι και θέλω το σχόλιο, δίκαια και έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και ήταν μια εμφάνιση που θέλει να βλέπει ο κόσμος σας, όπως είδε στο Super Cup, αλλά δεν της άρεσε το 0-0 και η εικόνα, ναι, με τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάποιοι είπαν και πανανόφλουδας.
0: Ναι, και έδειξε αντίδραση όμως, ναι, η Πάφος χθες σε έναν ντέρπι που το κάνει ακόμη πιο σημαντικό. Γιατί εντάξει, και πέρσι θυμόμαστε τα παιχνίδια σας απέναντι στον Ολυμπιακό, σαν να έχει γίνει λίγο κακός σας δαίμονας ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια ισοπαλία εκτός προγράμματος, αλλά χθες ήταν μια πιστική εμφάνιση.
1: Και με το μόντερμα, το δούμε τον λόγο. Παρακαλώ.
2: Διαφορετικά παιχνίδια. Στο έναν παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πιο συμπαγές και παίζεις την κόντρα. Στο άλλο παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος θέλει να έχει κατοχή. Οπότε είναι διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά κατά πιάν που τούτο που είπε ο Μάγκης με την πανανόφλουδα που ακούσαμε την περσμένη εβδομάδα, δηλαδή τώρα που πήγαμε στο ΕΚΑΡΕΝΑ, σπάσαμε το ρόδι. Νομίζω ότι θα αφήσουμε φρούτο κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Είναι ωραία το χάρι, διατροφή είναι ωραία το αφήσουμε.
0: Το ρόδι είναι ιδίως εμπαραγωγή.
1: Και ο ρόδι είναι πολύ ωραίο, και η μπανάνα.
2: Θεωρώ ότι θα φύγουμε φρούτο ως το τέλος, οπότε να βάλουμε έτσι μια λίστα ως το τέλος.
1: Πάνω τι φρούτο είναι.
2: Πείτε Μάγκη, πιάνουμε που τούτο. Δεν κερδίζοντας την Ομόνια που ήμασταν πάρα πολύ καλοί και σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετά ακούσαμε ότι πόσο καλή ομάδα είναι η Πάφος. Μετά με τον Ολυμπιακό να ακούσαμε πόσο άσχημη ομάδα είναι η Πάφος. Και μετά από 4 ημέρες πάλι πόσο καλή ομάδα είναι η Πάφος. Ναι. Ούτε καλύτερη ομάδα έχουμε γίνει μετά από 3 αγωνιστικές, αλλά ούτε και χειρότερη ομάδα έχουμε γίνει μετά από 3 αγωνιστικές. Είναι ένα πρωτάθλημα, ένας μαραθώνιος που θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί από πολλούς ήδη.
1: Φαίνεται.
2: Νομίζω ότι πρώτη φορά έχουν χαθεί τόσοι βαθμοί, ναι, από όλους τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Και αυτό δείχνει. Είναι και ένα μικρό δείγμα, αλλά ένα μικρό δείγμα στο ότι αυτό το πρωτάθλημα θα είναι πολύ ιδιαίτερο και θα χαθούν πολλοί βαθμοί από πολλούς. Οπότε δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και δεν μπορούμε από τη μια να λέμε πόσο σπουδαία είναι μια ομάδα και 3 ημέρες μετά να λέμε πόσο κακιά είναι μια ομάδα. Υπάρχουν και άσχημες μέρες, υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία δεν θα παίξεις καλά και μπορεί να κερδίσεις, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίξεις καλά και κάποιες συγκυρίες που έχεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να σου γυρίσουν μπούμεραν και να χάσεις βαθμούς. Το θέμα είναι να σταθείς δίπλα στην ομάδα σου και να κάνεις το ταμείο σου τέλος του χρόνου, να δεις που είσαι. Και εδώ ξανά στο τέλος, τα τελευταία 3 χρόνια το ταμείο μας στο τέλος είναι αρκετά συν.
1: Ναι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Καταρχάς έχετε και μια θέση και είναι στον κατάλογο Α.
2: Έχουμε.
1: Να πιάσετε
2: πίστη.
1: Αν μου κάνεις πρόταση, να σκεφτώ. Για την Πάφο με ενδιαφέρουμε.
0: Εγώ θα το πω διαφορετικά.
1: Περίμενε. Να ρωτήσω, ναι, να μην ξεχάσω. Κάνοντας σύγκριση.
0: Αφού μας απάντησε για το.
1: Η μεταγραφή, ναι, εντάξει, ναι, μας πει. Συγγνώμη.
2: Εάν υπάρξει κάποιος ποδοσφαιριστής με αυτόν τον καθεστώς του ανέργου, ο οποίος θα κάνει καλύτερη την ομάδα, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε ακόμα μια μεταγραφή, αφότου υπάρχει η κενή θέση. Από εκεί και πέρα δεν θα κάνουμε μια μεταγραφή για χάρη της μεταγραφής. Υπάρχει έναν αξιόλογο ρόστερ και πολύ πιθανό να πορευτούμε και με αυτό μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, αν θέλετε, που ανοίγει ξανά το μεταγραφικό. Όμως ποτέ μιλές ποτέ.
0: Όμως για ποια θέση θα κάνατε τη μεταγραφή?
2: Που θα αποφασίσει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής.
1: Εσύ έχεις άποψη?
2: Όχι, εγώ δεν έχω άποψη. Εγώ ασχολούμαι με το γραφείο της ομάδας. Μόλις πάρω το UEFA Pro θα ασχοληθώ και με αυτό.
1: Υπογραφές και
0: υπογραφές.
1: Ναι.
2: Η επαρχία μας υπάρχουν αρκετοί με το UEFA Pro. Μπορεί να αποταθείς στους φίλους της ομάδας.
1: Μάλιστα. η ομάδα, το ρόστερ που έχει τώρα, όπως έχει χτιστεί, αν κάνουμε μια σύγκριση με τα τελευταία χρόνια, τι μπορεί να μας πει ο Χαριστή ο Χάρους?
0: Ανεβαίνει επίπεδο χρόνο με το χρόνο?
2: Νομίζω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα από προηγούμενα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς τους παίκτες που θέλαμε να κρατούμε στο ρόστερ, νομίζω τους κρατήσαμε. Αν εξαιρέσουμε τον Λουκάσεν, αν θέλετε, που ήταν ένα προσφερειστή που θα θέλαμε να κρατήσουμε, αλλά που είχε γίνει μια άλλη πρόταση και αποχώρησε. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι η Ραχοκαλιάνης ομάδα την κρατήσαμε. Νομίζω μπολιάσαμε την ομάδα. Είχαμε δείγματα γραφής από τους πρώτους αγώνες για τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι σίγουρα θα μας βοηθήσουν. Εμπολιάσαμε την ομάδα με λίστα Β νεαρούς ποδοσφαιριστές, λίστα Β για τα επόμενα δύο χρόνια, όχι ένα χρόνο. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε ως στόχο για να μπορέσουν και αυτή τη χρονιά και να μας βοηθήσουν και να πάρουν εμπειρίες και να γίνουν ακόμα καλύτεροι για την επόμενη χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε ένα πολύ ισορροπημένο ρόστερ σε όλες τις θέσεις και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε εμφανίσεις όπως την χθεσινή.
1: Ναι. Βλέπω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, παίχτες που ήρθαν αμέσως μπαίνουν στην ομάδα, στο πετσίνι της ομάδας, στο κλίμα, ξεχωρίζουν με την ποιότητά τους, αλλά και άλλους που είχατε που ανεβαίνουν παιχνίδι με παιχνίδι.
2: Συμφωνούμε απόλυτα και είδατε και ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε κάποιες άλλες θέσεις όπως τον Ζακέ χτες που χρειάστηκε να αγωνιστεί ως αριστερός οπισθοφύλακας και ήταν πάλι εξαιρετικός όπως ήταν εξαιρετικός και στο προηγούμενο παιχνίδι με Ολυμπιακό. Δεν κάνουμε ιδιαίτερη μία για τον τερματοφύλακα και θα έπρεπε διότι είναι μαζί με το Super Cup 4 αγώνες στην Κύπρο χωρίς να δεχτεί γκολ, να μην τον ματιάσουμε. Ο Μπίελ, ο οποίος έχει δείξει ήδη την πάστα που σφριστεί είναι και επέστρεψε, ο Κούκα το ίδιο και πιστέψτε με, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα δείξουν σύντομα για την ποιότητα που σφριστές έχουμε αποκτήσει τη φετινή χρονιά.
1: Εκτίμηση για επιστροφή Μαμάτοφ, Κορέα, Μπρίτο?
2: Είναι κοντά όλοι, είναι κοντά στην επιστροφή. Το είπα επαναλημμένως ότι δεν βγάζουμε ιατρικό ανακοινωθέν, ειδικά όταν υπάρχουν μικροτραυματισμοί που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πότε θα επανέλθει ένας ποδοσφαιριστής. Για τους μακροχρόνιους τραυματισμούς όπως είναι αυτός του Γκόρτερ και του Ζαζά, νομίζω έχουν ενημερωθεί όλοι. Για αυτούς θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αρκετούς από αυτούς, αν όχι και όλους.
0: Ναι. Και τώρα ακολουθεί άλλο ένα απαιτητικό παιχνίδι, αυτό απέναντι στην ΑΕΛ, Χάρη. Φαντάζομαι θέλετε να κλείσετε θετικά αυτό τον πρώτο μίνι κύκλο της σεζόν, γιατί θυμίζουμε ότι η Πάφος ξεκίνησε από νωρίς με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ακολούθως μετά την διακοπή που αυτή τη φορά είναι 2 εβδομάδες μπαίνετε και σε ρυθμούς League Phase του Conference League. Μπαίνει λοιπόν ξανά για το Conference League και ξεκινούν οι πιο απαιτητικές εβδομάδες.
2: Ακριβώς έτσι. Νομίζω μαζί με την Ομόνοια δεν απατώμε. Έχουμε αγωνιστεί σε 10 ήδη αγώνες. Κάποιοι από αυτοί ήταν και με παράταση. Οπότε αν καταλαβαίνετε πόσο απαιτητικό ήταν το πρόγραμμα αυτόν τον καιρό. Γι' αυτό και είχαμε και κάποιους μικροτραυματισμούς. Από την άλλη πάμε σε διακοπή η οποία θεωρώ ότι θα μας ωφελέσει να επανέλθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν περάσει από αυτούς τους τραυματισμούς και ήταν λιπέστατη η προετοιμασία τους αυτόν τον καιρό να τους έχουμε μαζί μας. Όμως θα είναι ότι καλύτερο να συνδυαστεί αυτό με νίκη την Παρασκευή απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, εξού και η βαθμολογική θέση της ΑΕΛ, παρόλο που έχασε 2 πολύ σημαντικά γρανάδια στην ομάδα, πολύ σημαντικό να χάνεις τους 2 επιθετικούς σου, μεγάλη ατυχία. Όμως δεν πάβει από τον, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έτσι θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΛ την Παρασκευή και μέσω αυτού κάνω μια έκκληση στον κόσμο ότι καιρός να γεμίσουμε τώρα το Παφιακό.
0: Ναι.
1: Τρία παιχνίδια.
0: Κάνουμε έτσι λίγο από το καιρός να γεμίσουμε το Παφιακό, γιατί έτσι μου βγάζει μια, όχι δεν θα το πω πίκρα, αλλά ότι δεν είναι τόσο εκεί ο παδί σας όσο θα τους θέλατε.
2: Κοιτάξτε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πολλούς οπαδούς στο γήπεδο. Ίσως είναι αρχή, έχουμε και έτσι οπαδούς οι οποίοι είναι νεαρά παιδιά, γυναικόπαιδα και ίσως ήταν λίγο δύσκολο με τις διακοπές, όμως τώρα νομίζω ότι μπορούν όλοι να βρίσκονται στο γήπεδο και θα θέλαμε αυτούς τους αριθμούς που είχαμε την περσινή χρονιά και την προηγούμενη χρονιά να τους έχουμε στο παιχνίδι της Παρασκευής και θεωρώ ότι θα τους έχουμε αυτή την Παρασκευή, διότι νομίζω η ομάδα με τις εμφανίσεις της νομίζω δικαιούται να έχει αυτόν τον κόσμο στο Παφιάκο.
0: Ναι. Χαρή, επειδή μόλις έτσι ένα-δύο λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω να αναφερθούμε λίγο στο Παφιάκο, γιατί τώρα ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι προσφορές για το γήπεδο. Αν θυμάμαι καλά, μας λέχθηκε μέχρι τέλη Σεπτέμβρη. Και
2: ήταν, όχι, αρχές Σεπτέμβρη και
0: δόθηκε παράταση, ναι.
2: Μέχρι το 8 Ιανουαρίου.
0: Α, μέχρι 8 Ιανουαρίου τώρα. Ναι, υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι πέραν εσάς?
2: Από ό,τι διάβασα υπάρχει ακόμη ένας υποψήφιος, από ό,τι έμαθα και εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι. Καλώς να ορίσουν. Για μένα, να με ρωτάτε σαν ο παραδός ή τέλος πάντων φίλαθλος, αν θέλετε, στο Παφιακό ποδόσφαιρο, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σωστό γήπεδο. Από εκεί και πέρα, σαν Πάφος FC, θα θέλαμε να κερδίσουμε αυτόν τον διαγωνισμό, εν πάση περιπτώσει, και εύχομαι οι διοκτές της ομάδας να κάνουν τα πάντα, ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο, που είναι πολύ σημαντικό, να έχει ένα δικό σου ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Και δύο ερωτήσεις από μένα. Παρακαλώ, αν θέλετε να σχολιάσετε την διαιτησία του Ντέρπι με την ΑΕΚ, και να περάσω και στο δεύτερο ερώτημα μόλις μας πεις γι' αυτό.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί νομίζω δεν κερδίζω οτιδήποτε θέμα, και απλά να πω ότι μια φάση την περασμένη εβδομάδα που σωστά ακυρώθηκε γκολ της Πάφου για κράτημα του χεριού του ποδοσφαιριστή που βρισκόταν στην επίθεση στο παιχνίδι με Ολυμπιακό και ακυρώθηκε τον γκολ κάποια λεπτά μετά, που ήταν σωστή αποφασή, νομίζω είχαμε κάποια την ίδια φάση περίπου χθες εντός επαναστατικής. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να σχολιάσω το οτιδήποτε.
1: Τέσσερα γκολ πετύχατε σε τρία παιχνίδια, είστε στην κορυφή με 7 βαθμούς, παίζετε ωραίο ορκιστικό ποδόσφαιρο, κάνετε φάσεις, δεν είχε το εύκολο γκολ. Ένα σχόλιο, προβληματίζει?
2: Όχι, δεν προβληματίζει και είναι πολύ σημαντικό ότι παίρνουμε και γκολ από όλους τους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει πολυφωνία εκεί στο σκοράρισμα και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Θεωρώ ότι έχουμε τους ποδοσφαιριστές και στην επίθεση και τους, και τους τρεις striker, οι οποίοι θα έρθουν και τα γκολ για αυτούς. Οι προσπάθειες τους νομίζω ήταν εκεί χτες, έχασαν ευκαιρίες, ήταν σε όλες τις φάσεις. Καταλαβαίνετε, υπάρχει κάποια ρέντα που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής, ένας επιθετικός. Πολύ σημαντικό όμως ότι έχουμε πολυφωνία στο σκοράρισμα και ότι βρίσκουμε ευκαιρίες. Και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες χθες απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο όπως είναι η ΑΕΚ. Νομίζω ότι είχαμε 17 τελικές. Δεν θυμάμαι ξανά, διορθώστε με, μια ομάδα να κάνει σε μια ΑΕΚ η οποία είναι πολύ καλή ομάδα. Τι να έκανε τόσες πολλές τελικές.
1: Ναι. Και πέρσι είχατε περάσει την φορά με 4-2.
2: Συνήθως κερδίσουμε στο αρένα και
1: χάνετε...
2: χάνουμε στο Παφιάκο.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
2: Και εγώ σας χαιρετούμε.
0: Τώρα για το μήνα που μας ήρθε από τον 471, τι να σου πω τώρα, και εσύ αν άκουσες για τη Μαρία και Ομόνια, το πίστεψες ή τι να τον κάνει και στα 38 του ή και στα 38 αυτός ο παίκτης θα έρθει στην Κύπρο? Πάμε διαφημίσεις.
1: Πρέπει να πούμε ότι με ποιον παίζει το Αποέλιο φίλος ο 327, είπαμε παίζει με Απόλλωνα Σάββατο 7 ώρα στη Λεμεσό. Διαφημίσεις τώρα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
8: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
9: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 12:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ακούτε Super Sport 104.
18: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
19: Με όπλο τον κόσμο, της η Ομόνια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
22: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
23: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
22: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
24: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Πάμε τώρα στη Λεμεσό. Ο Φάνος Κωνσταντίνου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Απόλλωνα, είναι μαζί μας. Χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κύριε Σοκάλη.
0: Πόσο ικανοποιημένο αφήνει τον Απόλλωνα η εμφάνιση με δύσκολες συνθήκες και το 0-0
1: απέναντι στην Ομόνη?
2: Εντάξει, σίγουρα είναι καλό αποτέλεσμα βάσει των συνθήκων που είχαμε ενώπιον μας και πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι με τις δύο αναγκαστικές αλλαγές. Ουσιαστικά αγωνιζόμασταν με μισή ομάδα κόντρα στην Ομονία. Ταξιδεύσαμε στη Λευκοσία για να κερδίσουμε, όμως οι πολλές απουσίες δεν μας επέτρεψαν να το επιζητήσουμε με ιδιαίτερο σθένος. Είναι η αλήθεια. Και η ισοπαλία σε γενικές γραμμές μας αφήνει ικανοποιημένους.
0: Είχατε τους τρεις σίγουρους απόντες που λέγαμε μέχρι τελευταία στιγμή και σας προέκυψε και θέμα με γαστεντερίδα του επιθετικού σας, του Όσμπολτ.
2: Ναι, τον Όσμπολτ. Είχαμε την αναγκαστική αλλαγή στον Κασπάρ και
0: μες στο παιχνίδι αυτές, ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε, είναι 6 απουσίες σύν ο Γκότσον 7 απουσίες.
0: Ναι. Όμως το λέω και εγώ, αλλά άκουσα και από κόσμο που εισπράττω που μιλώ, πόσο δυνατός συνέχισε να είναι ο Απόλλωνας χωρίς αυτούς τους παίχτες.
2: Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει αρκετό βάθος στην ομάδα. Όμως αυτό δεν αποτελεί και άλλοθη και δεν μπορεί να συνεχιστεί επαδειρό, γιατί η διακοπή των τριών εβδομάδων που έρχεται για μας θα είναι κάτι περισσότερο από ωφέλιμη.
1: Ναι.
2: Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ντέρπι με τον Αποέλ, ένα παραδοσιακό ντέρπι τριπλής παραλλαγής στην έδρα μας. Θα προετοιμαστούμε αν εγώ στόχο να το κερδίσουμε. Θα είμαστε σίγουρα πολύ διαφορετικοί σε σχέση με τον αγώνα του Βασιπή, έστω και αν έχουμε κάποιες απουσίες. Στην έδρα του Απόλλωνας πάντα παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Και αισιοδοξούμε ότι θα βρούμε τον τρόπο για να κερδίσουμε.
1: Ναι. Και με τον ντέρπι ουσιαστικά απέναντι στο Αποέλ θα ολοκληρώσετε έτσι και ένα πολύ απαιτητικό ξεκίνημα, Φανούριε, στη σεζόν, γιατί υπενθυμίζουμε ότι 4 ντέρπι είχε το πρόγραμμά σας στις πρώτες 4 αγωνιστικές.
2: Πρόστα μας ένα σημαντικό 90 λεπτό πριν από μια πάρα πολύ καλή για μας διακοπή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την έδρα μας. Μπροστά στον κόσμο μας θα είμαστε σίγουρα πολύ πενταγωνιστικοί και πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να κερδίσουμε. Να παίρνουμε σε μια ομάδα που θα έρθει στη Λεμεσό ακριβώς με τους ίδιους τρόπους.
1: Είπες δύο φορές για ωφέλιμη διακοπή. Πόσοι παίχτες αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή και ποιοι?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω ένα μήνα εκ των προτέρων και θα ακολουθήσουν, αλλά σίγουρα για ένα μήνα διακοπή με ειδικά προγράμματα κάποιοι ποδοσφαιριστές σαφέστα θα είναι ή θα επιστρέψουν κοντά στην επιστροφή.
0: Εγώ μιλώ για τον ντέρπι με τον Αποέλ και μπορεί να μας πεις έτσι σας προβληματίζει το ότι βγήκαν τούτοι τραυματισμοί έτσι μαζεμένοι?
2: Κοιτάξτε, η ομάδα έκανε προετοιμασία με μοναδικό ήταν διαφορετική προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από εκεί πέρα είχαμε τη διακοπή τριών εβδομάδων μέχρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Έπρεπε να φορτώσουμε τους ποδοσφαιριστές για να αντέξουν όλη τη χρονιά. Ίσως είχαν κάποια προβλήματα εξαιτίας αυτό, αλλά ήταν υποχρεωτικό να γίνει για να μπορέσει ο Απόλλωνας μέχρι το τέλος του Μάη με τόσα παιχνίδια να μπορέσει να ανταποκριθεί. Γι' αυτό σας είπα, είναι αρκετά ωφέλιμη για μας η διακοπή.
0: Ναι, ναι. Για το παιχνίδι, για το Αποέλ, από αυτούς που είναι στο ιατρικό δελτίο, τι περιμένετε?
2: Νομίζω ότι πρέπει την καλύτερη μέρα για να είναι πιο ενδεικτικό το
0: μήνυμα. Βροντερό παρόνευσε ο κόσμος σας και πολύ εκδηλωτικός. Πάντα,
2: ναι.
0: Όπως πάντα.
2: Η αλήθεια του ζεσταθήκαμε ιδιαίτερα χθες. Προχθές το βράδυ του Σαββάτου στο Βασιτή. Βάζει τη συμπεριφορά τους. Αρκετά έντονη παρουσία. Κάνουμε...
1: Φανούριε, δεν σε
0: ακούμε.
2: Λέω ότι τους αναμένουμε να έρθουν μαζικά στον αγώνα του Σαββάτου, γιατί θα υπάρξει και διακοπή των τριών εβδομάδων, άρα είναι μεγάλο διάστημα το οποίο θα μείνουν μακριά από την ομάδα και είναι μια καλή ευκαιρία να μας στηρίξουν στον τέρπι με τον Αποέλ.
0: Βλέπουμε παιχνίδια με απρόβλεπτα αποτελέσματα, χαμένοι πάρα πολύ βαθμοί, έτσι. Δεν υπάρχει ομάδα με το απόλυτο στα τρία από τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη στιγμή δεν κάναμε πριν από τρεις εβδομάδες.
0: Δεν σε έχουμε καλαφανούρ, δεν ξέρω.
2: Σας είπα ότι αυτή τη συζήτηση κάνει και πριν από τρεις εβδομάδες. Αρχίζω το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Τώρα αποδεικνύεται.
2: Η κάθε αγωνιστική προσφέρει τρεις ολόκληρους βαθμούς για κάθε ομάδα.
0: Ναι.
2: Έτσι όλες οι ομάδες το προσεγγίζουν. Βλέπετε ότι είναι πολύ αμφίρο, πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Θα χάνουν δεκατέρωθεν βαθμοί. Άρα αυτός ο οποίος θα πάρει για τους περισσότερους θα κάνει τα λιγότερα λαθή. Θα έχει και προβάδισμα. Δεν έχουν παρέλθει εποχές που οι ομάδες πήγαιναν, κάποιες ομάδες καβάλουν το λόγο. Άρα βλέπουμε αγωνιστική με αγωνιστική όλες οι ομάδες και θα δούμε στο τέλος της χρονικής διάρκειας που ακριβώς θα βρει κάθε ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Yes.

0: Δίνουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομόνιας και Ανδρέα Χριστού. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Χαίρετε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Στην Ομόνια πώς έχουν εκλάβει αυτό το 0-0 απέναντι στον Απολλώνα?
2: Εντάξει, από πλευράς αποτελέσματος δεν ήταν ικανοποιημένοι στην Ομόνια. Η εμφάνιση ήταν καλή, ήταν καλύτερη ομάδα η Ομόνια στο γήπεδο, πίεσε περισσότερο. Βρήκε ευκαιρία. Αυτό που προβλημάτισε, θα έλεγα, ήταν για ακόμη μια φορά η έλλειψη αποτελεσματικότητας από πλευράς Ομόνιας. Όμως κρατάνε το γενικότερο αγωνιστικό ανέβασμα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια και θεωρούν ότι με την πάροδο του χρόνου και με την εξομάδωση και των νέων ποδοσφαιριστών που ήρθαν έτσι περισσότερο στο πλάνο του κυρίου Μπέχτα, ανέβη η ομάδα και θα έρθουν και τα γκολ, αλλά κυρίως τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν είχε ουσία. Κάτι δεν πήγε καλά στο τελευταίο κομμάτι, στο επιθετικό τρίτο πλευράς Ομόνιας, τα τελειώματα.
2: Είναι κάτι το οποίο το επιχείρημα αρκετές φορές ο κύριος Μπέκ φάνηκε και σε άλλα παιχνίδια, δεν ήταν μόνο στο κοινό. Έδειξε η Ομόνια στο παιχνίδι με τον Άρη ότι μπορεί να είναι και αποτελεσματική. Αυτό που ψάχνει πλέον είναι να το κάνει σε πιο σταθερή.
1: Μόνο εκεί σκοράρει το πρωτάθλημα. Με Ομόνια Ραδίπου και Απόλλωνα είχαμε δύο ισοπαλίες 0-0. Εδώ σκοράρει ότι και με την Πάφο στο Σούπερ Κάπ.
2: Ακριβώς και στο ATP 2 συνεχόμενα. Παιχνίδια σπάνιο για την Ομόνια, θα έλεγα. Θα μην σκοράρει στο ATP 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Αν δεν κάνω πέρσι. Μόνο σε ένα παιχνίδι δεν είχε σκοράρει στο ATP. Είναι ένα θέμα που το κοιτάζει ο κύριος Μπέρκ. Θα χρειαστεί βελτίωση. Μπαίνουν και νέοι παίκτες στην εξίσωση σιγά σιγά. Οπότε νομίζω αυτό που της λείπει είναι τα γκολ από τα εξτρέμ είναι ξεκάθαρο μέχρι τη στιγμή. Δεν μπορεί κάθε εβδομάδα ο Ντιονί να βάζει 2 και 3 τέρματα. Στο παιχνίδι του Σαββάτου νομίζω ήταν προσαρμοσμένη πάνω του η άμυνα στον Ντιονί. Βρήκαν οι άλλοι τις ευκαιρίες, δεν ήρθαν τα γκολ. Κάποια δικαιώματα από τον Νόρμα, η Αμπέλα, θα μπορούσαν για κάποια καλύτερα δικαιώματα και ο Τάνκοβιτς είχε μια-δυο καλές ευκαιρίες, οπότε περιμένει να βρει γκολ και από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Είχε και πύργους να αντιμετωπίσει, θα το πω έτσι, και δύο εκπληκτικούς παίχτες, και τον Κβίτα αλλά και τον Αϊβού.
2: Ναι, ήταν νομίζω, είδαμε έτσι, ένας τρόπος για να σταματήσει τον Διονύτα, όπως έπαιξε ο Απόλλωνας, έπαιξε αρκετά πιο χαμηλά, δεν του έδωσε πολλούς χώρους, προσπάθησε από τα πλάγια η Ομόνια κυρίως να απειλήσει, έκανε αρκετές ευκαιρίες, έδειξε ότι έχει και ποιότητα, όμως όταν δεν βάζει την μπάλα στα δίχτυα, στο τέλος της ημέρας δεν θα νικήσει, αλλά από την άλλη, δεν άφησε ούτε και τον Απόλλωνα να την απειλήσει.
1: Να φάσει του Ροτρίγκη.
2: Είχε τα προβλήματα του Απόλλωνα.
1: Σωστό.
2: Απλά σε κάθε τέτοια παιχνίδια χρειάζεται να είσαι πιο αποτελεσματικός για να πάρεις το ζήτημα.
0: Ναι. Και πλέον το μυαλό στην Θέλτα, έτσι, έχουν αλλάξει σελίδα από σήμερα στην Ομόνια. Πιάνουν από χθες, δεν ξέρω αν ξεκίνησαν από χθες προπονήσεις, και σκέφτονται τον αγώνα της Τετάρτης, Ανδρέα.
1: Με διαχείριση, φαντάζομαι, η λίγη του Πρόστερ, να δούμε τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει το παιχνίδι με τον Ύψο να την κυριακή στη Λευκοσία.
2: Ακριβώς, είναι ένα δεκαήμερο με 3 αγώνες, ουσιαστικά 9 μέρες 3 αγώνες για την Ομόνια. Υπάρχει το υλικό για να κάνει, θεωρώ, την διαχείριση. Θα έχει απουσίες ουσιαστικά. Ο Ακιντόλα δεν έχει δικαίωμα στοχής, όπως και οι υπόλοιποι που δεν εγγράφηκαν, ο Ντουμπάντζο, Άιτινγκ, Μουσαλόσκι, Αιγύψος, τους αναφέρω γιατί είναι στο ρόστερ, ο Μουσαλόσκι είναι εκτός πλάνων, ο Κίτσος είναι ακόμη τραυματίας, όπως και ο Άιτινγκ. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί. Σίγουρα θεωρώ θα δούμε αλλαγές και με τον τρόπο που χρησιμοποιείται κάποιους ποδοσφαιριστές, που άφησε λίγο περισσότερο στο χτεσινό παιχνίδι. Ξεγούρασε ξανά τον Ευάντρο, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο με τον Ευάντρο, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει στο επόμενο παιχνίδι.
1: Φαμπιάνο, Σίμιτς.
2: Και ο Σίμιτς και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο και τον Κανίσκι τον βλέπουμε πλέον στην πράξη ότι θα τους μοιράσει τα παιχνίδια στην πορεία ο κύριος Μπέρκ. Είναι και οι δύο τερματοφύλακες πάρα πολύ καλή. Ο Κανίσκι έδειξε ότι είναι αρκετά σταθερός και γενικότερα λειτουργεί και η άμυνα καλά όταν είναι μέσα. Δεν είναι ένας τερματοφύλακας που δεν μπορεί να ελέγξει και την άμυνα, το έχει προσωπικότητα. Στα μπακ να δούμε αν θα προκύψει κάποια αλλαγή. Ο Ντουβέν για παράδειγμα χθες ήταν πάρα πολύ καλός για 75 λεπτά. Στο τέλος έδειξε ότι κουραστήκε. Να δούμε και στον χώρο του κέντρου. Είναι και ο Ανδρέου που έδωσε αρκετά λεφτά. Είναι ο Μπράουες που δείχνει έτοιμο για φανέλα βασικού.
1: Ο Νεκό είναι εκεί στον πάγκο συνέχεια τώρα, ε? Ο δεξιμπάκ.
2: Ναι, ο δεξιμπάκ θα περιμένουμε και από αυτόν. Περιμένουμε και από αυτόν περισσότερο. Νομίζω θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορεί να βγάλει τόσα παιχνίδια συνεχόμενα του ΒΕΝ. Και υπάρχουν οι επιλογές. Το είπαμε, γέννησε πλέον η Ομόνια, είναι και ο Τανάσε μεσοεπιθετικά και ο Κακουλής πίσω από τον Διονύ. Οπότε θεωρώ θα δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτά τα δύο παιχνίδια, καθώς ακολουθεί και η διακοπή. Οπότε θα έχει χρόνο για ξεκούραση όσοι δεν θα πάρει με τις εθνικές.
1: Και ο παίχτης της Ευρώπης, εκτός από το Γιώβε της Πέση, που δεν ήταν στο ρόστερ, ο Νεοφίτου ήταν εκτός.
2: Ναι, είναι μέρος του διαχείρισης που λέμε από τον κύριο Μπέρκ. Έχει αρκετές επιλογές πλέον, οπότε επιλέγει σε κάθε δεθνική θα μείνει εκτός. Ξέρω θα επιστρέψει στην αποστολή Νεοφίτου. Έτσι αλλιώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Αγκιντόλα, ούτε και ο Ντουμπάντσο που ήταν στην αποστολή. Οπότε θα επιστρέψει και δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Να δούμε. Πέρσι στην Ευρώπη είναι γεγονός ότι εκεί ουσιαστικά απέριξε ότι αξίζει θέση στο ρόστερ της Ομόνοια, αλλά να δούμε φέτος ποια θα είναι η διαχείριση του προγράμματος.
1: Και ακολουθούν τρία παιχνίδια, ένα πρόγραμμα θα έλεγα με ομάδες που είναι το πρώτο δεύτερο γκρουπ, ενώ με Ύψωνα, Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό, έτσι.
0: Μεσολαβική διακοπή όμως.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
2: Ακριβώς.
1: Και μετά έχει ΑΕΚ.
2: Στα του πρωταθλήματος, ναι.
1: Πρωταθλήματος μιλώ, χωρίς Μπέρκ στα δύο πρώτα μάτς που είπα.
0: Ναι.
2: Λίγος αποβλήθηκε, δεν θα είναι στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ναι, νομίζω βλέπουμε πλέον καθαρά και φέτος την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Η Ομόνοια χάσει 4 βαθμούς, αλλά είναι στο πλην 2 από την πρώτο πόρο πάθο αυτή τη στιγμή. Όλοι μπορεί να χάσουν βαθμούς με όλους και αυτό έχουν 3 παιχνίδια που για την Ομόνοια θεωρώ είναι μεγάλο στόχο να πάρει και τα 3. Μπορεί, είναι το φαβορί και σε αυτά. Και αν το καταφέρει, θα αποκτήσει και πλεονέκτημα στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να κρίνω κάτι, όμως ναι, είναι σημαντικά γιατί όλοι θα είναι βαθμούς με όλους. Αν καταφέρει να πάρει τα δικά σου, σίγουρα θα μπορεί να χτίσει μια διαφορά και κυρίως δυναμική σε αυτό το κομμάτι τη σεζόν. Και αυτό το επίθεση που τη χρειάζεται την Ομόνοια, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι, θα λέει, γιατί αμυντικά λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, έτσι πως ο κόσμος αναμένεται την Τετάρτη, Ανδρέα, είναι και νωρίς, σχετικά νωρίς το παιχνίδι, 7:45.
1: Πολύ καλή ώρα, πολύ καλή.
2: Για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αριθμό ακριβή δεν έχουμε πάρει ακόμη. Ρωτήσαμε μέχρι αύριο, θα έχουμε μια αναλυτικότερη.
1: Για τα πακέτα εννοείς.
2: Ναι, για τα πακέτα, αλλά αυτό που μας έχουν μεταφέρει είναι σε πολύ καλούς ρυθμούς η προχώρηση. Περιμένουμε έτσι για αρκετό κόσμο που ίσως να περιμένει για μεμονωμένο εισιτήριο.
1: Σήμερα ξεκίνησε.
2: Σήμερα ξεκίνησαν τα μεμονωμένα. Αύριο τελειώνουν τα πακέτα, οπότε θεωρώ το 10.000 ένα έτσι νούμερο ασφαλές να το πούμε ότι θα είναι στο αυτή την Τετάρτη. Θα μάθουμε περισσότερα και αύριο για την.
1: 11.149 εισιτήρια ήταν που διατέθηκαν μαζί με τον Απόλλωνα στον τέρπι του Σαββάτου.
2: Ακριβώς και στη δύο παιχνίδια στο Άσιντι μεγάλη προσέλευση από πλευράς του κόσμου της Ομόνοιας. Ήταν και η μεταγραφή Αγκιντόλα που έτσι κινητοποίησε και τον κόσμο. Οπότε θεωρώ σε αυτούς τους ρυθμούς θα κινηθεί η Ομόνοια. Αν συνδυαστεί και με καλές εμφανίσεις και νίκες θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
0: Μια και για τη μεταγραφή του Αγκιντόλα, έτσι προτίθενται να προχωρήσουν σε οτιδήποτε στην Ομόνοια με το παράθυρο που υπάρχει.
2: Όπως είναι τα δεδομένα θα το θεωρούσα εξαιρετικά πιθανό να προχωρήσουν σε κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι κοιτάζουν εάν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, οπότε εάν προκύψει κάτι διαφορετικό θα είναι μέρος μου, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ πως πολύ δύσκολα θα δούμε την Ομόνοια να κινείται για άνεργο ή για παίκτικα δανεικού από άλλη Κυπριακή ομάδα.
1: Ούγγροι διαιτητές και οι 6 Μπάλας Μπέρκε βλέπω το μαζί με την Θέλτα. Θέλτα που είναι χωρίς νίκη στην Λα Λίγα. Είναι μια ομάδα έκτυπη έτσι στο πρωτάθλημα με 4 ισοπαλίες και 2 ήττες φέτος. Ισπανική ομάδα λίμωνο. Ναι.
2: Δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πράγμα. Χθες ουσιαστικά έχασε την νίκη στο τελευταίο δεκάλεπτο από την Μάλαγα στη Σοπαλή 1-1. Όμως είναι σε ένα από τα 5 μεγαλύτερα προαθήματα της Ευρώπης. Έχει αρκετή ποιότητα, έμπειρους ποδοσφαιριστές. Οπότε είναι το φαβορί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, όμως και η Ομόνια έχει και αυτή η ευρωπαϊκή εμπειρία πλέον, έχει και το υλικό και θα προσπαθήσει, θεωρώ, έτσι, για την δική της υπέρβαση στην πρεμιέρα του της λήξης του Europa League, για να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Πάντως, συνήθως στα πρώτα παιχνίδια της Ευρώπης ο Μπέρκ δεν κάνει τόσο μεγάλο rotation.
2: Ναι, δεν το κάνει συνήθως, έχει κάποιες συνήθειες ο κύριος Μπέρκ, αλλά βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι αλλάζει αρκετά πράγματα στον τρόπο που διαχειρίζεται το ρόστερ του, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Είναι σημαντικό πάντα το πρώτο παιχνίδι και στην έδρα της η Ομόνια, εκεί αναμένεται να διεκδικήσει τους περισσότερους βαθμούς, οπότε θεωρώ θα το χτυπήσει με ό,τι καλύτερο θεωρεί ο ίδιος για αυτό το παιχνίδι, ανάλογα και με την πορεία των ποσοσφαιριστών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Χρήστου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Έχουμε για να πούμε και τους διαγωνισμούς μας, όπως αυτή τον διαγωνισμό που τρέχει με τον Σούπερσπορ να χαρίζει ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη. Θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Και με μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Γονίδης μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή «Καλημέρα στα Σπορ».
0: Λοιπόν, έχουμε το Βρυσάκι που τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram και σε 11 μέρες ολοκληρώνεται, θα γίνει και η κλήρωση. Ουσιαστικά κάνοντας follow τόσο το Supersport 104 όσο και το Βρυσάκι, μπαίνετε στην κλήρωση να διεκδικήσετε δύο βράδια για δύο άτομα διανυκτέρευση στο εν λόγω ξενοδοχείο, και είπαμε 25 του μήνα είναι η κλήρωση. Ενώ τρέχει και ο διαγωνισμός της Πάφου για την φανέλα του Μπιέλ με την ένδειξη Πάφος στο 23-24, μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Να δείτε, η οποία θα την πραγματοποιήσουμε στην εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: again the way.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεπετσαλιτά καφέ.
5: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
6: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
7: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
8: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
9: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
11: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
14: Back to school! Έτοιμοι για νέα αρχή? Για εκτυπωτή? Μην το ψάχνεις! Όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
16: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
18: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
19: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι μία.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
23: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
25: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η πρώτη γραπτή συμφωνία στον ΑΠΟΕΛ έχει ήδη συνταχθεί και αφορά το σωματείο και την πλευρά του Σάβα Γιασί. Στα αγωνιστικά αξιολογείται η κατάσταση των Λαΐφη και Μαρκίνιος. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψει ο Καρίγιο. Πάει για επιθετικό υπάφος έχοντας καινή θέση στον κατάλογο Α. Μπογιάσαμε την ομάδα με ποδοσφαιριστές στον κατάλογο Β για τα επόμενα δύο χρόνια, ανέφερε στον σταθμό μας ο Χάρης Θεοχαρούς. Αναμένεται να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις η Γκασπάρ και Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα. Η ισοπαλία μας με την Ομόνια μας αφήνει ικανοποιημένους, ανέφερε στον σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση ύψονα Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η προσοχή στην Ομόνια είναι στραμμένη στον αγώνα με τη Θέλτα. Αξιολογείται η κατάσταση του Σάτκα. Αρνήθηκε πρόταση από ομάδα της πατρίδας του Μουσιαλόφσκι. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ για να προλάβει το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέρκστρομ στην ανόρθωση. Στη διάθεση του Ελ Μαέστρο επιστρέφει ο Φανίθ εν ώψη νέας Σαλαμίνας. Μπόλικη η δουλειά για βελτίωση ρίχνουν στην ΑΕΛ. Περιμένει την ενημέρωση από την ιατρική ομάδα για τους τραυματίες ο Μάρτινς. Ο Ολυμπιακός Πειραιός ανεβάζει στροφές για την απόκτηση έμπειρου και έτοιμου επιθετικού. Την περίπτωση του Φλόριαν Βίρτς από τη Λίβερπουλ φέρεται να εξετάζει η Μπάγερ Μονάχου. Ο Γκαρδιόλα έβαλε φρένο στις φήμες για Τραμπζονσπορ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίτς Νιούκασολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
19: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
28: Everyone, τα πάντα εσύ.
29: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.

0: Θέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Δεύτερος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, με το ένθετο για πείμαχες φάσεις με τον κύριο Κυπριανίδη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου, κύριε Γιαννάκη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλον τον κόσμο.
2: Πώς ήταν τα πράγματα το τριήμερο που πέρασε?
3: Εντάξει, είχαμε τα ντέρπι που οπωσδήποτε εκεί είχαμε και τις φωνές τις πολλές. Είχαμε και καλή βοήθεια από το ΒΑΡ, σχεδόν σε τα τρία παιχνίδια από τα έξι που έγιναν. Δεν πάμε καλά. Δεν είναι διαιτησίες που να εκπέμπουν την εμπιστοσύνη και να κερδίζουν τον κόσμο ότι μπήκαμε επιτέλους σε ένα σωστό δρόμο στον διαιτητικό τομέα.
1: Ναι, θέλουμε να στηρίζουμε τους Κύπρους, αλλά αυτοί πρέπει να βοηθούν τον εαυτόν τους. Ναι. Πού νομίζεις?
3: Ο πρώτος καθρέφτης που λέω είναι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ομάδες στα ανώτατα επίπεδα σε ομίλους. Ναι. Δεν είδε κανέναν ορισμό Κυπρέου διεθνή διαιτητή να κάνει ένα παιχνίδι UEFA, conference, οτιδήποτε.
2: Όχι.
1: Στα προκριματικά.
3: Δεν είναι δυνατόν να έχω δύο ομάδες.
1: Στα προκριματικά.
3: Και να μην με θέλουν καν να με ακούσουν ότι έχω διεθνείς διαιτητές.
1: Ναι.
3: Αυτό δείχνει βιτρίνα. Να ξεκινήσουμε και να πούμε και στην πορεία τι θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
3: Είχαμε το Αλνέα Σαλαμίνα που έχουμε το Φωτίου Κώσταν Παρασκευή βράδυ με το Τσαμπαλάνι στο VAR. Στο 40 ζήτησε ένα χέρι πέναλτι η ΑΕΛ. Ο διαιτητής έκρινε ότι ίσως ήταν χέρι στήριξη. Είπεν πέτσεται. Όμως σωστά το ΒΑΡ τον κάλεσε να το δει, γιατί ο παίχτης πριν το αφήσει το χέρι του να κουμπίσει στο έδαφος με τα δάχτυλα του και είναι εμφανής η κίνηση, παίρνει την μπάλα. Και μετά βάζει το χέρι του στο έδαφος. Που είδε αυτή την κίνηση το ΒΑΡ, σωστά, όλοι ειδήσουν στη λεπτομέρεια, εκεί να μην ήταν την μπάλα μπροστά από τα χέρια, τέλος πάντων δεν την είδε τη φάση. Τον κάλεσε το ΒΑΡ και σωστά ασπάστηκε την γνώμη του ΒΑΡ ότι ήταν σκόπιμο παίξιμο και μετά έβαλε τα χέρια του για χέρι στήριξη. Που ανάφηνε το χέρι του λίγο να παίξει την μπάλα με τα δάχτυλα, θα ακουμπούσε στο έδαφος, εκατοστά ήταν από το έδαφος, και θα ήταν χέρι στήριξη. Κάτι θα είχε πέρα. Αλλά οι παίχτες κάποτε κάποιες έξυπνες κινήσεις τους προδίδονται. Τώρα και με την βοήθεια του ΒΑΡ. Σωστά στο 43 ο διαιτητής δίνει αμέσως πέναλτι για την νέα σεναντίνα σε ένα πάτημα χτύπημα κάτω στα πόδια του επιθετικού. Σωστή η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αγγελέσκι της Νέας Σαλαμίνας στο 94 και πάμε και στο 95 όπου έγινε το 2-1. Και πώς έγινε το 2-1? Κέρδισε φάουλ η Νέα Σαλαμίνα, η ΑΕΛ, το οποίο ήταν στη γωνιά της,
1: εκτός προς περιοχής,
3: το κέντρο του γηπέδου εκεί στη γραμμή της του Αράουτ. Εκτελέστηκε προς τη μεγάλη περιοχή.
1: Να μιλάς που το ξεκίνημα, ναι. Ναι,
3: ναι, τη Νέα Σαλαμίνα στο φάουλ. Και αμέσως ενώ η μπάλα ήταν σε πορεία προς τη μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, ο διαιτητής να σφυρίζει φάουλ και να δίνει εκτός μεγάλης περιοχής ένα φάουλ που εντάξει δεν προφαινόταν στην κανονική προβολή. Ή εμείς επικεντρωθήκαμε να βλέπουμε τη μεγάλη περιοχή.
1: Ναι.
3: Ο διαιτητής ήταν μπροστά στα 2 μέτρα. Replay σε αυτήν τη φάση έγινε όταν τελείωσε το παιχνίδι, παίξαν οι διαφημίσεις και επανήλθε με το replay της φάσης αυτής και φαίνεται ότι ο αμυντικός της Νέας Σαλαμίνας βλέποντας τον παίκτη της ΑΕΛ να κινείται για να εισέλθει εντός της περιοχής, έξω από την μεγάλη περιοχή τον κρατάει, τον σπρώχνει και τον ανατρέπει. Και ήταν μπροστά στον διαιτητή στα 2 μέτρα, σε καθαρότητα των οπτικών του πεδίο.
1: Μάλιστα.
3: Και σφίριξε ένα μέσο στο φάου. Το οποίο μετά μετατράπηκε σε τέρμα με λοκάρι και κεφαλιά από τον δεύτερο επιθετικό της ΑΕΛ. Σωστή η απόφαση του διαιτητή να καταλογίσει το φάουλ, διότι ήταν πολύ εμφανόν το τράβημα του κράτημα και έπεσε και δύο κάτω. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. όπου ήταν τον τέρπι, αν

0: προπόνηση στα ΠΟΕΛ με τον Θεουλίν διαιτητή. Στο ένα των λεπτών είχαμε μια ανατροπή του Τζούρισιν με τον Αρτήματάν μέσα στην περιοχή της ανόρθωσης. Ο αμυντικός όμως έπαιξε το τάκλι διψοκίνδυνα ναι μεν, αλλά έπαιξε καθαρά την μπάλα. Και βγήκε κόρνερ. Mm-hmm. Και σωστά ο διαιτητής έδωσε το κόρνερ. Στο 23ο λεπτό έχουμε μια φάση όπου της ανόρθωσης ζήτησαν παράβαση, ο διαιτητής είπε μπέζεται, δημιουργήθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για την ανόρθωση. Ο παίκτης από το σημείο του πέναλτι έκανε το σούτ και μπάλα πήγε out. Όμως, εκεί που προηγήθηκε στο κλέψιμο της μπάλας του παίκτη της ανόρθωσης και δέχτηκε το λάχτισμα μετά, ήταν ότι ο παίκτης της ανόρθωσης, ο Κις, πρόλαβε και έπαιξε την μπάλα μέσα από τα πόδια του αμυντικού του ΑΠΟΕΛ, του Ντέκενεκ. Ο Ντέκενεκ ξεκίνησε για να κλωτσίσει, να λακτήσει την μπάλα, να τη διώξει. Όμως επειδή του την έκλεψε κλάσματα του δευτερολέπτου προηγουμένως ο Κις, βρήκε τα πόδια του Ντέκενεκ. Τα πόδια του Κις, ο Ντέκενεκ, και όχι την μπάλα. Δεν ήταν υπόθεση ο
1: Δόντα. Ήταν καθαρό μου το είδαμε ξανά, ναι.
0: Μάλιστα, έπαιξε, έκλεψε του την μπάλα. Οι κάποιοι είπαν ότι μαγνάθηκες πλεονέκτημα και ο παίκτης το έχασε από πολύ καλή θέση. Στο πέναρτι δεν υπάρχει πλεονέκτημα. Mm-hmm. Πλεονέκτημα υπάρχει αν στο επόμενο δευτερόλεπτο, ένα, δύο, το πολύ, μπαίνει τέρμα η μπάλα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι να δούμε δημιουργήσει προφανή υποσχόμενη επιθετική ενέργεια. Μόνο εκεί αφήνει το πλεονέκτημα, διότι αν σφυρίζω μέσα στο πέναρτι και πάει μπάλα στα δίχτυα, λέει την ώρα που μπαίνει τέρμα, εγώ θα δει το πέναλτι. Και γι' αυτό είναι και αφήνουμε ένα μικρό πλεονέκτημα στο σφύριγμα. Να δούμε την μπάλα θα καταλήξει τέρμα και μετά να σφυρίξουμε το πέναλτι. Αν καταλήξει τέρμα, καλά κατάληξε. Σωστά διάβασε τη φάση το ΒΑΡ και σωστά κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση και να δώσει το πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν της ανόρθωσης για ένα δυνατό φάουλ το 84 του Μπακασέτα, όπου πήρε κίτρινη κάρτα. Νομίζω η κίτρινη κάρτα ήταν αρκετή. Δεν ήταν τόσο για να πάμε σε απευθείας κόκκινη κάρτα.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε στο επόμενο μας παιχνίδι, όπου είναι το Καρνιώτη στα Ομόνια Ραδίπου, με τον Λιωτατίν διαιτητή και τον Τσαμπαλάνη στο VAR. Υπάρχει μια φάση στο 13ο, έτσι μετά στην περιοχή της Καρνιώτισσας, ένα κράτημα. Είναι από αυτά που κάποτε αξιολογούνται και σε πέναρτη, αυτό να μαγωθούν αυτά τα κρατήματα, να μην έχει κάποιος παράπονο ότι άλλες φορές δεν τα δίδεται. Εντάξει, δεν ήταν τόσο, πιστεύω σωστά δεν δόθηκε. Αλλά να προσέχουν οι αμυντικοί που χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Ο 23ο λεπτό ζητά η Ομόνια Ραδίπου χέρι. Ότι σε σούτ του Ποντικού χτύπησε στο χέρι του Κέρτης. Ο διαιτητής είπε μπέζεται, τον κάλεσε το ΒΑΡ, γι' αυτόν είπα προηγουμένως είχαν καλή δουλειά τα ΒΑΡ. Είναι το τρίτο παιχνίδι τώρα που με τη βοήθεια του ΒΑΡ δίνουμε πέναλτι. Ασπάστηκε την γνώμη του ΒΑΡ ο διαιτητής και έδωσε το πέναλτι. Αυτές ήταν και από αυτό το παιχνίδι, αυτές mm-hmm. οι φάσεις. Πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, είναι το Ομόνια Απόλλων. Κυριάκος Αθανασίου, διεθνής διαιτητής. Φελάς Κωνσταντίνος. Αν ο Κυριάκος Αθανασίου με αυτήν την διαιτησία νιώθει ότι είναι ικανός για να σφυρίξει διεθνή παιχνίδι, είναι γι' αυτό που δεν παίρνει παιχνίδια.
1: Τα λάθη είναι, του... πού εντοπίζεις τα λάθη του στο χθεσινό παιχνίδι, το παιχνίδι του Σαββάτου?
0: Φέρτε στο μάτια σας την έκφραση του προσώπου του στο θεόλον των 90 λεπτό. Ένας ανέκφραστος, σφιχτός διαιτητής στο πρόσωπο, γιατί το body language του δεν εκπέμπεσε καμία περίπτωση μια εμπιστοσύνη. Ήταν πολύ σφιχτός, δεν ξέρω. Φοβήθηκε το παιχνίδι, έδειχνε ένας φοβισμένος διαιτητής για να βγάλει αυτό το παιχνίδι. Και το απόδειξε, μπορεί να μην έγινε το μεγάλο λάθος, mm-hmm. με αλλοπρόσαλλα σφυρίγματα, με τους παίκτες και το δικαίωμα να το διαμαρτύρουν τέντονα και να αλλάξει τις αποφάσεις του, εκεί που πήγαινε να αφήσει πλεονέκτημα, να φτιάξει πίσω ένα διαφάουλ καθυστερημένα.
1: Εγώ
0: να
1: θα
0: παταλά
1: πω...
0: χρόνο ναι. με συζητήσεις και ανέκφραστες εκφράσεις εναντί των παιχτών και να έρχεται στο τέλος εκτός αν έχουν οδηγίες, ότι τα cooling break δεν έχουν καθυστέρηση. Διότι δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι που το είδαμε. Και σε άλλα παιχνίδια, και στο ΑΠΟΕΛ ανόρθωση από ΕΛ, και στο Πάφος, ΑΕΚ Πάφος, να έχει cooling break και να παίζουν 4 και 3 λεπτά. Αυτός έπαιξε 3 λεπτά με cooling break, 2 λεπτών.
1: Πόση είναι... καθυστέρηση πίστευε πρέπει να βάλει με βάση το... την εικόνα του δεύτερου
0: λεπτά. Ναι. Αποβάσαμε άλλες φορές δίχως το cooling break με τις αλλαγές τους τραυματισμούς 4 λεπτά με στον όρο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο προσθέσε 5.
0: Έβαλε 5. Και έβαλε εδώ 3 λεπτά.
1: Να πω ακόμα κάτι. Θεωρώ ότι τον βοήθησε και ο κόσμος στις κερκίδες και οι παίχτες στο γήπεδο.
0: Ακριβώς. Εάν
1: ήταν μια χαρά η συμπεριφορά.
0: Δεν είχαμε έναν αντιαθλητικό φόλι. Και τρεις κάρτες που έδειξε ήταν όλες τέλος το για να δείξει κάρτα. Θέλω να πω ότι οι παίχτες σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έδειξαν αντιαθλητική συμπεριφορά έναντι των αντιπάλων. Οι μεν στους δε και οι δε στους μεν. Τα φάουλ τους ήταν τα φάουλ που έπρεπε να γίνουν, που γίνονται σε έναν αγώνα δυνατών τεχνικών. Οι παίχτες είχαν διάθεση να παίξουν μπάλα. Και τους συστέρησε ο ίδιος ο διαιτητής με τα λοπρόσαλα τους συρρήγματα και με τα συχνά τους συρρήγματα και δεν αναδιακόπτει το παιχνίδι συνεχώς με φάουλ που δεχόταν διαμαρτυρία στην αρχή για να σφίριξε ένα φάουλ.
1: Ναι, κάποια έδινε για εργοπορημένα, σωστά φυσικά, αλλά εργοπορημένα.
0: Ναι, αυτό μου λέω. Γιατί ενώ ήθελα να φύγει να παιχτεί μπαλά, γέννησε τις διαμαρτυρίες των παιχτών και επέστρεφε πίσω μετά από 5-10 δευτερόλεπτα, 15, να σφίριξε το φάουλ. Και ενώ η άλλη ομάδα μπορεί να βγαίνει και σε άλλη επίθεση.
1: Ναι. Φάσεις δεν είχαμε. Κάποια φάουλ, εντάξει, συμβαίνουν. Ωραία.
0: Πάντως τα 3 λεπτά που έβαλε στο τέλος του αγώνα,
1: ναι.
0: Ούτε σε περαμένη εβδομάδα βάλαμε 2 και είπα ότι κύριε δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Είτε 6 είτε 10-0 είναι, θα παίξει στον κανονικό χρόνο. Κρίθηκαν πρωταθλήματα διαβαθμίσεις στο τέρμα. Δεν σε ενδιαφέρεσαι να το σκορ. Σε ενδιαφέρει η δικαιοσύνη του χρόνου και η κάθε δικαιοσύνη που πρέπει να πονέμεται σε έναν αγώνα. Δεν σου ζητήσαμε τίποτε περισσότερο. Εκτός αν είχε ενηλυμένη υποχρέωση και έπρεπε να πάει 2 ώρα σπίτι. Ξέρω. ΑΕΚ Πάφος. Μενέλαος Αντωνίου, Μάριος Αντωνίου. Στο 11ο λεπτό έδειξε κίτρινη κάρτα στον Κίνα της Πάφου, ο διαιτητής. Στο 16ο λεπτό ο Κίνα σε μια διεκδίκηση με παίχτη της ΑΕΚ ψηλώνει λίγο έτσι τον ώμο του και έρχεται σε επαφή. Δεν λέω το χτυπά στο πρόσωπο. Έρχεται, όπως διεκδικούσε την μπάλα, σε επαφή στο πρόσωπο με παίχτη της ΑΕΚ. Έδωσε το φάουλο ο διαιτητής, αλλά απαιτούσε μου το διαιτητή της ΑΕΚ για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα, διότι δεν έκαμε κίνηση να πω ότι ήταν κακή χρήση χεριού. Ήταν εκεί που προσπαθούσε να, στον αέρα να διεκδικήσω την μπάλα με τον αντίπαλο, ο όνος του ήρθε σε επαφή με το πρόσωπο. Σωστό το φάουλ, σωστά ότι δεν έριξε δεύτερη κίτρινη κάρτα. 28 λεπτό. Μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ υπάρχει ένα κράτημα στο Λέλε. Από το φάντε του. Είναι η ίδια περίπτωση που μόνο εγώ στην Καρδιώση. Αυτό ήταν πιο έντονο από τις Καρδιώσεις. Αυτός που θα τιμωρηθεί να μην έχει παράπονο. Δηλαδή και πέναρτη αλληλειδόρα δεν θα ήμουν εναντίον. Ήταν έντονο το κράτημα του τράβημα πάνω στον παίχτη. Έκριναν οι διαιτητές ότι έπεσε και εύκολα ο Λέλε και δεν επενέβηκε ούτε το ΒΑΡ. Είναι αυτές τις περιπτώσεις που ο κανονισμός λέει είναι στην κρίση του διαιτητή κατά πόσον ήταν ικανόν αυτό το κράτημα τράβηγμα σπρώξιμων να προκαλέσει την ανατροπή και να λιώσει την προσπάθεια του παίχτη. Έκριναν εδώ ο διαιτητής που εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι πάρα πολύ πιο έντονο για να επέμβει το ΒΑΡ. Να είναι κάτι άλλο που δεν το πρόσεξε ίσως ο διαιτητής. Έτσι πέρασε η φάση. 57 λεπτό έχουμε τη φάση του Πιλέα με τον Μπρούνο όπου ήταν έπαθες εκεί, έπαθες πάνω στα πόδια και δύο διεκδικούσαν την μπάλα, ο ένας βρήκε τα πόδια του άλλου, δεν υπάρχει οποιαδήποτε παράβαση. Πάμε στο 92 όπου έχουμε μια διπλή πτώση μέσα στην περιοχή της ΠΑΦ. Το πρώτο στιγμό που φαίνεται είναι ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ενώ κινείται σε σέντρα που έγινε από το σημείο του λίγο πιο πίσω από το πέναλτι διαγώνια προς τη γραμμή τέρματος, ο ποδοσφαιριστής της ΠΑΟΚ, Νταβίτ Λουίς, να έχει το χέρι του εκεί στην φανέλα που είναι ο λαιμός. Δεν φαίνεται να είναι έντονο το τράβηγμα ή το κράτημα. Όμως ταυτόχρονα, ενώ τρέχει για την μπάλα και ο Μιραμόρ, βρέθηκε στο έδαφος. Γιατί περνώντας δίπλα από τον Κούκα, και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι τα replay δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Άπλωσε το πόδι του Κούκα και τον ανέτρεψε ή σκόνταψε ο Μιραμόρ πάνω στον Κούκα.
1: Άρα είναι καθαρό το πλάνο, λέεις.
0: Που τα replay που μας έδειξαν στο ένα πάει να φανεί ότι κάνει μια μικρή κίνηση ο Κούκα περπατώντας, όχι γιατί άνοιξε τα πόδια του, που όμως μπορεί να πάει στο απρόσεκτο παίξιμο. Το βαλέ πέναρτη. Αν το θεωρήσουμε ένα απρόσεκτο παίξιμο του Κούκα στο βηματισμό του, χτύπησε.
1: Άρα για σένα δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν είναι ξεκάθαρο τα πράγματα, τα replay που μας έβαλα. Ο παίκτης της ΑΕΚ σηκώστηκε, έτρεξε προς τον διαιτητή και πήρε κίτρινη κάρτα και μάλιστα με έντονο νύφος ο διαιτητής θα δείχνει και δεύτερη, να τον αποβάλει.
1: Ναι.
0: Έγκωσε έντονο ο παίκτης της ΑΕΚ την επαφή της, που δέχτηκε πάνω στα πόδια και βρέθηκε στο έδαφος.
1: Υπάρχει άλλη φάση.
0: Σε αυτόν έχω μια επιφύλαξη που πιστεύω ότι και απρόσεκτο να ήταν, αν μας έδειχνε καλύτερο replay, πάλι είναι πέναλτι. Ναι. Γιατί στο βηματισμό του, όπως περπατούσε ο Κούκα, βρήκε τα πόδια του Μιραμόρ, έπρεπε να προσέχει. Πάμε στο 94, μια άλλη φάση που περίασαν τελείως απαρατήρητη. Εκεί στη γωνιά του κόρνερ, Ποδοσημιάκη, δύο παίχτες, ο Μπέλ μαζί με τον Μιραμόρ παλέ, βρέθηκαν εκτός γηπέδου στη διεκδίκηση της μπάλας που βγήκε κόρνερ, έπεσα χαμός στο έδαφος και ενώ ήταν στο έδαφος ο Μιραμόρ, φαίνεται κίνηση και λαχτίζει τον παίχτη ενώ είναι στο έδαφος ο Μπιέλ. Διερωτούμε το ΒΑΡ τι έκανε και δεν είναι αυτή τη φάση. Ο διαιτητής, εντάξει, μπορεί έδωσε το κόρνερ ή έβλεπε τους άλλους παίχτες, ο βοηθός διαιτητής από πάνω τους δεν είδε αυτός κάτι, δεν είδε το λάχτισμα, ένας. Το ΒΑΡ δεν είδε το λάχτισμα, είδαν όμως τις φάσεις που είχαν τις περασμένες εβδομάδες, εκτός φάσεις που λαχτίζουν παίχτες και αποβλήθηκαν. Και σε αυτήν την περίπτωση το ΒΑΡ έπρεπε να καλέσει, όσον ελαφρύν, όσον κι αν ήταν το λάχτισμα, είναι λάχτισμα εκτός φάσεις, σε νεκρό χρόνο, ενώ ήταν χαμέ και οι δύο. Ο Μπιέλ γύρισε το πόδι του και κλώτσισε τον Μιραμόρ ενώ ήταν στο έδαφος. Και ο παίκτης παίρνει το πόδι του, έδωσε και τις γύρες του, που σημαίνει το ΒΑΡ έπρεπε να πει, καλά ρε τόσο τρελός, είμαστε καγυρούς. Εντάξει, υπερβάλλουμε κάποτε οι παίκτες, δεν το αφιβάλλω όμως. Σου κοινά μια δημοσία. Καλά, τούτος είναι τρελός και δίδει γύρες. Πάρτο να δούμε, υπάρχει κάτι.
1: Nice. Και πάμε, εμείς λογίσαμε με το πρωταθλήμα μας, στην περιβόητη αυτή φάση στο Old Trafford.
0: Μάλιστα.
1: Manchester City που μέτρησε τον γκολ του Χάλαντ.
0: Ναι. Συνάχιση. Τρομερό λάθος από το, από τον Βαρίστα.
1: Ναι. Η αρμόδια αρχή πάντως αναγνώρισε ναι, ότι υπήρξε λαθασμένη αντιμετώπιση της φάσης.
0: Ναι. Θα το πάρουμε σταδιακά. Ο βοηθός διαιτητής έδωσε την παραβάση. Στο φιλμάκι που είδα, ο βοηθός διαιτητής υψώνει και ακυρώνει το τέρμα.
1: Ναι.
0: Και έρχεται το ΒΑΡ, βάζει το Χάλαντ και τον παίκτη που έκανε τη σέντρα και λέει αυτός καλύπτεται. Και στο ενδιάμεσο τον παίκτη που πειράθηκε που ήταν σε δεύτερο site να κάνει κεφάλι μεταξύ, μεταξύ πέναλτι και μικρής περιοχής, δηλαδή σχεδόν μπροστά από τον τερματοφύλακα και δίπλα το αμυντικός, και ο αμυντικός να προσπαθεί να αποκρούσει την μπάλα που ήταν να κάνει κεφάλι ο παίκτης που είναι σε δεύτερο site, που σημαίνει ναι μεν δεν ακούμπησες αλλά έλαβες μέρος στην φάση, παραπλάνησες τον τερματοφύλακα, απόσπασες την προσοχή του τερματοφύλακα να σε παρακολουθάς έναν που σου σε δεύτερο site και να χάσει τον δεύτερο παίκτη που ήταν καλυμμένος, σημαίνει ότι η ενέργεια σου στη φάση ήταν ενεργή. Mm-hmm. Και έπρεπε να γυρωθεί. Όπως το αγκυρώσε ο βοηθός. Για τους δικούς του λόγους το ΒΑΡ δεν μας τους είπαν, τον έδωσε τέρμα. Και προς τιμήν της η Ομοσπονδία ήρθε την επόμενη ημέρα και είπε, όχι κύριε, είναι λάθος. Εγώ είπα πολλές φορές από την εκπομπή μας, κύριε Νικολάου, που φωνάζω για τα offside. Έλεξε κανένας καμιά φορά που την Επιτροπή Διαιτησίας τα offside που έδωσαν οι δικοί μας βοηθοί, οι βαρίστες. Αν ήταν σωστά ή λάθος τα έδωσαν.
1: Πέρσι, νομίζω, πέρσι έγινόταν. Φέτος δεν είπαμε να αξιολογούν τις φάσεις, να δούμε να που ενημερώνουν.
0: Ούτε πέρσι, ούτε
1: πέρσι που ήταν. Πάμε με θύμα, καλά.
0: Δεν είναι απλά πρόβλημα που θα βγάλουν. Αλλά δουλεύουν με τα offside ή ό,τι τους δείξει ο βαρίστας το ασπάζονται μετά η Επιτροπή Διαιτησίας. Είναι σωστός και δεν τα δουλεύουν και οι ίδιοι να δουν αν υπάρχει λάθος. Για άλλα, για πέναλτι, για φάσεις άλλες μας εμίλησαν. Για offside ουδέποτε τα 8 χρόνια που έχουμε VAR η Ομοσπονδία είπε αυτός έκαμε λάθος το VAR με το offside. Ή δεν τα ελέγχουμε καθόλου, ή μπράβο μας, είμαστε σωστοί.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την Πλανήτη. Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
0: Μια φάση μόνο που τον Ολυμπιακό με την Ομόνοια, 29.
1: Γρήγορα, γρήγορα.
0: Ιωάννης Χριστοδούλου, Ρουβέρτος Κώστας, το 2-2, ο Ζαχαρίου δεν έκαμε κανένα φάουλ.
1: Σωστά μέτρησε δηλαδή. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε, να σε καλά. Πάμε.
0: Άμα.
2: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό, 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια, 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: ποιοτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για τάμπλετ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε τάμπλετ Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι Χριστίνη Χριστοφόρου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το ίστατο χαίρε σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη. Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, πολίτες, συγγενείς και ο καλλιτεχνικός κόσμος με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας τις μεγάλες του επιτυχίες, σπέβδουν να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί καλούνται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική στο Κολωνάκι. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε τον επίσημο τερματισμό της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Πρώτο κουντούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Πάνω από 52.000 μαθητές στα δημοτικά σχολεία με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος στις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 μαθητές και στα ειδικά σχολεία περίπου 700 παιδιά. Συνάντηση διαπραγματευτών πραγματοποιείται το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και την μετάβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιρουμάν πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Νέα άνοδο πέρα των 3 δολαρίων σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent ανεβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια. Γύρω στις 11 χθες βράδυ ληφθήκε πληροφορία στην αστυνομία σχετικά με πρόκληση κακόβουλων ζημιών σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης στην Αγία Νάπα. Σε συνολικά 13 οχήματα προκλήθηκαν ζημιές στους μπροστινούς ανεμοθώρακες τους. Σε δύο περιστατικά εμβρισμού οχήματος κλήθηκαν οι αρχές στην Λεμεσό, με το ένα να σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής και το άλλο τα ξημερώματα.
11: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
12: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
13: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
14: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
15: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
16: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
15: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
16: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
15: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
10: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανώς στα νότια. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νότιο-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
3: Ακούτε Super Sport 104.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε για και κύριε ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ, ακούτε τον Σούπερ Σπορ 104. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Τάσος Μιχαηλίδης στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας έναν άνθρωπο, μια βλημαντική μορφή της ανόρθωσης, τον Πανίκο Πούνα, που τιμήθηκε για την τεράστια και διαχρονική του προσφορά. Ένας άνθρωπος που δεν μιλά πολύ στα ραδιόφωνα, μίλησε στα γήπεδα για 16 χρόνια. Μαζί μας είναι, τον καλωσορίζουμε. Χαιρετούμε.
1: Γεια σου, Πανίκο.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Εσύ έπεισα, μπορώ να πω έτσι γρήγορα για να αποδεχθεί να μιλήσεις.
2: Εντάξει,
0: αποδέχτηκα. Ήταν και το χτεσινό, προχθεσινό.
2: Ήταν για λόγω του χτεσινού.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Προσπαθώ να είναι όσο πιο μακριά γίνεται. Για ευνόητους λόγους. Αντιλαμβάνεσαι όταν δεν είσαι κοντά στην ομάδα.
0: Βλέπεις τα μάτια ανόρθωσης?
2: Βεβαίως.
0: Από γήπεδο ή τηλεοράσεως?
2: Και από γήπεδο και από τηλεοράσεως.
1: Έτσι πάμε να πούμε, να ξεκινήσουμε με το προχθεσινό παιχνίδι απέναντι στο ΑΠΟΕΛ. Πρώτη νίκη, πρώτη βαθμή ουσιαστικά για την ανόρθωση στη νέα σεζόν. Έτσι, αν σου άρεσε η παρουσία της ομάδας σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, και θα σχολιάσουμε και γενικότερα για φέτος.
0: Και πριν γίνει, μας πεις γι' αυτό, εκεί που βραβεύτηκες, πήρες την πλακέτσα από τον Νίκο τον Νικολάου, τι ένιωσες μπροστά στον Παπαδόπουλο, στον κόσμο, το γεμάτο το γήπεδο?
2: Σίγουρα ήμουν συγκινημένος, ένιωσα όμως πολύ περήφανος. Γιατί το να συμπεριλαμβάνεσαι σε αυτήν την οικογένεια που ονομάζεται ανόρθωση είναι τιμή. Και είμαι τόσο πολύ περήφανος. Γιατί έζησα πολλά μεγάλες στιγμές με αυτήν την ομάδα. Έχω συνδεθεί με όλους, με τον κόσμο, γενικά, με την αμόχωστο. Και είναι και συγκινητικό, αλλά είναι και μεγάλη τιμή και είμαι τόσο πολύ περήφανος.
0: Είσαι ο δεύτερος στις τέτοιους συλλόγους σε συμμετοχές, από ότι έχω κάποια στοιχεία μπροστά μου.
2: Ναι.
0: Και με 24.442 συμμετοχές, 12 τίτλους, 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα, 4 ασπίδες και 16 φορές φορέσεις το εθνόσιο, τη φανέλα.
2: Είπα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μεγάλη τιμή που αυτή η ομάδα. Συνάμα όμως νιώθω και μεγάλη περηφάνεια.
0: Μάλιστα. Το παιχνίδι μου και την ομάδα, την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Το αγωνιστικό.
2: Εντάξει, η ανόρθωση έτσι γενικά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος να ξαναβρει ο δρόμο της. Αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ομάδα, είναι πάνω απ' όλα την πίστη, την υπομονή και την ενότητα. Θεωρώ ότι τα παιδιά που είναι εκεί τώρα, όλοι τους ανεξαιρέτως, κάνουν μια τεράστια προσπάθεια και χρειάζονται πάρα πολύ υποδοχή. Φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι ότι η ομάδα υπήρξε βελτίωση. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι είχαμε, μια νίκη ότι έγιναμε μεγάλη ομάδα. Όμως φάνηκε ότι η προσπάθεια άρχισε να αποδίδει την καρπούς. Ας συγκρίνουμε τα τρία πρώτα παιχνίδια, δείχνει συνεχώς την βελτίωση. Και στο χθεσινό παιχνίδι υπήρχε, φαίνεται, μεγάλη βελτίωση. Και είναι προς τιμήν αυτών των παιδιών, διότι μπόρεσα και μιλήσα και μαζί τους. Δείχνουν αποφασισμένοι, δείχνουν μια σοβαρότητα, με χαμηλή, πολύ προσγειωμένα, πατουγερά στο έδαφος, και ο Νίκος και ο Αλεξάνδρου και ο
0: Μανιάτης.
2: Ο Μανιάτης, έτσι λίγο που μίλησα μαζί τους, δείχνουν μελετημένοι, δείχνουν να ξέρουν. Να ξέρουν τι χρειάζεται την ομάδα. Και κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά χρειάζονται στήριξη όλου του κόσμου, όλου του φιλαθλικού κόσμου της ανόρθωσης. Όσους μπορούν να είναι πιο κοντά, να είναι πιο κοντά, όσοι από την διακίδα χρειάζονται πραγματικά τη βοήθεια.
1: Υπόθηκαν πολλά τις προηγούμενες εβδομάδες, μετά και από τα δύο πρώτα ανεπιτυχία αποτελέσματα, και σενάρια διαφορά ακούστηκαν. Φαντάζομαι έτσι αυτή η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ δεν δίνει μόνο τρεις βαθμούς, αλλά περισσότερο δίνει ηρεμία και αισιοδοξία, αλλά και καλή ψυχολογία για τη συνέχεια.
0: Ναι, και Πανίκο, είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Ήταν η πρώτη νίκη με την εικόνα που έβγαλε, τον πάθος στη ψυχή. Ήθελα, αν μπορείς, να μας πεις και το ταβάνι της ανόρθωσης φέτος με τα προβλήματα που, αυτά που έχει.
2: Εντάξει, την ανάγκη, την ανοίγηση χρειαζόταν πάρα πολύ η ομάδα. Θεωρώ ότι λίγο πολύ τα εξωγηπαιδικά άρχισαν να μπαίνουν σε τάξη και έμεινε το κομμάτι του αγωνιστικού. Yeah. Προσωπική μου όψη αυτή, από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω και από όσον αντιλαμβάνουμε που είμαι όχι τέλεια μέσα στα πράγματα, απ' έξω. Mm-hmm. Βλέπω ότι άρχισε να υπάρχει ένα νοικοκύρεμα. Mm-hmm. Έμεινε για μένα το αγωνιστικό και χθες έδειξε η ομάδα ότι και αγωνιστικά μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Τώρα το τσαβάνι μου μπορεί αυτά συνόρθωση σίγουρα για μένα είναι να προσπαθήσει να μπει ξανά. Mm-hmm. Το ζητούμενο. Mm-hmm. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι χωρίς μεταγραφές, χωρίς ενίσχυση, mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Όλες οι ομάδες ελευθερωθήκαν, όλες οι ομάδες έφεραν παίχτες. Είναι πολύ δύσκολο με τους ίδιους παίχτες τα τελευταία χρόνια να μπορέσεις να αντικρίσεις κάτι περισσότερο. Η εξάδα για μένα προσωπικά είναι το ζητούμενο.
0: Και έτσι ήθελα και για τη δουλειά που κάνει, που κάνουν τα παιδιά, τα νέα, η διοίκηση. Βλέπουμε και τις οθόνες, το γήπεδο και κάποια άλλα πράγματα, κάτι διαφορετικό.
2: Ναι, όπως είπα, είχα την ευκαιρία να μιλήσω σε λίγο με τον Νίκο και με τα παιδιά. Κρατούν χαμηλούς τόνους, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Έχω φάει το ποδοσφαίρο με το κουταλάκι που λέμε. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα, έχουν γρήση, έχουν πολύ καλές ιδέες, δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και θεωρώ ότι θα βγει αποτέλεσμα. Είναι όλοι του ποδόσφαιρου, ακόμα και ο πρόεδρος. Έχουν τόσα χρόνια ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Ξέρουν τι χρειάζεται αυτή η ομάδα. Ίσως είναι δεμένα τα χέρια τους. Λόγω εμπάρκου, όμως η προσπάθεια γίνεται και πρέπει να γίνεται. Η ανόρθωση πρέπει να είναι δυνατή.
0: Μα υπάρχει και το πλάνο τριετίας γι' αυτό.
1: Ναι, και ο κόσμος γνωρίζει τα δεδομένα με το εμπάρκο. Δεν έχει υπερβολικές απαιτήσεις, αλλά θέλει να βλέπει μια ανταγωνιστική ομάδα όπως αρμόζει άλλωστε στην ιστορία της ανόρθωσης. Και από χρόνο βεβαίως θα έχει περισσότερες απαιτήσεις που θα μπορούν να γίνονται και μεταγραφές.
2: Ο κόσμος έχει απαιτήσεις και καλά κάνει έχει απαιτήσεις, γιατί είναι εκεί και στηρίζει την ομάδα και την έχει στηρίξει πάρα πολλές φορές και στα δύσκολα και στα εύκολα και είναι, δηλώνει παρόν πάντα. Και του αξίζει να είναι περηφανός, γιατί είναι περηφανός ο κόσμος της ανόρθωσης. Γι' αυτόν και πρέπει και οφείλει η ανόρθωση να είναι δυνατή. Mm-hmm. Θεωρώ και πιστεύω ότι η ανόρθωση θα βρει το δρόμο της.
0: Mm-hmm.
2: Χρειάζεται πίστη, υπομονή, ενότητα. Και δεν θα έρθουν όλοι.
0: Είναι αισιοδοξία. Πιστεύεις είναι αυτού τον που είπες τώρα, τρεις λέξεις.
2: Ναι. Mm-hmm. Υπομονή, πίστη και ενότητα. Και η ανόρθωση θα γίνει μεγάλη ξανά.
0: Και έχει το άλλο ένα παιχνίδι δύσκολο, ντέρμπι της πόλης του Αβαγόρα, δυστυχώς στη Λάρνακα, στη δόντη της Νέας Σαλαμίνας, το επόμενο παιχνίδι.
2: Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Mm-hmm. Η ανόρθωση όπως είναι αυτή τη στιγμή, τον τελευταίο καιρό για αυτήν όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Δεν έχει εύκολο αντίπαλο, δεν έχει... κάθε εβδομάδα θα είναι και έναν ντέρμπι. Με όποια ομάδα και αναγωνίτες. Πολύ περισσότερο και με την Σαλαμίνα που είναι συμπολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα του.
0: Εσύ τι διαφορετικό είδες κόντρα στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια στην Λεμεσό με ΑΕΛ και Απόλλωνα που τα έχασε?
2: Ήταν ομάδα.
0: Ναι.
2: Χθες η ανόρθωση ήταν ομάδα. Σύνολο, ναι. Ναι. Και έβγαζε, το ένιωθες ότι ήθελε περισσότερο την νίκη. Το έβλεπες. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι, αν έβλεπες το σέντερ, έβλεπες ότι ναι, θα κερδίσουμε το, γιατί το πίστευα.
0: Ναι, χρόνο.
2: Και αυτό...
0: ναι, περνούσαν τα λεπτά και αυτό έβγαινε προς τα έξω.
2: Ναι, έβγαινε προς τα έξω. Εγώ αυτό το ένιωσα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι ήταν... εντάξει, υστέρησε και το απόλυτο να πούμε μια αλήθεια, δεν ήταν ναι, το απόλυτο των προηγούμενων αγώνων. Mm-hmm. Ήταν μια... ένα μέτριο να πω και είναι μια πολύ καλή ανόρθωση. Γι' αυτό και συγγενική.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Έτσι να μας σε αφήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε με ένα μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον μεγάλο κόσμο της ανόρθωσης.
2: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Στον κόσμο της αυτοσύνης θα τους πω ότι ναι, να νιώθουν περήφανοι που είναι με αυτήν την ομάδα, να νιώθουν περήφανοι που είναι οι Βαρουφιώτες, και με πίστη, υπομονή και ενότητα η ομάδα θα γίνει ξανά όπως είναι πριν.
0: Ήσουν μέλος αυτής της εποχής, έτσι. Ήσουν και εμβληματικός αρχηγός.
2: Άρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Πανίκο.

0: Πραγματοποιήθηκε σήμερα μια διάσκεψη του Ομόνια Foundation. Ήταν παρούσα η Αναστασία Πέτρου και να πάμε έτσι να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες. Γεια σου Αναστασία, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη, φίλες και φίλοι ακροατές. Ναι, μας παρουσιάστηκε σήμερα το νέο πρόγραμμα του Ομόνια Foundation, Green Shell. Παίζω καθαρά, ζω καθαρά. Μια πρωτοβουλία του Ομόνια Foundation σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό και υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Τίνας Παύλου. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης των ναρκωτικών και της νεανικής παραβατικότητας, το οποίο αξιοποιεί τη δύναμη του αθλητισμού για την ενημέρωση και την πρόθεση θετικών επιλογών ζωής στους νέους ουσιαστικά. Το αναλυτικό πλάνο του προγράμματος μας το παρουσιάσε ο κύριος Θεόδωρος Κρυγκός, μέλος του ΔΣ της Ομονίας. Ουσιαστικά το Green Shield θα εφαρμόζεται μέσω σχολικών παρεμβάσεων, με βιωματικά εργαστήρια σε γυμνάσια και λύκεια, μέσω των ακαδημιών όπου θα γίνονται εργαστήρια αναηλικιακή κατηγορία. Θα υπάρχει και μέσω του Ομόνια TV, όπου οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μία μίνι σειρά με διάφορα μηνύματα ποδοσφαιριστών και διάφορων άλλων παραγόντων της Ομόνιας. Αλλά και μέσω των φιλάθλων, εκπαιδευόμενοι εθελοντές, φιλάθλοι ουσιαστικά θα διαδίδουν εγκεκριμένο υλικό και μηνύματα μηδενικής ανοχής. Και επίσης για όποιον θέλει να μιλήσει σε κάποιον, να ενημερωθεί είτε να ζητήσει και βοήθεια, θα υπάρχει τηλεφωνική γραμμή στήριξης.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Ήταν πολύ ωραία ενέργεια.
2: Έτσι... Είναι μια πολύ ωραία ενέργεια. Να πούμε επίσης ότι η φετινή χρονιά θα λειτουργήσει ως πιλωτική. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο και στο τέλος της πιλωτικής χρονιάς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα για να μπορεί να περάσει το πρόγραμμα στην επόμενη του φάση. Και επίσης να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα βασίζεται σε δοκιμασμένες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες. Δεν γίνεται τώρα πειραματικά για πρώτη φορά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε,
0: Αναστασία.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Α, ναι, σωστά. Τώρα το λέγαμε ότι πρέπει να δώσουμε τις ώρες των συνεντεύξεων αύριο και της προπόνησης της Ομονίας, γιατί ολοκληρώνεται αύριο προετοιμασία εν ώψη Θέλτα.
1: 3.30 στο Γάσιπι η συνέντευξη του Χένιγκ Μπέρκ, 6.30 προπόνηση στο Ηλίας Πούλος, ενώ στις 8 θα δώσουν συνέντευξη και οι Θέλτα, 8 η ώρα στο Γάσιπι, δεν θα κάνουν προφανώς απολογίζοντας προπόνηση. Αγώνας είναι
0: ναι, φαίνεται
1: 8 παρατέταρτο.
0: Μα μπορεί να έρθουν αύριο το πρωί να κάνουν προπόνηση και μετά να έρθουν.
1: Πρέπει να γράφει εδώ η ενημέρωση που πήραμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα χθεσινά αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα όσο έχουμε χρόνο. Μάκη, στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός πάει τρένο. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει το 4-4. Κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό.
1: Του Αναστασίου.
0: Ναι, η ΑΕΚ πέταξε 2 βαθμούς στην Τρίπολη 1-1 με τον Αστέρα. Καλαμάτα Βόλος 3-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ο ΠΑΟΚ πήρε τον ντέρπι της Θεσσαλονίκης, κέρδισε τον Άρη με 2-0. Έτσι απλώς να πω κάτι για τον Ολυμπιακό που έχασε από τον Όφη, με τον Όφη να γράφει ιστορία στο Καραϊσκάκη, και τον Ολυμπιακό να κάνει το χειρότερο του ξεκίνημα μετά από 37 χρόνια στο πρωτάθλημα. Το διάβαζα το πρωί και έτσι ήθελα να το αναφέρω. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία. Είπαμε η City κέρδισε την United με ένα 0, πήρε το ντέρπι του Manchester με έναν γκολ που στο τέλος της μέρας δεν έπρεπε να μετρήσει εξ όσων υπόθηκαν. Και Coventry Brighton 0-5.
1: Έβαλε γκολ και ο Κοστούλες, το πρώτο.
0: Μάλιστα. Ναι, συμφωνεί και ο Τάσος. Λοιπόν, πάμε Γαλλία. Lille Troyes 2-0, Le Mans Lens 2-2 και Brest Paris 0-1. Γερμανία, Λειψία, Αμβούργο 5-0, Elversberg, Bayern 1-2. Στην Ισπανία, Θέλτα, Μάλαγα 1-1, έχασε βαθμούς η προσεχής αντίπαλος της Ομόνιας. Λεβάντε, Μπαρτσελόνα 2-4, Χετάφε, Λα Κορούνια 1-1 και Σοσιεδάδ, Ατλέτικο 0-3. Στην Ιταλία, Λέτσε, Μόντσα 3-2, Νάπολη, Μπολόνια 1-0, Σασουόλο, Γιουβέντους 3-2, επίσης έχασε
1: 90-4, την τέσσερα δικός της παίχτης, ένα νεαρό Μαυροβούνιος, ο Άντζιτς.
0: Μάλιστα. Και έτσι, ναι. Απλώς θέλω να δω λίγο τη διακύμανση του σκορ, γιατί ήταν 1-0, 1-1, 2-1.
1: Στο 82 σοφάρισε Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: 89-2-1 η Σασουόλο. 90-1 ισοφάρισαν οι Μπιαρκονέρι και στο 94 ο Άντζιτς που δεν το πανηγύρισε.
0: Mm-hmm.
1: Το τελικό 3-2. Έχουμε σήμερα Ιταλία.
0: Έχουμε και σήμερα παιχνίδια.
1: 3.
0: Ναι. Ένα λεπτό να δούμε το πρόγραμμα. Να ξεκινήσω από ότι έτσι όπως το βλέπω στον πίνακα. Στην Αγγλία στις 10 Λίντς Νιούκασολ. Στην Ισπανία επίσης στις 10 Βιγιαρεάλ Μπέτις. Και στην Ιταλία 7:30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα. 9:45 Ίντερ Ουντινέζε. Με τον Μάκη Νικολάου στην περιγραφή. Θα ακούτε.
1: Όχι των τριών, του τελευταίου.
0: Του τελευταίου. Ναι, δυνατόν να κάνουμε τρία.
1: Δηλαδή
0: 7-7.
1: Σε καθάριστο.
0: Όχι, του Ίντερ Ουντινέζε.
1: Και 24 Κασαβαϊνή, Άρης, 8 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια που την Τσίτα Βίσου.
0: Ναι, και βεβαίως το παιχνίδι στο Αμόχωστο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σούπερ Σπορ 104.
1: Γιώργος Χαραλάμπους είναι στην περιγραφή.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστούμε από τον Μάκη Νικολάου, την Μαρίνα Αργύρου και τον Τάσο Μιχαηλίδη. Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Γεια.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Super Sport 104.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
11: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Όταν το κουδούνι σε καλεί, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1.459 τώρα με μόνο 1.349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
13: πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει.
14: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
13: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
13: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
14: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
13: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Super Sport 104.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Όλα έτοιμα για να μπει στον Αποέλα από τώρα. Ο Σάββας Γιασίης επιστρέφει οντάλσιο με τον Απόλλωνα. Μετά τη διακοπή θα παίξει ο Καρίγιο αναμονή για Λάιφι. Έτοιμη να κινηθεί για επιθετικό υπάφος, υπάρχει θέση στον κατάλογο Α. Είναι καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, η ομάδα δήλωσε στον Super Sport 104 ο Χάρης Τσιοχάρους. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γκασπάρ και του Σπόγιαρτ στον Απόλλωνα. Θα είμαστε διαφορετικοί στον τέρμπι με τον Αποέλ, ανέφερε στο σταθμό ο Φανούρος Κωνσταντίνου. Με την αναμέτρηση ψώνα Σάρι ολοκληρώνεται απόψε τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Υπό εξέταση η κατάσταση του Σάτκα στην Ομόνια κυκλοφόρησαν τα μεμονωμένα εισιτήρια εν ώψη Θέλτα. Αμφίβολος ο Μπάγιος στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Τρέχει να προλάβει το παροσιώτικο ντέρμπι με την ανόρθωση ο Μπέρκστρομ μέσα ο Φανίφ. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα με Καρό Αλμίδα και Μιλοσάβιεβιτς πιο έτοιμος ο Παπαγεωργίου. Κρούσματα γαστρεντερίδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά τη Ρόδο έντονη ανησυχία εν ώψη Super Cup στον μπάσκετ. Ο Μίλος Πάντοβιτς αποχωρεί από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του μεταρρυθμού στην Ζελεζνιτσάρ. Η Μπάγερ Μονάχου έχει παρακολουθήσει από κοντά τον 20χρονο δεξιομπακ της Χάιντουκ, Λούκα Χόντακ. Η Βαλένθια έχει στη λίστα της τον Μεντιλή Μπαραλά και τον Ράφαν Μπενίτεθ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα σε 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, σε 9.45 Ίντερ Ουντινέζε, στις 10 Λίτς Νιουκάσλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
15: Ακούτε Super Sport 104.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
26: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέ. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Δευτέρα, με Τάσο, με τραούθια που ούτε εκείνοι που τα γράψαν δεν ξέρουν ότι υπάρχουν. Είναι ένα ιδανικό σενάριο για να ξεκινήσει η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Χαρούμενα, με υγεία, αγάπη και χαμόγελα. Σωστά, κύριε Αναστάσιε. Λοιπόν, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Ο Πουλίδος Αλεξάνδρου είναι αδιούχος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πήγαινε να αγιάσει, να ηρεμήσει μακριά από Λεωνίδου. Αλλά έχω αντικαταστάτη σήμερα έναν πολύ καλό φίλο, εκλεκτό συνάδελφο, τον Θ-Τάφ.
1: Θεόδωρο Τσολάκη.
0: Για να δω, θα δεν πρέπει ο κόσμος, κύριε. Θεόδωρο Τσολάκη, λοιπόν, εδώ στην εκπομπή Game Time 2 με 4. Γεια σου, Θεόδωρο μου.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ο Τάσος Μιχαλίδης στη ρύθμιση του ήχου είναι παντελώς ξεκάθαρο νευδιάκριτο ότι είναι ο Τάσος Μιχαλίδης με τέτοιες μουσικές επιλογές. Του βγάζουμε το καπέλο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής Echo, McDonald's και CableNet. Έχετε κατεβάσει το McDonald's App, συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία, κάνετε tap star rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο για να κερδίσετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan, earn, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Έχουμε γραμμή, κύριε Τασό. Να μην χρονοτριβούμε, θα τα δούμε όλα εν ευθέτω χρόνο. Πάμε, χαίρετε.
2: Καλώ σα απόγευμα, παιδιά.
0: Γεια σου, Παύλο μου, και αν σμίζω τηλέφωνο, αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω.
2: Δεν πειράζει.
0: Ναι, τρέχαμε σήμερα, έχουμε τα γυρίσματα.
2: Τον Τάσο σήμερα.
0: Τάσος, ναι.
2: Ξέρεις το ότι μπορεί με τον Τάσο πριν την εισβολή στο Ασλανίδιο τουρνουά να είμαστε μπόλπο, εις δεν ξέρει ένα στον άλλο να.
0: Όντου Τάσο πιένε στο Ασλανίδιο, κατεβάζει μικρόφωνο, βρά, αλήθεια.
1: Παύλο μου, ναι. Εγώ ήμουν πάντα μες στο γήπεδο, οπότε...
0: Οπότε πέρασε ο πλαστίκα, δεν το ξέρετε ότι τώρα είναι να...
2: Κοίταξε, έτσι φαντάμε και μετά πιέναμε, εγώ θυμούμε μετά το παιχνίδι που έρχεται ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες και έρχονται, πιέναμε στο κέντρο του χωριού και έκανα σούβλα. Και θυμούμε χαρακτηριστικά...
1: Στη λιχιώτικη σούβλα.
2: Α?
1: Στη λιχιώτικη σούβλα.
2: Ναι, λιχιώτικη. Κοίταξε, η σούβλα είναι που τη λύση μου έρχεται, δεν είναι και που δεν άλλο.
0: Μάλιστα, άρα είστε φίλοι ρε Παύλο.
2: Α?
0: Είστε φίλοι λέω.
2: Μπορεί να γνωριστήκαμε τότε, δεν ξέρω.
1: Της ίδιας ηλικίας.
0: Μπορεί να μαλώσετε για καμιά φανέλα.
2: Μπορεί, δεν το ξέρω. Λοιπόν, εγώ είμαι χαρούμενος πρώτα, γιατί, όχι μόνο για την τέχνη της ανορθώσεως, αλλά και την καλή εμφάνιση. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν πιστική εμφάνιση. Και, αλλά έχω έναν παράπονο.
0: Ναι.
2: Γενικά, ότι... Όχι αυτή τη γενική δικαιότητα τη νίκη, αλλά να λέμε ότι λείπαν που το από ελπέστε. Μην ξεχνάτε ότι η ανόρθωση δεν έκανε μεταγραφές. Και είναι μια ομάδα η οποία και τον πιο, α το πούμε, μέτρο παίχτη να χασεί, κοστίζει.
0: Εντάξει, ρε Παύλο, αλλά και αναιρείτο έναν το άλλον όμω.
2: Όχι, αναιρείτο. Γιατί, εντάξει, να καταλάβω ότι για μένα είναι ο Κωνσταντίνο. Είναι μεγάλη απολία για οποιαδήποτε ομάδα, άμα λείπει. Συμφωνώ. Αλλά φέρνουν και τον Τάλσιο. Μα τον Τάλσιο είναι ο προπονητής τους που επέλεξε να παίξει με διανόρθωση.
0: Εντάξει, άρα... έπρεπε να πάρει μια βάση. Πήρε την, θέλω να σου πω, δεν άκουσα κάποιον, ούτε ο κ. Παπαδόπουλος νομίζω να μειώνει την νίκη της ανόρθωσης.
1: Να πούμε ότι για τον Λαΐφιν ήταν στην πρώτη τελευταία προπόνηση που...
0: Και ο Καρίγιο έτσι προς το τέλος της εβδομάδας.
2: Αλλά... τον Καρίγιο, κοιτάξτε, αδείς. Νταριό δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι. Ακόμα
1: είναι παίξε. Ναι. Υπάρχει, κατά την άποψη μου, ο Αγγελόπουλος πήγαινε πολλά καλά σε σχέση για το γεγονός αν το πρόβλημα.
2: Ενώ άλλος που ήταν το πρόβλημα του
1: από ακριβώς.
2: Ενώ άλλος που ήταν το πρόβλημα του από
1: έτσι. Ο Ντέκεν το θέμα. Ο Αγγελόπουλος στάθηκε πάρα πολύ καλά. Είχε περιπτώσεις τις οποίες μάλιστα εγκάλυψε το κενό του Ντέκεν Εκ σε δύο-τρεις φάσεις.
2: Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι το αποέλαμα γεννήσεως του Νόλιπες μεσοεπιθετικά τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ δυνατό.
0: Φίλε, το Αποέλ πρέπει να σταματήσει τα δώρα που κάνει στον αντίπαλο αμυντικά και θα πρέπει να βρει τους ρόλους μεσοεπιθετικά, γιατί έχει κάποιους παίχτες που εμπανόμοι ότι είπα τα χαρακτηριστικά τους. Μπακασέτας, Μπαράκ, Τζούρισις θέλουν την μπάλα στα πόδια, πρέπει πια παραπάνω που Λιμιόν και ο Μαρκίνιος να κινούνται στο χώρο.
2: Μες στο Παπαδόπουλο στο Αποέλ πολλά λίγες φορές έπαιξαν καλύτερα από μας. Πολλά λίγες φορές. Εγώ διαχρονικά.

0: Έτσι τιμούμε. Έτσι τιμούμε. Λοιπόν, για να έρθουμε, θέλω πρώτα να κάνω μία μνήμα για το άκυρο γκολ που κατακυρώθηκε στη Manchester City.
1: Εν το είδα, είπαμε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει.
0: Δεν έπρεπε, βέβαια, παραδεχτήκαν το μετά όλοι ότι κακώς έμετρησε το γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει, έπαιξε ένα έξυπνα η City με 10 παίκτες. Η United ήταν αμυαλή στο παιχνίδι της. Λοιπόν, έστω και αν είχε και 2-3 λοκάρκα πόσα είχε, εντάξει. Αλλά ήταν αμυαλή. Και έρχομαι στον Παναθηναϊκό. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το είδες Γιώργο το παιχνίδι.
1: Όχι, ήταν μόνο τα στιγμή, ό,τι είπα.
0: Άκου να σου πω. Το πρώτο τέταρτο, το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, η κάμερα δεν προλάβαινε να πιάνει τους συνδυασμούς που έκανα οι παίκτες του, ούλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πραγματικά σου λέω, δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός, συζητούσαμε το έψετσι με τον στο ξενοδοχείο που δουλεύω το βράδυ, ήταν ο Βασίλης ο Σκουντής, ο
1: αθλητογράφος, συνάδελφος.
0: Ναι, έμενε στο ξενοδοχείο μας και λαλεί μου φέτος και να χάσει ο Παναθηναϊκός ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια, μόνο το θέαμα που θα βλέπεις με αυτούς τους ποιοτικούς παίκτες. Δεν ξέρω ποια ομάδα υποστηρίζει ο Σκουντής, ούτε τον ερώτησα τον άνθρωπο. Λέει μου να χαίρεσαι, να σου θυμίσει εποχές Σαραβάκου, Βαζέχα, τότε, της τότε εποχής. Όμως το προάθλημα αυτό στην Ελλάδα να παίζουν κορμιά. Και οι τέσσερις ομάδες, εγώ είναι καλό καμιά που την εξήλωση και ο Ολυμπιακός που να μπουν οι παίχτες του μες στο παιχνίδι να δέσει.
1: Να θέλει να πιένουμε και για μάπα φέτος Ελλάδα, δεν μας έκανουν σαν να
0: μάσουμε. Εντάξει.
1: Να θέλει να πιένουμε και μάπα.
0: Το δεύτερο γύρο στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να θεωρείς ότι σίγουρα να πάω.
1: Πρέπει να πάμε. Πότε είναι, ξέρουμε.
0: Το δεύτερο γύρο, Γενάρη, πότε
1: μπουν. Ξέρουμε, ναι, Φεβράρι.
2: Γενάρη, Φεβράρι, κάπου εκεί.
1: Θα το συνδυάσουμε με μπασκετάκι, κύριε Ρερή.
0: Εσύ λέει, αν παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ποδόσφαιρο, δεν με ενδιαφέρει με ποιο... τώρα αν μπορεί ατύχει να παίζει με τον Ολυμπιακό, νομίζω το ίδιο Σαββατοκύριακο.
1: Επία παγιά εγώ, εντάξει, με ποιο μίτσις ψήνα, επία που μας εδέραμε ο Ντάρπισσαρ, αλλά πιάμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: που το γυρίσαμε με το Σισέγιο Χριστοδουλόπουλο, παίζε ο Πάρτος στο Ολυμπιακό. Εσύ τα παιχνίδια ήμουν μέσα, ναι. Το 10, το 11, 13. Το τελευταίο που πήγα έπεσε μολότοφ σε αστυνομικών και λαλό έφυλε νίξα από μαπάν για να φάω δίκαι λέμε μου. Πάω μπάσκετ που όσες φορές έπιανε είχε επεισόδιο.
0: Λοιπόν, τα στιγμιότυπα των άλλων αγώνων των Κυπριακών είδα τα φαίνεται για έκο ότι δεν έκαμε καλή.
1: Όχι, δεν ήταν καλή, κοίτα δίκαιη νίκης Πάφου. Ήταν καλή Πάφους. Να σε καλά κύριε Παύλο μου, να σε καλά. Καλόν υπόλοιπο. Λοιπόν, έβαλα μας 4 γκολ σε 2 παιχνίδια, τα 3 που πέναλτι ο Ντέκενεκ. Να μας πει ο Ντέκενεκ ο φίλος.
2: Ο Ντέκενεκ ουσιαστικά σε 3 παιχνίδια με την ορθόση έκανε 3 πέναλτι.
1: Ναι. Τα θυμάμαι τα 2 πέρσι είχα συμπίσει τον αφέτος. Εντάξει ρε φίλε, είπαμε ότι ο Ντέκενεκ είναι απροσεκτός. Δεν μ' αρέσει και απροσωπικό καταστάσεις, αλλά ναι, θα πρέπει και οι παίκτες να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Θέλει και οδηγές κρίσης να μην κάνεις λάθη.
2: Μεγάλος παίκτης ο
1: Ντέκενεκ. Δεν δείχνει όμως ότι δεν πάντα καλά στο Αποέλ. Δεν ξέρω τι φταίει.
2: Δεν του βγαίνει κάτι που τα πέρσι πρέπει γενικότερα να
1: βρει. Πάντα καλά. Ναι, και διεθνή με την Αυστραλία δεν πάντα καλά. Εντάξει, είπαμε το Αποέλ και εγώ πιστεύω ότι μια ομάδα που έχει προπτική να φύγουμε στο Αποέλ. Αν όρθω σε χαροποίησε με ενώ το πώς έπαιξε, αφήνει θετικά. Χαροποίησε με την αυτοσία της. Ενώ αφήνει μια εικόνα θετική να πω.
2: Όχι απλά θετική. Ήταν καλύτερη από το Αποέλ. Έβγαλε το καλύτερο πρόσωπο που νομίζω μπορούσε να περιμένει ο κάθε ανορθωσιάτης να δει. Και στο τέλος επανηγύρισε μια νίκη αρκετά δίκαιη. Που για μένα το πιο σημαντικό ήταν ότι μετά τον γκολ που δέχτηκε, είναι κατέρευση. Έτσι, αμέ δείχνει ένα χαρακτήρα.
1: Θέλω να πω, χαροποίησε τον κόσμο τη βασικά. Δεν είναι το λόγο που χαροποίησε με τον κόσμο τη, γιατί και σε ανοιχτό παιχνίδι. Και σε βάει, ρε, αφού ξέρουν την ομάδα μου. Σκέφτομαι, δεν είναι ξέρα θέμα. Αλλού μου πανηγύρισε το 2-1, σαν πω τσιμά ορθό για τη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδου.
1: Γεια σου, κάντε μου, χαιρετάει ο φίλο μου Τσολάκη, για αν μπορεί να συνεχίσει.
3: Γιατί να μου κλείσω τηλέφωνο.
1: Αν δεν χαιρετίσεις το συμπαρουσιαστή μου, εγώ δεν
3: δέχομαι.
1: Τούτα που κάνει ο πόλης, τούτα που κάνει ο πόλης, εγώ δεν τα κάνω να φκένει να είμαι
3: σε τούτα σε μένα. Κύριε Τσολάκη, χαιρετώσαι εγώ που με έναν όλοι γιατί είμαι τούτος.
1: Α,
2: ευκρινίζει.
3: Και ρε, εμιτσί, άκου να δεις τα τραγούδια που σου βάλει ο φίλος μου, ο Τασάρας. Ένα
1: λεπτό να σου πει το μήνυμα ο Τσολάκης που πιάνε. Πες το μήνυμα που πιάνε.
2: Ο 737 είναι Τάσο μου λαλή, είναι τουλάχιστον ντροπή να έχεις δίπλα σου το Τσολάκ και να ξεκινάς η επομή με τραγουδάκια περί Έρλαλη, ρε Τάσο. Κάνε κανέναν ουίσκι να ανοίξουν τα τσάκρα μας. Εντάξει, ο 737 είναι του Τερλέγκα, του Πασχάλη Τερζή.
1: 737 νομίζει κάνουν το 12.30 νύχτα εκπομπή.
3: Λοιπόν, να μου κάνω
1: λοιπόν,
3: έχω δύο απορίες, κύριε Λεωνίδη.
1: Είμαστε σκάμις, φίλε μου.
3: Η πρώτη απορία ήσουν στο αρένα χτες.
1: Ναι, για ράδιο.
3: Μάλιστα, τέλειωσε το έργο. Περιμένουν και εγκαλυμμένοι της ΑΕΚ. Όπου υπάρχει Λεωνίδου, Χόουμ και ΑΕΚ, καληνύχτα
1: Μαργαρίδα. Αφού έδερεν το από Έλλη ΑΕΚ, πρώτα αγωνίστα.
2: Ναι, και ήταν για μέ.
1: Κι ήμουν για μέ.
3: Ήταν κατά λάθος, όπως και χτες κατά λάθος, μπορεί να παρεξίζουν κάποιοι.
1: Τσαμέ δεν είναι ο Χόμ με Λεωνίδου.
3: Ναι, Χόμ με Λεωνίδου, αλλά κέρδισε.
2: Κατά λάθος γιατί κατά λάθος. Δεν ήταν καλύτερη όρθος.
3: Όχι, είπα κατά λάθος γιατί ήταν ο Λεωνίδου.
2: Α, γιατί κατά λάθος ήταν ο Λεωνίδου.
3: Ναι, με παρεξίδει κάποιος. Απλώς κέρδισε ο κύριος Λεωνίδου. Σούγλαν του Ιαννάκη Παντελή. Ένεση τσάστρο να με φάει
1: σούγλαν. Υπάρχουν πριν το παιχνίδι και στείλα φωτογραφία του πόλη.
3: Μάλιστα. Το λοιπόν και ένα άλλον κύριε Λεωνίου που θέλω να ρωτήσω. Εγώ είμαι με Ομόνια, είπα θα σταματήσω να μιλήσω με Ομόνια, αν κανεί, εγκουράστηκα. Εχθές αν να πεθάνει και όσον του βέρνε στο παιχνίδι. Και έκαμε ένα λαγή νομό και βάλει τον Κακουλί.
1: Ε, ποιο έπρεπε να βάλει.
3: Δεν ξέρω δε Λεωνίου, άμα είναι να πεθάνει όσον του βέρνε να βάλει άλλον μόνο να κάνει άλλον αλλαγή.
1: Φιλάκου, η Ομόνια αντινέδιαν την ίδια ώρα με το ανορθώσει από ελ. Αλλά πας στιγμιότητα μια έρευνα που έκαμα. Η Ομόνια αν ήταν κακή ρε φίλε, δημιούργησε ευκαιρίες, επάλεψε.
3: Δημιούργησε μαζί με μισή ρόλα να πάλι. Τέλος είπα, θα ξαπλήσει η Ομόνια. Το λοιπόν έχω να πω κάτι όμως. Τούν το ΒΑΡ είναι που θεωρούσε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΠΑΦΟ.
1: Ναι, τι είχε.
3: Κάμνη φάουλ ο παίχτης της ΠΑΦΟ μπροστά ο διαιτητής εν το διά. Τώρα δεν έχω τίποτα για την ΠΑΦΟ. Εγώ για το ΒΑΡ που τα βάλω, διότι μετά να έρθουν και για εμάς. Το λοιπόν φάουλ μπορούσε να γίνει την έδωκε, έδωκε το την. Όπως επίερε ξαναστράφηκε ο παίχτης της ΠΑΦΟΥ και επίερε και σύψε χαμέ πάνω από τον παίχτην της ΑΕΚ σαν χαροπάνες και τζαμέ και έβαλε το χέρι του πάνω στο στόμα του και κάνει το ελάνε. 99% εξτρίμαζε το.
1: Του τον εν το είδα από αλήθεια.
3: Το βάρτου, εν το είδε.
1: Εν το είδα γιατί πρώτα στην αρένα η τηλεόραση το μόνοι τώρα είναι για πάνω ρε φίλε. Εν έχουμε
3: επαφή.
1: Του τη φάση δεν πήγε στα στιγμή ότι παππού
3: είναι εν το. Και να με σου πω ότι δεν το είχε ο βάρτε τη φάση και δεν είναι καλά του τύπου το βαρύνε που κάνουν προσουβλάκια, πίνουν καφέ.
1: Φίλε, έχω πολλά ξεκάθαρη να άποψη και σε αφισβητούμενες του ΑΕΚ ΠΑΦΟΣ. Όποιος θέλει να μάθει ή να με ρωτήσει να του πω.
3: Εγώ να νοσου τούτη ρε φίλε.
1: Δεν την είδα. Καλό για άλλες φάσεις.
3: Έβρε τη βέτην και πέμω, πέτην που το ράδιο να
1: πάω πίσω στο παιχνίδι, να την εύρω.
3: Ένα σιγά το πράγμα που να κάνεις ρε.
1: Δεν έχω άλλη δουλειά, βάλω 2 ώρες πίσω στο παιχνίδι. Ρε, κι είμαστε διαιτητέ ρε.
3: Τούτοι που τα βάρ νομίζω ότι τελείωσε. Δηλαδή όχι, δεν θα αλλάξω εδώ, δεν κοίτα που θα κάνω.
1: Εντάξει, Ήβρα, έχω ένα λάθος σημειωμένο στην αρένα.
3: Έχετε τούτη τη φάση να βρεις και τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, αν ξέρεις λεπτό, στείλ μου να εδώ.
3: Εντάξει, οκ.
1: Γεια σου, οριζινάλια. Να πάει στο άλλο. Στο επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
4: Καλό μες.
1: Γεια σου, Κώστα. Ναι,
4: καλό
1: μες
4: ημέρα.
1: Ναι, έλα Κώστα. Ναι, Κώστας.
4: Όχι, έλα, χρήσαμε.
1: Έλα, εξαφέντσα ακούω καλά στην αρχή, για να λέω μπορεί να είναι ο Κώστας. Είσαστε και δυο μόνοι άντες.
4: Άκουσα δεύτερη φωνή.
1: Όχι, ενώ Τσολάκης, ρε. Ενώ Τσολάκης, δεν τον συνειδίζεται, ενώ Τσολάκης.
4: Καλό μες βέντε στους δυο ρε παιδιά. Τσολάκης, το μικρό σου Κώστας.
2: Θεόδωρος.
1: Μάριο, ε. Θεόδωρος, ρε Θεόδωρος.
2: Κώστας ο Θεόδωρος, αφού στο αγάπη.
1: Θεόδωρος.
4: Αντικαθιστά το Μπολίβιο.
1: Όχι, όχι, μόνιμη αλλά η αρχή από σήμερα.
2: Όχι, για όνομα του Θεού. Δεν ακούεις πέντε, θα σου πω, αν ακούεις τον Γιώργο.
1: Βασικά ρε φίλε, είναι ευσεποθισμός μου το πράγμα, αλλά δεν θα γίνει, όχι να χτυπήσω πολύ. Και που είναι νομίζω να ακούει τώρα.
2: Γι' αυτό χορεύει ο Γιώργος τώρα.
1: Όχι ρε φίλε, είναι αντικαθιστάς του φίλου μου Μπολίβιο αυτήν την εβδομάδα. Θα έρθει σήμερα και πόνε μέρες η Αναστασία.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε έτσι δικαιολογία για την Ομονιακά. Να σου πω ρε Γιώργο, εγώ προς το παρόν ακόμα είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Ο Ο λόγος είναι ένας, κάθε φτωμά μπαίνει και νέος παίκτης μες στη ομάδα.
1: Νιώθω ότι ο Μπέκ προσπαθεί να βρει λίγο ακόμα τις ισορροπίες μέσω επιθετικά, ποιοι παίχτες θα παίξουν, αλλά τη φιλοσοφία του έχει την και νομίζω είναι οι παίχτες που έρχονται καταλάβουν τη φιλοσοφία του.
2: Έχει και μεγάλο ρόστερ η αλήθεια.
4: Ναι. Και κάθε φτωμά λέω σου μπαίνει και νέος παίχτης. Προχτές έπαιξε
1: να σου πω κάτι, εγώ η εικόνα που έχω από τον Μπέρκ, θα σε ρωτήσω διακόπτω, είναι ότι πάντα όμως καταλήγει σε μια εντεκάδα που είναι η βασική του. Να μου πεις, εσύ η Ευρώπη να κάνει αλλαγές. Οκ, δέχομαι το, να κάνει μια ρωτήσεων. Πιστεύω όμως ότι λίγα σύντομος ίσως μετά τη διακοπή, πιστεύω, ανοίξω, θα πέσω έξω, ότι ο Μπέρκ να κατασταλάξει εμπολής στη βασική του εντεκάδα.
4: Μπράβο, ναι, έτσι να κάνει.
1: Για να ρολάρουν και παίχτε και να έχουν ρυθμό.
4: Μπράβο.
1: Αλλά είναι όλοι χρήσιμοι γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Άρα είναι και να έχει πλάγω να κάνει κάποιες αλλαγές. Είναι να εσκάμνει. Η Europa League είναι 8 τα παιχνίδια. Είναι πιο ψηλή η ρυθμή.
4: Μπράβο. Ναι, και να θέλεις το rotation.
1: Μα γι' αυτό δεν φέρε πολλούς παίχτες. Φίλε, είναι και με εναντίον που φέρε πολλούς. Καλά έκαμε.
4: Και σιγά σιγά να
1: δείσουν οι παίκτες με αξίνους. Ξεχαθήκαν ευκαιρίες, έπαιζε στον Απόλλωνα μια αξιόμαχη ομάδα που είχαν τα προβλήματα δίτσι επέλεξαν να προσπαθήσει να παίξει σαν επιθέσεις και αμυντικά και μια ομάδα με το Κβίτα που άμα στη μέρα του καθοδηγά όλη την ομάδα δεν και κανένα φορά ξέρουμε ότι δεν και παίζουμε και μόνοι μας.
2: Μπράβο.
1: Μάλιστα, εντάξει, ξέρετε μου να είσαι καλά. Έχουμε κάποιες διαφημίσεις να πάμε. Καλό υπόλοιπο και σε σένα. Τα σώμα διαφημίσεις.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Με όπλο τον κόσμο, τη Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
13: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
13: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
15: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
14: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
16: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
17: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 2:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
24: Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ακούτε Super Sport 104.
27: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Στροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο κεραυνός Rollers υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
28: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
29: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: ψηφιακό αρχείο. Άρτα το Τζαμάικα. One love.
1: Άλλον τραγούδι που είπε που τα που τα ζήτη τα έφερε το πάνω. Εντάξει για μας άσεις δεν το ξέρουμε. Έχει άλλο που ξέρουμε και αν τι λέω. Εσύ ξέρεις τον τραγούδι. Τσολάκι μεγαλωμένο μες τη νύχτα ας πούμε μες στα κλάβ δεν το ξανακούς. Εν επιχείρημα σοβαρό που μέναν τούτο. Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Kevon. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Ερώτησα για φάση μου με τον Καντεμογλό, ο Σούνιτσμον Μπάνκοφ. Η εξήγηση που μου δόθηκε από άνθρωπο της διαιτησίας είναι ότι σε διοργανώσεις της FIFA το να καλύψεις το στόμα σου τιμωρείται. Σε διοργανώσεις της UEFA δεν είναι ποινικό αδίκημα και δεν τιμωρείται με on-field review κόκκινη κάρτα. Είναι διαφορά στους κανονισμούς της FIFA και της UEFA. Αυτό μου λέχθηκε. Λοιπόν, απλά μεταφέρω τι μου λέχθηκε με ανθρώπους του χώρου. Έτσι, επειδή είπαμε πολλές φορές δεν είμαστε διαιτητές. Είχαμε πολλές επιμαχές φάσεις. Ο κ. Κυπριανίδης ήταν αλλήμον δικών του φάκων. Εμείς παράχουμε μια άλλη άποψη. Πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή ξέρετε ότι αν θέλετε να μάθετε κάτι και να το ρωτήσετε θα κρυφτούμε και να πούμε. 77-77, 10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 γραπτά μηνύματα. Κύριε Τσολάκη, έτσι μπορείτε και εσύ απαιχνίδια ο Σαββακυριάκο, έτσι συντομία που έχουμε και την πρώτη μας γραμμή σε αυτόν τον μισάωρο.
2: Θα ξεκινήσουμε με ανόρθωση από ΕΛ, είπαμε κυρίως ότι η ανόρθωση ήταν καλύτερη, η δίκαια κέρδισε. Κέρδισαν οι αλλαγές του Νέστορ Ελ Μαέστρο κατά την ταμινή μου άποψη. Γενικότερα είδαμε έναν Κίκο να συνεχίζει σταθερή παρουσία. Είδαμε έναν ΑΠΟΕΛ να μην έχει την παρουσία που έπρεπε και αυτή που έδειξε στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Τα είπα ο Αγγελόπουλο πριν ότι στο πρώτο του παιχνίδι βασικό στάθηκε πολύ καλά. Ο Ντέκελεκ πρέπει να βρει τον εαυτό του. Είναι σημαντικό αυτό. Γενικότερα πρέπει το ΑΠΟΕΛ να βρει άμεσα τον εαυτό του από το επόμενο παιχνίδι για να επιστρέψει στις νίκες. Δύσκολο παιχνίδι που έχει μπροστά του με τον Απόλλωνα. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι από έλεγχη αρκετή ποιότητα. Φάνηκε και με τον Μπακασέτα, με τον που μπήκε και σκόραρε, τι παίκτης πραγματικά είναι. Όμως πρέπει να ενεργοποιηθούν περισσότερο και άλλοι παίκτες, και ο Μπαράκ και ο Τζούριζιτς και ο Λιμιός, γιατί δεν φάνηκε.
1: Εντάξει, έχεις το απαιτήσεις που έτσι παίκτες με τα βιογραφικά ούλα. Σίγουρα.
2: Περισσότερο, αλλά σου πω κάτι. Εγώ κατά την άποψή μου τα πουέλ θέλει έναν κεντρικό επιθετικό.
1: Χέρι Σέτερφ. Ναι, και εγώ είπα το. Πάντω χαιρό ότι πιστεύω. Μοντρό μου παίζει, νομίζω ότι από τρει αγωνιστικέ είναι ομάδα με παραπάνω crossing centers. Έτσι ο Πεδρό είναι πιο ψηλό παίκτη. Είναι γκέρο, είναι τράζι, είναι μέσα στο κουτί. Αν την πάρει χαμηλά, μπορεί να σκοράρει. Δεν τη λέγω όπω με την ΑΕΛ και λοιπά. Ή που έβρενε και χώρου τσάμε.
2: Είναι ένα βαρβάτο τράζι.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν από ελ πράξει δύο-τρία πράγματα που μπορεί να απλά μπορεί να είμαι προπονητή, θα έχει μια καλή πορεία στο πράθυνο. Δηλαδή αμυντικά αρχή γενομενή, οι άμυνε κερδίζουν παιχνίδια και τίτλου και επιτυχίε. Και επιθετικά να βρει τους ρόλους με την πλειάδα παιχτών που έχει. Έτσι.
2: Θετική ήταν η εμφάνιση του Μπέλετς να πούμε. Γιατί
1: ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
2: Εξαιρετικές αποκρούσεις.
1: Ειδικά στην κεφαγιά του Ντάντι.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα το ΑΠΟΕΛ πρέπει να γυρίσει άμεσα σελίδα, να αλλάξει πολλά πράγματα και ανόρθωση να συνεχίσει από εκεί που έμεινε.
1: Εντάξει, θα δούμε μετά και τα υπόλοιπα παιχνίδια όταν έχουμε τον χρόνο. Πάμε στις ακροατές γιατί γέμισαν οι γραμμές. Χαίρετε.
3: Καλώς σας, παιδιά.
1: Γεια σας, κύριε Κακουλή.
3: Άλλο, ορίζω και τον νέο φίλο, τον Τσουράκη, να πω.
2: Τι κάνουμε?
3: Συνοδεύει εσένα τον φίλο μου. Λοιπόν, καταρχήν πιστεύω ότι πρώτον τρία παιχνίδια η φυλάξη είναι πολλά απαιτητική για τις ομάδες τους. Και μην ξεχνάμε ότι όταν μια ομάδα έχει αρκετούς καινούριους παίκτες χρειάζεται αποκλειστικά χρειάζεται χρόνο να συντονιστούν όλοι στο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν να γίνουν οι καλύτεροι των καλύτερων. Δεύτερον, η μεγαλύτερη βελτίωση θέλει η διαιτησία, γιατί πολλά πτωχή η διαιτησία μας, δηλαδή δεν βλέπω ας πούμε αλλαγές. Βλέπω ένα τυρά νόμων, ο άλλος δεν τυρά τους νόμους. Τον παραδείγματος χάρη το έντρο, επειδή έπεσε μια φάση η οποία έχω δει και επειδή ούτε το VAR εφώναξε για εκείνη τη φάση, το τελευταία λεπτά στη διεκδίκηση της μπάλας στο corner.
1: Α, εκπαφός.
3: Ναι, το κλώτσιμα εκτός φάσης. Το κλώτσιμα περίμενε Γιώργο, άσε με γιατί εγώ...
1: Μιλάς για ΟΜΠΙΕΛ.
3: Ναι, το κλώτσιμα εκτός ο Φάσης του παίκτη της ΠΑΦ και ούτε τιμωρήθηκε ούτε παρατηρήθηκε κάτι και του έδειξαν το στιγμιότυπο, το έδειξαν τρεις φορές. Καλά, ο VAR, αφού είναι χτύπημα εκτός φάσης, ο κανονισμός πρέπει να λειτουργήσει, όχι να σεβαστεί. Για μένα που έρχεται και ο φίλαθλος και έχει τις απαιτήσεις και φωνάζει και δημιουργούνται και τα έκτροπα. Γιατί η αντιφασική. Φάσεις οι οποίες αντιφάσκουν και με άλλους διαιτητές φάσκουν. Είναι φάσκο και αντιφάσκο. Για να κρατούμε σωστούς κανονισμούς, για να το κλείσουμε να πάμε σπίτι μας. Έμεινε μας ένα πράγμα που αγαπούμε, ένα πράγμα που μπορεί να είναι ένα σπορ το οποίο μπορεί και ο κάθε άνθρωπος από κάθε δυνατότητες το παρακολουθεί γιατί το αγαπά. Προσπαθούμε με λίγα λόγια να μας απομονώσουν, να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Το πράγμα δεν είναι σωστό. Για η ΚΟΠ θα βρει λύση, γιατί το ψάρι έμποτε και λέμε που βρωμεί, έμπρωμε που του κάτω. Έμποτε και λέμε. Να κάτσουν κάτω και ο σύνδεσμος ο διαιτητών να σοβαρευτούσει και να σταθούμε στον τη χώρα που ζούμε. Το μόνο πράγμα που έμεινε που ένεσαι το φαγοπότη, ένεσαι την μαφία του, δεν το... ο ποδόσφαιρος του γίνον παίρνει πλέον να γίνει και τούτον το ίδιο όπως λειτουργεί η πολιτεία, να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση, να φτιάξουν ορισμένα πράγματα και εμείς που θέλουμε να βλέπουμε καθαρό ποδόσφαιρο, που είμαστε φιλάθλοι, που δεν θέλουμε ούτε καυκάς, να καθόμαστε να βλέπουμε.
2: Γενικότερα αυτό σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές νομίζω η διαιτησία δεν είναι αυτό που περίμενε να δει οποιοσδήποτε φιλάθλος. Δηλαδή και στις τρεις αγωνιστικές είχαμε παράπονα από ομάδες, όχι μόνο για ένα παιχνίδι.
3: Αγαπητέ,
2: τρία, τέσσερα και βάλει.
3: Εγώ να σου πω, το παιχνίδι με την Ομόνια Ναπολεόνα και μιλούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι του τον πράγμα, είναι δύο ομάδες καλές, δύο ομάδες που επέξαν καθαρών ποδόσφαιρων του τον όλο, αλλά ο διαιτητής σαν να ήταν για μένα να δημιουργήσει πρόβλημα ο διαιτητής, όχι οι παίχτες.
2: Βλέπεις τον διαιτητή να έχει νεύρα μέσα στο ύπεδο. Εγώ αυτόν καταλαβαίνω. Αυτόν εισπρατώ.
3: Γίνεται, περίμενε. Όταν πάει ο προπονητής, το τέλος του αγώνα, και πει του ότι τα τρία λεπτά ρε φίλε πόβαλες, εγώ υπολόγιζα ότι θα βάλει 7 λεπτά. Αν έβαλε πέντε στο
2: πρόβλημα. Εγώ τρία λεπτά ρε φίλε με τόσες διακοπές.
3: Λοιπόν, και ποια ήταν η απάντηση και ποια ήταν τα κότσινικα στα καλά ρε φίλε. Επειδή εγώ μπορώ να σε δέρω γιατί είσαι διαιτητής, δεν σας μπορώ να σου κάνω παρατηρήση γιατί είσαι διαιτητής, ήρθα και είπα ότι τα λεπτά που έβαλες αγαπητέ μου ήταν λίγα.
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι πολλά νεύρα που έχω.
3: Η αντίδραση σου εσωστή, η αντίδραση σου εσωστή, αν δεν κοιμήθηκες καλά, εψές, ενεγάμες είναι να πω κάνουν με γυναίκα σου, τι πρέπει όμως τα μεταφέρεις μες στο γήπεδο.
2: Δεν είναι μόνο και μέσα στο ύπεδο. Είναι και αυτοί που κάθονται και στο VAR. Γιατί υπάρχουν φάσεις που είναι θαυμοφανές και δεν και περνάνε έτσι.
3: Ας θυμάσαι, ας σου πω κάτι, το 40 που ήταν ο πόλεμος που ήταν έπαιζε η Γερμανία του ταούλα και αμέ που εκφώνησαν τη ΜΑΠ πάντα του ταούλα ήταν με τα όπλα πάνω στη κελέν τους. Έτσι πρέπει να κάνεις και τώρα. Να βάλεις άτομα να επιβλέπουσι, γιατί πιστεύω ότι το VAR, ειδικά έτσι τη φάση με την ΑΕΚ, επειδή είναι ο φίλος μου ο Γιώργος με την ΑΕΚ, εκφράζω την τούτη. Αλλά επειδή και κάποια άλλα παιχνίδια με την ΠΑΦ γίνηκαν χτυπήματα εκτός φάσης και είναι τιμωρητικά, τη στιγμή που εντιμωρείται, ο παίκτης παίρνει και θάρρος.
1: Μα εγώ δεν λέω ότι η ΠΑΦ σε κέρδισε δίκαια, αλλά του ήταν πιέλεν κότσινε, αφού χτυπά του χωρίς πιθανότητα να παίξει την μπάλα. Καθαρά θέλει να του χτυπήσει.
2: Είναι και η φάση
3: του δεύτερου.
1: Καθαρά.
2: Είναι και η φάση του δεύτερου.
3: Είναι εκδικητικό χτύπημα, Γιώργο. Και αν θέλει αυκή ο Παφίδης που τάζει μαζί μου ότι λέω ότι η διαιτησία ευλογείται με ορισμένα πράγματα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε ούτε πολιτικά, ούτε οτιδήποτε, με κόφτουν ούτε τα πολιτικά στο ποδόσφαιρο, οτιδήποτε. Εγώ παρακολουθώ έναν άθλημα, τούτο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να παρακολουθώ στην ηλικία που είμαι. Και θέλω να το διασκεδάσω, γιατί θέλω να μου αρέσει. και ευκήγε διαΐπη, έφερε ισοπαλία και ευκαιρνουν ορισμένοι και λέει μα είναι όχι. Εγώ κοιτάζω ότι η ομάδα έπαιξε, ο Απόλλωνας έπαιξε, ήταν ένα καθαρό παιχνίδι, ήταν ένα διεκδικήσιμο παιχνίδι, η φυλάξη είναι γαμαν έκτροπα που μπορούσε και κάλλιστα η αστυνομία να δεχτεί και ακόμα έναν αλφα ποσόν εισιτηρίων για το... τους Απολλωνίστες, γιατί πλέον ξεμακρύσαμε τελείως και δηλαδή γίνηκαμε τόσα δικαιώση και τόσα τούτα.
1: Να είστε καλά κύριε Καβουλού, έτσι στα γρήγορα πέμουν το τελευταίο.
3: Αν ήταν οι διαιτητές σωστοί και τα πράγματα σωστά, ήταν να υπάρχουν και οι διαπληκτικοί μαζί με το φιλάθλο.
1: Να είστε καλά κύριε Καβουλού μου, καλό υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Γεια σας ρε παιδιά.
1: Γεια σου Βασίλη.
4: Να μου γίνετε.
1: Είμαστε καλά δόξα Θεόν, εσύ.
2: Καλά.
4: Μια χαρά. Φίλε ο διαιτητής του και ο Αθανασίου που να λέμε.
1: Ναι.
4: Αν το βάλεις πέντε γκολες, έχω φορτώσει να γλέπει.
1: Να εσχάσει.
4: Θα του φίλιους.
1: Φίλε, έχω εικόνα του παιχνιδιού. Καταλαβαίνω παράπονα μονιατών σε μικρά μικρά πράγματα. Για κάτι φάουλ, καθυστερήσεις που πρέπει να δεις το παιχνίδι για να έχεις ξεκάθαρη άποψη.
4: Φίλε, πέντε αλλαγές. Πέντε αλλαγές. Οχτώ κόμμα σου πω. Οχτώ γιατί έσκαιγαμε το Απόλλωνα στην πρώτο.
2: Οχτώ αλλαγές.
1: Όχι, μετράτε σταματήματα, όχι αλλαγές.
4: Ναι, τι cooling break.
1: Είναι ένα λεπτό το cooling break. Δεν ξέρω τι έγινε, ρε παιδιά. Ανάμεση λεπτό
4: το cooling break. Φίλε,
1: εγώ μιλήσαμε για τη σήμερα πρωί. Στα δικές του μαθηματικές πράξεις είναι ένα λεπτό το cooling break και 10 δευτερόλεπτα η αλλαγή.
2: Γιώργο μου όμως, 10 δευτερόλεπτα μάνε. Έχει να γίνει 3 αλλαγές που μια νομάδα και όποιο που είναι άλλη και σε ένα σταματήμα.
4: Είναι 10 δευτερόλεπτα.
1: Είναι 50, ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ, είσαι δίκαιο. Δεν είναι ένας αλλαγές. Απλά πλέον δεν κρατούν για πλάγια, για γκολ κίκ τερμοφυλάκο, γιατί υπάρχει ο περιορισμός με τον χρόνο.
2: Όχι,
4: σου πάει απλά
1: για αλλαγές και cooling break.
2: Τον που λέμε για τις καθυστερήσεις είναι και για τις δύο ομάδες. Δηλαδή, τις δύο ομάδες που θέλαν τον γκολ. Δεν εννοώ ότι ευνοήθηκε ο Απόλλωνας ή αδικήθηκε η
4: ομόνια. Δεν είπαμε ευνοήθηκε.
2: Αντιθέτως.
1: Βασικά θέλουν όλοι παραπάνω χρόνο να έχουν πιθανότητα να σκοράρουν.
2: Δεν είναι καθόλου λογικό να βάλεις 3 λεπτά.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι πιέζει παραπάνω η ομόνια προς το τέλος, αλλά και ο Απόλλωνας γιατί, να σλαρίσουν παραφκώ στην κόντρα.
4: Ναι. Αλλά το θέμα εκεί είναι να βάλεις 3 λεπτά. Και μετά άλλο σου μαλλώνει να φύγει ο διηγής προκλητικός. Κοίτα,
1: χτες ειδικά
4: ο Αθανασίου, πάντα όταν
1: είναι παιχνίδι της ομόνιας
4: είναι
1: προκλητικός,
4: πάντα.
1: Ξέρω το θέμα προσωπικά, είναι και σειρά μου, αλλά... Τα σειρά σου, είσαι εσύ. Ποιο?
4: Τα
1: γεννημανείς εσύ. Το
4: 1991.
1: Και ο Αθανασίος σειρά σου, χτεσινός.
4: Ναι.
1: Χτεσινός είναι το
4: 1995
1: ο Αθανασίος, χτεσινός. Ένα μίτσο. Ναι, αφού άλλο σου... Δεν
2: ξέρω τώρα αν είναι κανένας άλλος. Όχι, είναι ο Κυριάκος,
1: αποκλείαν ο Κυριάκος. Πράγμα τώρα, είσαι κι άλλον Αθανασίος. Νικόλας είναι
4: αρφός
1: του, μπορεί μόνο Νικόλα που σου σειράς. Ναι. Μπορεί να, πάντως εγώ και εσύ μου τώρα, δεν είναι σειρά μου και κανένα αρφός του ή αριξός του. Δεν ξέρω, απλώς, ήμουν ανόρθωσε από ρε φίλε, δεν παραγωθήκε ώρες παιχνίδι για να έρθω σου πάνω εσείς δίκαιο.
2: Και εγώ η αλήθεια εκεί ήμουν, αλλά είδα όσο μπορούσα μετά το εδώ είδα το.
4: Όλοι έχουν παράπονα από τη διευθυνσία. Να έρθουν ξένοι, δεν νομίζω να
2: αντέξουν πολλά. Σίγουρα πρέπει να έρθουν ξένοι, ειδικότερα σε τέτοιου είδους παιχνίδια.
4: Συγγνώμη που είπαν
2: πρέπει να έρθουν καλύτερα.
4: Ο Κακουλής που αλήθεια από ψάρι μου και δεν μπορώ, μη εγώ νομίζω δεν μπορώ. Εντάξει, μπορεί να έχει λίγο, αλλά εν τούτη δύναμη.
2: Ναι, νομίζω κάποιοι διαιτητές δεν μιλάμε για όλους, αυτοί
4: είναι
2: δύναμη.
4: Όχι αμή
2: είναι. Ακριβώς.
4: Είναι όχι αμή είναι, για μένα έχουν
2: δυο πάρα. Δεν είναι ούτε τίποτα, είναι θέμα δυνατοτήτου.
1: Μάλιστα Βασίλη. Να σε καλά, γεια σου Βασίλη, πάει στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια
1: σας.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
5: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω στο Θεόδωρο Τσουλάκη ότι από το είναι ένας καθηγητής στη δουλειά του σε αυτό που κάνει και ότι είναι να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά γιατί φαίνεται αυτό και ο κόσμος τον εκτιμάει.
2: Και ο Γιώργος θα είναι δίπλα, είναι και ο Γιώργος τρένο.
1: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε επίσης στη δεύτερη καμπέρα της Κύπρου που ξεκίνησε καλή αγωνιστική χρονιά και σε εκείνους.
2: Ναι.
5: Και επομένως θέλω να ευχηθούμε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ χρόνια πολλά από την μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο.
1: Μα ηρωνία, ηρωνία κράτησε στο τέλος, κύριε. Α, δεν κάνουμε ηρωνία όμως, γι' αυτό να τον κλείσουμε τον κύριο. Εντάξει, είπε τα γαλάστια και ευτυχώς. Γεια σας, γεια σας. Ναι, ηρωνίες που έχουμε εντές για να έβαλω εμπουρλότο. Πάμε στον επόμενο.
6: Τσολακή.
2: Α, ο Σαντής.
1: Και ο Σαντής, δεν το καταλάβες.
2: Τσολακή,
6: είπα σου να μην είσαι πόμα κρατού.
2: Δεν μπορώ να κάνω ακραίο Γιώργα.
6: Να μπει στην ίδια κατηγορία. Αν μένε ένα λεύρα είναι στο Σολομονίδη στο Παπαδόπουλος, ευκάλαμε τον Πογύπη, βάλαμε τον μεθέναν κλουβί με γιαγιά και γίνει και είναι η κουβέντα.
2: Άκου, έλα σου πω, προχθές στο Παπαδόπουλος ήταν ο Γιώργος τηλεόραση, είναι εγώ ράδιο, νομίζω βαστάν δυνατό δίδυμον. Ήταν γουρλίγο δίδυμο, μπορώ να σου πω.
6: Όλα να βάλαμε μέσα στο κλουβίντζι μέσα και δεν μπορούσε να εκτονωθεί άνετα.
1: Ο Λόπες είπε μου ότι έφερα το γούρι μου, μιλούσαμε πριν το παιχνίδι ρε φίλε, να πιάω κάτι που ήταν να πιερωθώ.
6: Εβάλαμε και ο Πιλακούτα δίπλα από μπάγκο. Εβάλαμε και ο Πιλακούτα δίπλα από μπάγκο μας, έκλεισε το κάρι.
1: Ωραία φίλε, δεν και να αρκούμαστε πάντα ήδη.
6: Μα αφού καταστρώνουμε σχέδια δάμε, αν θέλεις να μείνεις στο Παπαδόπουλο μέσα στο κλουβί μόνο.
1: Όπου θέλετε βάστε με ρε φίλε, ένωθω τίποτε. Με συγκεκριν τίποτε. Αν θέλεις βάλουμε και πορτάρι.
2: Θέλεις
1: βάλουμε και πορτάρι κύριε.
6: Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου που σιγά σιγά άρχισε και πέντε στροφές. Είδαμε ένα...
2: Απλά σιγά σιγά. Ήταν η κορυφαία εμφάνιση της ΑΟΡΤΟΙ στα τελευταία τρία χρόνια.
6: Κοίταξε, δεν έγιναμε υπερομάδα.
2: Όχι.
6: Να μην παρεξηγούμαστε. Όμως, όπως και πέρσι, εντάξει, ναι. με τη σωστή διάταξη και το σωστό χειρισμό που υπήρχε χτες και με τον Απόλλωνα αν υπήρχε κατά 80-90%, εντάξει, όπως και πέρσι, που τις ομάδες της Εξάδας είχαμε ηττηθεί μόνο από την Ομόνια και το δεύτερο παιχνίδι με ΝΑΕΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια ή κερδίσαμε ή είχαμε ισοπαλίες. Είχαμε, θέλω να πω, πολύ καλές παρουσίες. Η δυσκολία μας ήταν με τους μικρούς οι οποίοι παίζουν πιο κλειστά και είχαμε το θέμα να τον ατρεπίσουμε να μείνει. Εχθές παίξαμε πιεστικό ποδόσφαιρο πάνω ψηλά, εκμεταλλευτήκαμε τις αδυναμίες του αντιπάλου.
1: Εντάξει Κωνσταπλά, για να συνεχίσω από αυτό που λες, η ανόρθωση θα έχει έτσι σε κάποια παιχνίδια που θα έχει την προβλέπεια των κινήσεων και αν περιμένουν low block κάτω χαμηλά, να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσεις και τα παιχνίδια σε κλειστές άμυνες.
6: Εν τούτο που λέω ότι εν έτυχε χτες και κάναμε μια επιτυχία με την ομάδα μας που είχαμε και πέρσι.
2: Ναι,
6: γι' αυτό το συγκρίνομαι πέρσι.
1: Ο, ήταν πολλά καλή ανόρθωση ρε φίλε. Βοήθησε και ο Μίτερτροπ να παίξει κάθετα, να δει μπροστά
6: ήταν
1: γήπεδο.
6: Ήταν άρχοντας, δεν υστέρησε κανένας, αλλά ήταν άρχοντας μες στο κέντρο.
1: Ο Μίτερτροπ νομίζω Μίτερτροπ ήταν ένας από τους λόγους αλλαγής της εικόνας της ανόρθωσης.
6: Και μπροστά ο επιθετικός μας.
1: Ντακρούς, παίζει στο χώρο, είναι γρήγορος.
6: Να φάσει λίγο το τέγιωμα του να μες στην πόρτα. Αλλά ήταν στους χώρους όπου έπρεπε να είναι, ήταν κινητικός.
2: Το πιο σημαντικό όμως, το πιο σημαντικό...
6: Ο Τόμις έφανε το γήπεδο, ο Σεργίου το ίδιο.
2: Το πιο σημαντικό όμως να σου πω ποιον ήταν. Ήταν οι αλλαγές που γίνηκαν, δηλαδή εφρέσκαραν την ομάδα και του βγήκε. Δηλαδή μπήκαν μέσα παίχτες οι οποίοι άλλαξαν ακόμη καλύτερα το παιχνίδι. Όπως δηλαδή ο Λόπες μπήκε σκόραρε, ο Μάριος μπήκε κέρδισε κόρνερ, πλάγιο. Ο Αρτιμαδάς δεν μπορούσε να τελειώσει 90 λεπτών γιατί είναι ξεκάθαρο.
1: 7,5
2: μήνες έξω μπήκε μέσα ο Καραμανόρης μια χαρά. Δηλαδή το σημαντικό είναι ότι αν βγάζουν αυτόν τον πρόσωπο υπάρχει και βάθος. Αυτό θέλω να σου πω.
6: Ακόμη ένα πολλά σημαντικό είναι η επιστροφή του αρχηγού ως αρχηγός μες στο γήπεδο. Εκτός του τι προσφέρει αγωνιστικά.
2: Ναι.
6: Σαν αρχηγός. Μεγάλο θέμα.
2: Υπήρχε μια τριάδα πίσω στην άμυνα που ένας βοηθούσε τον άλλο.
1: Έχει επιστροφή Φουρτάδο βοήθησε πολλά. Εντάξει, θα δούμε. Κώστα μου, πιέζει λίγο ο χρόνος, ευχαριστούμε. Να σε καλά.
2: Καλή σειρά, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα. Μίλησες πολύ ωρανίδι. Γεια σου.
2: Να πάμε και διάλειμμα.
1: Γεια σου, Κώστα. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
10: Ένας πραγματικός παιδότοπος στην εταιρεία μας.
9: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγγειοπλαστικής.
11: Στην παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
10: Παιδιά, πάτε τις γονείς σας και πάμε στη Γιορτή του κρασιού.
7: Απαντάς. Μελεάο Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Λεάο Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Λεάο Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Λεάο Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Ανδρέας Χαραλάμους.
14: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντσών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
15: Όπα, όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
16: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
15: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
16: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακαρκίνο.
17: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ.
18: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
19: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 3.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
0: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40,

0: στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Super Sport 104.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Ομόνια 29 Μαΐου και ΑΕΚ στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής μετά από εισήγηση της αστυνομίας αρχίζει στις 8 και όχι στις 7. Άλλο ένα σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε ώστε να γίνει αλλαγή στον ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένο ο Σάββας Γιασίς συναντήθηκε με τους μεγαλομετόχους μέσα σε πολύ καλό κλίμα και εξασφάλισε την δική τους έγκριση για να προχωρήσει και να αναλάβει τα ενία. Ενημέρωσε από την ΠΑΦΟ καθώς έφυγαν πάνω από 500 πακέτα εισιτηρίων σε λιγότερο από μία ώρα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γκασπάρ και του Σπόγιαρη στον Απόλλωνα. Με την αναμέτρηση ψωνασάρι ολοκληρώνεται απόψε τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μας σε δράση 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Αύριο στις 3.30 η διάσκεψη του Μπέρ για το παιχνίδι της Ομόνιας με την Θέλτα. Αμφίβολος ο Μπάγιτς στην ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα. Τρέχει να προλάβει το βαροσιώτικο ντέρμπι για την ανόρθωση ο Μπέρκστρομ μέσα ο Φανίφ. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα με Καρό Αλμέιδα και Μίλο Σάβγεβιτς, πιο έτοιμος ο Παπαγεωργίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά τη Ρόδο έντονη ανησυχία ώψη Super Cup στον μπάσκετ. Ο Μίλος Πάντοβιτς αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό καθώς επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του μεθανισμού στη Ζελεζνίτσαρ. Η Μπάγερ Μονάχου έχει παρακολουθήσει από κοντά τον 20χρονο δεξιό μπακ της Χάιν του Γκλούκα Χοντακ. Δεν σχεδιάζει αλλαγή προπονητή Γιουβέντους. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, σε 9.45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίντς Νιουκάσλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?

0: κάθε μέρα. Λοιπόν, πιστέψα, αρέσκουσες οι παραλλαγές στον τραγούδι. Να, πάντα. Βρίσκεις την τα remix, ρε Τάσο. Γιώργος Λεωνίδου Θεοδωροτσιολάκη στο μικρόφωνο. Σούπερ Σπορ 104, Game Time 2 με 4 και ευχαριστίες και στον Τάσο τον Μιχαλίδη και σε όλους εσάς. Είμαστε παρέα. Ευχαριστίες και στους χορηγούς μας. Echo, McDonald's και CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο εκείνη της 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερίοριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τριπλάνο εκείνη της δεν παίζει πουθενά, μόνο 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέστε το καλύτερο να επισκέψεις έναν κατάστημα CableNet. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 μηνύματα. Να δούμε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν, το 79 δεν διαβάζεται ο Νέαρ. Φίλε Λεωνίδου. Α, Λεωνίδου, σου πια. Ηρωνίες παντού και μήνυμα για τηλεφωνό. Φίλε Λεωνίδου, πιστεύω ότι ο Γκαρσία είναι καλύτερο από τον Τέκεν. Το 95, φίλε, όχι. Ο Τέκεν είναι η θέση του στόπερ. Αν είχε ο Γκαρσία, θα παίζει στόπερ. Δεν ξέρει η θέση τόσο καλά, νομίζω.
1: Μόνο να πηγαίνει τραυματίστη για να κοιτάξει πού θα σε παίξει.
0: Όχι, ρε φίλε. Θεωρώ ότι ο Τέκεν εκπρά βερτιωθεί και πρέπει να βγει του από ελό καρύγιο. Ο Αγγελόπουλο είναι τσαμό, αλλά έφυσε πολλά καλό παίκτη για μένα, εξαιρετικό. Να δέσει λίγο η άμυνα, αλλά ο Τέκεν να κάνει την αυτοκριτική του να μπορεί να βελτιωθεί. Δεν πιστεύω ότι είναι το σήμα του, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα. Γιατί είναι πολλά πίσω σε αποδόση. Φταίουν όλα στους ομονιάδες, λέει, από που μπορεί να δέρει ο Γκάδο Ροδέρνιο Σαμάριλο 648, ενώντας ότι δεν δικαιολογούνται παράπονα για διαιτησία. Ρε παιδιά, μιλάτε ξεκάθαρα από όλα μια αλλαγή, έκανε δεύτερον ημίχρονο, επειδή όσοι 3 λεπτά είναι 4, κάνουμε το θέμα. Εντάξει, τώρα μου στείλετε το μήνυμα, εμπήγα στις αλλαγές. Εντάξει, να δω λίγο το χρονοδιάγραμμα του αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν 1, 2, 3 αλλαγές, 4, 5, 6. Εδώ μπορεί να σε κάνει 2 στο σταμάτημα. Του θεωρούμε 10 δευτερόλεπτα. Άρα έχουμε 6 αλλαγές, έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Μία είναι 1 λεπτό. Το cooling break υπολογίζεται από τους ρητές ακόμη 1 λεπτό. Να είμαστε στα 2 και προσθέστε ότι άλλον είδατε εσείς μετά. Γιατί εμείς δεν είδαμε το παιχνίδι. Λοιπόν, μιλούμε για σταθερές διακοπές. Η κοκκίνη του Μπέρκε με το παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα. Στις διαμαρτύριες του. Και στα νόρθωση απολέβαλε μόνο 4 λεπτά. Είχε 2 γκολ αλλαγές και cooling break, λέει 9-13. Λοιπόν, δεν ξέρω τον κόλ, νομίζω ότι πάλι τα ρήφα που το υπολογίζουν 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, λάβω σας πώς τα μετρούν οι διαιτητές για να ξέρετε και εσείς να κάνετε τους υπολογισμούς σας. Γαντέμο γλουμόνο ομόνια, Αθανασίου φαίνεται έναν καλό στα μαθηματικά, λέει 53. Λεωνίδο διαιτητής που θα βάλει σωστές καθυστερήσεις και βάλει τέρμαντα από Έλληνα, φκένουν αλούκες καθυστερήσεις που έβαλε, λέει 400. Εννοώντας ότι άμα βάλεις καθυστερήσεις και βάλει κόρτα από Έλκη μέσα, να μας λαλείτε, δεν πρέπει να τις κρατήσει. Οκ, κατανοητό. Τι ισχυρίζει ο φίλος 400, ναι, με δύο πέναλτι ο Ντέκενεκ. Πέρσι είπαμε το. Ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου στα ορθώσα πολύ ήταν ο Ντέκενεκ και κάναμε την ορθώση να φαίνεται Μπαρσελόνα. Εντάξει, ούτε να συνεχίσει κάπου εγκλήρου, εντάξει, λέω βαρύντο. Για όνομα του Θεού δεν το βλέπουν και παίρνει και πολύ με ένα μήνα θύμα μαζί του. Εντάξει, βράζει ο κόσμος, ρε φίλε, με έναν παίχτη που ήρθε με αξιώσεις. Οκ, καταλαβαίνω. Απλά αυτή τη στιγμή φίλε 458, φίλε 400, φίλε από ελίστες, το μόνο πράγμα μπορεί να κάνει είναι να στηρίξει έναν παίχτη με ελπία να σου παίξει καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Αν τον πυροβολήσει πάνω, θα πάει.
1: Βρισκόμαστε 14 του Σεπτέμβρη.
0: Έχει το στο ρόστερ, στήριξε εδώ γιατί δεν θα αλλάξει κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, γιατί ρε φίλε, αλήθεια, ο Ντέκεν είναι ένα παίχτη ο οποίο έχει βιογραφικό. Αλλά άμα δει ότι δεν σου βγαίνει μια, δύο, τρει, δω και ευκαιρία να
0: λέω. Α πάρε για να ακού.
1: Ακριβώς.
0: Τον νεαρό αριστερό ποδάρο, στόπερ.
1: Άμα είναι τραυματίας ο Λαΐφης, ο Αγγελόπουλος και ο Καρίο. Κατά όψη μου όμως, γιατί νομίζω ο Λαΐφης είναι να επιστρέψει πίσω και ο Αγγελόπουλος είναι μια χαρά.
0: Λαΐφης Αγγελόπουλος το
1: δίνω. Ναι, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει με Λαΐφη Αγγελόπουλος στο ενήμο να πολλών.
0: 5.45 κρατάω μήνυμα να δούμε γιατί έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ναι, ο Σάντης. Ο Σάντης, ναι, ο Σάντης.
2: Έκαμε αποχή το εσμερέ.
1: Σαν τι μου εμένα γιατί δεν με χαιρετάς
2: ρε. Φίλε αφέσουμε με ένα πιο τηλέφωνο ρε. Γιατί δεν με
0: χαιρετάς. Έμαθα χτύπησες το ποδάκι σου.
1: Χτύπησες.
2: Χτύπησα ποδάκι μου ναι.
0: Πληροφορήθηκα.
1: Σοβαρά.
2: Είμαι μια χαρά, όχι ξέρω ρε.
0: Περαστικά σαν τι μου.
2: Ευχαριστώ φίλε μου. Επειδή μου θα έκανε καμίσει το ανώθωσο την πάντα εσού.
0: Τώρα
2: τώρα
0: αγάπησες μας τώρα. Βάλουμε μας τα βοηλίστες, αγάπησες μας εσύ τώρα.
2: Έτσι θα αγάπησα αμέτανο Θεόδωρος έτσι κι ανάς, γιατί ενευρία θα μου κλείσω ότι εγώ την είπα αμέσως πολλά.
0: Είπα σου να δεν λάλλεις πελάρες. Αμέ μου κρατάς.
2: Είπα μια πελάρα.
0: Είπες. Ευκαινείς είναι μια ζώνη ομόνια.
2: Είναι και ένα ομόνια που σου παρέ και η Μπαρτσελόνα που σου παρέ.
0: Α, η Μπαρτσελόνα είναι εγώ που σε κλείσα σημαίνει. Κάτι έγινε και μια παρεξήγηση.
2: Έκλεισε με ο φίλος που...
0: τέλος πάντων. Πέρα μας πως είδες την αόρθωση, κύριε Σάντη.
2: Μια φίλη αόρθωση ήταν πολλά καλή. Ευτυχωμένη.
0: Σωστό.

0: Ένα τσιόπο επίραξε, ναι, ήταν καλή αόρθωση, γιατί ήταν καλό τάπο. Επίραξε με υπαλλήλου από έλεγα. Όχι ουλί, με ρίδα.
1: Ακουστήκε κάτι εννοείς, εσύ θυμά.
0: Δεν γίνεται ρε φίλε, τραγούμε το χώμα που ευπάρεις αλλιά σφυράς ρε φίλε, δεν γίνεται. Λίγο αντροπή ρε φίλε.
1: Είπαμε τα λεγόν εθνικών ύμνων. Ναι, ναι, μειοψηφία, ναι, μεν το τσουαγιάζουμε. Υπάρχουν, είπαμε πάρα πολλές φορές, δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ομάδες του στοιχεία.
0: Εγκρίμα ρε φίλε. Είδα κάμεις το εθνικό ύμνο να κάνεις σύστημα. Εγκρίμα ρε φίλε, αντροπή ρε φίλε.
1: Μια ξεχνάς το χώμα που ερπάτησε αν και αφορά την άρθρωση, αφορά εις πατρόνι, γιατί μας εστίες στην Αμόχωστο. Ενώ τραγουδά το και η Σαλαμίνα, όλοι οι πρόσφυγες. Γι' αυτό λέω, εντάξει, ό,τι και συναισθήματα για να έχεις μετά τον αγώνα, οφείλεις να σέβεσαι τα κατεχόμενα σου εδάφη. Νομίζω περισσότεροι καμνούν το ρε φίλε, θέλω να πιστεύω ότι καμνούν το. Μπράβο σου που είναι το τσουβαγιάς. Όπως και βελτιωμένη ανόρθωση.
0: Άρεσε μου πολλά όλα, ρε φίλε.
1: Ο Μίτερ Τροπ είναι ο λόγος που άλλαξε η εικόνα να ανόρθωση σε ανοιχτό παιχνίδι. Φυσικά στατικές φάσεις απείλησε πάρα πολύ λόγω Κίκο, τα χτυπήματα ήταν μισό γκολ. Όμως και σε ανοιχτό παιχνίδι ο Μίτερ Τροπ ήταν ο λόγος που ανόρθωσε δημιουργήσει.
2: Ένας Αμπουακί ο οποίος ήταν μηχανάκι, ήταν παντό φίλε. Ο
1: Αμπουακί όμως ανέκαθεν ένας μέσος που δεν έχει επιθετικές αρετές τόσο καλές.
2: Γι' αυτόν υπάρχει ο Μίτερ Τροπ.
1: Μα γι' αυτό λέω για τον Μίτερ Τροπ επιθετικά.
2: Αμυντικά ήταν εξαιρετικός. Ήταν πάρα πολύ καλός μηχανάκι μες στο κέντρο.
0: Τον καιρό που θέλει ο Ζέσσι, ούτε με θέλει ο Ζέσσι, διάλυσε μια όρθωση. Ο Ζέσσι έδωσε παίξει αλλού αγρόνων του, ενώ όχι στη συνέχεια. Νομίζω αν παίξει τα γενίκια, έφτανα από το Ζέσσι, αλλά εν τζαμέ ο Ιτσίς, 18 ευρώ. Αν εγώ έπαιγαν κανένα πενταετία συμβόλαιο τώρα...
1: Ο Τσακαλού είναι ότι έβρεν το ακριβές σκορ 2-1 η ανόρθωση. Κύριε Σάντου. Έστειλε με αποδεικτικό.
0: Επιέναντι από η λίστα του Τσακαλούι.
1: Ενομονιάτης.
0: Ενομονιάτης σύλλο πόνο χώχορ.
1: Κανή είπα σου, άντε, άντε, σχόλασε.
0: Έτσι ξερίζω σπέκτε της ομονίας.
1: Γεια σου, Σάντι.
0: Πάει, πάει.
1: Πάει. Λοιπόν, ρε παιδιά, γίνεται να καταργηθούν οι εθνικές στοιχηματικά. Διάφορα το καλό κλειδώνουμε και λίγα λεφτά. 508 να κόψεις το ταξίδι του Τσολάκη, κύριε.
2: Για όνομα του
1: Θεού. Όχι, κύριε.
2: 508 μα πάει μια φορά να
1: ταξιδέψει. Πάει στους, κύριε. Πάμε στον επόμενο.
3: Καλό να πω, εμά, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σας.
3: Το λίγο. Νομίζω την Παρασκευή κάτι σου είπα ότι τούν την εβδομάδα να έχει άλλη εντεκάδα η Σαλαμίνα.
1: Ναι.
3: Όταν έφυγα την Παρασκευή.
2: Ναι.
3: Έφτιαξα σωστός.
2: Ναι.
3: Δεύτερο, τους καλύτερους παίχτες που έχεις μέσα στο παιχνίδι σου
2: δεν τους βάζεις.
3: Πάντα κάνεις. Όχι, δεν τους βάζεις. Δεν τους ευκάλλεις. Ναι, ανάγκασα ναι. Σωστά τους.
2: Ναι, ναι, δεν τους βάζεις.
3: Ο καλύτερος παίχτη, ναι, όσοι ήταν το παιχνίδι με τη Σαλαμίνα.
2: Ήμουν και στην ραδιοφωνική μετά όσοι του αγώνα την Παρασκευή.
3: Μάλιστα.
2: Πραγματικά.
3: Καλύτερος παίχτης που είχε η Σαλαμίνα.
2: Δεν γίνεται να βγάζεις τον Γκράντσιρ από το παιχνίδι.
3: Μπράβο.
2: Δεν γίνεται.
3: Το πράγμα είχαμε το και προχτές συζήτηση και είπα των παιδιών και του Πολύβιου και του Γιώργου ότι τούτος ο προπονητής δεν κάνει να είναι στη Σαλαμίνα με τούν το στυλ που προσπαθεί να κάνει. Δεύτερον, είπα και σήμερα και ο Άλκης ο Μπότσος όταν του είπε ο κύριος Πολιαγής μα είναι νεοφώτης στη Σαλαμίνα στην πρώτη κατηγορία, είπε όπα, νεοφώτης τι δεν είναι όταν κάνεις 3 εκατομμύρια προϋπολογισμών φέτος. Όχι ανάμιση και δυο.
2: Ακριβώς. Πάνω σε αυτόν εγώ θέλω να υποστηρίξω κάτι. Κατά την άποψή μου, το ρόστερ της Νέας Σαλαμίνας είναι καλό.
3: Ναι.
2: Εντάξει, και αυτό φάνηκε απέναντι στην ΑΕΡ, γιατί υπήρχε διάστημα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που η Νέα Σαλαμίνα έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εκεί που το έχασε. Ναι. Ο Άγχελ Λόπες ήταν όταν ξεκίνησε να κάνει τις αλλαγές του, όπως είπαμε και πριν. Δεν μπορείς να βγάζεις από τον αγωνιστικό χώρο τους παίκτες που σε κρατάνε μέσα στο γήπεδο και που δείχνουν ότι έχουν ακόμα να προσφέρουν.
3: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Και επειδή.
3: Το πράγμα έκαμε το.
2: Ναι,
3: και επειδή... Με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
3: Με τον Ολυμπιακό Τσολάκη μου έκαμε το.
2: Ακριβώς το ίδιο.
3: Έκαμε το ακριβώς το ίδιο. Έκαμε το με την ΑΕΚ. Πάλε που είμαστε εντάξει, είμαστε εντελώς χαμένοι με την ΑΕΚ.
2: Δεν είχε κάτι να κερδίσει η Νέα Σαλαμίνα από το παιχνίδι.
3: Τίποτε.
2: Αλλά χθες, κατά την άποψή μου, έχασε καθαρά το παιχνίδι ο Άγχελ Λόπεθ. Αυτό πιστεύω.
3: Το ίδιο έκαμε και με τον Ολυμπιακό.
1: Αντρέα, να το σουμάρουμε, να βάλουμε ένα ρεζουμέ. Αν δεν θέλει την ανόρθωση, πολλά πιθανόν να φύγει.
3: Να πω κάτι χωρίς να είμαι οτιδήποτε να υποτιμώ την ομάδα μου, γιατί κατσαγία την ανόρθωση είναι χτες. Αν η ανόρθωση βγάλει το πάθος που έφκαλε χτες και το ποδόσφαιρο που έπαιξε με το ΑΠΟΕΛ, εγώ σου λέω, η Σαλαμίνα σου λέω, τη δίνω 2% αν τα καταφέρει.
1: Τότε πολλά πιθανόν να διαβάζεις ανακοίνωση για Χελόπεθ. Εικάζω εγώ, δεν ξέρω κάτι. Απλά καταλαβαίνω ότι είναι κάτω υπό τεράστια πίεση ο προπονητής πλέον.
3: Εντάξει, θέλω να πω πολλά πράγματα, το ατσαφή, το αμέσαφή. Είμαι και εγώ εναντίον των αλλάσσουμε προπονητές, αλλά όταν θεωρίζω ότι τρία παιχνίδια κάνει συνέχεια τα ίδια αλάθη, που μπορούσε τώρα να σου βάλω με τον Ολυμπιακό να είχε τρει βαθμού με την ΑΕΚ, αλλά σου δεν υπήρχε τσάντ να έχουμε βαθμολογικό κέρδο όπω ήρθε το παιχνίδι, γιατί έπαιξε πολλά ώρα ποδοσφαιρών. Πάω με την ΑΕΛ και κάνω πάλι αλλαγές που σας το είπα τον το πράγμα, ότι θα κατεβάσει άλλη εντεκάδα και δεν είμαστε ούτε Ομόνια, ούτε Απόλλωνας, ούτε ΑΠΟΕΛ που να έχουμε βάθος να κάνουμε εντούν το πράγμα, δηλαδή να κάνω rotation και να βγάλω τον καλύτερο μου παίχτη την ώρα της ισοφάρισης για να κερδίσω τι, την ισοπαλία, και να πω κέρδισα μια ομάδα που για μένα είναι η ΑΕΛ. Ήταν πολλά υποδιέστεροι που μας πουλάουσαν στην ότι ήταν παράδειγμα το φαβορί.
1: Μάλιστα. Ναδέρι. Εντάξει, Αντρέα μου, θα δούμε. Επομονή τα παιχνίδια ξανά.
3: Έγινε, παιδιά, καλό να πούμε μας.
1: Να σε καλά, Αντρέα μου, καλό υπόλοιπο. Κύριε Τάσο, επομένως, χαίρετε.
4: Γεια
1: σας.
2: Γεια σας.
1: Έλα, Αντρό μου, χαίρετε. Τσολάκης.
2: Γεια σας.
4: Δεν πρέπει
2: να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, απλά να μπορούμε πράγματα να υποστηρίξουμε. Γιατί πάντα για μένα το να λες κάτι πράγμα υποστηρίζεις σε μας.
4: Ναι,
2: άλλο αυτό. Ναι, άπεις δεν είμαι σίγουρος.
4: Μπράβο, αλλά όμως εάν
2: στο παιχνίδι, με την ΑΕΛ προχθές με το ΑΕΛ Σαλαμίνα, νομίζω το πέναλτι που δόθηκε μετά από το VAR υπέρ της ΑΕΛ ήταν οφθαλμοφανές, καθαρό. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να δούμε την
4: γρήγορη πλέη.
2: Είπα πέναλτι πριν σταματήσει το παιχνίδι. Γιατί ήταν καθαρό το χέρι που την έπαιζε κανονικά σαν το βόλεϊ από κάτω.
4: Έχει πράγματα και εγώ το θέμα του VAR με τους διαιτητές, σκόλα και μου διαιτητές το πιάνω. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε μια ρωσιαίτητα. Δεν πιστεύω ότι οι διαιτητές μας εγκάμνουν. Έχει πόν εγκάμνουν. Παραπατικότητα έχει πόν αδύνατη. Εντάξει. Αλλά ένα διαιτητή να το κάνω να στριμωχτεί να τον διαιτητήσε πολύ, να έχει προσωπικότητα πάνω του. Και όπου θα είναι εγώ είναι ότι οι διαιτητές, πολλοί διαιτητές, πολλοί, έχουν νιώθουν ότι έχουν ασφάλεια το VAR. Εγώ θέλω να δω και δεν έχετε κοιόν που βλέπεις και αν δεν είναι να θα ακυρώσει το VAR. Κοιόν που βλέπεις. Όχι να νιώθεις ασφάλεια και σε κρυμμένος πίσω από το VAR, άσχετη το VAR, που βλέπεις το ξεκάρα. Ωστό, και αν κάνεις λάθος ρε φίλε το VAR, για μένα δεν είναι ωστός. Αυτά.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Θέλεις αποφάσεις από το γήπεδο πλέον από ζήτης, όχι να περιμένουν την τεχνολογία.
4: Εσένα, Λιονίδη μου, όπως είναι να φιέλεσαι στο γάτι πει στο Απόλλον Πάχο
1: στο κύπελλο, ναι.
4: Λοιπόν, ποιο πράγμα για την ομάδα μπορείτε πια να κλείσουμε να μην κάνουμε γραμμή άλλο. Άμα έχω πια με τέσσερις παίκτες βασικούς μου, εκτός και ο σέντερ φορμού που τις τελευταίες τέσσερις πέντε μέρες ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο. Η προσέγγιση του προπονητή μου ήταν να επιτεθεί, να κερδίσει Απόλλωνας. Σε καμιά περίπτωση Απόλλωνας δεν έπαιρνε να πάρει την ισοπαλία. Αλλά αν και στο τέταρτο 20 λεπτό χάνω δύο παίκτες μου, δύο αναγκαστικές αλλαγές, πλέον τα πράγματα αρχίζουν να συλλόχνονται και πρόσφατο μικρό 0-0, εκείνο που με τον ενδιαφέρον να κάνει να μην χάσει η ομάδα, να κερδίσει έστω τον βαθμό. θεωρώ ότι πολλά μαγκιά του Λοσάδα αυτό το πράγμα που είχαμε. Εφτιάβασαν πραγματικά το παιχνίδι, την κατάσταση, εφτιάβασαν την όπως εξελίχθηκε. Και νομίζω ότι τούτη ομάδα όταν επιστρέψουν οι απουσίες έχει για μεγάλα πράγματα.
1: Εντάξει, σίγουρα χτυπήθηκε με τις απουσίες του Απολλώνας φέτος, δεν παίζει φουλ, έχει συνέχεια απουσίες. Θέλει κάποια στιγμή ο Λοσάδα να τους δει όλους μαζί και να βγάλει ο πλάνος του.
4: Των υπευθύνων. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ούτε είμαι ειδικός να κρίνω, αλλά κρίνω εκ του αποτελέσματος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει για μένα. Γύρω, ελπίζω να βρεθεί μια λύση, γιατί κάθε παιχνίδι χάνουμε ένα παίκτη. Κάθε παιχνίδι χάνουμε ένα παίκτη και ο παίκτης συνέχεια.
1: Να σε καλά, άντρο μου, να σε καλά. Τα λέμε, τα λέμε. Τα σου μου στο επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
5: Γεια σου κύριε Λεωνίδου, γεια σου κύριε Τσολάκη.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Λαός πρωτάθλημα ρε, είπαμε να τα αναλύσω όλα.
1: Ρε, ακούεις, ρε.
5: Εκεί να τα αναλύω μόνο εγώ, τρένω η ομάδα. Αν μια αγωνιστική να είμαστε πρώτοι. Να ξέρετε παιδώσεις τον κύριο Λεωνίδο.
1: Η ΑΕΛ τώρα είναι πλέον από την κορυφή.
2: Ναι.
5: Είναι καλά, αφού είπασαι ότι άλλη αγωνιστική να είμαστε πρώτοι. Αν περάσουμε διπλό σας σύμφωνα στο Παφιακό, με την Πάφο, είναι με το μας κάνεις.
2: Και θα είναι πρώτοι.
5: Και μετά να ξυπνήσουμε.
2: Αν κερδίσει την Πάφο και πάει πρώτη αυτή που φώναζα για τον Ούγκο Μάρτης να φύγει, τι θα λένε?
5: Εγώ είμαι το Δήμος που λαλώνει, έπρεπε μήνει να έχει φύγει.
2: Okay. Εγώ διαφωνώ, Μάτσις.
5: Εγώ διαφωνώ. Εγώ στήριξα τον. Εγώ στήριξα τον και πέρσι που τον έφερα. Έλεγα ότι εν καλός προπονητής να του δώκουμε το τσάνς του, αλλά από τη στιγμή που τουλάχιστον εξ όσων μας είπα, επήρεν ό,τι ήθελε. Θα σταθώ στις δύο ατυχίες των επιθετικών μας που σήμερα επηρέασαν την ομάδα.
2: Δεν μπορεί να μην σταθείς. Έχασαν τους δύο σχεδόν καλύτερους του παίκτες.
5: Δεν θα διαφωνήσω. Αλλιώς προετοιμάζεις μια ομάδα, αλλιώς σου έρχονται τα πράγματα, αλλιώς πρέπει να ξαναβρεις λύσεις και να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες σε έναν...
2: Ναι, και αφήνεις άλλον παίκτη ο οποίος έρχεται τελευταίες μέρες του
5: μετά. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι το μόνο ένα αφεντικό που του βρίσκω.
2: Ναι.
5: Αλλά στο στήριγμα της ομάδας και στο σκεύασμα του παιχνιδιού έχει μείνει ανεξεταστές.
2: Έκανε δύο νίκες όμως.
5: Έκανε δύο νίκες, ευχαριστώ. Δεν το στήριξε κανένα δύο
2: νίκες.
5: Ειδικά την νίκη μόνο στη Σαλαμίνα. Πού έπρεπε να κερδίσουμε.
2: Η νίκη όμως είναι νίκη.
5: Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά αν το
2: έχει 6 βαθμούς.
5: Αν το παίρνουμε έτσι, η νίκη είναι νίκη. Να δεινοπαθώ, τη στιγμή που μας είπαν ότι διεκδικούμε εξάρα και κύπελ. Δεν θα ξέρω ότι να διεκδικήσουμε οτιδήποτε παραπάνω.
2: Εμείς όμως δεν είναι παράδοση όξεις με 6 βαθμούς. Τα τρία παιχνίδια του έραμε τα πόδια.
5: Ναι, αλλά ένα λεπτό. Επίαμε στο Γασιμπή και παρατωθήκαμε ένα μαχητή στο ΑΒΟΕ. Αμαχητή.
2: Ναι, συμφωνώ.
5: Λοιπόν, και επειδή έχω φίλους πολλούς από ελίχτες, είπα τους, έπεφτε και μεν παρασύρθηκε, που την εικόνα του εξήμηκε, διότι δεν ξέρω αυτοί να πάτε για δεσφάτε που την ανόρθωση, γιατί ό,τι κάνετε στο παιχνίδι ευχήγες σας.
2: Ναι.
5: Διότι παίζετε με μια ανύπαρκτη ομάδα, κακά τα ψέματα.
2: Ναι, ήταν ανύπαρκτη.
5: Και αποδείχθηκα σωστός. Αν πάω αύριο να αρπάξω και τέτοια που την πάφω, λέω τώρα, δηλαδή τι, θα περιμένω να κερδίσω με αχ και βαχ ομάδες, ας πούμε, χωρίς ίχνος υποτίμησης. Την Σαλαμίνα, την Ομόνια 29 που όπως τη δίδα στην Ολυμπιακό, μπορεί να δυσκολευτούμε να εξαιρούμε. Εκτός αν είναι ο φίλος μου, ζόχος σε τρομερή φόρμα όπως ήταν χτες. Είναι έτσι που να πιένουμε.
2: Ναι.
5: Έτσι που να πιένουμε.
2: Γι' αυτό πρέπει για έρθει στο παιχνίδι με την Πάφο να είναι εντελώς διαφορετική, γιατί θα είναι εκεί να διαδοθεί.
5: Και αν πάω στο παιχνίδι με την Πάφο, και έτσι μόνο να κάνω ένα παιχνίδι, ρε παιδιά. Ναι. Μπορεί να πάω αύριο στο παιχνίδι με την Πάφο να πετάσει ξύνα να κερδίσω ένα μηδέν. Μπορεί να πέσω μαχόμενος και να χάσω 2-1. Μπορεί και να φάω 5 που δεν είναι.
1: Ναι. Κατανοητό, Ανδρέα μου, κατάλαβα τι λες. Εξετάζεις την εικόνα και θα δούμε τι θα συμβεί με τον κύριο Μάρτης.
5: Ναι. Και κύριε Λεωνίδου,
1: ναι.
5: Εγώ την υπόσχεση μου μετήρησα την πρώτη και μέχρι στιγμής και μη. Γι' αυτό να σε παρακαλέσω παραδυναϊκός στο ποδόσφαιρο να με δεις εσύ. Εγώ είπα δεν θα τον βλέπω και ως πέντε τον βλέπω πάει καλά.
1: Που να το πιάνει, φωνάξετε μου να δω.
5: Λοιπόν, να το κλειδώσουμε μαθηματικά, παιδί μου, να το βάλω να το δω.
1: Θα πάμε μαζί στην Αθήνα, να σε καλά, Ανδρέα μου. Γεια σου, Ανδρέα μου, γεια σου. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
6: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value. Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
11: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256 GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 3:30. Super Sport 104.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το ίστατο χαίρε σήμερα στον Γιώργο Μανζονάκη. Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νικαία. Πλήθος κόσμου, πολίτες, συγγενείς και ο καλλιτεχνικός κόσμος με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας τις μεγάλες του επιτυχίες, σπέβδουν να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί καλούνται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική του στο Κολωνάκι. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε τον επίσημο τερματισμό της έρευνας για την πολύκρωτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Πρώτο κουδούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Πάνω από 52.000 μαθητές στα δημοτικά σχολεία με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος στις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 μικροί μαθητές και στα ειδικά σχολεία περίπου 700 παιδιά. Συνάντηση διαπραγματευτών είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη μετάβαση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Νέα άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
15: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
16: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
14: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
20: Τι λες παραμιλάς.
19: Πε-ψι.
20: Θέλεις ένα ψυχτικό.
19: Πε-ψι.
20: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
19: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
20: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
19: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Στο ίδιο μοτίβο ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης, με μια σχετική ευκολία βρίσκει πράγματα που στο YouTube θέλω 6 μήνες να τα βρω. Μπράβο κύριε Μιχαηλίδη. Είστε συντονισμένοι στο SuperSport 104. Εκπομπή Game Time, κύριο Ζωνή Θεοδωρό Τσολάκη στα μικρόφωνα και Τάσος Μιχαηλίδης στη ρυθμίση του ήχου. 77-77-10 έχω τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτάς μηνύματα. Δώστε μας όμως μερικά λεπτά για μηνύματα που ήρθαν να τα διαβάσουμε έτσι, να μην μείνουν αδιαβάστα, είναι κρίμα. Καλησπέρα Γιώργο μου και Τσολάκη, περιμένω να δω την ΑΕΚ στα δύσκολα, αλλά τελικά δεν. Τη γνώμη σου Ραφαλός Ακάρολο 545. Κοίτα, νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί πολύ καλύτερα. Ο κύριος Σεγιάς προσαρμόστηκε υπερβολικά στην τακτική της ΠΑΦΟ, έχω την εντύπωση. Ναι. Είναι πολύ καλή ομάδα η ΠΑΦΟΣ, προφανώς. Κέρδισε δίκαια την ΑΕΚ, δεν το διαπραγματεύω.
1: Αν έκανε και λάθος,
0: είναι γνώμη μου. Αλλά ναι, έβγαλε τον Ρέπας που ήταν καλός.
1: Τον Μιλέαν, τον Ιβάνοβιτς.
0: Ναι, εντάξει, προσπάθησε στο 55 να...
1: Ο Λέδες έπρεπε να βγει, δεν ήταν όσο έπρεπε να μπει ο Κόλερ μέσα. Ο Κόλερ είναι πραγματικά, επειδή ο μελέτησε καλά ο Μεχτήν αυτόν, είναι παιχταράς. Για μένα πρέπει να, όχι απλά να, πρέπει να του δοθούν παιχνίδια και με το καλημέρα θα δείξει βασικά.
0: 5-45 μου όμως με βιάστη να βγάλει συμπεράσματα. Μπορεί να έχει δίκιο, δεν ξέρω, αλλά περίμενε λίγο παραπάνω δείγμα και να εγκρίνουμε παραπάνω. Α, μετά τη διακοπή.
1: Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει γεμάτο ρόστερ. Ο Τσάβη Ρούγα έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του ρόστερ, ειδικά στι τελευταίε μεγραφέ. Ο Παλαιάρη τρομερό.
0: Διόρθωσε το λάθο με τον τερμοφύλακα. Με τον τερμοφύλακα καλό.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό. Εντάξει, εγώ σου είπα ότι. Σου το είπα και τότε, όταν κάναμε εκπομπή, ότι θα φέρει τερμαφύλακα η ΑΕΚ, γιατί δεν μπορούσε να φέρει αυτό που ήθελε
0: να φέρει. Έπρεπε να φέρει, ρε φίλε, γιατί ο Μούφτιτς δεν έπαιρνε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ο Μούφτιτς νομίζω ξεκάθαρο ότι δεν ήρθε για να είναι η πρώτη επιλογή.
0: Μα ρε φίλε, ξέρει κάπου που κάνει μεταγραφή Ιούνιν και λένε ο πρώτο μου πορτάρι. Γιατί τον έφερε.
1: Επίστευε και στον Αντρέα Παρασκευά την παραποδίση και το είχε στο πίσω μέρο του μυαλού του ότι θα έφερνε μετά τερματοφύλακα που θα έφερνε αυτό που ήθελε. Και έφερε αυτό που ήθελε.
0: Ο 163 1100 τρέπολ λέει. Δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Εγώ είμαι μαδρελένος.
0: Ένα μαδάρα είναι Μπαρτσελόνα πάντως. Ένα μαδάρα, έχει συμπάθεια μου. 584 εθιαβάζεται 172. Επόμενος προπονητής που θα αφήνω Παπαδόπουλος. Όχι νομίζω, διαφωνώ. Αλλά σεβαστή άποψη του εννοείται.
1: Ούτε εγώ νομίζω άλλαξε
0: προπονητή. 924 Γιώργο γνώμη για διαιτησία Ομόνοια Απόλλων. Φίλε, έχω εικόνα του αγώνα. Αντιλαμβάνομαι τα παράπονα αφορούν τη ροή της αναμέτρησης με φάουλ που είτε δόθηκα είτε δεν δόθηκα, χρήση κάρτας, καθυστερήσεις, γιατί δεν το έδαμουν ανόρθωση από ελπ περιγραφή, συγγνώμη. Ρε παιδιά, είναι εντάξει, διαβάσαμε το. 90 λεπτά βρίζα χιδιά τον Αποέλο, φίλο μου από ελίσσα, ακούσε λέω 38, κοίτα όμως να διαχωρίσουμε λίγο. Ο παδί βρίζουν έθεν και έθεν τις αντίπαλες ομάδες. Ο Σάντης μίλησε για περίπτωση εθνικού ύμνου, για περίπτωση τραγουδιού παφοράτες, κατεχόμενα εδάφη. Εντάξει, είναι και πικρό το βρίσκε εναντίον ομάδων, αλλά οι παδί των ομάδων δυστυχώς ευτυχώς βρίζουν τις αντίπαλες ομάδες. Εξαρτάται είναι τα περίσταση μιλούμε. Δεν ξεπλένω κανέναν. Γίνονται πουλούς οι πασάς. Εγώ δεν θέλω χρώματα σε οντίδια διάσταση, ούτε στη βία, ούτε στις βρίσκες. Θα δέρει ανόρθωση, λέει ο 940. Θα δέρει την ανόλα, λέει ο 940. Εννοώντας ότι σε Σαλαμίνα θα κερδίσει την ανόρθωση. Γιώργο Λεωνίδου, ποια άποψή σου για το Κουγκρί Φαντερχόν? Θέλει κου κάτι να γυρίσει. Κουρτίνα? Κουρτίσμα? Δεν ξέρω. Λιώθηκε το μήνυμα του 72. Κοίτα. Φαντερχόν και Λαγιούνι, περιμένω πολύ περισσότερο από αυτούς τους δύο.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά από το Φαντερχόν που έχει ένα γερό συμβόλαιο και είναι καλός παίχτης. Δεν για να παίζει σε αυτόν τον επίπεδο που έπαιξε, για να μην είσαι καλός παίχτης. Τώρα, γιατί σε μια ομάδα που ήρθες, δεν ξεκινάς τόσο καλά, σε σημείο που ο προπονητής επιλέγει αν μπορεί και όχι Φαντερχόν. Έρχεται ο τραυματισμός που είσαι ο Φαντερχόν. Λέει ότι έκαμε το λάθος, αλλά περιμένεις κάτι παραπάνω από έναν παίχτη που είναι το βιογραφικό και ήρθε με έναν καλό συμβόλαιο. Οπότε. Η άποψη μου για τον Φαντερχόν, φίλε 072, είναι ότι περιμένω πολύ περισσότερα από τον ίδιο και αυτό θα κριθεί πολύ πιο αυστηρά μετά τη διακοπή, όταν θα έχει έναν καλό δείγμα η ομάδα, θα έχει προπονήσεις με το Σεγιές και θα το δούμε πώς θα ανταπεξέλθει. Σίγουρα όμως περιμένω πολύ περισσότερα, θες τη γνώμη μου να σου πω, αυτή τη στιγμή, 14 Σεπτεμβρίου. Πάμε έτσι σύντομα για τους διαγωνισμούς για να τους πούμε.
1: Το Super Sport και σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις μια Royal King Gas Barbecue Sine 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπες τώρα στο Facebook του Super Sport, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να την κάνεις δική σου. Super Sport 104 και Χατζή Κυριάκος κάνουν την εμπειρία ψησίματος επαγγελματική. Και διαγωνισμός ακόμη ένας μεγάλος, Super Sport 104 χαρίζει ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ για τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά, την απόλυτη εμπειρία. Στείλτε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα σε εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλώς σας πω, Γεια
1: σας.
0: Ο Γιώργος, ναι, και ο Θεόδωρος.
2: Θεόδωρε, καλώς σας πω,
1: Καλά από εμά.
2: Λοιπόν, ρε Γιώργο, μ' άκου να δεις. Κάποτε πρέπει να λέμε και την αλήθεια και αμέσως μας λαλούν προπονητές της σκεφτείας. Γιατί το πράγμα που ήρθες εγώ εν η ΑΕΚ Λάρνακα.
0: Όχι, δεν ταιριάζει με φιλοσοφία
2: της ομάδας. Περίμενε, άλλη μένα δικαιώσε ρε Γιώργο, ας πω κάτι. Το να του βρίσκουμε κάτω τους δικαιολογούμε, δηλαδή, ενώ Φάντερ Χόφτη, ενώ ο Λαϊούν πρώτα-πρώτα από την ημέρα που την πρώτη ημέρα που έπαιξε, ο άνθρωπος, ούλε καταλάβαν ότι δεν κάνει. Ναι. Κάμει τώρα αλλαγή τον Ιβάνοβιτς που έφτυγε λίγο και έκαμε και καμιά κίνηση που τα αριστερά αλλάξε τον Ιβάνοβιτς εφθές, καλά ρε κουμπά. Αλλάξε τον Λαϊούν ή τα άλλαξε ο Τριαβενίκια αφού τον άλλαξες, μεν τον πάλι στο παιχνίδι του τώρα, και ο πάλι που την αρχή τον Λαϊούν ή το Τσακό γιατί τον πάλι της αλλαγή, είναι έτοιμος.
0: Εντάξει, δεν μπορώ, ξέρω.
2: Δεν μπορεί να ξέρω.
0: Δεν είμαι προπονήσεις να ξέρω.
2: Ναι, πως έφτερ φορά να πάει η ομάδα να διεκδικήσει τετράδα με δεύτερον τον Τρίκα. Παρόλο που τον πάει και σέτερ, εκείνος που δίνει ο σέτερ φορ, ξέρετε εδώ. Να πας με τον Τρίκα δεύτερο σέτερ φορ, να διεκδικήσεις τι.
1: Αξι είναι και ο Νίκολας Αμπερέγεν που αρχίζει και βρίσκει τώρα.
2: Μα πότε ρε Θεόδωρε μου, ακόμα
1: είναι ξεκάθαρο ότι είχε κάποια θέματα ο Αμπερέγεν, τώρα επέστρεψε πίσω, να το δούμε.
2: Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι η ομάδα 3-0, 4-0. Τούτη αλλαγή δεν τον έβαλα ρε να πια 20-50 από αυτά 20 λεπτά τον Αντερέγεν.
1: Ξέπαιξε
2: χθες. Θυμήθηκε ότι χάναμε λεφτά σε ένα μηδέ. Να βάλει τον Αντερέγεν. Ας κάνουμε και άλλη την ερώτηση ρε Θεόδωρε. Και σε ένα ρε Γιώργο. Πού είναι ο Εσπόλο ρε. Πού είναι ο Εσπόλο. Ρωτώ σας πού είναι ο Εσπόλο.
0: Να σου απαντήσω. Ένα έκαμε καλό παιχνίδι με το Αποέλ. Πρώην αγωνιστική. Τώρα προτιμά ο Μοιραμόν.
1: Και πάει καλά ο Μοιραμόν.
2: Δεν θέλω να 38 χρονών.
1: Εντάξει όμως, γιατί είναι 38 χρονών, άμα πάει καλά, να βγάζουμε για την ηλικία του.
2: Πάει καλά, είναι πως θα έρθει, γιατί πολύ έκαμε ένα παιχνίδι, μπορεί να καθώ και έρθει στην ομάδα του από ελ.
0: Ας σου πω ένα που μπορούσε να κάνει, να σου πω εγώ, θα μπορούσε να βγάλει ο Λαϊούνι, να βάλει εξτρέμ τον Μοιραμόν και μπακ τον Εσπολό.
2: Τράβα τον Μοιραμόν μπροστά.
0: Εντάξει, να σου πω ρε φίλε, τώρα κατόπιν εορτής λέμε τα τούτα, εν προπονητής, ξέρει καλύτερα η ομάδα του, εν να κρυθεί που εσκυνήσεις. Τόντος, εχθές ο κύριος Σεγιές, το μεγαλύτερο του θέμα για μένα, νομίζω φοβήθηκε υπερβολικά ο παιχνίδι. Και το λέω με σεβασμό στην Πάφο που είναι μια πολλά καλή ομάδα.
2: Πολλά καλή ομάδα και προσθέτω τον Ολυμπιακό δεν τον έγκαιρθείς ρε.
0: Εντάξει, συμβαίνει όμως να χάσεις βαθμούς με ούλους.
2: Γιατί το δημιουργικό παίχτη μες στο κέντρο είναι εσύ, είδετε το. Επίσης η ομάδα μας είχε κέντρο.
0: Ο Ρέπα σε προσπάθησε να δημιουργήσει λίγο.
1: Ο Λέδε δεν ήταν αυτός
2: που πήγε.
0: Όχι, το δεκάρι είναι στο βασικό ενώ πράγματι.
1: Γι' αυτό, εντάξει, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να δώσει και χρόνο συμμετοχής στον Σβεν Κόλερ. Είναι παίκτης ο οποίος έχει αυτός ο εμάδος. Πρέπει να του δώσει το χρόνο. Δεν του έδωσε ακόμη. Και είναι περίεργο γιατί ένας παίκτης που
2: έχει την επιμέρεια. Είναι περίεργα πράγματα που γίνονται μες στην ΑΕΚ. Ποιος κάνει τη στήση στην Ρόκα.
0: Όχι, φίλε, για όνομα. Εγώ δεν νομίζω.
1: Υπάρχει περίπτωση έτσι πράγμα.
0: Νομίζω, εγώ είναι.
1: Εγώ είμαι κατηγορηματικός.
0: Εντάξει, μάλιστα, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Τάσο μου, στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, Αντρεού.
1: Γεια σου, Αντρέα.
3: Τι κάνετε.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
1: Καλά, εσύ.
3: Πολύ καλά. Θα ήθελα να σας πω με τα πρακτικά τώρα που μέσα μου ήρθανε ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της ΕΡΤΑ μου να πέσει με την Ομόνοια ενάμιση εκτός αποστολής ο Άσπας.
0: Μάλιστα, Ανδρέα.
3: Να σας ενημερώσω κάτι τελευταίο. Όχι ακούσουν την εκπομπή σας Ελλάδο-Κύπρη, ο κειμένου Χακκυρική, όχι φωτιά τη Χακκυρική.
0: Μάλιστα, μαγάρι να μένει κάτι σοβαρό, Ανδρέα μου, να είσαι καλά για να ενημέρωση.
3: Ευχαριστώ, Μπαΐ.
0: Γεια σου, συνάδελφε μου, τα μηνύματα τα δώσαμε. Επόμενο Στάσο μου, χαίρετε.
4: Έλα, ρε τραγουδιστή.
0: Έλα, τραγουδιστούι μου.
4: Μα ο Πολίδιος σήμερα και μου είναι
0: μια νεφτώμα, Νάδια, δεν θα τον ακούσεις μια νεφτώμα.
4: Θέλει το μου να εξαφάει τα πόλη να πιέτες.
0: Όχι, ήταν προγραμματισμένοι, δεν το φοβάς. Είναι μπω τούτους.
4: Το λίγο, προχτές την πρακτική μου πια θυμάσαι. Είχε έναν κύριας Κωνσταντίνος που έλεγαμε να σταμπορεί ότι έρχεται προάθηκα από τα προχτές. Ήπρεπε να θυμάσαι τα ρίσκια για να προπονηθεί ρίχνει της ΑΕΛΤ, τώρα μας έτσι. Σε πιάνε το πρωτάθλη.
0: Εντάξει ρε τραγουστή μου, τρεις αγωνιστικές έπαιξα. Δεν περιμένετε όλοι που γύρω βγάλετε προαθλητές πάνω τώρα.
4: Έπιασαν το φίλο κάτι πράγματα φέτος πολλά διαφορετικά. Πάντα διαφορετικά. Προστάζει 60 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να κάνει. Λοιπόν, άμα η ΑΕΛ, άμα έμπαιζε να παντελέρνει, φαντάζομαι 6.000.
0: Έχεις ένα λεπτό, να μείνουμε στην ΑΕΛ και στο ΑΠΟΕΛ, κάνει αγαπάς το ΑΠΟΕΛ, καταλάβαμε το, πάμε στην ΑΕΛ που είναι η ομάδα σου. Πιστεύεις, ρωτώ σε χωρίς ειρωνία, θα βελτιωθεί με τον προπονητή, βλέπεις φως στο τούνελ με τον Μαρτίνς?
4: Ο
0: ανέσυνας είναι αγκραή του Κάντου,
4: μπορεί.
0: Το πρόβλημα είναι αγκραή του Κάντου, δηλαδή.
4: Δεν ήταν
0: κάποιοι τίποτε. Γιατί διαβάζω διάφορα ότι κάποιοι παίκτες δεν είναι.
4: Άμα και ο άνθρωπος, βάλει μου τον εξάρι.
0: Ενώ παίζει πιο μπροστά κανονικά.
4: Είναι ρε φίλε μου, για το όνομα
0: του. Μα και ο Ταβάρες ρε τώρα δυστή μου είναι εξτρέμ, εν και παίζει κεντρικό διάδρομο. Εγώ νομίζω τούτο πρέπει να σας ο Μαρτίνς, να βάλει λίγο κάποιους παίχτες στη θέση τους. Ούτε ο Μίλος Αβγεβίτς είναι παίχτης μπακ.
1: Νομίζω η ΑΕΛ χρειαζόταν ακόμα έναν αριστερό μπακ. Κάτι την άποψη μου, να είναι αριστερό μπακ καθαρό.
0: Και να σου πω ένα άλλο πράγμα, ΑΕΛ. Τώρα που ήρθε ο Γκέφρι στην ομάδα και να γραφτεί να παίζει, εντάξει, θα πρέπει ο Γιώβετιτς να παίζει πιο λίγο και να παίζει δεκάρι. Ο Γιώβετιτς δεν είναι επιθετικός. Συμφωνούμε. Το Τσατάκοβιτς, τους δύο. Εντάξει, δεν παραβλέπουμε την ατυχία, αλλά θα πρέπει να ζήσει με τούτην η ΑΕΛ.
4: Αλλά λέω, ο Αμπές είναι που έκανε μια παλιά στα 4 πόδια και στα 4 μέτρα. Εφέτος κάνουμε στα 2 μέτρα. Άμα δέρνουμε, σημαίνει ότι αν
0: φτάσει
4: την ομάδα, να
0: είμαστε
4: καλά.
0: Φίλε, θα τους δούμε και με την Πάφο που είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ.
4: Μα η Πάφο έχουν πάρει
0: ομάδα, γιατί είναι καταλαβαίνει. Είναι ένα πολύ δύσκολο μέχρι εκτός έδρας, ρε φίλε. Εσύ μετά το 6 μήνες στο Γασιπιέ θες να δεις μια Πάφο, θες να δεις μια ΑΕΛ στην Πάφο διαφορετική.
4: Θέλω,
0: έτσι. Εντάμε, γιατί το εννοώ εν κριτήριο.
4: Έχω όλο την Ομόνια, πάει πρώτο φαβορί, ο Απόλλωνας είναι πρώτος με τα δεύτερα. Ρε, έχασα 800 ευρώ γκολ κόρε.
0: Μα, Ομόνια Απόλλων.
4: Ναι,
0: έμεινε και μηδέν σε κάνει.
4: Μηδέν που σου άλλο.
0: Ας ετέγιον ενέναν έναν κύριο να πιάτε παμπών τον πάλι απ' και ρωθεί ο άνθρωπος. Μάλιστα, να σε καλά τραδιστούι μου, να σε καλά. Πάμε, γεια σου φίλε. Στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε κύριε Λεωνίδου.
0: Γεια σας.
5: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσείς?
5: Λεωνίδου μου, έπιασε την Παρασκευή.
0: Ναι.
5: Ωραίο μιλάμε.
0: Έλα κύριε Ρένο μου, κατάλαβα το, γιατί προφορά σου έτσι που την αγαπημένη μου Μπάφο.
5: Μπράβο. Και σου είπα ΑΕΚ Πάφος 0-1, αν θυμάσαι.
0: Μα είπες το. Εντάξει, εν είσαι ψεύτης, πιστεύκος.
5: 0-1. Σου είπα ότι ο Λεωνίδας είναι να βάλει κόουλ μετά τα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, ένα μάτσο πέρασε που τότε.
5: Και περίμενε. Μετά τα Χριστούγεννα.
0: Δεν ξέρει ο συνάδελφος ποιος είναι ο Λεωνίδας.
5: Ο Διονύση,
1: ξύγα του. Ο Διονύση το να βάλει τρία πάλι.
5: Το λοιπόν. Μα πού να βάλει, ποιο να βάλει.
1: Στο επόμενο.
5: Όχι.
0: Με εγκράσα βαθέρτα. Κύριε Ρενό, sorry. Τα ευρωπαϊκά μετρούν ή μόνο στην Κύπρο μιλούμε?
5: Μόνο στην Κύπρο.
0: Άρα με τον ύψονα το επόμενο στο Γασιμπή. Εντάξει, οκ.
5: Ναι, το λοιπόν. Το άλλο που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
5: Άμα μπει μες στα αρχεία της ΚΟΠ, Λεωνίδου μου, διότι παραπάνω νομίζω ότι είμαι κανένας που φυτεύει πατάτες στην ΕΜΠΑ.
0: Γιατί όποιος φυτεύει πατάτες είναι καλός δηλαδή.
5: Όχι, όχι. Άμα μπεις μέσα στα αρχεία της ΚΟΠ και βάλεις τον αγώνα ανόρθωσης ακρίδασης στο νέο Γασεζή, στο νέο Γασεζή 2-1, ο σκόρερ του ακρίδα ο Ρένος Αθανασίου.
0: Μα πότε παίξετε κύριε Ρένο με ανόρθωση στο Γασεζή?
5: Το 1975.
0: Στο νέο, πάλι εννοείς παλιό Γασιζή το πιο πιθανό.
5: Στο παλιό Γασιζή, πανέως.
0: Στην Λάρνακα.
5: Στην Λάρνακα.
0: Γασιζή, το παλιό, το 75 σκοράρετε, 2-1 χάσετε που ήταν όρθωση.
5: Μάλιστα.
0: Αλλά είσαι ο σκόρερ της αναμέτρησης.
5: Μάλιστα. Αγωνίστηκα με εναντίον Στεφάνου, Αρτέμι, Τάτταρου,
0: ποδοσφαιρικά τέρατα, ναι.
5: Κωνσταντίνου, Φάνων τερματοφύλακα.
0: Κύριε Ρένο, ήσασταν επιθετικός?
5: Ήμουν μες στο κέντρο.
0: Ένας ακροατής ρωτά εδώ, ήσασταν όπως τον Διονύη της Υπεχταράς, λαλή?
5: Όχι, μη κακό μου.
0: Κύριε Ρένο, άκου να σου πω, θα κανονίσω συνάντηση δαμέ στο σταθμό, εσύ και ο Διονύη, εγώ και ο Πόλης, να πιούμε καφεδάκι.
1: Εγώ γιατί αμένουμε.
0: να φέρω τον Διονύδα με, να σε βγαίνει κόσμο, να αγαπήσουμε τον άνθρωπο.
5: Άκου να σου πω και το άλλο.
0: Δεν μας να δούμε.
5: Έπαιξα 4 χρόνια στον Ακρίτα.
0: Ναι.
5: Εσκόραλα εναντίον νέου αιώνα τρικόμου που υπήρχε, αναγέννηση Ζερίνιας, ΠΑΕΚ, μα τι να σου πω. ΑΕΜΟΡΦΟΥ, ΔΙΕΝΗΜΟΡΦΟΥ.
1: Πάντως ο Ακρίδας έχασε ένα από τον Ερμή την Παρασκευή.
5: Μάλιστα, έχασε από τον Ερμή.
0: Την ομάδα του Τσολάκη.
1: Και πέντε χρόνια, μας, αλήθεια, κύριε Ρένο.
5: Και 5 χρόνια βοηθός προπονητής στον Ακρίδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρένο, ήρθες Λάρνακαν τελικά, κύριε Αγγί.
5: Ένιστα, είδα το που την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
5: Επανηγύρισα όχι μόνο για την νίκη, για την εμφάνιση της ομάδας.
0: Ναι, ήσασταν καλύτεροι, κύριε Ρένο.
5: Γιατί σου είπα, η Πάφος και μετά οι υπόλοιπες.
0: Μάλιστα. Να σε καλά, κύριε Ρένο.
5: Τη δε Παρασκευή,
0: με την ΑΕΛ.
5: Θα φτιάξει ο προπονητής. Λέω σου το πω τώρα.
0: Πάφος Αελάσσον και φεύγει ο Μαρτίνς δηλαδή.
5: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
5: Μπράβο.
0: Εντάξει, κύριε Ρένο.
5: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να σε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Σας
5: υπερευχαριστώ.
0: Τελειώσαμε εμείς γραμμές. Γρήγορα, Τσολάκη, θέλω απαντήσεις. Στον 009 και στον 172.
1: Πρώτα σου πω για τον Ερμή, ρε φίλε.
0: Πέρα μας για τον Ερμή, δικαιούσε.
1: Νίκη απέναντι στον Ακρίτα.
0: 2-0.
1: Ναι. Με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.
0: Καλώς ο πρόβλημα της του Ερμή, κύριο Μαρτίτης.
1: Να ευχηθούμε και από αέρα του αντιπροέδρου του Ερμή, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, αντιπρόεδρε.
1: Παρασκευά, κερί.
0: Τσερνά.
1: Να πάω.
0: Για να ξέρω, θα ευχηθώ.
1: Πρέπει να γεράσεις.
0: Ναι, θα ευχηθώ έτσι ρε φίλε. Έντσι κάτι μου χτύπτω. Χρονιά πολλά, κύριε Βασκιά.
1: Πέραν της πλάκας, η δεύτερη κατηγορία με τα αποτελέσματα που υπήρξαν και το Σάββατο δείχνει ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική.
0: Να πω ότι εδώ μεταδίδουμε αγώνες δεύτερης κατηγορίας. Έχουμε την εκπομπή μικρό ρυθμό για να γελά κοτριβήν το Σαββατοκύριακο και πολλά χρόνια.
1: Και είδαμε και παιχνίδια τα οποία μπορεί να περιμέναμε άλλα αποτελέσματα στον άλλο από συνήκη η ΣΑΕΠ Πολεμιδιών απέναντι στο Σπάρταγο που εντάξει ο Σπάρταγος είχε καλή εμφάνιση τελευταίο λεπτό ήρθε το ωραίο γκολ του Κωνσταντινίδη
0: στο Αμόχωστος
1: ναι στο Αμόχωστος ο Ηρακλής Γερολάκου κερδίζει τον Χαρκάνο Αϊδαλίου εκτός έδρας
0: σημαντική νίκη δεξί αμό δεξί
1: πάρα πολύ από εκεί πέρα είχαμε ισοπαλία της μια μοδιγενήν. Ο Εθνικός έφυγε με διπλό απέναντι στην ΠΑΕΚ μέσα στην
0: 4-2 νομίζω.
1: Ναι, όμως την μεγαλύτερη έκπληξη είναι να κάνουμε εμείς απέναντι στον Ακρίτη.
0: Μάλιστα. Κατανοητό κύριε Τσολάκη. Γνώμη για Παλαιάρη λέω 0-0.
1: Πορταράς.
0: Θετικότατη έτσι.
1: Είναι απίστευτο. Ναι, ναι. Του πήρα και συνέντευξη χθες. Η Κάραν της Σίδα Βίζον ήταν η πρώτη του συνέντευξη. Γενικότερα νιώθει καλά στην Κύπρο. Και μου είπε και κάτι σημαντικό γιατί ήταν η πρώτη φορά που βγήκε εκτός Ιταλίας.
0: Ναι, είναι
1: για
0: πρώτη.
1: Την ΑΕΚ, μου είπε ότι ο λόγος που πίστηκα να έρθω ήταν από τα λόγια του τεχνικού διευθυντή Τσάβη Ρόκα, αλλά και γιατί μίλησα και με κάποιον πρώην παίκτη της ΑΕΚ που ήταν στην ομάδα και μου είπε τα καλύτερα για τη διοίκηση, για τον πρόεδρο και γενικότερα για την ομάδα.
0: Έχεις πολύ ψηλό Τσάβη Ρόκα πάντως. Μην ξέρεις τίποτα συγγένεις, ναι.
1: Φίλε, όχι.
0: Απλά υποψιάζουμε. Μπορεί να φτάνεις που η Βαρκελόνη.
1: Μαδρίτη. Αλλά σου πω κάτι. Ποτέ μου δεν το κρύψα αυτόν. Και δεν το αλλάζω. Είναι από τους καλύτερους τεχνικούς διευθυντές που έχουν έρθει στην Κύπρο. Και νομίζω ότι θα οδηγήσει την ΑΕΚ κάπου κάποια μέρα εκεί που πρέπει.
0: Λοιπόν, κάτω από τα τελεπέ του Ρένο, τον Διονύθα κάνει χατρίκ με Μπάφωνο. 9.60 να έρθω να φαντώσω εγώ μηνύματα για 5 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, κύριε, τα διαβάζουμε για να μην μείνει κάτι στο αναπάντητο. Έτσι, να μην το αφήσουμε στο διαβάστη και το δικό μας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Game Time. Πολλά και ενδιαφέροντα γίναν και σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή. Δώσε πάσα με το σχήμα μέσω 4-7. Όμως θα έχουμε και αθλητικά δελτία 4-5-6 με Αναστασία Μπέτρου. Καλό υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: ένα tap. Στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
13: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
17: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί...
16: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
18: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για PC Monitor, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε οθόνη υπολογιστή Samsung με Full HD ανάλυση 100 Hz 24 ιντζών με μόνο 69 ευρώ. Αυτή την τιμή δεν την έχεις ξανακούσει. Ανακάλυψε χιλιάδες Back to School προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
20: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
21: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
28: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η αναμέτρηση ομονέκος 9ης Μαΐου ΑΕΚ θα αρχίσει στις 8 και όχι στις 7 όπως είχε ανακοινωθεί. Όλα οδηγούν στην είσοδο Σάβα Γιασί από τώρα στον ΑΠΟΕΛ. Μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Καρίγιο, αμφίβολος ο Λαΐφης εν όψει Απόλλωνα. Πάει για επιθετικό η Πάφος, πάνω από 500 πακέτα έφυγαν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Γκασπάρ και του Σπόγιαρη στον Απόλλωνα προς επιστροφή ως Μπολεν όψει ΑΠΟΕΛ. Με το παιχνίδι ψωνας Άρης ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη στροφή του Παραθωνίου. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Αύριο στις 3:30 μιλά ο Μπέρ για το παιχνίδι της Ομόνιας με την Θέλτα, παραμένει στο ρόστερ ο Μουσιαλόφσκι. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μπάγης για να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στη Μένα 29 Μαΐου, έξω Αμίν και Σαμπορίτ. Τρέχει να προλάβει το παροσιώτικο ντέρμπι για την ανόρθωση ο Μπέρκστρομ μέσα Φανίφ. Στην ΑΕΛ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν υποβληθεί οι Καρό Αλμέιδα και Μίλο Σάβιεβιτ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί αγώνας για το Super Cup γυναικών ανάμεσα σε Απόλλο Ladies και Άρη. Κρούσματα γαστρεντερίδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στον μπάσκετ, έντονη ανησυχία εν ώψη Super Cup. Δεν υπάρχει θέμα η κάρτη στον Ολυμπιακό Πειραιός, άλλοι παίκτες είναι στη λίστα των Ερυθρολεύκων, στην Αλσά του Λουτσέσκου Μπροζόβιτς. Στη Μοντίνη υπαγωνίζεται στην 7η κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σέρζορι. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίτς Νιουκάσλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή, δώσε πάσα.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης, εκκλησίος ορμόμενος. Είναι κονσουλάρχης σήμερα, μα να μείνει μαζί μας στο ΜΑΣ. Ευκάλαμε βάρια Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Αντέχουμε. Ποια μας ο καηλές πέπου. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζόρς. Την ΣΥΤΑ Vision για την ακρίβεια και την Παπαντζόρς. Λοιπόν, επικαιρότητα δεν είναι μέχρι αυτήν τη στιγμή. Ολοκληρώνεται και η αγωνιστική σήμερα η Τρίτη με το ύψον Ασάρι στις 8 η ώρα. Ρε κομπαραλούνα μας το βάλουν 9 πανένα με μεσάνυχτες. Και αν το σοκαϊλές. Λοιπόν, του Σταυρού σήμερα, της ανεψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τεράστια γιορτή. Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους δεν είπαμε, Σταύρους και Σταυρούλες, να καλά και από χρόνο με υγεία, ώστε 10 να είμαστε μετά στο δαμέ, αν έρθει καμιά Σταυρούλα, κανένα Σταύρο και φέρει κανένα μπαστίτσι, να μας κεράσει, ας μας κεράσει. Αν με θέλετε, δεν έχω
1: πρόβλημα. Εγώ κεραστικό, μεν
0: παραπάνω. Καλά είναι και σε Σταυρίες σου.
1: Εννοείω.
0: Να το χαίρεσαι ρε κουμπάρε, έφερες μπαστίτσι.
1: Εγώ έφερα σου πόντα, τούτα που σ' αρέσουν.
0: Καλά. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας κύριε Στυλιανέ.
0: Γιατί πολλά και ευλογημένα πάτερ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα κλείνουμε και τα 69, μπαίνουμε στα 70 εκτός της γιορτής.
0: Άριστα, να πάει σώσα επί ένα Μωυσής.
2: Βέβαια, ευχαριστώ πολύ. Αλλά είναι λίγο μακριά να ξεκινήσω να τώρα φέρω.
0: Εγώ, ενάρτουν άλλοι.
2: Α, επιφυλάττωμε γι' αυτόν. Ευχαριστώ.
0: Έπιασε τον Αντωνίου για το δηλώσει συμμετοχή για το ΖΙΝΟ 13 Οκτωβρίου. Γιατί τούτη εβδομάδα και οι άλλοι είναι σημαντικές.
2: Ναι, ο Αντωνίου μπορεί να με πάρει γιατί αυτήν τη στιγμή λόγω είναι πληθώρα να ακούσω και τη φωνούλα του. Γιατί είναι χαλασμός κυρίου στα τηλέφωνα και στα μηνύματα.
0: Νόμιζα πως υπήρχε πάφος έτσι που είμαι χαλασμός κυρίου.
2: Ως τα 800 μηνύματα πιάνω του Σταυρού
0: πάντα. Όσου σε τράμπαρες, τέλος πάντων. Okay.
2: Τέλος πάντων, ευχαριστώ ιδιαίτερος τον Παπαντζόν, τον φίλο μου Αντρέα, πέρασε εξαιρετικά ψες. Έκανα του τρομερή διαφήμιση, είναι παράγγελα τις πίτσες μου, ήταν κανονικά.
0: Μάλιστα.
2: Και φαίνεστε ότι ο Στέλιος κάνει καλή δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Με τις φιλούς ιστορίες. Λοιπόν, τους πολλούς χαιρετισμούς από τον Ραφαή και από τον Θεόδωρο που θα βρεθούμε στις 13 Οκτωβρίου στο σύνολο. Αλλά πες τον κύριο Αντωνίου, επειδή κάπου περιέπεσε, αλλά λόγω της ημέρας να με πάρει και ο Σαντιλεπώνας.
0: Okay. Χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Εντάξει, αν είμαι αντικοφινήκα με το άλλο, θέλω να πειραζεί λόγω της γιορτής του, ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αφού μας συναφέρεται και να μένει συγνιώ, πάτερ να τον πάρω και σήμερα ή αύριο να
0: τον
3: πάρω.
0: Ποιάς τώρα έναν τηλέφωνο τον πάτερ, δεν πειραζόμαστε.
3: Σήμερα έχει 800-800 μηνύματα, πού να με απαντήσει εμένα.
0: Να είμαι πως σε τράμπα.
3: Εγώ το εύχομαι μέσω της εκπομής μας τα χρόνια μας τα πολλά, χρόνια τα πολλά και που για μην να μιλήσουμε σήμερα ή αύριο. Λοιπόν, σίγουρα μεγάλη γιορτή του Σταυρού, γιορτάζεται μέσω του Ομόδους.
0: Ναι.
3: Μεγάλη γιορτή, κόσμος γιορτή και σήμερα στο Ομόδος. Ό,τι υποθεί ο καθένας τέτοιο με γιορτή γιορτής του. Και που για μην τεχεί να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι συμμετοχές για την εκδήλωση που θα κάνουμε στη Λέρνακα, στις 13 του Οκτώβρη. Και έτσι όσοι έχουν τη θέληση να παρουστούν στην εκπομπή μας, στην εκδήλωση που θα κάνουμε, να παίρνουν στο τηλέφωνο 96-23-49-70 να δηλώσουν συμμετοχή μας σήμερα για να ξέρουμε πώς προχωρούμε.
0: Μόνο 25 ευρώ είναι, εξηγήθηκα από Μιχάλη, μόνο 25 ευρώ με μπουφέ πλούσιων και απεριόριστων κυπριακών ποτών. Μούχτη.
3: Εντάξει, είναι πολλά καλή τιμή του.
0: Και θα τιμήσουμε 4 παίκτες σύν έναν παράγοντα.
3: Του τον είπαμε τον, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Ο παράγοντας να
0: έχει... Είναι δουλειά και... κανενού.
3: Οι συμμετοχές που να έχεις τέλειο μου είναι πολύ πιστεύω.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, κάθε επιτυχία και χρόνια πολλά στη γιορτάζουμε τέλειο.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
3: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, Ανδρεούδη.
1: Κύριε Στέγιο μου. Να καλησπέρισω όλους τους ακροατές που σε προφέρω και έρχονται να ενημερωθεί ότι μπορεί να βρεθεί η ομονία με τη ΣΕΠΑ της Ιππαλίας με το Μπουναβερθού Γαθιδί. Βασικά να είναι εκτός από το δύο ομάδα η ομάδα της Ισπανίας ο ποδοσφαιριστή ο Άλφα.
0: Μπράβο, έτσι ανημερώνει ρε Ανδρεούδη. Bye, μάνα μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Και δούμε και το πρόγραμμα μετά.
2: Κύριος.
0: Παρακαλώ.
2: Κύριος.
0: Ναι, ρε Νίκαρε.
2: Θα σου ζήσει ο γιος σου, ρε Τάσο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Νίκαρε μου.
2: Αυτό που φορκεί να μου κεράσει.
3: Να έχω πιάσει, ρε. Ήταν που φορκιάσει, με ξαπηλάσουμε.
2: Να το φορκιάσω, σε τέτοι μη μακριά, δάρε που είναι.
3: Εγώ πιάς.
2: Είμαι ένα τσιγάρο δρόμο, δηλαδή ο τραγουδητής πλάσας. Λοιπόν, να πούμε αιωνία η μνήμη του τεράστου τραγουδιστάρα που τον αγκυλέψα σήμερα.
0: Nice.
2: Και να τηλεφωνήσουμε όσοι θέλετε να πάτε στο Λάρνακα. Τηλεφωνάτε εντός της εβδομάδος για να κλείσετε θέσεις.
0: Εκάμε την αυκή ρε Νίκα ρε, διότι άλλοι γελάσσα σου.
2: Να μου γαμάσαι.
0: Γελάσσα σου, ξεκινήσαν ήδη. Κάμε τα τηλέφωνα σου, εξηγήθου και έκαμε τα τηλέφωνα μόνο από τον Νίκα.
2: Γελάσσαν, εγώ κάθομαι την άποψη, αυτό είναι το δρόμο, δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Πάλι καλά να είμαστε.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, καλή εβδομάδα αν είπαμε, δεν πειράζει αν δεν σε φάμε εχθές. Για να ξυπνήσουμε λίγο και προχωρούμε.
0: Μάλιστα, για να ξυπνήσετε λίγο. Μάλιστα κύριε.
2: Μάλιστα, καλό απόγευμα.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σε όλη την ομάδα.
0: Καλησπέρα κυρία Κυριακή.
4: Ανάκαμψε η Πάφος. Συγχαρητήρια στους παίχτες μας. Ήταν πολύ δυνατή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ιδίως ο Ντράκομιτ και ο Πέπε. Που ήταν στα καλύτερα του ο Πέπε, αλλά και ο Ντράκοβιτς μιλούμε ότι ήταν καταλυτικός για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Ο διαιτητής έκανε λάθη εκατέρωσαν, δηλαδή εμείς στο 39 δικαιούμαστε ένα πέναλτι που έγινε στο Λέλε κάποιον άγγιγμα.
0: Δεν είχε τίποτε ούτε ποτέ ούτε ποτέ για πέναλτι.
4: Ούτε ποτέ ούτε ποτέ, εντάξει.
0: Δεν είχε τα αγγίγματα και λοιπά, εντάξει κύριε Κυριακή.
4: Εντάξει, εσείς ξέρετε πιο καλά.
0: Το ένιχε, με εποχή για πολλά.
4: Ωραία, τώρα που το αναφέρατε ησύχασα τότε.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, τι άλλο ήθελα να πω. Μακάρι να πάμε έτσι, αλλά είναι πολλά νωρίς ακόμα.
0: Έγινε όμως και μαζέρετε για εμάς. Τι άλλο αυτό, μάμα, ρε ξαδέρνετε. Ναι, ο ξαδέρνετε μαζέρετε. Μάνα μου, Κυριακή μου.
4: Μα κοιτάξτε να δείτε. Είδατε τις μικρές ομάδες. Είδατε τι αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός με την 29η.
0: Δεν έχει μικρές ομάδες.
4: Δεν έχει. Εγώ το έχω πει. Και όλοι θα φάνε μία αγγέλα από μία μικρή όπως έφανε η Πάφος.
0: Μικρή δεν είναι ο Ολυμπιακός. Καμιά ομάδα δεν είναι μικρή.
4: Δεν είναι. Όχι,
0: η δυναμικότητα τους δείχνεται στο γήπεδο.
4: Μάλιστα.
0: Τούτοι που χωρίζουν μεγάλες και μικρές παθαίνονται συνήθως.
4: Παθαίνονται. Όχι. Εγώ τους εκτιμώ αφάνταστα. Κοιτάξτε την ανόρθωση με το σθένος που είχε.
0: Ναι.
4: Κοιτάξτε τον Ολυμπιακό, τι ένας κοστί,
0: είναι δύσκολο,
4: κατάφερε να διαχειριστεί εκείνον το ρόστερ του που δεν ήταν δηλαδή χαμηλό μπάτζετ και καταφέρνει τα ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
4: Μπράβο τους. Εγώ όταν τέλειωσε ο αγώνας είπα μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Και ότι εντάξει να ανακάψω, αλλά δεν θέλει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο να προχωρά, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, να έχει ανταγωνισμό, ναι.
4: Έτσι, να έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
4: Ένα στεναχωρεθεί με λίγο που να χάσει η ομάδα μας, ύστερα και τι έγινε δηλαδή.
0: Δηλαδή άλλη εβδομάδα ξανακερδίζουμε πάλι.
4: Ξανά πάλι. Να περιμένω το τηλεφώνησα σας την Τετάρτη για την
0: Πέμπτη. Να τηλεφωνηθούμε. Ναι.
4: Μιλήσαμε και με ένα φίλο σας, να σας κάνω έκπληξη.
0: Okay.
4: Θα σας πω ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
4: Έμα έτσι, για να έχει ενδιαφέρον.
0: Λίγο σασπένς, ναι.
4: Λίγο σασπένς, άδεια.
0: Bye. Να είσαι καλά κυρία Κυριακή, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Ποιος?
5: Στεφανός
0: Ομόνια, πόλεμε
5: το.
0: Συγγνώμη?
5: Στεφανός Ομόνια, πόλεμε το.
0: Ναι ρε Στεφανέ.
5: Να μου κάνουμε,
0: Είμαστε καλά, δόξα ο Θεός.
5: Να τους σταυρούν σήμερα μαζί σας, γιορτάζουν.
0: Βέβαια.
5: Εντάξει, ήταν πολύ καλή ομάδα μου προχτές. Έπαιξε πολύ μαπάς για μένα. Εσεντερτή. Απλά θέλω να σε ρωτήσω έτσι τη γνώμη σου, όχι για το μάτσο μόνοι Απόλλων, που είναι τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, πώς βλέπεις την διαιτησία. Πόσες δυνατότητες έχουν ειδικά φέτος, που λέτε είπετε σε προηγούμενο με την κοπέλα, ότι είναι πιο ανταγωνιστικό το πράγμα, είναι μικρές ομάδες και όλα.
0: Είναι και μικρές ομάδες,
5: εν πάση περιπτώσει. Πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν οι διαιτησίες μας φέτος.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
5: Οι Κύπροι διαιτητές βασικά.
0: Να σου πω κάτι. Ήδη χωρίς να πιω καφέ με κανέναν, ούτε θέλω να πιω κανέναν καφέ, και έχω τίποτε με τους ανθρώπους, ούτε πίνω καφέ με διαιτητές. Ο καθένας στη δουλειά του. Οι ίδιοι πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Από τη στιγμή που επάρθηκε μια βάση για Κύπρους διαιτητές, να δείξουν εμπράκτως ότι μπορούν να διαχειριστούν κάποια παιχνίδια. Προχτές, για παράδειγμα, πρόσεξε τι θέλω να πω. Χωρίς καγιά, χωρίς τίποτε. Αλλά επειδή είδα όλα τα παιχνίδια. ΑΕΛ Σαλαμίνα. Πέναλτι μπροστά στα μάτια ο διαιτητή, διά το βαρίστας. Σωστό. Μάλιστα. Ανόρθωσης από ΑΕΛ. Πέναλτι μπροστά στα μάτια ο διαιτητή, διά το βαρίστας. Σωστό.
5: Σωστά.
0: Μάλιστα. Είχε ακόμα μια πέναλτι, ποιον είναι που τα ρέτασω. Ένα λεπτό να δω τα μάτς. ΑΕΛ Σαλαμίνα, ανόρθωσης από ΑΕΛ. Καρμιώτησα Ραδίπου. Διά το βαρίστας. Μιλούμε τώρα για τρεις περιπτώσεις πέναλτι που ήταν κοντά οι διαιτητές, δεν έπιαν τις φάσεις. Εντάξει, έχουν να διαχειριστούν 4-5 φάσεις και ευτυχώς υπάρχουν οι βαρίστες. Ευτυχώς ήταν σωστοί οι βαρίστες. Θέλω να πω ότι εν και σημαίνει ότι επειδή έχεις βαρίστα πρέπει να χάνεις τις φάσεις και να έχεις την έννοια. Αν ήταν έτσι, ο βαρίστας να σφυρά που και πάνω γεια σου, δεν μπορεί να κάνεις. Ναι, προσέχετε λίγο. Αυτό θέλω να πω. Επίλε, μαγάρα πάσαι καλά. Ξαναλέω το. Μαγάρα πάσαι καλά. Και επιβεβαιώνεται ότι πρέπει να πω την καλή μου εγκουβέντα ξανά, γιατί το έχει ξαναπεί. Η πλήστη βοηθή. Ένα πίστευτο το πράγμα. Σωστή. Πολλά σωστή. Σε φάσεις σημαντικές κλπ. Σηκώνουν ή αφήνουν το παιχνίδι και είναι. Τις πλήστες περιπτώσεις περνούν απαρατήρητοι, πραγματικά. Το πρόβλημα είναι οι διαιτητές να βελτιωθούν. Αυτό.
5: Ας πω κάτι, εγώ η γνώμη μου είναι να φανίσετε από μένα τρία μέσα αγωνιστικές. Θέλουμε ξέρους εχθές.
0: Ναι, έρως πάντα.
5: Φίλε, ανοίξουμε πολλοί, δεν θέλουν να βοηθηθούν.
0: Είπα την άποψή μου, μακάρι να βελτιωθούν για τη συνέχεια.
5: Μακάρι.
0: Αλλά σου λέω, σταριστικά χάνουν κάποιες φάσεις που έπρεπε να τις έχουσαι. Αυτά. Να σε καλά, Στέφανε. Σε χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία, καλησπέρα. Παίζουν τα τηλέφωνα, ο Τάσος έμεινε για μέλη, θωρεί παραπάνω. Είπαμε να σου ζήσει ο γιος σου, με να φερίσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Γεια σας.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα, Στέλιο, Χρήστο Αναστοσιάδης.
0: Ναι, Χρήστο Αναστοσιάδης.
6: Λέει για τους βαρίστες, ο βαρίστας στο Manchester United, τι έγκλημα έκαμε. Ο επόπτης αγκύρωσε τον κόρ και ο Ευαρίστας και φύγε η Ομοσπονδία της Αγγλίας, ναι, και καταδίκασε τον Ευαρίστα και αυτά όλα δεν τιμωρήθηκε.
0: Μα είναι οι Εγγλέζοι, έχω πει πλιστάκης και είμαι και ιδιαίτερα αυστηρός μαζί τους, ότι συγκριτικά με το πάτζετ και τις ομάδες και τα λεφτά που διακινούνται έχουν από τις χειρότερες διαιτησίες μες στην Ευρώπη. Γνωστό είναι το πράγμα. Έχουν και τη φλεγματικότητα, ξέρεις, την έπαρση και λοιπά. Και γράφουν στα παρέδωρα των παπουτσιών τους, ομάδες και κόσμων και λοιπά. Εγνωστό, δεν είναι και παράδειγμα καλό οι Εγγλές δημοσφαίρες.
6: Μα καταδικάσαν τη Manchester United τον τόπο.
0: Ναι, σήμερα είναι η Manchester, αύριο είναι η Arsenal, μεθαύριο είναι η City και λοιπά.
6: Κρίμα. Πώς σου φάνηκε ανορθώση?
0: Ήταν στο πρώτο της παιχνίδι μέσα στο Άντωνης Παπαδόπουλον, είχε μπάθος, είχε κοντινές γραμμές. Επάνεψε ανεξάρτητα αποτελεσμάτων και να μην κέρδιζε, έφκαλε μια ιδέα ότι παλεύει και ζητά βαθμολογικά κέρδη σε ντέρπι. Τόσο απλό.
6: Πιστεύω ότι πιάνε στον ύπνο τον προπονητή του από ΕΣ. Είδαν την ανόρθωση, ήταν έτσι, έκαναν και φιλικών, κέρδισαν 3-0.
0: Άλλον γύρω, ο καθένας που το φούρνο το πως έρθει κανεβαίνει.
6: Εγώ έτσι πιστεύω. Πιάνε τον στον ύπνο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Νομιαξί τώρα περιμένω, ξέρεις ποιον περιμένω τώρα. Για σε κόσμο ρε, τα σου άλλα, αυτό για σου πω ποιον περιμένω.
3: Ποιον περιμένω.
0: Για σε κόσμο λάθος. Βέζουν οι γραμμές σωρώτες. Το Γιώργκατς.
3: Νάρτη. Για ο μαέστρο να μην έλεγα να
0: σπίσω. Δεν μπορεί να βγει. Άρα από Γιώργκατς. Να μην έλεγα, είναι καταστρόφας.
3: Να βγει χτες.
0: Πάρε σε ακόμα ένα για να μιλήσουμε. Καλησπέρα. Να πω καλησπέρα.
3: Όχι, να έμπεις.
0: Έφυγε. Έχει 9 το γραμμό, εσύ έχει και 9 και μιλά και ιστορία και καταστάσεις. Λοιπόν, να μπουλαρί ο φίλος μου 166. Έλα, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Ποιος?
7: Άρης από όλο Λεμεσός, Κερμάνο, Λοσάδα, Μάγιο, Καδρόμα, 100 γύρω.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
7: Δεν μπορεί να πεις, έπιασε την ισοπαλή αντίση Ομόνια προχτές, α.
0: Τα πελώσεις, α.
7: Ένα που θέλεις κύριε Στέκιο, που δεύτερο λεπτό δεν είχα... δεν είχα αλλαγή.
0: Εντάξει, είσαστε να δείχεις τις αναγκαστικές, τις αυτές, τις αλλαγές, ναι.
7: Το 27...
0: Είναι επιτυχία σας, γιατί επίεσε σας αρκετά η Ομόνια,
7: α. Κοιτάξτε, να σου πω, επίεσε, εγώ είδα το πήγε, που σου είπα ήταν να πάω.
0: Ναι.
7: Εκτός από το πρώτο ημίχρονο που έκαμε εκείνη τη φάση με τον ενεξονευτικό μετά που ήταν απέναντι που το φουλ,
0: ναι.
7: Οι υπόλοιπες φάσεις ήταν με
0: ναι, την προστομή. Λέω σου, επίεσε έδειξε ότι θέλει την νίκη παραπάνω. Εν λογικό να έκαμε και τις αλλαγές σου είχε και κάποιες απουσίες και λοιπά. Το χ, μισό γεμάτο το ποτήρι για σένα, μισό άδειο για Ομόνια. Κατάλαβες τι εννοώ.
7: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι. Ομά.
7: Είναι μισό γεμάτο για μένα γιατί από την πρώτη αγωνιστική, κύριε Στέκιο, παίζω με 5 απουσίες.
0: Ναι, ξέρω το. Εγώ ξέρω το.
7: Δεν έχω καθόλου παίκτη στο κέντρο και τώρα υποσπάστηκε ο Γασπάρ. Έδειξε για δύο εβδομάδες, τρεις, δεν ξέρω πώς.
0: Έχει διακοπή τώρα, Σιάκη, όταν πάρε και ο τρεις, εντάξει, άμα γίνει να είναι
7: παρακολουθούσε από ό,τι είδα τον Γιούπιτ και τον Μπράουν στενά για να παίξει με το Αποέλ, αν θα παίξει από τους δύο. Αλλά εντάξει, από ό,τι είδα και η Ομόνια όμως, κάτι άλλο που ήταν να πω, επειδή ήμουν πιο ραμποτέγιος στο παιχνίδι, που λέει ο κύριος Μπέρκ, καμιά φορά πιάνε και όπως το ψεύδι, όπως το βοσκόν το ψεύτη. Εγώ είδα τον που εφόραζε μου τον πάγκο και πήγαινε για μέσα και έκανε τα σέρκα του.
0: Ναι.
7: Εν λογικό να ακούσε πολλές φορές πλέον οι διαιτητές να μιλήσουν. Ναι, για τον χρόνο συμφωνώ, είχε πολλές, είχε και cooling break, αλλά και 100 λεπτά να έβαλε κόλλεν εμπέντε.
0: Εκεί παίζει ρόλο το πράγμα, φίλε. Όταν σε έτσι παιχνίδι, θέλω να είμαι ίσως. Όταν σε έτσι
7: παιχνίδι,
0: υπάρχει διακοπή. Υπάρχουν 5, 7, 8 αλλαγές και λοιπά. Υπάρχουν και κάποιοι μικροτραυματισμοί. Δεν μπορεί να βάλεις πιο λίγα λεπτά από ό,τι έβαλε στο πρώτο ημίχρονο. Εν λογικό. Και σημαίνει ότι μπορούσε να κρατήσει ο Απόλλος το 97, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ.
7: Εν τσίπα, κύριε Στέγιο, εν τσίπα το αντίθετο. Ξαναλέω, έπρεπε να βάλει έναν πεντάλεπτο και μάτω. Άντε 6 λεπτά, πόσο να βάλει. Εν και βάλουν οι Κυπρίδες παραπάνω 5-6 λεπτά.
0: Άμα θέλουν βάλουν και 8,5. Αδείχνουν 7 και παίζουν και 9.
7: Όπως και εγώ είδα μια χρυσή λίρα μεταγραφή που λέγεται οικονομής. Ο άνθρωπος όπου το βάλει είναι μοτοράκι.
0: Εσύ είσαι ευχαριστημένος για την ομάδα μας, μέσα να φέρεις τίποτα για απόψε να δούμε να κάνουμε.
7: Όχι, όχι, ένα ο γρουσούζης ο άλλος.
0: Μάλιστα.
7: Είπαμε να κερδίσουμε προχτές και ήταν ένα.
0: Μάλιστα. Μείνε και αμέσως να μιλήσουμε.
7: Έγινε, καλό απόγευμα, καλή υγεία σε όλον τον κόσμο, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ, διάλειμμα να επιστρέφουμε φορμαρισμένοι.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
4: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
5: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για εκτυπωτή. Μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε πολυμηχάνημα HP Smart Tank με δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και σύνδεση Wi-Fi από 169, τώρα με μόνο 139 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
10: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
13: Απάντηση.
12: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
13: Απάντηση.
12: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
13: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
12: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
13: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
15: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 4:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
24: Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel, η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Super Sport 104.
27: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
29: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Ita Vision και την Papa John's. Κύριε Αναστάση Μιχαηλίδη, εκκλήσιος ορμόμενε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε για τα ματσάκια που έχει απόψε σε λίγο. Ο φίλος μου, ο 960 πέτου να πάρει δήμαρχος του Πάτερ Λαλή, που έπιανε μηνύματα. Ο Τακαδόρο, ρε. Λοιπόν, ο 494 κύριε Στέκιο, το πέναλτι που συζήτησε ο Πετρός, όταν απελή ήταν όχι. Ο 166 καλό απόγευμα, εγώ δεν θα ασχοληθώ αν είναι σωστή λάθος οι διαιτητές. Απλά θεωρώ ότι περάζονται με όταν το παιχνίδι, διακόπτουν το παιχνίδι συνεχώς και δεν μπορεί να, να πιάσει ο ρυθμό. Μάλιστα. 400 καλησπέρα, πες του φίλου του Απολλωνίστα, μας βάλουν 4 επόμενη εβδομάδα να πνάσει. Μάνα μου ρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Και είπαμε στο Γιώργιο Αντωνίου από Λεμεσόν Ομονιάτη, δηλώστε συμμετοχή σας για την Λάρνακα, για την ταβέρνα Ζήνων, όμορφα και περιποιημένα. Αρκετοί είναι να πάτε εκεί. Περιλαμβανομένου και του Κακούργου αντιλαμβάνομαι. Με το Γιάννα Κύρλα κατά μια έπαση. Ναι ρε, εννοείται ότι είναι να πάσει. Βγαίνει στην απάντηση, ούτε πια είναι τηλεφωνό. Καλησπέρα.
30: Καλησπέρα.
29: Παρακαλώ.
30: Καλησπέρα φίλε μου. Είμαι ο Θωμάς από Γέννησα.
29: Συγγνώμη.
30: Θωμάς από Γέννησα.
29: Ναι.
30: Απλά ήθελα να πω πάλι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και απλώς να ευχηθώ σε όλο το κοινό και να είμαστε όλοι καλά.
29: Τα Γιάννητσα ποιον μπροστά την Αγιών έχουν. Ποιον πολύ έχουν Αγιών έχουν.
30: Τον Γιάννητσόν.
29: Ναι.
30: Το Άγιο Δημήτριο.
29: Άντε ρε, ενώ Άγιος μου.
30: Ναι.
29: Βέβαια, βέβαια.
30: Ναι.
29: Ενώ ο Άγιος μου, ναι, μάλιστα. Να είσαι καλά.
30: Ήθελα να πω αυτό, να περνάτε καλά και να μας κρατάτε τη συντροφιά κάθε μέρα.
29: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Σε χαιρετούμε.
30: Καλή συνέχεια.
29: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο 312 ζήτησε, είπαμε του Αντωνίου, πιάστε τον 96-234-970. 96-234-970. Ο Γκαντέμο Γουλπάλε τράμπαρε το Στέφανο Αναστάσιος. Όχι, το αντίθετο. Από την ημέρα του Στέφανο σήμερα. Έκαμε στην αλλαξές, Γκαντέμο Γουλου. Κι ας τον τηλέφωνο να θέλεις τον Αντωνίου ξηγηθείτε πάρα έναν τηλέφωνο να πεις αν καλησπέρα. Εν που το Θεό είπαμε αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Τι έχουμε σήμερα, έχουμε Πανιόνιος Καλαμαριά ρε κουμπάρε. Μάλιστα κύριε Πέζη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Να πω ξέκλεισε ρε τάσο. Λοιπόν, Πανιώνας Καλαμαριάς στο 36-1-0. Έχουμε στην συνέχεια κοντά στις 7.30 το Ρήνο Ρώμα. Στην μουρμουρά μόνο στο ρίγο πέτσι. Έπαιζε είναι τώρα, είναι εντάξει. Ίνταλου είστε καταφέρνεις, ήρθες δευτεκάτη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Παναμοϊσέως.
29: Έγκάντε μου γλυκά, έσπασε με γεμό, έλα πάρε θέση, κάμε ένα που να κάνεις. Έσπασε με
0: γεμό. Τράμπαρε τον Στέφανος, έκαμε τον...
29: Όχι ρε, κάμουν αλλαγές ρε, εννόμιμοι.
0: Έλα να σου πω, δεν ξέρεις γιατί λείπει ο Στέφανος σήμερα.
29: Να μπω όχι.
0: Εν το Ρήνο Ρώμα.
29: Ναι, για να κατώνετε.
0: Έναν
29: καιρός ο Τάσος
0: τώρα.
29: Ναι, ο φίλος μου είναι εναντίον μου.
0: Μαζί μας ο Τάσος.
29: Ναι, απλώς έχει ορισμένα πράγματα που πάει έτσι λίγο κόντρα για να έχει ενδιαφέρον.
0: Πολλά καλός είσαι στον Πούρινγκ.
29: Ναι.
0: Καλός είσαι στον Πούρινγκ.
29: Μάλιστα.
0: Και πάμε μόνος, θέλω να ρωτήσω κάτι.
29: Ναι.
0: Ήταν μια φάση νεκτές που έπαιζε η ΑΕΚ Πάφος. Δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω ούτε η ΑΕΚ Πάφος ούτε η ΑΕΚ. Έκαμε φάουλ, δεν ήξερα αν την είδες εσύ.
29: Και πέμουν εδώ, γιατί θέλω και δυο παιχνίδια για τρία κάποια στιγμή.
0: Έκαμε φάουλ ο παίκτης της Πάφου, το λιποδίπλα ο διαιτητής, έπαιζε χαμέ δυνατό φάουλ, δεν ήξερα αν μπορούσε να ορίζει ο Κιτρινή, και ξαναστράφηκε ο παίκτης της Πάφου, εδώ και του κάτι του είπες, και ξαναστράφηκε ο παίκτης της Πάφου, και βάλε το χέρι του πάνω στο στόμα του, και κάτι του ελάλε σαν ήταν χαμέ και σφάλαζε ο παίκτης της ΑΕΚ. Τούτος δεν είναι κόκκινη απευθείας.
29: Εξαρτάται αν άκουσε αν ήταν η βρυσία ή οτιδήποτε άλλο, η βρυσία για αντιαθλητική ενέργεια.
0: Δεν είναι αλλά... παράνομο να βάλεις το χέρι σου στο στόμα σου.
29: Ρε φίλε, αν το πάρεις το χέρι στο στόμα, αν και όλοι οι παίκτες και οι ιστορίες βάλουν το χέρι στο στόμα. Και οι διαιτητές μεταξύ τους για να μην ακούετε ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρεις να μου ζει. Μπορεί να ξέρεις να μου είπε. Δεν μπορεί να κάνεις κόκκινη κάρτα ελαφρά την καρδιά, χωρίς να ξέρεις. Αν είναι χτύπημα ή αν είναι υβρυσία ή αν είναι φτύσιμο και λοιπά, είναι άλλο το πράγμα.
0: Μάλιστα, να ξέρουν τώρα στον παράγραφο.
29: Μάλιστα.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
29: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Είπα, ώστε σε 7.30 έχουμε μετά ρε Αναστασία. Δεν μπορείς ρε, η Τερεντινέζε, έχει ρίτς Νιούκασσορ, έχει βία Ρεάλ Μπετίς. Έχει ωραία ματσάκια ρε κομπάρ και μωρέ, είναι σπαρίδιμο και μπράγκα ιστορή. Έχει κάμα σαν παιχνίκια απόψε.
1: Έχει.
29: Ναι. Και κόμμα, όχι, κόμμα όχι.
1: Κόμμα Πάρμα.
29: Α?
1: Έχει και κόμμα Πάρμα.
29: Έχει κόμμα Πάρμα, ναι, απ' θυμούν ότι παίζει και κόμμα.
1: Κόμμα Πάρμα, Τερεντινέζε, Τωρίνο Ρώμα. Villarreal Betis.
29: Έχει αρκετά.
1: Lynch Newcastle που το είπες. Braga Estoril.
29: Ναι, στην Πορτογαλία και λοιπόν.
1: Αθένα να πάνε και Πορτογαλία. Ναι, ξεκινά σήμερα και το Champions League της FIBA.
29: Ακουρέ. Κοντεύκει και το NBA.
1: Έχουμε άλλο ένα μήνα στο NBA. Ναι.
29: Και ένα μήνα και. Πώς θα σκώσει. Νομίζω
1: με βιάζεται. Θα ξεκινήσει η Euroleague πριν το NBA.
29: Ναι, 22 Οκτώβρη. Μάλιστα.
1: Να δε να ξεκινήσει ο μπασκετού ή να έχουμε τίποτα από σκολιόμαστε.
29: Φέρτε μου τον Γιώργκατσο, πού είναι τον Γιώργκατσο μου. Περιμένουν τον Γιώργκατσο, στείλα μου μήνυμα, πού είναι τον Γιώργκατσο.
1: Γλίωρα ο Γιώργκατσο.
29: Και τον Κακούργο τον Σαραμινέο, και τον Κακούργο τον Αρχικακούργο. Έχα δίκαση, έμπειραση.
1: Μετά τις 5.30.
29: Ναι ρε, μετά τις 5.30, να κάτσω ως καρτερό μετά τις 5.30. Μπορεί να πιώνουν οι βεντέτσες εκείνοι.
1: Ένα βάζεις πού ποτέ αφού 8 ξεκινήσουν.
29: Ναι, αλλά να πιάσουν να ξεκινήσουν οι βεντέτσες μας εκείνη την ώρα, υπόψη σου.
1: Μπορεί να το είδαν και οι βεντέτσες.
29: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός 3-3 είναι η δεύτερη φορά που φέρνει.
1: Τρίτη ισοπαλία. Τρίτη ισοπαλία.
29: Ναι, αλλά έχει και 3-3.
1: Και μια δύο.
29: 0-0 ρε.
1: Με Μπάφο. Ναι, με Μπάφο, 0-0, ναι, sorry.
29: Αλλά δυο στα 3-3-3, μεγάλη κουβέντα.
1: Το επόμενο παιχνίδι που να παίξει, θα παίξεις 3-3.
29: Ποιο παίζει, με ένα ραδί, ωραίο παιχνίδι.
1: Είναι 3-3.
29: Ωραίο παιχνίδι με ένα ραδί. Μάλιστα. Έχει καλά παιχνίδια η επόμενη αγωνιστική. Ξεκινά Παρασκευή και τελειώνει κυρία. Και καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
29: Ποιος?
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
29: Μα πού είσαι ρε Νικόλα Ομονία, τι δεν με είχανε. Εδώ και στο πάρο σε, να δω και στο πάρο σε, που φοράς τη λένε, εγώ ξατάρτης πάλι.
2: Κύριε Στέγιο, εν ήξερο που τα τώρα, επειδή ξέρεις η δουλειά μου
3: Ναι, ρε φίλε, αλλά για αυτό που το, για αυτό που είπαμε που τα δωρά, για να έχετε χρόνο να κανονίσετε τα ραντεβού σας.
30: Ναι, εννοείται. Εντάξει, εγώ είμαι πάντα, ξέρεις, η δουλειά μου είναι πάντα στη τελευταία στιγμή. Ωραία στιγμή, άπαιξε το τηλέφωνο, ξέρεις, θυμάσαι τα δουλειά να κάνω.
3: Μάλιστα.
30: Ναι.
3: Εν τρίτη και 13, ρε, είναι να μπορεί να θέλει να πάει.
30: Μα είναι τα μωρά. Activities, κάθε μέρα.
3: Σωστό, σωστό.
30: Κάθε μέρα. Να μου κάνετε εσείς.
3: Είμαστε καλά, δόξα και δεν μου αντάσσοντα με τον Μιχαηρίδη να ανταλλάσσουμε απόψεις, θεωρούμε και το πρόγραμμα, θεωρούμε το, μιλούμε με τον κόσμο, διαβάζουμε και τα μηνύματα τους, έχουμε και...
30: Τους βεντέτες,
3: έχουμε και βεντέτες, έχουμε τους γκαντέμιες, έχουμε τους κάκτους, έχουμε και τους κοινούς που αποβάλαμε και ευτυχώς αποβάλαμε τους και δεν έπιαμε ούτε VAR, επνάσαμε.
30: Και
3: χιουμορίστες αυξάνονται και πληθύνονται.
30: Μπαντού, ναι, ναι,
3: πλαστούν όταν μετά. Έχει και καλό χιουμορίστες, έχει κάκο χιουμορίστες, αλλά δεν έχουμε αστήν. Ναι. Τα είναι χιουμορίστες, ρε Τάσο, ναι.
30: Εννοείται.
1: Όχι, είπα τίποτε.
3: Έγισε μέσα.
30: Ως τη γραμμή, κύριε Τάσο.
1: Γιατί.
30: Άρε Τάσο, ως τα όρια όμως.
3: Ναι, ναι.
30: Περάσαν τα όρια, είναι αποβολή.
3: Βέβαια, χωρίς VAR.
1: Έμα του καθενού τα όρια διαφορετικά.
3: 16 εφίασιν, πλησιάζουμε τους κοσιθιού να κάνουν μια εντεγάδα να παίζουν μεταξύ τους να προσκολιούνται.
30: Είδες.
3: Και ενώ σε βρω και βοηθούς και παρατηρητήν και ό,τι θέλουν. Να σκάω 27-28. Αυτά.
30: Κύριε Σίγιο, ήθελα να σταθώ σε δύο πράγματα μόνο.
3: Ναι.
30: Για προχτές. Εμένα, ξέρεις, έφυγα από τι νομίζω να μιλήσω για διαιτησία. Απλά θεωρώ άδικη την κοτσίνη του Μπερκ.
3: Δεν ξέρεις να μου υποθήκε ρε φίλε, άμα είσαι δίκαιη. Δεν ξέρεις να μου υποθήκε, δεν μπορεί να κατακρίνεις κανένα. Δεν ξέρεις τι υποθήκε.
30: Αν είπε ο Μπερ και ρώτησα το γιατί έβαλες 3 λεπτά και όξεν του κότσι.
3: Οφείλω να πω ότι δεν ξέρεις τι προηγήθηκε και τι ελέγχθηκε. Άκουσες τη μια την πλευρά. Κατάλαβες τι εννοώ.
30: Απλά επειδή ο Μπερ δεν μου φατσάρει έναν άνθρωπος που να πει ούτε ψέμα ούτε να κρυφτεί.
3: Δεν υπάρχουν το πράγμα, δεν υπάρχουν το πράγμα. Αλλά αν ρωτάς, γιατί δεν έβαλε, κατάλαβες, αν προηγήθηκε και κάτι, δεν ξέρεις. Δεν θέλω να είμαι ανεύθυνο να πάρω θέση χωρίς να ακούσω την άλλη την πλευρά. Δεν δικάζω ποτέ και καταδικάζω κυρίως, αν με ακούσω και σκιώσεις πλευρές. Άκουσα μια. Αυτά.
30: Και το άλλο είναι η ρατσιστική επίθεση στον Κουλυμπαλή που πάλε για ακόμα ένα μάτσο.
3: Δεν χρειάζονται, τούτα δεν χρειάζονται, εννοείται, τούτα δεν χρειάζονται για κανένα μπέστη.
30: Δεν χρειάζονται.
3: Είτε γίτρινος, είτε κότσινος, είτε πράσινος, είτε μποτούν τον...
30: Μα αφού έχει και ο Απόλλωνας έχρωμους παίχτες.
3: Δεν χρειάζονται, δεν έχει έχρωμο, το έχρωμο είναι λάθος, μην το λέτε, το έχρωμο είναι λάθος. Δεν υπάρχει έχρωμος. Κατάλαβες τι εννοώ, είσαι ο Βαρομήλου, δεν υπάρχει έχρωμο, το να πεις στον άλλον έχρωμο είναι ρατσιστικό. Δεν υπάρχει έχρωμος. Να είσαι καλά. Και δεν το πρόγραμμα σου και μιλούμε.
30: Ναι κύριε Στεκιόμα, να στείλε μεσό.
3: Ενάρτω, ναι βέβαια ενάρτω. Για να πω να κάνουμε σύσκεψη και να πάμε στη Λάμνα να κάνουμε να ξηγηθούμε.
30: Εντάξει, να στείλε μου πότε να στείλε αυτό λέω.
3: Οκ.
30: Άντε μανά μου.
3: Έγινε, χαιρετώ, να σε καλά γρήγορα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε και κανένα μήνυμα τι γίνεται. Α, για την αγωνιστική νέο, ο είπε ο φίλος μας. Ετάσο, Παρασκευή του Ρευκής.
1: Υποκανονικές συνθήκες, ναι.
3: Έχει δύο ματσάκια ωραία περιποιημένα.
1: Δηλαδή.
3: Ομόνια 29, ΑΕΚ, Πάφος ΑΕΛ, 7 και 8.
1: Να περάσουμε καλά.
3: Λοιπόν, έχει Σάββατον Νέα Σαλαμίς Ανόρθωσης. Απόλλων από ΑΕΛ.
1: Πάλι δάμε θα είναι.
3: Και έχει Κυριακή Ομόνια Ύψωνας, Άρης Καρμιώτησα και Αραδίπ Ολυμπιακός. Από όλα έχει το πανέρι.
1: Να είναι ο Στέφανος Κυριακή.
3: Α?
1: Την Κυριακή είναι ο Στέφανος.
3: Κανονίστε τα ούλια μεταξύ σας, ρε κουμπά. Εγώ δεν είμαι απνάσο, ναι.
1: Εξαρτάται.
3: Είναι
1: το στα κανονισμένο με Πολύβιο.
3: Δούλεψα φούρ Σαββατοκυριακό, κανένα, ναι.
1: Α, να δούλεψε ο Πολύβιο στο άλλο.
3: Ναι,
1: βέβαια.
3: Αυτά. Επόμενος, καλησπέρα.
4: Καλά πάει μου.
3: Ναι.
4: Δοκίμασες τίποτε?
3: Όχι, για το Παναθηναϊκό Ομόνια, όχι,
4: δεν
3: είναι όχι, αλλά έχω το κατά νου. Θα το τρέξω
4: και ανέβω στιγμιότυπα.
3: Όχι, δεν μπορεί να πρόκειται στιγμιότυπα που συναντρέφω στην Ελλάδα, δεν έχει πρόβλημα με το πράγμα.
4: Στιγμιότυπα, στο σελίδος τους.
3: Ναι, βέβαια, μπορεί να πρόκειται στιγμιότυπα, ναι.
30: Μάλιστα.
3: Διότι είμαι πολλά στιγμιότυπα από το δεκαετία του 70 βρίσκω.
30: Εμάθα την πληροφορία που το τσελεπίν έχω το τηλέφωνο, δεν μίλησα μαζί του. Έκανα μου την περιγραφή ως εξής. Στο διάλειμμα του μηχρόνου είπαν ότι απειλήσαν τον, μάλλον απειλήσαν τον Τζλατάνο όσον αφορά τι, γιατί κάνουν τις διαιτησίες. Ξέρω, επειδή αμαρτυρηθήκα, ήταν 2-0 το ημίχρονο. Ναι. 0-2 μάλλον. Και μετά άρχισε το κατατρεγμός. Έριξε, επερπάτα, μάλλον πήγε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ενώ πολλά έτσι τον Μεσσιό, τον Λευσεράκης.
3: Ναι.
30: Μέσα στη μεγάλη περιοχή λέει, περπάτα, ένα καλαμαρά. Είπε μου έναν που έτσι έκανα του τίποτα, έπαιζε χαμέ, έτσι ξεφέρατε, ύστερα και τσε οι κότσινες, ισοφαρίσαν. Μάλλον έβαλε τέρμα, θεωρήσαν ότι ήταν κανονικό τέρμα η Ομονία, οι παίχτες, και ακύρωσε ότι έβαλε τέρμα, ήταν γίνει 0-3, ο Άντρος Σάδα. Και ακύρωσε τούτο. Και μετά, ήρθε το πέρατη, έφκανε ένα με κότσι, μια με εννιάζε.
3: Εντάξει, ήταν σφαγή, παραδέχτηκε το και ο ίδιος τότε.
30: Ναι, και έδωσε, άκουσε, έχει συνέχεια. Έδωσε τη σφυρίχτρα του γιού του, ήρθε στην Κύπρο, όπως ο Ζλατάς, ο γιος του ήρθε στην Κύπρο, ήρθε σε έναν αγώνα στη Νήσου που έκαναν η Παλέμα, έχει
3: ναι, ζητά. Ναι.
30: Α, μάλιστα.
3: Ξέρω.
30: Είχα πάει,
3: ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Στέλιο.
3: Τσούπαρο στρατάρχη, είτε με σούπερ, εγώ και συνεχισμό να πάντα. Πού ανακατώνεσαι αυτή τη στιγμή, ρε στρατάρχη?
5: Είμαι να μέσα στον αέριο, κοντά στο ΣΥΦΑΕΡ, ο Σαββής ο Κουμής, είναι άνθρωπος βαρετός, υποσχέθηκε μου αδέρια ανόρθωση του ΑΠΟΕΛ 100, έπια από δυο φίλους του, το Γιάννο και τον Αρτέμι, σύνολο 160 ευρώ πριν μια ώρα. Είναι άνθρωπος βαρετός και είναι ο καλύτερος άνθρωπος βαρετός που το 1911 που ιδρύθηκε ο Φίνικας ανόρθωσης αμοχός του. Είναι κασλής, πρίγκιπας και κύριος.
3: Καλό, ακούγεται σου.
5: Είναι πρόεδρος μαζί με τον Χρήστο Μαραγκό στην ανόρθωση. Γέννημα 4 του Οκτώβρη του 78 με φούρκες σε αρνητική δομή. Σάββας Κουμής, Λάτς, άνθρωπος βαρετός.
3: Περιμένει και ο φτωχός ο Κακουλής να πει μια καλή κουβέντα για λόγους.
5: Έχω να πω για την Ομόνοια. Είπα σου την Παρασκευή, αμέσως κουράδι στο μισάωρο. Με όποιον παίζει η Ομόνοια δυσκολεύεται. Έχασε ευκαιρίες ο Μοντρό, στον Γιώδης, ο Μαϊαμπέλνα και ο Τέγκοβιτς. Αν η Ομόνοια στο μισάωρο έβαλε γκο, θα είχαμε σήμερα συντριβή. Απόλλων Ομόνοια 3, Απόλλων 0, Ομόνοια 4, Απόλλων 1. Επίε το παιδί λαού λαού και έμεινε ισοπαλία. Και η Ομόνοια έχει θέμα γκοτσί. Θέλουμε πίσω. Μαέ, Σεμέδο, Ράουφμα, Τζεβίζο, Σούρουπα, Καλιάφαν και Τζούριακ.
3: Nice.
5: Και ο Παναθηναϊκός 5 στα 5, η Έλσινα στην Αγγλία, διπλό με τη Σάντελα, 0-2, η Ρεάλ 4-1, η Βαγεκάνο, η Ρώμα πόσα.
3: Ένα παίξει υπόψη, ρε στρατάρχη.
5: Αν δεν ναι, πάψει. Ούλες οι ομάδες σου πάσει τρένο.
3: Τρένο, και Λάκκα πάει τρένο, γιατί.
5: Έδωνε GAL στο 100 της Σαραμίνα. Παρασκευή, αν πιέσει ο Παλίας στο Στέλιος Κυρακίδης, θα πάει τρένο.
3: Απαναγία μου.
5: Και Τετάρτη η Ομόνοια πρέπει να κερδίσει τη Σέστα Βίγο να κάνει πρεμιέρα με το δεξί στο κατάμεστον RCP.
3: Μάλιστα.
5: Και αφιερώνω τη Βραζιλία του 98 στο Λάτς άνθρωπον βαρετών Σαββίν Κουμίν, τη Βραζιλία του 98 όχι μου πριν μια ώρα 100 ευρώ σαν μέσα στο Μαϊρίο.
3: Μάλιστα.
5: Τη Βραζιλία του 98.
3: Άντε.
5: Αφιερωμένη στον πρίγκιπα Λάτς Μεγιστάναν Σαββίν Κουμίν, η Βραζιλία του 98, 12 του Ιούλη στο Στάντε Φράς στο Παρίσι, Γαλλία 3, Βραζιλία 0, δύο γκολ Ζιζού με κεφαλιά και έναν οξαρτιμάλης άσος που κάνει μια καριέρα δεκαετία του 2000 στην Άρσενα. Ο Εμμανουέμ Πετή, προπονητής των Τρικολό, ο Εμέζακε έπιανε η Γαλλία, η Τρικολό, πρώτη φορά στην η Βραζιλία, χάσε 3-0, που τη Γαλλία στο Σάντε Φρανς ήταν η καλή ομάδα με Ρονάλτο Ριβάλτο, αλλά λόγω διαιτησίας έχασε από τη Γαλλία στον τελικό, διότι έπαιρνε πια η Γαλλία, έπαιζε δέντρα. Προπονητής της Βραζιλίας, ο Μάριο Ζαγκάνο, έκανε προπονητής και στο 70 εποχή του Πελέ, Γκαρίτσα, Τοστάο, Ριβελίνο, Χούλιο Αμπέρτο, που δέναν στο Μεξικό τη Σκουάντρα Τζούρα, Ιταλία 4-1. Και έπαιξε η Βραζιλία με τη Σούπερσταρ να νικήσει καλά. Τα Φαρέλ, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Σαμπάιο, Αλταΐν, Ντούγκα, Λεονάρτο, Ντενίσο, Ρονάρτο το φαινόμενο, ο Χοντρός, ο Βραζιλιάνος, ο Ριβάλτο και ο Ρομπίνιο. Αύριο θα πω Ισπανία, η Σκουάντρα Τζούρα. Έχει προγνωστικά.
3: Ναι, βέβαια.
5: Εντάξει. Καλό απόγευμα και στο φίλο μου τον Κουμί, πολλά φιλάκια.
3: Χαιρετώ.
5: Καλό απόγευμα.
3: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέις του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Μένω προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Απόλαυσε τη ζωή με το World Plus. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου έρχονται τα World Plus Weeks με εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Plus δωρεάν σήμερα.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
9: Ανδρέας Χαραλάμους.
10: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για tablet. Μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε tablet Lenovo 11 ιντζών 128 GB οκταπύρινο μαζί με προστατευτική θήκη και πενάκι με μόνο 229 ευρώ. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
19: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
20: Α, Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ύψονα Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μας. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από την Sita Vision. Με Ούγγρους διαιτητές η πρεμιέρα της Ομόνιας στο Europa League κόντρα στη Θέλτα, αύριο στις 3.30 η διάσκεψη του Χένινμπεργκ. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου θα αρχίσει στις 8 και όχι στις 7 όπως έχει ανακοινωθεί. Καμία ανησυχία για Μπάγιτς εκτός η Σαμπορίτ και Αμίν. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος στον ΑΠΟΕΛ. Μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Καρίγιο, αμφίβολος ο Λαΐφης εν όψη Απόλλωνα. Ανοίγει ο δρόμος για τη συμφωνία των γαλαζοκιτρίνων με τον Σάβα Γιασί. Πάει για επιθετικό υπάφος έχοντας καινή θέση στον κατάλογο Α. Αναμονή στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων των Κασπάρ και Σπολιαρίτς. Στις επιλογές του Ελμαέστρο επιστρέφει ο Φανίφ για το παιχνίδι της ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Τρέχει να προλάβει ο Μπέρκστρο. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα με Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας για το Super Cup γυναικών ανάμεσα σε Απόλλων Λέιτης και Άρη. Κρούσματα γαστραντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά τη Ρόδο, έντονη ανησυχία εν όψη Super Cup στον μπάσκετ. Στον Ολυμπιακό Πειραιός το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό. Η Μπάγερ Μονάχου έχει παρακολουθήσει από κοντά τον 20χρονο δεξιό μπακ της Χάιντουκ, Λούκα Χόντακ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Φέγενορτ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, στις 9.45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίτς, Νιούκασολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα με επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
23: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
24: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
23: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
24: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
23: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
24: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
23: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
25: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
26: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει
0: κομφετή.
1: Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
3: Σούπερ Σπορτ 104.
25: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George. Εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.

0: Ερωτικά, ποιο μου επιτρέπεται, κύριε Στέλιο, να κάνω μια παρατήρηση στους ακροατές, αλλά και σε εσάς, κύριε Στέλιο. Πρόσεξε. Και γενικότερα στο 99% των Κυπρίων που χρησιμοποιούν αυτά τη λέξη παρετός, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το βάρος, αλλά με την βαρεμάρα. Όταν λέμε κάποιο παρετός, σημαίνει ότι σε κάνει να βαριέσαι. Το σωστό είναι βαρύς, καλή συνέχεια. Όταν λέμε κάποιο παρετό, σημαίνει ότι σε κάνει να παριέσει. Το σωστό είναι βαρύ. Καλή συνέχεια. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί. Έχει, μπορεί να είναι παρετό, βαρύ. Βαρύ, είναι σωστό. Να λέμε παρετό η έννοια εν τούτη που λέει. Όμω, καμιά φορά. Εντάξει. Έχει κακόνουν το πράγμα. Έχει με ο κάθε Κύπριο και μπαμπινιό τη. Δεχτώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Ποιο. Μάλιστα.
1: Ο ψευδεζιρόμο μας.
0: Ναι, αλλά με δεν κάνεις πολύ διαφήμιση, γιατί έχει ποτέ τους κάκτους, έχει ποτέ τους ζηλόφθογους, έχει ποτέ τους και διάφορους. Ναι, αλλά λέω σου με το...
1: Εσύ κατάντια κοντά σου.
0: Θα με κοντά μου, όχι. Απέναντι μου, όχι. Όχι. Ο Τάσος είναι λεβεντόπεδο.
1: Εντάξει, θα ψηφάλω.
0: Ναι.
1: Κύριε Στέλιο, μετά να ρωτήσω την Ομόνια, μήπως θέλετε να δείξει για Κύπριακο κανάλι την Τετάρτη.
0: Ή βέβαια.
1: Το ΑΡΠΑ.
0: Το ΡΙΚ.
1: Το ΡΙΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ. Α, πού είναι τον κοτσο, ρε, δεν είναι τον ο παπαγάλος του, ρε. Καλησπέρα.
2: Νίγηρε, κανίγηρε, μα είσαι μάγος, ρε, είναι μπουτσα.
0: Είμαι μάγος, από είναι η ώρα σου. Να συγχαρίσεις τον παπαγάλο τώρα, ελίστα τον κόκο.
2: Ακούει να μπούπεν ροπή, είπεν και ΑΕΚ, είπεν και ΑΕΚ. Είπεν το πιο χαρά το ΑΕΚ.
0: Ναι, μα είπαμε να τονίζει το έψιλο, όχι το αρφα, το έψιλο. ΑΕΚ.
2: Ναι, ΑΕΚ, εντυμαστόρι μας, δεν είπεν τίποτε κάτι.
0: Ερώτησες με κύπασο ένας φάτε, δύο έναν πάλι εμουρμούρας.
2: Ναι, κανονίσαν τα οι άλλοι, ούτε εντάξει, έθελα το συζητήσω.
0: Δεν θέλω να συζητήσει.
2: Θέλω να συζητήσω.
0: Μα ποιο μου τα κανονίσαν οι άλλοι, ρε.
2: Ξέρεις εσύ.
0: Μα οι διαιτητές.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το πως είχαμε διαιτητές.
2: Τέλος πάντων, είσαι βαρετός και σου και το κορουείς.
0: Ναι ρε.
2: Το κλάδι σου, πόσο καλή πελάρες ο παπαγάλης.
0: Ναι.
2: Πέτσι στα λαμίνα, πέτσι ρε κέρατα, αλλά τι θα λάω κάπου.
0: Είναι ένα δεγιώσει εκπομπή για να μην το πει.
2: Να το πει, ρε.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε ο φίλος μου, καλησπέρα μόνο Ομόνια, ο Αντώνης Αυγόρου, χαιρετίζουμε στον Ματάμον Ορμίδια, μάλιστα. Λοιπόν, αρε 960 μου. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον, καλησπέρα.
3: Κύριε, κύριε Παγκοσίος.
0: Ναι ρε, Ιαννάκη Παντέλη.
3: Εγώ θα πω τρία θέματα.
0: Τρία πάλι, μάλιστα.
3: Ο διαιτητής ήταν πολύ καλός.
0: Ναι.
3: Οι φιλάθλοι μας ήταν πολλά καλοί μες στο ύπεδο.
0: Ναι.
3: Και θέλουμε να παίξει το γαλοσόντικο ντέρπι στο Αντώνη Παπαδόπουλος. Θα το κάνουμε καμίνι.
0: Μα γίνεται να αφήσει ένα μήνα που το αμόχος να πάει στο Αντώνη Παπαδόπουλος, ρε μωρέ Αναγκή.
3: Και εδώ έχουμε όλες τις πράξεις.
0: Και εδώ έχουμε όλες τις πράξεις, ρε Αναγκή. Θέλει Παπαδόπουλο, ρε Αναγκή, ρε.
3: Γιατί έτσι κόμμα που να το χωρέσει μες στο αμόχος.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Πέρσι το βαρώσει και πάμε για η νίκη.
0: Εντάξει, Ανάκη μου καλέ.
3: Πάμε για την καλά βοήμα.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Γιάννος από Λεμεσό.
0: Γιάννος από Λεμεσό, μάλιστα.
4: Επίασε έναν κάμπο προχτές, πας ένα χορκό, είχε ένα τραπέζι, είχαμε το κρατημένο.
0: Ναι.
4: Εντάξει. Λοιπόν, έχει ένα άνθρωπο που κάτσε με γενέκα του τζαμέ, λαλί μου, φίλε, ενοχλώ, λαλί μου, πήρε κρατημένο, λαλί μου, του φίλε μου, όχι. Κάτσε, αρέσει την παρέα μας, να μοναχούμε να χωρίσουμε. Πέ μου ποιος εμπούταν, κύριε Στέγιο.
0: Πάνω σε ορεινό χορκό.
4: Σε τραπέζι, σε χορκό, στην κορφή Λεμεσό.
0: Στην κορφή Λεμεσό. Μα πόσο χρόνο πάνω κάτω, για να είναι.
4: Φίλος σου, 54 τζαμέ. Φίλος.
0: Ή ο Κασάπης ή ο Γιώργος Αντωνίου από Λεμεσό Ομονιάτης.
4: Ήβρεστο, μην πρώτη.
0: Ο Κασάπης. Ευγενέστατος ο Κασάπης, ναι.
4: Βεβαίως, ασφαλέστατα. Ευγενέστατα
0: όσο είναι σπουδές μας εκεί. Είδες ότι άμα μου διάσει έναν κλειδού η Μητσίπρη σκοτούς.
4: Ναι, ναι, αξίζει, εγώ είμαι Σαλαμινέος.

0: σαν τις κουβέντες μας, είπαμε τα ωραία.
1: Εσύ Σαλαμινέος.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επειδή πιάνε ο προηγούμενος ο...
1: Ποιος είναι, ρε.
0: Παπαγάλο.
1: Ένα λεπτό, ρε. Ποιος.
2: Κύριανε.
1: Ε.
2: Ο Κατσάπι, ρε. Ενώ Γιαννίν μου, ρε.
0: Ναι, ρε, ναι.
2: Έλα, Γιαννούι μου, τι κάνεις.
0: Έλα, έλα πάλι μου. Μια χαρά, εσύ.
2: Είμαι καλά. Κύριανε μου.
1: Ε.
2: Σαλαμινέος, ρε, φίλε, το μόνο του αμέ, λεβεντό παιδό.
1: Μάλιστα.
0: Ακού, ακού.
2: Αλλά προσβάρτηκα, ρε, Κύριανε μου.
1: Γιατί?
2: Έκανε με τον κουμπάρον του, με τον Παφίτιν, και πάμε να τους βάλουμε τρία και δέρα μας ένα μηδέ, ρε, φίλε.
1: Έμπειραζε, ρε, κουμπάρε, χαλάρι σου για σένα.
2: Μα εσύ έμπειραζε, ρε, φίλε.
0: Πάρει. Άλλη μου ένα λεπτό, γιατί...
1: Έγινε, χαιρετώ.
0: Ούτε κίτρινη.
1: Κοιτάζω, ανέδειξε κίτρινη.
0: Ούτε κίτρινη. Λέω σου εγώ είμαι ο δεύτερος καθηγητής διαιτησίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ούτε κίτρινη.
1: Ναι.
0: Ορισμός της κόκκινης κάρτας. Με τις χάρες πάνω από το γόνατο. Πάνω από την κλαπ όπω κι ούτε. Ούτε παρατήρηση. Άλλο πράγμα. Δεν φταίει η άλλη σε κάτι, α, για να εξηγούμαστε. Λοιπόν. Κλωτσάμπα στη κελέν του παίχτη μας. Στην γωνιά του κόρνε δεύτερον ημίχρονο ούτε κίτρινη, ούτε φάουλ είναι εδώ και να το κάνει ο Βόπτσης. Λοιπόν, πήγαινε να σύρει πλάι ο ναού το παίχτης μας, έκαμε με δάχτυλα του 5-4-3-2-1, αλλαγή μόνο μιας. Φάουλ πας στους παίχτες μας, κάρτα μόνο μιας. Παρατηρήσεις δεν έδειχνουν να του μιλήσει παίχτης της Σαλαμίνας, ήταν εξρή του. Ήταν ποτούν το Τούρτσι. Λοιπόν, έγινε, πάμε μαπαν, είπαμε, είμαστε ωραίοι, είπα σου, τρίτο λεπτό ρυθμός της κόκκινης κάρτας. Ούτε VR ούτε τίποτε. Εν είπα, ούτε για το πράγμα που δεν είναι σαν καθαρόν, ούτε τίποτε άλλο.
1: Περίμενε. Άκουσας. Τη φάση του τρίτου λεπτού να ρίξει Σάββατο. Γιατί μια φορά την κοιτάζω, αλλά δεν έχει Σάββατο. Ένα έχω πρόβλημα και ξέρεις το. Άκουμε, ξέρεις ότι είναι κολός από τέσσερις στη ζωή μου. Ένα ρίξει Σάββατο. Που για μέγε και για όλους τους αγώνες. Δεν είχε τίποτα το λεπτό γιατί ο διαιτητής, αλλά θέλει να σε αδικήσει. Αν δεν θέλει να σε αδικήσει, έσφαγγεσαι. Έσα δίκησε. Άι στο τρίτο να δω τη φάση. Όμως τα φάουλ και ιστορίες καταστάσεις.
0: Όχι, ρε φταίει ο μισέμπειρος άνθρωπος με στο ποδόσφαιρο.
1: Περίμενε. Και είναι θέμα να έρθει 4 μήνες. Είχε και κάρτες που την μια, είχε και κάρτες που την άλλη. Αλλά το πέναρτι που εδώ και αν πώς το λες. Της
0: ΑΕΛ.
1: Όχι, ναι, της ΑΕΛ είναι το VR που την όχι.
0: Ναι, ναι, το VR.
1: Μπροστά στα μάτια δεν το είδε. Είπα το προηγουμένως. Είχε τρεις αγώνες, τρία πέναρτι. Μπροστά στα μάτια ο Ζιέτες και το είδε. Και πήγαινε ευτυχώς στο ΒΑΡ. Και στο Στέλιος Κυριακίδης, και στο Ανώρης Παπαδόπουλο, και στο Αλφα ΜΕ. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι,
0: κάτι άλλο κύριε Στέγιο μου, κλείνω. Γίνεται να παίζει ΑΕΛ Σαλαμίνα. Η αστυνομία να παραπάνω από τις Σαλαμίνες. Να φεύγουν οι οπαδοί όλου του γηπέδου της ΑΕΛ πρώτα, πολύ ευχαρίστως, οκ. Okay. Να φεύγουν οι ανθρώποι, να αφήνουν τους Σαλαμίνες πάνω στην κερκίδα μετά που εφιάνει οι οπαδοί της ΑΕΛ ακόμα 15 λεπτά, να μην ανοίγουν τις πόρτες, να φύγουμε άλλη λεπτά, Λάρνακα, άλλη κοτσινοχόρκα, άλλη ποτή. Να μας έχουν μέσα στο γήπεδο που έφυγε ο κόσμος της ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Να μας ανοίγουν την πρώτη πόρτα να φεύγουμε, εντάξει, και να πάμε να φύγουμε έξω από το γήπεδο και να καρτερούμε άλλα 20 λεπτά να φύγουμε από το γήπεδο και φύγαμε από το αλφα μέγα ετέγκυος είναι η μάπα 10 παρά 10 και φύγαμε από το αλφα μέγα 11 παρά 4. Αν είναι δυνατόν,
1: μα έρθει να μην έχουν και στο εργονετσία και όχι δουλειά από τότε φασαρίες ή τίποτε άλλο.
0: Τι έμπορταν στο αλφα μέγα, ήταν η Ροχιμπλάνκος, τι έμπορταν.
1: Μάλιστα. Ναι, το άλλο να έχεις υπόψη σου το, για τον κανονισμό που είπες, γιατί να μην περάσεις στον τούκου για το πλάγιο και ιστορίες, είναι η πρώτη φορά που δόθηκε από τον το, Τα δευτερόλεπτα μετρούσε να δώσεις υποψίες.
0: Τα κύριε Στέγιο μου, και πιάσε για το γιατί εδώ
1: πέρα. Ναι, ναι, ναι. Λέω σου το με
0: επειδή είπες το. Είναι αντιμετώπιση του γενικότερα της ομάδας. Δεν είπα ότι είναι λάθος που το δω. Είναι αντιμετώπιση του. Ο τρόπος που λειτουργάς την απόφαση πας σε μια ομάδα και ο τρόπος που λειτουργάς σε άλλη ομάδα. Και θέλω να σε δω για την πρώτη φάση, το τρίτο λεπτό να μου πεις.
1: Εντάξει, τώρα να τη δούμε. Αν μπορέσω να την προμοντάσω σήμερα, θα ξέρω να δω κάποια στιγμή.
0: Καλό, καλό.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Αν και γίνεται πεζίρωμα και δεν έχεις τώρα άλλον τον Κοσολάχη, δε.
1: Ποιος?
2: Μαρίος Ρώμα Σωτήρα.
1: Αφού έστειλε μήνυμα.
2: Έστειλε μήνυμα, να το στείλουμε και εμείς πέτω.
1: Έστειλε μήνυμα, Στέλιο, ακούωσε να ξέρεις ο Στέφανος. Τωρίνο, Τωρίνο, Τωρίνο.
2: Θέλω να μας σχολιάσεις λίγο, εσύ που είσαι δίκαιος. Αν ήταν πέναρτη ο Ιτης ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό με μπάφο.
1: Ένιχε με μπάφος με ΙΑΕΚ.
2: Στο τελευταίο λεπτό γιατί ευκήκαν και διαμαρτύρονται για
1: διευκήκαν. Για μένα δεν ήταν ούτε το σπρόξιμο που έθελε η μπάφος ούτε γινό για την ΑΕΚ. Άποψή μου που τότε από την τηλεόραση. Να σε καλά.
3: Σε χαιρετώ.
1: Πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
4: Πάρα πολλά καιρό να το πούμε. Αντρέα Σαλαμινά, Κασιλάκα, για φόρε γνωστού καλύτερου πορτάρι που φκάρε νίκη προς του.
1: Καλώς τον Αντρέα.
4: Το λίγο. Επειδή άκουσα πριν τον φίλο του Σαλαμινέου.
1: Ναι.
4: Παντού θα γίνει σκούντε λάθη. Και ήταν τι εννοώ. Όπως είχαμε εμείς κότσινη με την ΑΕΚ, είχε κότσινη και η ΑΕΛ. Εμάς εμάς την έδωκε, είχε κότσινη και η ΑΕΛ, έντις την έδωκε. Κάποια πράγματα πρέπει να σταματήσουμε να επιπλύνουμε τη διαιτησία για ένα λόγο που εγώ νομίζω και με 10 παίκτες να παίζουν η ΑΕΛ θα κουτσούσαμε τίποτε. Διότι και η ΑΕΛ δεν ήταν η ομάδα που περιμέναμε να δούμε στο γήπεδο η ΑΕΛΑΚΑ να το βάλω έτσι που ήταν να μας κατατροπώσει. Ήταν μια ισορύναμη ομάδα προς με τη Σαλαμίνα και δεν τα καταφέραν. Για μένα το παιχνίδι είναι χτες, όπως είπα και σε άλλες εκπομπές, κάνει το πάντα ο προπονητής με τις αλλαγές του και όπως και συμφώνησε και στην προηγούμενη εκπομπή ο Φίλτατος που ήταν μαζί με τον κύριο με τον Γιώργο, ότι πάντα κάνει τις λάθος αλλαγές και βγάλει τα τους παίχτες κλειδιά που μπορούσαν να κρατούσαν την ομάδα.
1: Εντάξει, πήρε, ήταν ένα παιχνίδι πάνω κάτω ισοτήναμα από εκεί ποτέ, αλλά ήταν και δυο προπονητές εκτός το που και χρόνο οφείλω να το ποδούν το πράγμα. Και οι δηλώσεις τους ήταν που σου νεύκο που πάεις, ο απλά όμορφα και περιποιημένα. Και ο ένας και ο άλλος. Ο ένας ενόμισε ότι ασφαξε τον ιδιαιτησία και έκαμε τον κέπια, τον κεβάλε τον μπλοκ και έκαμε για τσέρκα και στωρές πελάρες. Και ο άλλος είπε για τους επιθετικούς του, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις, και είπανε κάμανε πιάσα. Και ύστερα είπε ότι το πρόβλημα μας ήταν που ξεκίνανε επιθετικέ. Καλά, ρε, άμα είναι το πρόβλημα στην ανάπτυξη, η επιθετική είναι ταυτέση. Είχαμε πρόβλημα, είμαστε αργοί στην ανάπτυξη, και πίσω είχαμε προβλήματα κλπ. Γενικώς πήγε πρόβλημα. Μάζι με.
4: Εμάς στη Σαλαμίνα καβαλιζέψαν το καλάμι πριν ακόμα αρχίσει το πρωτάθλημα. Και συμφωνώ και με τον κύριο Μπότσον το πρωί όταν του είπε ο κύριος Πουγιαζής μα η Σαλαμίνα είναι νεοσύστατη ομάδα στην πρώτη κατηγορία και είπε του όπα κύριε Πουγιαζή λέει του νεοσύστατη ομάδα είναι μια ομάδα που κάνει προϋπολογισμό 1,5 σχεδόν 2 εκατομμύρια η Σαλαμίνα φέτος εκούμπησε 3 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
1: Η Σαλαμίνα έτσι αλλιώς ακούει ένα λεπτό με τούτον και τούτον εννοώ γιατί έχει πολλούς και μέσα στο συνάπη μας που κάνουν το λάθος. Εν μπορεί να πεις νεοφώτιστην της Σαλαμίνα καταρχάς. Νεοφώτιστην κύριε που μπαίνει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Η Σαλαμίνα είναι στην πρώτη κατηγορία που το 50 τόσο και έπαιζε με 7-10 φορές κατηγορία αλλά οι πλήστες φορές είναι στην πρώτη κατηγορία. Άρα δεν μπορεί να πεις η νεοφώτιστη νέα Σαλαμίνα. Για όνομα του Θεού. Το πρώτο είναι τούτο. Το δεύτερο νεοσύστατη ιστορία είναι λάθη ορισμή. Δεν έχει νεοσύστατη, συστήνεται τώρα. Τη Σαλαμίνα δεν την αντιμετωπίζει για ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία για να πει: ξέρει, επειδή ήρθε μου η δεύτερη. Όχι, κύριε. Είσαι υποχρεωμένη, σαν Σαλαμίνα, για την εννοώ προπονητέ, παίκτε, διοίκηση κλπ. Για την ιστορία που έχει και είναι καταγραμμένη και είσαι ουσιαστικά ομάδα πρώτη κατηγορία να συμπεριφέρεσαι στον αγωνιστικό χώρο σαν ομάδα πρώτη κατηγορία. Άσχετα τη προηγούμενη χρονιά, είσαι δεύτερη κατηγορία. Είσαι ομάδα πρώτη κατηγορία. Τέλο.
4: Και τελευταίο για να κλείσω. Είναι η τέταρτη αγωνιστική. Εγώ όταν άρχισε το πρωτάθλημα με το Ολυμπιακό, ανέστησε μια εντεκάδα. Μετά που έφτιαξα στο σταθμό είπα τους, το δεύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα στήσει άλλη εντεκάδα και όπως έπραξε, στο τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ θα στήσει άλλη εντεκάδα όπως έπραξε, στο τούτο με την ανόρθωση θα στήσει άλλη εντεκάδα και είχαμε ας δεν του πούσει αντελιά, επειδή ασκέψαν και που κάτω μάτσες ωρεύκους υπαθμούς. Στο τέλος της ημέρας να πάσουμε εκείνα που πάσαμε και πήγαμε δεύτερη κατηγορία που μπορούσαμε να δέρουμε Καρμιώτησε και 29 και σούπα μου πεστούν τις ομάδες για να σωρέψουμε βαθμού και στο τέλος ένα κοντεύκαμε σε εκείνο το σημείο. Γι' αυτό είναι καλά η διοίκηση μας να λάβει τα μέτρα της και απλώς να το ξαναπώ ότι εσηκώσασαν και καβαλιγέψαν το καλάμι πριν ακόμα σκέψει το πρωτάθλημα ότι φέτος θα είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα και είδαμε μια ομάδα μέχρι στιγμής χωρίς ανταγωνισμό, απλώς μπαίνουν και παίζουν το ποδόσφαιρο γίνον καρτέρα και καρτερώσε και αν τα, αν τα καταφέρω, θέλω να κουτσίσω να βάλω τέρμα.
1: Να είσαι καλά, Άντρε. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Ποιος νομίζεις?
1: Ο αρχηγός Γρηγορόβιτς.
3: Λοιπόν, την Παρασκευή είναι από κάτι άλλο. Την Παρασκευή είναι πιάμε στην καλύτερη ταβέρνα του Δημήτρη. Φάμε τους καλύτερους μεζέδες.
1: Στην απάντηση.
3: Με το Γιαννάκη, Λακατάμια, τον Δημήτρη και τον Παναγιώτη.
1: Καλό.
3: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη, αλλά την ώρα που πιάμε για Απόνη, είχε 25 άτομα μπροστά να πιά ούτε καγούε και δεν μπορέσαμε. Και στείλαμε το μήνυμα.
1: Οκ.
3: Ευχαριστούμε και εσένα που μας έστειλες.
1: Και εμένα, έτσι τελευταίο, μάλιστα. Επιάσεις τον Γιώργο Αντωνίου να δηλώσει συμμετοχή μου για να γίνει ο Λιμπούς για τις 13 Οκτώβριου.
3: Να πιάμε τον Γιώργο.
1: Επιάστε γιατί να κλείσουμε για το Ζήνο.
3: Εντάξει.
1: Χαιρετώ.
3: Γεια.
1: Να βρέξει σήμερα. Δεν είπε κακία. Ο 960 έστειλε μήνυμα για τον φίλο στο Στέφανο. Πιάσε μικρόφωνο, ρωτάσαι μου. Είσαι το μήνυμα του. Που έστειλε μήνυμα.
5: Όχι, είναι.
1: Εφτιάβα στο που πάνω. Το πρώτο, του 960.
5: Έστειλε μήνυμα που με σταρμάρει.
1: Που με σταρμάρει. Καλά σου κάνω, κύριε Στέφανε. Διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
2: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
3: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
4: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 5:30.
9: Ακούτε Super Sport 104.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Το ίστατο χαίρε σήμερα στον Γιώργο Μανζονάκη. Η κηδεία του μεγάλου τραγουδιστή τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νικαία. Πλήθος κόσμου, πολίτες, συγγενείς και ο καλλιτεχνικός κόσμος με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας τις μεγάλες του επιτυχίες, σπέβδουν να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί καλούνται να απολογηθούν σήμερα στον ανακριτή σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε κλινική του στο Κολωνάκι. Η ανεξαρτητή αρχή κατά της διαφθοράς ανακοίνωσε τον επίσημο τερματισμό της έρευνας για την πολύκρωτη υπόθεση του Μαύρου Βαν. Πρώτο κουδούνι σήμερα στην δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Πάνω από 52.000 μαθητές στα δημοτικά σχολεία με τα πρωτάκια να πλησιάζουν φέτος στις 9.000. Στα δημόσια νηπιαγωγεία προσέρχονται περίπου 14.400 μικροί μαθητές και στα ειδικά σχολεία περίπου 700 παιδιά. Συνάντηση διαπραγματευτών είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στο πλαίσιο προετοιμασίας της τελευταίας συνάντησης που θα έχουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης πριν από την έναρξη της εβδομάδας υψηλού επίπεδου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τη μετάβαση του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Έρχουρμαν πραγματοποιείται την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Νέα άνοδο πέραν των 3 δολαρίων σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βρετανικό Brent υπερβαίνει τα 108 δολάρια το βαρέλι, με το αμερικανικό αργό να κινείται πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
14: Σπούδασε μαγειρική στο Inter College. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
15: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
12: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και πιθανόν στα νότια. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα νοτιοανατολικά και ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
16: Super Sport 104.
17: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
18: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
20: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
21: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
22: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
23: Παραπαπα.
24: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
25: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
26: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
28: Όταν το κουδούνι σε καλή, απάντα με iPhone. Για iPhone 17 Pro Max με 110 ευρώ έκπτωση, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή! Απόκτησε iPhone 17 Pro Max 256GB από 1459 τώρα με μόνο 1349 ευρώ. Όφελος 110 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής, βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
26: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας
29: ή Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Σπάνι Κυπρίος 77-77-10-22 φωνή γραμμή 24 μηνύματα. Δεν μπορεί και σε ευχαριστία στις μεγάλες μας χορηγίους σχέδιση τα Vision και την Παπαντζόν Μαγκαλά ρε Τάσο Μιχαηλίδη. Ενίσταξες ρε. Α, είσαι κουρασμένο παλαιγάρι. Α, καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε φίλε Άννη.
0: Ναι μωρέ Κωνσταντίνε.
1: Δεν ξέρω είναι να μπουν βραστά, αλλά πιθανό όλα είναι η βράδυ στο πρόπο σου.
0: Όσον κύπρες ένα, ή εσύ που η βραθκιό.
1: Είναι έτσι ήταν ανάγκη να βρω δεύτερο.
0: Είναι
1: που το βράτω.
0: Και αφού ήβρεν ο Κυριάκος Ανορθωσιάτης ήρθε ήβρεν το 2-1 και ο Βούντο ένα λεπτό και ο Λευτέρης Αμοχωσκιανός.
1: Είμαστε τρεις.
0: Ναι, αλλά ήβραν το και μηδέν έναν εκπάφος ο Λευτέρης.
1: Άσχετο, εμάς δεν είναι ανόρθωση βασκό.
0: Αχα, μάλιστα. Να σε βάλω ξεχωριστές ένα για τους αγώνες της ανόρθωσης.
1: Ναι. Ό,τι βρίσκω να κερδίζω.
0: Άσυλα.
1: Εγώ, χαιρετώ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά ρε κότσο. Χαιρετούμε. Α, μόνο κότσο μου. Εντάξει, πάρε. Θέλω να πάω σε άλλο ρε. Στο πρωτάθλημα σας, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, ήβρεν εκόντεψες παραπάνω από όλους όπου είναι το πρώτο πράγμα, έπαιξε και 4-1, αν είσαι κοντά.
2: Κανονικά το κόλ της ανόρθωσης και της ΑΕΛ που ήταν στις καθυστερήσεις, ήταν ένα.
0: Αναλαρούμε 90 λεπτά.
2: Ναι, 90
0: λεπτά. Ναι, αλλά αν παίζεις 2-1 και μπαίνεις στο 92, ας πέντε μετρά. Τα καλά και συμφέροντα, ναι.
2: Έτσι συμφέρει τώρα.
0: Α, εγώ τι συμφέρει. Ήβρεν το ΑΕΛ Σαλαμίνα ο Χάρης και έχει συνολικά 2 επιτυχίες ο Μιχάλης Αριστίδου, οι υπόλοιποι 0.
2: Εμμαραθώνιος
0: και τα δώρα είναι μεγάλα. Και αύριο κύριε Αναστάσια Μιχαλίδη σας βάλουμε άλλα 4 ματσάκια, να σας αφήκω 7 παρά ένα σας αφήκω και ο Σακουρατές γιατί έχει διακοπή μετά. Θα είναι λαλόλουμπα τώρα για να προετοιμαστούν Πάφος ΑΕΛ, Νέα Σαλαμής Ανόρθωσης, Απόλλων Αποέλ, Αραδίπ Ολυμπιακός.
2: Είναι σοβαρό πάντα.
0: Καλά ματσάκια.
2: Καλά, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, εγώ να σε ακούσουν οι άλλοι. Εντάξει. Έγινε. Ενώ οι δικοί σου, οι ανταγωνιστές σου.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, φοβούμαι κανένα.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77. Α, εδώ και μου ένας συνάδελφος. Εντάξει, δεν χρειάζεται από δούρμα. Άκου. Εγώ μοιάζα το μεσημέρι. Για το κεκρισμένο ρε.
2: Ναι.
0: Και στην κουβέντα πάνω ρε μου. Αφού τιμωρείται μια ομάδα γηπεδούχος ας πούμε. Για να τιμωρείται παραπάνω η φιλοξενούμενη ομάδα πρέπει να φέρνει τον κόσμο που δικαιούται.
2: Έχει ένα point,
0: είτε εργάσιμοι, είτε ένα Ρένα, είτε ένα Παπαδόπουλος, είτε ένα Αλφαμέγα, τιμωρούνται οι εκάστοτε γεπεδούχοι, ας πούμε. Και λέει σου κύριε κεκρισμένο. Κεκρισμένο για σένα, που έκαμε σε επεισόδια, για παράδειγμα. Εγώ μόνο έκαμε να φέρω τον κόσμο μου.
2: Η φιλοξενούμενη
0: δικαιούνται. Η φιλοξενούμενη αφαίρωση.
2: Έχει μια λογική.
0: Είναι δικαίω.
2: Έχει μια λογική.
0: Δεν ήταν απαιτή μωρά και εμένα, ας πούμε. Διότι με έτσι τρόπο την τιμωράς παραπάνω το γήπεδο. Ναι.
2: Εντάξει, είπα σου, έχει μια λογική. Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Παύλος Ανόρθωσης Αμοχώστου.
0: Μπαβλάρα ρε, μπαβλάρα.
2: Χαρούμενος, έδερε και παθηναϊκός. Έδερε και
0: αμόχωστος. Η United του έκαμε τα γέρημα.
2: Εκλέψα μάτσαμε.
3: Είσαι τρέλα με την πράσινη φανέλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η πιο μεγάλη νίκη φυσικά ήταν της Ανορθώσεως, μια παλιγαρίσια αντρική νίκη. Αντρική νίκη, με καλή εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση. Και προχωρούμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, για η διαιτησία, είδαμε ανά το παγκόσμιο ότι εμέτρησε έναν καλπικό γκολ της Manchester City.
0: Εγγένει αντίον σας, εναντίον της Arsenal που μάχονται από εκεί. Εγγένει αντίον της United, με φάση. Εναντίον της Arsenal πάνε. Και πέρσι εγινήσαν την Arsenal. Και πρόπερσι.
3: Τι?
0: Την Arsenal εγινήσαν.
3: Λοιπόν.
0: Διότι θεωρούν οι Αγγλές, διότι για τον τίτλο αντίπαλο της Arsenal είναι η City μόνο.
3: Ναι. Αλλά ήταν κάτι κονκό.
0: Α, τους δέρουμε εμείς 2-0 να ησυχάσουν.
3: Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, εγώ το πρώτο, είδα το παιχνίδι ολόκληρο, το πρώτο τέταρτο είχε στιγμές, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
0: Είδα το δεύτερο μήχρονο.
3: Λοιπόν, στο πρώτο τέταρτο η κάμερα δεν προλάβαινε να πιάνει τους συνδυασμούς.
0: Αναγία μου, παπλά, ρε. Αναγία μου.
3: Τώρα σοβαρό μιλώ, έτσι λέω.
0: Η Ελλάδα για τον προπονητή είναι ότι είναι καλό, οι παίκτες είναι καλοί, όχι εσύ, εμορμούρουσαν κάποιοι.
3: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτε.
0: Έτσι μπαίνω μες στο site και να δω τους συνδυασμούς.
3: Όχι, βρε,
0: όχι, για
3: όνομα
0: του. Έτσι είχα την τιμή. Είναι πιο μουρμούρι, είναι πολλά μουρμούρι και οι Ελλαδίτες όπως είναι οι δικοί μας, αλλά οι Παναθηναϊκοί είναι παρακάμα.
3: Λοιπόν, άκου να δεις, έψες, είχα την τιμή να γνωρίσω το ξενοδοχείο που δουλεύω, τον Βασίλη Σκουντή.
0: Ναι.
3: Ναι, έμενε στο ξενοδοχείο μας και μου λέει, κοίταξε, λέει μου, εγώ ξέρεις ότι είμαι του μπάσκετ,
0: ναι,
3: ως επιτοπλίστο, λέει μου, αλλά δεν ξέρω ποια ομάδα να υποστηρίζει, ούτε τον ερώτησα τον άνθρωπο.
0: Και χρειάζεται, ναι.
3: Λοιπόν, λέει μου, για τον μπάσκετ φέτος είναι όλα 50-50, όμως το ποδόσφαιρο, λέει μου, η γνώμη δική μου είναι ότι θα κάνει περίπατο ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα.
0: Είναι καλός, αλλά εντάξει, έχει λίγο ακόμα.
3: Όχι, λίγο ακόμα. Ακόμα, κοιτάξτε, εγώ να ογκρίνω στον τέρπι με τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, θα ογκρίνω στον τέρπι με τον Ολυμπιακό. Γιατί σε έναν τέρπι, παυλάρα μου, όλα παίζονται είτε ο Άκα είτε Καραϊσκάκη, όλα παίζονται. Πες ότι έπαιξες καλά και βάλες σε έναν κόλλα, ας πούμε, που σημαίνει ότι είσαι άχρηστος.
3: Όχι, φυσικά.
0: Στην πορεία, στα παιχνίδια, παιχνίδια.
3: Στην πορεία, ναι. Μην
0: πιάνεστε με έναν τέρπι.
3: Αλλά,
0: ας πω κάτι, αν ναι. Και έκαμε πέντε συνεχόμενες νίκες μετά, ας πούμε.
3: Ναι. Όταν παίζει όμως ο Ουνάη, πρέπει να παίζει με έναν επιθετικό ο Παναθηναϊκός.
0: Α, προπονητή μου, έχω μιος παραπάνω προπονητής παγκοσμίως.
3: Έτσι όπως είδα, έτσι όπως είδα.
0: Άι σου, ρε κουμπάρε, εγκάρος ο προπονητής να κάνει δουλειά του, ρε
3: παπά.
0: Εγκάλωσε, εγκάλωσε. Εγκρίνεται από μένα. Ακούεις με πολλές φορές να
3: ναι.
0: Με μπαινείτε λοιπόν, και ιστορία και ανακατοχέ και τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, μία ημέρα, την επόμενη φορά που θα δουλέψει το δίδυμο Παπαμοησαίος Τάσος, θα έρθω για να γνωρίσω και οι δύο μαζί τον Τάσο.
0: Έχει χάνεις τίποτα.
2: Μάλλον είναι Παρασκευή.
3: Παρασκευή, μπορεί να είμαι και όχι την Παρασκευή, είναι αυτό.
0: Μάτε.
2: Κανόνισε.
3: Οκ.
0: Μπάει. Καταλάβετε, κύριε, αυτά μες στο σημείο να θέλουν να γνωρίσουν να αντάσουν τον Μιχαλίδη που είναι λύση. Μάλιστα.
2: Πάλε ζηλεύκεις.
0: Για ζηλεύσα, ένα μου να κάνω. Έπας έφτει κανένα να μας γνωρίσει.
2: Να πας σε κάπου
0: έτσι. Άσυλ. Να μου να κάνει. Μούμια, είναι να μου να με κάνει.
2: Έντζε,
0: ο
2: Παύλος θυμάται που έρχεται στη λύση στο τουρνουά του Ασύλ και λαλί μου η ευκαιρία στο Γιώργο προηγουμένου και λαλί μπορεί να είμαστε και ποιον πόλ που είμαι στο υπόλοιπο του Ασύλ λαλί και να μην γνωριστήκαμε να γνωριστήκαμε μωρά και να μην θυμάστε τώρα.
0: Σωστό. Μα απάντησε ο Αδάμος που είναι ορμήδια μόνο νομόνια χαιρετώ τον αδερφόν Αντώνη Ναυγόρ. Δεν το ρε κουμπάρτε. Μάλιστα. Α, περιμένουμε τα μηνύματα να μην μπορεί να πείτε στο καλησπέρα. Το λοιπόν έχουμε έννοιας πόψη. Εντάξει, γνωστό. Μάλιστα. Λοιπόν,
2: θέλω να ξέρω να μπορεί να συμβεί αύριο που είναι ο Στέφανος Ζαμέ ανάλογα με το αποτέλεσμα. Να σας βάλω να σας ακούσω.
0: Στείλει μήνυμα τώρα, είδες το.
2: Είδατε.
0: Και απάντησε το 960.
2: Είδατε. Εντάξει, θυμάσαι προχτές που είμαστε εδώ με ο Σάββατο, πότε ήταν που παίζε ο Ολυμπιακός Όφι. Και κέρδισε ο Όφι. Πρώτη νίκη μετά από 36 χρόνια πώς.
0: Στον Πειραιά.
2: Στον Πειραιά. Και το προηγούμενο παιχνίδι που κέρδισε ο Όφι ήταν και το περιβόητο 5-4.
0: Γιατί έδερε ο Όφι τότε.
2: Ναι, έδερε 4-0 ο Ολυμπιακός και έγινε και 5-4.
0: Ξέρετε αντίθετο ρε.
2: Όχι, όχι, έδερε 4-0 ο Ολυμπιακός, 3-0 ημίχρον και ένα 4-0 στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου και μετά με 5 γκολ του Όφι έγινε 5-4 ο... Στην το περιβόη εκείνη ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή, είναι ακόμα η μεγαλύτερη ανατροπή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Τότε που
2: το 1990, το χρόνια που πιάνει το Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, το παιχνίδι ήταν αδιάφορο, ναι, με βαθμολογικά, αλλά έγινε και η μεγαλύτερη ανατροπή.
0: Εν νομίζω να το 90.
2: Πριν 36 χρόνια.
0: Είναι ένα σαρκάνη που πιάσε και νύχιο φαλιά και φίλησε τον οπλαστό, ρε.
2: Να σου του δω και λεπτομέρειε. Πάμε στο εκκρατήριο, σου
0: έφυγε. Πρέπει να ήταν πιθανόν να ήταν και το ω το 82-83.
2: Να πάμε στο εκκρατήριο, σου έφυγε λεπτομέρειε.
0: Ναι, βρε, διότι πρέπει να ήταν ο σαρκάνη αν έγινε το παιχνίδι που θυμούμε. Εκτό αν ήταν άλλο παιχνίδι Ολυμπιακό που έπιασε αλαμπάξ, έπιασε και πήγαινε, νομίζω του βλαστού, έπιασε μια κεφαλιά. Επέτασε ο Σαρκάνης και πήγαινε ο Βλαστός και ανέλα ο Βλαστός νομίζω και πήγαινε φίλησε τον μετά.
2: Ήπρα στιγμή ότι πάω τώρα να σου πω και
0: δεν μου να δω. Πάω σε ακροατή και μιλούμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Παραπονιέσαι ότι σε πιάνουν να μας μιλάς και τόσο ένα που σε πιάνουν και μιλάς και σταματάς.
0: Πέ μου ρε Βεντετσίδη, πέ μου ρε Βεντετσίδη.
4: Παραπονιές αρέσκει μας η κουβέντα, πιάνουμε σε αυτή τη γραμμή, μιλάς και πάει.
0: Βέντε τι διαβάσω από κάτι, δημοσίως. Μπορεί να είμαι και ο μόνος Πανκυπρίος διαχρονικά που σε 20 λεπτά μπορεί να βγάλω 20 ακροάτες. Και το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αλλά αν θέλω να κόψω για μια κουβέντα, να κόψω, δεν μπορώ να κάνω. Είμαι και ο πλάσμα του Θεού.
4: Λοιπόν και, δεν μπορεί να σε κάνουν σαν να θέλουν να σε γνωρίσουν.
0: Άσυλα.
4: Θέλω πιλίγη ειδησία της Ομόνια με τα Πολώνα.
0: Άτε ρε κουμπάρε και σου για όνομα του Θεού, είπαμε τα 100 φορές τα πράγματα. Δω και ποτούν την, ήταν λάθος τα 3 λεπτά και ιστορίες και κάτι επιμέρους, αλλά όχι.
4: Είπα και πριν στον Λεωνίδη ότι τούτον άνθρωπο, τούτον άνθρωπο, του βάλεις 5 κουέλες, είναι στάσεις.
0: Όχι, με λέτε έτσι, ναι, με χρησιμοποιήσατε τα πράγματα. Δω και πια στον Αντωνίου ξηγηθείτε για 13 Οκτώβρη. Αυτή είναι η αποστολή σου τώρα.
4: Αντωνίου.
0: Ναι, πια στον τηλέφωνο ξηγηθείτε. Γιατί
4: πρέπει. 2, 3, 4, 9, 70.
0: 96 μπροστά και πιάστο εξηγηθείτε.
4: Μάλιστα.
0: Χαιρετώ.
4: Έγινε.
0: Ήβρες το.
2: Ήβρα το.
0: Είναι τα ημερομηνία.
2: 27 Μαΐου 1990.
0: Άρα αν είναι το παιχνί που παίζει ο Σαρκάνης, για το Σαρκάνης είναι. Ένα άλλο παιχνί που θέλει.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν Ράντος, Καραταΐδης, Αλεξίου, Παχατουρίδης, Τέταρη.
0: Ποιος ήταν ο φυλακάς?
2: Ράντος.
0: Ναι. Παχατουρίδης.
2: Παχατουρίδη, Τέταρη. Ήταν ναι. Το τελευταίο παιχνίδι του Τέταρη.
0: Ναι.
2: Μητρόπουλο, Τσαλουχίδης, Σαβίδη, Τσαντάκης, Κοφίδης και Μιστακίδης.
0: Ήταν ακόμα τα απομεινάρια της ομάδας του Κοσκοτά.
2: Και ο Όφη ήταν με ο Χανιωτάκη. Θυμάσαι ο Χανιωτάκη.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τον Βάμπουλα, τον Παπαδόπουλο, τον Μπατμετζίν, τον Κούλιν, τον Τσίπρο, Βέρα, Νεόπλιας. Έπαιζε στον Όφη, Νεόπλιας. Ο Μαρινάκης. Και ήταν αλλαγή ο Πάπα Βασιλείου.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Μέχρι το...
0: Άρα αν ήταν το μηνύμα σας κάνει μου κάνει την απόκριση είναι μεγάλη γίνεται νομίζω ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και πήγε ασπάστηκε τον ο Βλαστός.
2: Στο 50, 50 πρώτο λεπτό ήταν το πρώτο γκολ του Όφη. Και στο 90 ο Βάβουλας έβαλε το 4-5.
0: Στο Καραϊσκάκι.
2: Στο Καραϊσκάκι. Ήταν η τελευταία φορά που νίκησε ο Όφης στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω ότι την χρονιά ή την επόμενη καλύτερη έδερε ο Ολυμπιακό στον Όφη των Τριγών του Κυπέλλου. Αυτά.
2: Έχω για τα στιγμή ότι πάει στερα που λέμε ναι. Διάλειμμα στο
0: Ρίγκο. Okay. Λοιπόν, προλαβαίνω ακόμη ένα δυο κυρίου κυρίε.
2: Προλαβαίνουμε ακόμα ένα, προλαβαίνουμε.
0: Ακόμα ένα. Πανιωνίος και άλλα Μαριάννα με δίκαια, δεν έχει φίλους ο Πανιωνίος, το εσκαδυστερήσεις. Έβανε το στο πρώτο λεπτό και έμεινε ο Πανιωνίος, α. Πανιωνίος αυτοί μου γίνει την ευκαιρία του Γαλάκου, που κάτω από την πόρτα που έχασαμε το προάθλημα, το 80, το 82. Επανέρχεται ο Στέφαν, ωραία, Τάσο. Να ξεκινήσει μονίμιον της τωρίνα, όχι από Ερμαρίνα Αρμαρόλα. Κάμε και χιουμοράκι. Πάμε στον επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Γιώργο, ρε, Ολυμπιακός. Να με ρωτάς, καλή ο ποιος.
0: Μα καλά, ρε, έχω χίλιους ακροατές σε διαφορετικές φωνές.
6: Επία να καταλάβω, αλλά καλησπέρα Στέλιο. Περίμενα να πει καλησπέρα, φίλε μου. Ή να μου πει καλησπέρα πρωτοπόρε. Ξέρω εγώ, να βρει μια χώρα που είμαι πρώτο.
5: Λοιπόν, αγαπητέ Στέλιο, καταρχήν ο Όφη την ιστορία τη πρώτη εθνική, έτσι να ξέρετε, δύο φορέ έκανε τον Ολυμπιακό. Μες στην έδρα του. Η μια ήταν εκείνη που είπετε το 90, το 4-0-4-5 και οι άλλοι εχθές.
6: Δεν είχε κανένας τίποτα διαφορετικό.
5: Έχει 44 νίκες ο Ολυμπιακός, 4 ισοπαλίες και 2 που το
6: κάνει. Καλά ρε, δεν πικρεύχεις τώρα, δεν είπε κανένας διαφορετικό.
5: Ω, δεν πικρεύχω ρε. Είπε ο συνάδελφος σου για μένα η τελευταία νίκη του Όφη. Δεν είναι η πρώτη. Τούτοι ούτε στον Ολυμπιακό Λευκοσία δεν κάνουν τα παίζουν. Και όσο ο Ποζάλης ο Μεξικάνος που δεν έκαναν παιχτούρα και βάλες και ο κόρης στο κύπελλο με, με τον Βόλο, είδα τις κινήσεις του προχθές μες στο κύπεδο, δεν έχει δύναμη να βάλει κόντρα πας την μπάλα, ούτε να κυνηγήσει την μπάλα με δύναμη, ούτε να κάνει ένα σουτ δυνατό, ούτε τίποτε. Εγώ είμαι απογοητευμένος. Μακάρι αυκόψε έτσι.
6: Nice.
5: Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Εχθές, Ολυμπιακός Ομόνια, Κωστής Εντάτης, 3-3.
6: Δεύτερον 3-3.
5: Έκαμε 3,5 φάσεις η Ομόνια, έβαλε μας 3 γκολ. Απαράδεκτο. Και τούν το πράγμα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον κύριο Κωστή. Έχει που τα πέρσι που επιμένω εγώ, ότι δεν μπορεί να παίζει με 3 αμυντικούς. Δεν μπορεί να παίζει με έναν κεντρικό αμυντικό. Κι άμα λίγο πιο ταχύς ο επιθετικός να τρώμε γκολ. Ήταν ένας με ένας. Σε κάθε φάση που φάμε γκολ ήταν ένας με ένας. Ή ένας με κανένα. Έτσι ήταν η φάση και οι τρεις έκτες.
2: Μα και με το παιχνίδι με Σαλαμίνα κάτι παρόμοιο ήταν.
5: Μα, α, γεια σου. Ευχαριστώ αγαπητέ.
6: Ενωτάσου, ενωτάσου. Μαζί, ναι ρε, είδαμε τα μαζί να παίξει. Και αυτό μου λέτε.
5: Λοιπόν, επίσης. Το δεύτερο γκολ που έβαλε ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Ζαχαρίου, εντάξει, παιχτούρα, δεν ήξερε ο παίκτης, θεωρούσα τον ότι θα πίνει πάρα πολύ τα ψηλά. Εντάξει, παίζει πολύ κατηγορία το παιδί, αλλά ήταν για μεγάλα πράγματα πιστεύω. Οπωσδήποτε, παρέφθεση του το, ήταν επιθετικό φάουλ φίλε. Και διερωτώ με δηλαδή πραγματικά πότε να επέμβει το ΒΑΡ.
6: Ένιτα. Να αγγίσεις το άλλο, διεκθήκηση της μπάλας να του αγγίσεις το άλλο, σημαίνει ότι...
5: Είναι που δεν του έγγισεν του άλλου.
6: Φίλε μου τα λέει, άκου, Γιώργα ρε μου, άκου.
5: Εγώ θέλω και την
6: άποψη, κοίταξε. Ναι ρε, άντε να επιχειρηματολογήσω κι εγώ φτωχό ρε.
5: Να επιχειρηματολογήσω κι εγώ και στον Αλάνης.
6: Πέ μου.
5: Επετάχτηκε ο παίχτης του Ολυμπιακού για την κεφαγιά και έσπρωξε να με το χέρι του. Τι πιο φάουλ υπάρχει που τούτο δηλαδή. Ο ίδιος ο Παναγιώτης δεν επετάχτηκε για την κεφαγιά. Επετάχθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού για κεφαλιά και έφτασε όταν μου έδωσε. Εύκολα με μου εμπορία, δεν έφτασε. Μα πάει μια νύχτα λεπτό. Με επιθετικό φάου το πράγμα. Εσύ λάλησε ναι. Εγώ λαλό σου είναι επιτονή και επιθετικό φάου. Εσύ λάλησε ότι είναι. Διαφορά άποψης. Ακούσε την τεκμηρίωση σου.
6: Χρωστάς ένα μεταξύ, την άλλη φορά θυμάσαι ότι κερδίζω σε πάση πράγματα στα σημεία. Εν πάση περιπτώσει, θα το είπα να τα πω τώρα. Αλλά το φάουλ είναι εκείνο που είδα με τα μάτια μου μια στιγμή το πάχος Ολυμπιακός. Που είπαν να κυρωθεί τον κόλλο αμέσως πριν να πάσει στο VR και μάλιστα έκανα ολόκληρη κριτική γιατί ήθελαν 7 λεπτά για να πούσουν ότι ήταν φάουλ. Το τράβημα της φανέλας και λοιπά είναι φάουλ. Τούτον διεκθήκεση της μπα... Ναι, ήταν φάουλ.
5: Και καλά, γύρω, και εκείνο ήταν φάουλ. Φίλε μου και τούτε.
6: Και κύρω, ναι, έκανα 7 λεπτά και θυμώθηκα εν πάση περιπτώσει. Ένα ορισμός. Κύριος είναι ορισμός. Το λοιπόν, αλλά τούτον διεκθήκεση της μπάλας, έστω για να γίνεις κάτι, ξέρω εγώ, ένα κυρώνεται κόρια τον το πράγμα, διεκθήκεση της μπάλας. Πάζει με εκτός, κρατώ η διαφωνία. Κρατώ η διαφωνία, ναι, για να το λύσω το μεσανατολικό, κρατώ η διαφωνία.
5: Εγώ λέω σου την άποψή μου.
6: Βεβαίως, σεβαστότατη.
5: Επειδή είναι Ολυμπιακός,
6: το ξέρω το πράγμα, σεβαστότατη λέω σου. Μάλιστα.
5: Να σε καλά. Σας χαιρετώ.
6: Διάλειμμα, τελευταίο αρθρικό δελτίο και επιστρέφουμε.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: απόλαυσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο.
3: Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 85 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,65 και με Lidl Plus 2,35. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 3,65 και με Lidl Plus 2,75. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα 4,20 και με Lidl Plus 3,49. Lidl. More to value.
7: Back to school. Έτοιμη για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ Acer Aspire 3 15,6 inch Full HD Ryzen 7 με 512 GB SSD από 649, τώρα με μόνο 549 ευρώ. 100 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλή καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
11: Τι λες, παραμιλάς.
10: Πέ-ψι.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό.
10: Πέ-ψι.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
10: Πέ-ψι και Ιος Λίμιδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
13: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
12: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
13: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
12: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
13: Majestic Gardens στην Τεσσεφάνου.
12: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
14: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
18: Super Sport 104.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
21: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
25: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ύψωνα Άρης ολοκληρώνεται απόψε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος μας. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από την Cita Vision. Με Ούγγρους διαιτητές η πρεμιέρα της Ομόνιας στο Europa League κόντρα στη Θέλτα, αύριο στις 3:30 η διάσκεψη του Χένινμπερκ. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ομόνια 29 Μαΐου θα αρχίσει στις 8 και όχι στις 7 όπως είχε ανακοινωθεί. Καμία ανησυχία για Μπάγιτς εκτός Ισαμπορίτ και Αμίν. Αξιολογείται η κατάσταση του Μαρκίνιος στον Αποέλ μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Καρίγιο, αμφίβολος ο Λαΐφης εν ώψη Απόλλωνα. Ανοίγει ο δρόμος για τη συμφωνία των γαλαζοκιτρίνων με τον Σάβα Γιασί. Πάει για επιθετικό υπάφος έχοντας καινή θέση στον κατάλογο Α. Αναμονή στον Απόλλωνα για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων των Κασπάρ και Σπολιαρίτς. Στις επιλογές του El Maestro επιστρέφει ο Φανίβ για το παιχνίδι της ανόρθωσης με τη Νέα Σαλαμίνα. Τρέχει να προλάβει ο Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΛ ξεκαθαρίζουν τα δεδομένα με Καρό, Αλμέιδα και Μιλοσάβγεβιτς. Ανεβάζει ρυθμούς ο Παπαγεωργίου. Εντάχθηκε στις προπονήσεις του ΠΑΟ Κομπαντζά. Στον Ολυμπιακό Πειραιός το ψάχνουν για κεντρικό επιθετικό. Η Μπάγερ Μονάχου έχει παρακολουθήσει από κοντά τον 20χρονο δεξιό μπακ της Χάιντουκ, Λούκα Χόντακ. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα στις 7:30 Κόμο Πάρμα και Τωρίνο Ρώμα, στις 9:45 Ίντερ Ουντινέζε και στις 10 Λίντς Νιούκασολ και Βιγιαρεάλ Μπέτις. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Super Sport 104.
26: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μία χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Τάσο, με τις ευλογίες σου.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ύστερα, πέ μου, ύστερα, μα, να μου πάρει εκείνον το ωραίο του μαζονάκι, το θέλω να γυρίσω στην γειτονιά μου.
1: Να το βάλω.
0: Για αφού είπε χτες πάλι.
1: Να σου το βάλω.
0: Άμα πάω κλαίω, είναι να μ' αναγκάμω. Λοιπόν, ούρλοι που είχαμε.
1: Καλά, είναι να μου θέλεις.
0: Καλά ρε, δικαιωμένα από τον πόνο μου ρε.
1: Να τον πεις, να τον πεις.
0: Πέσεις το πολλά από τον πώς το λες, ψύχρεμο και ιστορία και καταστάσεις και θυμώνεις με ώρα.
1: Τι θέλει, ψυχρός, μια γειτονιά πριν 50 χρόνια τώρα περιμένει να πάτε
0: όχι, πριν στην 50, ίδια. Πριν, όχι πριν 50. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή με τον Μουρμουρον και τονίζω τη λέξη Μουρμουρον σήμερα Αναστάσιο Μιχαλίδη, Εκκλησίος Ορμόμενων 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσεις τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Citavision και την Papa John's. Λοιπόν, Τετάρτη είναι να φάεις Papa John's, εντάξει. Να το έχεις προγραμματίσει.
1: Να το προγραμματίσεις.
0: Οκ. Okay. Και Παρασκευή απάντηση. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Να δεις εντάξει έχω. Διά σ' αυκόμ και ανισορνήθα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία στο 77-77-10-20. Ο Μπάρης ήταν που θέλει να πει, πήγαινε να ανακατώθηκε και πήγαινε να πιάει να πει καλησπέρα να μου να κάνει.
1: Εντάξει, έκαμε παρέμβαση.
0: Έκαμε παρέμβαση.
1: Εσύ είπε τα υπόλοιπα εξιδίων.
0: Α, οκ, καλό. Σωτερικά έχει τρεις ημέρες που να μου λέω καντέ μου γλου. Είμαι ο πιο νέος στο στούντιο, δηλαδή, μάλιστα. Εντάξει ρε, έχει μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται. Έχουμε που τη χειροκυρία το καλησπέρα μας. Είχαμε που το... Πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή να δούμε τι γίνεται. Έχουμε που τη χειροκυρία το καλησπέρα μας.

0: Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν. Κοιτάτε, σας άρεσε μια ιστορία τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Ποιος, Άλτε Μεσός.
0: Λεβέντη μου.
1: Έχει να πω και λέει καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμε, ρε Νίκο.
1: Και υπομονή, γιατί ο Τάσος θεωρώ τον έχει όρεξη σήμερα.
0: Ποιος? Ο Τάσος. Ναι ρε κουμπά, ρε μην πειράζει, άιστον και τον Μητσίς ρε κουμπά, άιστον και τον να πει τα δικά του, δεν μπορεί να κάνει. Μια πονεμένη ψυχή, άμα δεν είναι ο Παλαθηναϊκός έχουμε εμποδούν το τρίτη του Πάσχα, άμα δεν στρώει είναι μεγάλη Παρασκευή, δεν μπορεί να κάνει. Τώρα που δεν είναι φορμαρισμένος, αν φάει καμιά νύτσα είναι να εμποδούν το επιτάφιος.
1: Είμαστε νοσί έτσι.
0: Επίες μα πάνω χτες.
1: Επία.
0: Χτυποκάρια.
1: Περάσαμε που δεν μου το λαλείς.
0: Καρδιογράφημα.
1: Καρδιογραφήματα, γενικές εξετάσεις.
0: Άρα μου τώρα, μάρα μου τώρα. Καλά ρε, από άμα είσαι αελίστας, περνάς τα τούτα από νερό που σε μητσείς. Είναι από ιδερίζει, εσύ είναι δυσμένος.
1: Εδώ τον που λαλούς ο Ζάσκος, ότι είμαστε συνειδητήλα.
0: Δεν κάνω, δεν τα μπορεί. Είναι να πάει σπάτω, ράγια πάει πράγματα, μια χαρά είναι.
1: Τέλος
0: πάντων,
1: να
0: παίξω έτσι
1: και
0: ο υπάρχου σύνει το αποέλεμα
1: ζει. Μέν κακομελέτο, να σε καλά. Μέν κακομελέτο, αλλά θέλουμε μια αλλαγή μέσα
0: από, αν
1: είσαι
0: μου, καλά να.
1: Τώρα με ρωτώ παρακάτω. Εντάξει, κύριε
0: Στέκιο, να σε καλά, Ρίγο μου, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέκιο, καλησπέρα, κύριε Τάσο.
3: Καλησπέρα.
2: Ο Ιάκωβος Αξιζής ο Απολλωνίστας, ο Ναπολιτάνος.
0: Μάλιστα κύριε Απόλλων και Νάπολη, μάλιστα.
2: Το λοιπόν καταφέραμε και κερδίσαμε κύριε Στέγιο με το ζόρι 1-0 την Πολώνια.
0: Δεν πειράζει ρε κουμπά, δεν πειράζει. Έχει χειρότερα.
2: Το 67 έσπασε μας.
0: Έχει χειρότερα.
2: Έχει χειρότερα. Ναι, αλλά μιλούμε άμα για μάπες, ξέρετε, από το φύλλο μας έσπασε το ποδόσφαιρο.
0: Ναπολιτάνη.
2: Λοιπόν, έδωσε και εγώ τη συμμετοχή μου πριν 10 λεπτά, δύο άτομα.
0: Δύο άτομα έπιασε ο Γιώργος Αντωνίου από Λεμεσόγειο.
2: Ναι, ναι, να με πάρει ο γιος μου.
0: Ναι.
2: Και να πούμε και το τσουβιό φέρουμε και πίσω.
0: Το στρατάρχη.
2: Ήταν όπλασμα. Α?
0: Να φέρεις τον στρατάρχη.
2: Να του το πεις κύριε Στέγιο, να το ξέρει.
0: Εντάξει ρε, κόμμα να παρονίσουμε, εντάξει.
2: Γρήγορα, αφού να έρθουμε που να έρθουμε.
0: Ναι, να κάνουμε το σοου του.
2: Να μας το κάνει μέσα αυτό, δεν το κάνει μας το μεγάλη φορά.
0: Βέβαια.
2: Το λοιπόν το τραγούδι άκουσα το που να βάζει στο Μαζονάκι, είναι ωραίο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω για σήμερα μια χαρά.
0: 6:35.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
2: Αφήνουμε την υγεία κύριε Στέγιο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, χαιρετώ.
2: Γεια σας, bye bye.
0: Επόμενος κύριος, κυρία καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Νικόλας Παπαγεωργίου, εγκόμη.
0: Ναι, Νικόλα Παπαγεωργίου, εγκόμη.
4: Ναι. Μια διόρθωση θέλει μου γραμμή ο φίλος σου που κάνουμε την εκπομπή μαζί. Προφανώς ήθελε να σπίρα, πολύ πάει να σου τα πούκα παιδί, αν είπε 6-2 και επειδή αρέσκει μου αδιορθώνω, ξέρω
0: να μπορούμε, να μου είπε.
4: Ήθελε να πει να τα πούμε προσωπικά τάχα.
0: Ναι.
4: Κάτι δύο. Αλλά είναι 6-2. Απλώς θα το πω να το έχει υπόψη του ότι
0: έκανε. Για τον Μπάριν που είπε, ναι, για τον Μπάριν που είπε, ναι, για τον Μπάριν που είπε.
4: Ναι, ναι, ναι. Κάτι δία, κάτι δία.
0: Μάλιστα κύριε, καλά, μπράβο ρε Νικόλα, μπράβο.
4: Σε ένα σχόλιο, δεν ξέρω η άποψη σου για το κόλλο χτες στη Σιρτή, αλλά σχολιάζα σήμερα στην Αγγλία ότι ο κανονισμός είναι ότι άμα κάνει κίνηση ο παίχτης προς την μπάλα, δηλαδή να επιδιώξει να παίξει μέσα στο παιχνίδι, ότι κανονικά είναι offside. Και ότι ο Βαρίστας ήταν 30 χρονών και ήταν το δεύτερο του μάτσι στη Premier League. Καλά ρε φίλε. Δεύτερο μάτσι στη Premier League και κάνεις τον τερπί του μάτσι.
0: Έχει και κόφτει τους Εγγλέζους. Είπα σου το, έχει και κόφτει τους Εγγλέζους. Ξαναλέω το τώρα που είσαι στη γραμμή ότι σύμφωνα με τα εκατομμύρια που διακινούνται και σύμφωνα με την αγωνιστική αξία των ομάδων και του κόσμου που πάει και το γεγονός ότι είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, η διαιτησία τους είναι... Αν ήταν να του βαθμολογήσω με βάση τη φετινή την Premier League, να σου πω ποια ομάδα θα ήταν, ένα λεπτό. Τώρα να δω την βαθμολογία για να σου πω ποια ομάδα θα ήταν. Να με βιαστώ. Έδωσα να με βιαστώ. Θα

0: ήταν
1: Coventry.
0: Όχι, περίμενε. Εντάξει, να με λίγο πιο αυτό θα ήταν η Φούλαμ.
2: Μα πού ήταν να ήταν η Φούλαμ, δεν κατάλαβα.
0: Που έχει ένα παθμό.
2: Α, το ένα σχόλιο είναι τούτο. Και μάλιστα είναι επαγγελματίας βαριστάς, ο οποίος δεν ήταν πρώην διαιτητής.
0: Ναι.
2: Άκου να δεις τώρα ότι έχουν εκτός που τους επαγγελματίες διαιτητές, επαγγελματίες βαριστές που δεν έκαναν διαιτητές.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Και το άλλο είναι το σχόλιο ήταν ο κύριος Αρτέτα, ναι, που μας είπε ότι είναι απαράδεκτη που τους φύρισαν εναντίον του πέναλτι. Έχει γνώμη, είναι η ομάδα σου. Ήταν πέναλτι του Κονσάι, δεν ήταν.
0: Εκεί ήταν το παιχνί. Όχι, δεν το είδα. Είδα, θέλουν το πω, πώς το
2: ρίξω. Δεν το τσίντο πενάρτη του Κοτσά, σε παρακαλώ. Και παίζει εσύ την άποψη σου.
0: Πάντα λέω ότι και ξέρεις το.
2: Ναι, ναι, ναι. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Και σε λίγο ένα, πάντα σε λίγο ρε κουμμα, λαμβάνουμε και κανέναν προπονητή στην παρέα μας για την προπονητική την άποψη, έτσι όμως. Αλλά μετά σε 7 ρε ρε τάσου, πού να πάει στο χορκανό σου.
1: Μετά σε 7 να πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Να μιλήσουμε και με όποιον προπονητή θέλεις.
0: Μάλιστα κύριε, ευχαριστώ κύριε Τάσο για το που μου διάσει το θόρυδι. Μπράβο, έχεις με εμπιστοσύνη να την απάνουμε κάποια στιγμή. Μετά που έτη και έτη.
1: Γιατί έδειξα σου καμιά φορά ότι είσαι εγώ εμπιστοσύνη.
0: Μάνα μου τώρα, στέφκος.
1: Έχει 30 πόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μα η πρώτη με εκπομπή πάνω στο ράδιο πρώτο μαζί σου είναι καμενήθη μου ρε.
1: Πιθανότατα. Τι είναι τον καιρό.
0: Ναι, αλλά το καλημέρα είναι και καμένα στο εσύ.
1: Καλό και στο καλό. Για χρόνια με ο Λάζαρο.
0: Για να μαζί μου ξεκινήσαμε πασί.
1: Για αφού πρωινός εγώ ήμουν.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κύριο λόγο.
0: Που διάκοψε με και είπε μου για το, είπα και εγώ ευτυχώς ξεκινά το NBA που κάνω να μπω αυτό και άνοιξε την πόρτα και είτε πίσω και λέει του ο ένα καραπατά Ισπανία την ημέρα, άνοιξε μου ρε καραπατά κύριε. Μάντα μπωντούν το NBA που αναφέρες κύριε Παπα μου, εσύ όλα δηλαδή μου πρώην πρωί και είπες μάλιστα και ευτυχώς που είναι να ξεκινήσει, πες μας και πάνε να ξέρουμε και είπα του αχάπαρε και λοιπά το όλο το άλλο, φιρμός, έφυγε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Αυγερινός.
0: Για πηγαίνει, είναι να μου κάνεις.
3: Είμαι βαλάγερε στέγιο, τι.
0: Δόξαζε ο Θεός ο ύψιστος και ο Άσκη Πριανός.
3: Μια χαρά. Επειδή άκουσα το φίλο πριν που λέει για το μάτσι στέγιο, δηλαδή με η City που εμετρήσε τον κόλ του τη City, ξέρω εγώ. Έτσι έχω την απορία. Αν γίνεται έτσι πράγμα στην Κύπρο και στέγιο μου, να μου να γίνεται.
0: Τίποτε θα γίνεται, ρε φίλε, τίποτε θα γίνεται.
3: Έτσι πρέπει να έτσι έτσι θα
0: γίνεται. Λίγο μουρμούρα και τέλειωσε.
1: Είχε να έχουν 300 γραμμές την ημέρα.
0: Έρος πάντων.
3: Πώς είδες πια αυτό ότι είμαι προχτές το Σαββατό?
0: Ήταν συγκυρισμένη και είχε μπάθος.
3: Πιστεύεις ότι με τις εμφανίσεις μπορούμε έτσι να δούμε να κοτσάσκω ψηλά, ας πούμε?
0: Φίλε μου καλέ, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και πέρσι ανόρθωσης, σαν ανόρθωσης σε αγώνες ντέρπι είχε καλή συγκομιδή. Και αμέσως που δεν τα καταφέρνει ήταν με ομάδες κάτω. Πρέπει να παίξει, ακόμα δεν έπαιξε με ομάδες ενώ κάτω για να δούμε πώς να συμπεριφερθεί. Έπαιξε με ΑΕΛ και Απόλλωνα μέσα στη Λέμεσο και έπαιξε με ΑΠΟΕΛ μέσα. Θα την κρίνω για τη συμπεριφορά της με ομάδες τέτοιου πελληνικούς, διότι, να το ξαναξηγήσω, άλλο να παίζεις ένα αγώνα ντέρπι που ξέρεις ποιος είναι ο αντίπαλος σου, ξέρεις πώς να τον αντιμετωπίσεις, ξέρεις ότι θα επιτεθείς, θα κάνεις, θα πιάσεις, πιθανόν να πιεστείς, και άλλο να παίξεις με ομάδα ανυποδιέστερης σου που να θέλεις την νίκη και πιθανόν να επιτεθείς εσύ και να την πάθεις. Είναι διαφορετική η αντίληψη και διαφορετική κυρίως όχι αντίληψη, προσέγγιση για κάθε αγώνα. Και αμένα να δω και να σου πω.
3: Ναι. Να σου πω, πέρσι η ανόρθωση νομίζω ότι τραβεγνήθηκε και έκαμε νίκη, νομίζω είχαμε 0 ποντούς.
0: Πότε?
3: Δεν κάνουμε λάθος. Πέρσι.
0: Ρε φίλε, έπιασε βαθμούς και
1: που το... Πέρσι είχαμε ένα βαθμό.
0: Το πρώτο παιχνίδι που έπιασε και τη Σπάγια ήταν με την ΑΕΚ, αν δεν κάνουμε λάθος της Οπαλία. Ύστερα...
3: Όχι μόνο και Σπάγια, όχι μόνο και Σπάγια. Τη Σπάγια ήταν ο Χακίν Γκόμες. Νομίζω, αν δεν κάνουμε
1: λάθος...
3: Έναν πόντον, μπράβο, έναν πόντον. Είναι... Κι αν με αναδείπα, ας πούμε, φέτος ξεκινώ με τριάν τέρπι και στα τριάν τέρπι να πεις τώρα 9 πόντους και είναι στους 3 έγινε καλή συγκομιδία αλλά ήταν 3 παιχνίδια τα οποία ήταν
0: ναι ρε, δύο εκτός έδρας με άρχη απόλυ
3: ναι, που εντάξει
0: και ένα παιχνίδι με το Αποέλ μες στο Αντώνης Παπαδόπουλος εννοείται που ένωσε το παγόρι εντάξει γι' αυτό σου είπα να είσαι εδώ με τις άλλες τις ομάδες να μπορεί να κάνεις
3: να δείξω τώρα μες στα Λαμίνα βασικά.
0: Μέσα να μην αμπάρε είναι παιχνίδι με ιδιαιτερότητες, με την καλή την εννοία. Δηλαδή, ξέρεις ότι να αντιμετωπίσεις μια ομάδα στο γήπεδο της που θέλει την πρώτη την νίκη, είναι της ίδιας πόλης, είναι της αμμογός του, είναι το γόητρον, είναι πολλά και διάφορα.
3: Συμφωνούμε. Και μετά που τη Σαλαμίνα παίζουμε Πάφον, άρα παλέψα εδώ κάτι το οποίο.
0: Ναι.
3: Μετά από την Πάφον νομίζω παίζουμε την 29 και λοιπά, που και 29 δείξαν ότι
0: έχει ομάδες εύκολες,
3: ναι, ότι
0: έχει
3: ομάδες εύκολες. Απλά,
0: έχει παιχνίδια που είναι να κυνηγήσεις εσύ περισσότερο την νίκη και έχει παιχνίδια που είναι να πιεστείς εσύ περισσότερο από τον αντίπαλο. Σε τούτο που σου λέω κάθε παιχνίδι εξεχωριστό ναι. Και να σε δω και να σε κρίνω για μένα όπως όλες τις ομάδες, εννοείται.
3: Ναι, σωστό.
0: Μάλιστα, αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίστου. Η Ρώμα είναι η Ρώμα.
3: Ναι, εντάξει.
4: Να μου γυρε.
0: Δήλωσε συμμετοχή στο Γεωργίο Αντωνίου.
4: Ένα δηλώσει.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι σε έναν τρόπο δαμέ, ανορθωσιάτες, παρέες δαμέ. Είμαι και χαρούμενοι που πέρασαν ποτέ.
0: Έσαι γεράσα.
4: Εγώ ένα γεράσα τώρα πήρε. Είτε να πάει μόνο κόρτι.
0: Ωχ ρε, όσο τελικά μου είδες. Ξέρει που πάει.
4: Είμαι αγώνη το καθενέο του κύριου Αντώνα Σόκολου που το βαρώσει.
0: Δώσ' του χαιρετίσματα.
4: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Μάλιστα.
4: Άλλο ένα που γίνεται.
0: Είμαστε στην καλά, δόξα σε ο Θεός.
4: Να χαρά είμαστε. Έτσι είναι.
0: Πέρασε καλά και μιλούμε αύριο για τα προγνωστικά σου.
4: Σίγουρα, αύριο να μιλήσουμε. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, σωτικά.
4: Καλό υπόλοιπο.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα, Τάσο. Φίλιππο, Ομόνια.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Φίλιππο.
5: Ένα στιγμό με καλά να μου πω ήταν. Είπες ότι έκλαψα λίγο να βάλει και ο Ιρεάλιτος.
0: Πε μου.
5: Ακλάψα λίγο να βάλει άφησε να λάβει.
0: Έκλαψα λίγο.
5: Επειδή άνοιξα την τηλεόραση πάλι την άσυρα μόλις την έβαλα, έβαλε και την κοβουλάρα.
0: Να πω ψένα εσύ τα κλάμα να κάνω με τη Ρώμα. Ακέψα και τρέχουν τα δάκρυα όπου αδωρά.
5: Λοιπόν, έχω να πω για το στήσιο παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Ο διαιτητής εχθές, δεν ξέρω αν το μεγάλο λάθος. Αλλά για να εμποδίσει μια ομάδα να φτάσει στη νίκη, δεν χρειάζεται να κάνει το λάθος, το σοβαρό. Και είναι τα φάου, τα εύκολα φάου που διακόψεις σε έναν τον αγώνα και κόψεις το ρυθμό για να φύγει μια ομάδα να πιάει ρυθμό παίζουν τον ρόλο. Ευχές ο Απόλλωνας είτε έμπηκε μέσα δυνατά να παίξει την Ομόνοια, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν καλός. Μετά προπονητής είδε ότι το πιο πιθανό ήταν να φάει γκολ παρά να βάλει και έμπηκε το δεύτερο ημιχρόνο και κάτσε να μην
0: είχε και αναγκαστικές αλλαγές ρε Φιλιππίο μου που εξαρχίζει ο άνθρωπος αλλάξε δυο φορές που άλλαξε το σύστημα του και μια είναι προς το τέλος τρεις φορές αναγκάστηκε να αλλάξει το σύστημα του.
5: Συμφωνώ, το δεύτερο εγχρόνιζε
0: αναγκαστικά να μην κάνει.
5: Εσάμι όμως τη θέλω εγώ να πάρω κόουν και κάνει καθυστερήσεις ο άνθρωπος και γίνεται αναγκαστικά στον ποφτάρι να πάει με ο σκανίτερ και έχει μαπά να μετράς την ώρα αρχίσει να σηκώνεις αρκετά που βάλει την μάπα μπας στην μικρή περιοχή. Στα τρία δευτερόλεπτα πάει σωστά, ύστερα τελευταία πιο κάνεις πέντε δευτερόλεπτα να μπήρχεις τα δευτερόλεπτα.
0: Φίλιππο μου, είστε να πάρουν να πάρουν την δύση. Το λοιπόν, εχθές έπια στον Μιχαλιόν πάνω από τον Αγίος Επιφάνειος, περιμένει να μιλήσουμε εκτός και περιμένει σε με τον κύριο Μάκιν και πάνω εκεί. Εντάξει.
5: Να'τσε καλά. Να'τσε καλά, είσαι ο Μιχαλιός και ο χαιρετίζουμε στο φίλο μας τον Δημήτρη να έρχονται.
0: Οκ.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν καλησπέρα.
6: Καλή κύριε Παναγωσίος.
0: Και ο κύριος ο Ζαχαρίας ο Δρομέας.
6: Τι κάνεις.
0: Εδώ και σπαρώ για τις 13 του μηνός.
6: Βάλαμε τον κύριο Σοκράτη να πιέζει τον Αντωνίου για 4 άτομα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
6: Και απολαύσαμε το χτες το Μάρς.
0: Μάλιστα.
6: Χαρήκαμε το τότε πολλά.
0: Ναι.
6: Και δηλαδή και εσύ προχωρούμε.
0: Έτσι είναι. Άρα 4 άτομα από τον Περικλή Δημητρίου θα είναι παρόντα.
6: Σταθερά.
0: Μάλιστα, κύριε. Σταθερά, ρε τάσου.
6: Εντάξει και ο πρόεδρος της Λάρνακα να σε γνωρίσει. Έχουμε κάθε πόλη πρόεδρο.
0: Είμαι στα 4 άτομα.
6: Ναι.
0: Είναι εσύ ο Σοκράτης, ο πρόεδρος, άλλος ποιος είναι.
6: Και ο Μάρτη πρόεδρος.
0: Ή, άρα...
6: Εντάξει άλλο να πει λευκοσία.
0: Οκ, καλό.
6: Να τους γνωρίσεις.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Άντε έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Bye. Εστίνε, πέμω ρε τάση μου.
1: Έλα,
0: είμαστε στο Μαζονάκι μετά τις διαφημίσεις. Έστειλε ένα μήνυμα τώρα ο φίλος μου 189 και επειδή είναι μεγάλο να το διαβάσω. Κύριε Στέλιο, καλησπέρα ρε. Η Μιχάλης Τακτακαλίτης, σαφύρατος του Ολυμπιακού Λευκοσίας, χθες το παιχνίδι με την Ομόνια 29. Ένιωσα πολύ παράξενα και ενοχλήθηκα. Δεν γίνεται η αντίπαλη ομάδα να αγωνίζεται με τα δικά μας παραδοσιακά χρώματα, μαυροπράσινα, και ο Ολυμπιακός να παίζει με τα λευκά. Τα χρώματα είναι η ιστορία και η ταυτότητά μας. Πρέπει οι διοικήσεις και οι αρμόδιοι να προσέχουν αυτές τις λεπτομέρειες για να μην χάνεται η ουσία του ποδοσφαίρου και ο σεβασμός στην ιστορία κάθε σωματείου. Να σου πω, φίλε 181, ότι προτεραιότητα στη στολή που μπορεί να φορήσουν οι ομάδες έχει εκάστοτε και πεδούχος. Άρα δεν ανάγκασε κανένα στον Ολυμπιακό να αλλάξει στολή. Ήδη οι υπεύθυνοι που έχουν την ευθύνη για τον το πράγμα είπαν ότι να ξεκινήσουν με τη στολή. Διότι κάθε ομάδα παίρνει δυο στόρες, ειδικά οι φιλοξενούμενοι. Γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή, να ανέβει μαύρο πράσινο, να μπορεί να φορήσει ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να πάει με μαύρο πράσινο μόνο, πρέπει να έχει την εκτός έδρας της στολής. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός επέλεξε να παίξει με γίντα χρώματα. Και η Ομόνια από τη στιγμή που επέλεξε να παίξει με γίντα χρώματα, έφυγε τα άσπρα της και έβαλε τα πράσινα. Άρα θέμα εκάστοτε γηπεδούχου. Να σε καλά. Διάλειμμα μουσικών και επιστρέφουμε.
7: Super Sport 104.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
11: Back to school. Έτοιμοι για νέα αρχή. Για λάπτοπ, μην το ψάχνεις. Όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε λάπτοπ HP 15,6 ιντζών Full HD Ryzen 5 με 16 GB RAM και 512 GB SSD από 849, τώρα με μόνο 679 ευρώ. 170 ευρώ έκπτωση. Ανακάλυψε χιλιάδες back to school προσφορές στο www.stefanis.com.cy και σε όλα τα καταστήματα Στεφανής. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertia Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
17: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 6:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
22: Είτε μέσα στο γήπεδο.
23: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
22: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
22: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Στην μήνυμα, μα εμπάμπ και κάτω η άκουρα τέλα. Λέω ότι εμπάμπ και κάτω, διότι έγινε να πιάμε κουβέντα με έναν άτομο 20 λεπτά για να τα πάμε σε διάλειμμα. Όχι, έναν της φιλοσοφίας μας, κύριε Τάσο, ναι. Όσον διάλειμμα να πάμε, να πούν τον καλησπέρα του και να πούν και τις απόψεις τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι τις 7 πάνω κάτω και στη συνέχεια πάμε στον Πάλανα και γυρίζει με φιλτάτους και φιλτάτες. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μην μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Citavision και την Papa John's. Έχει τίποτε. Ο Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπα Φρέναρος. Σίζο Τίγετ. Σαλαμινάκα. Μάλιστα. Καλά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, φίλτατε κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλώς τον κομπάρον τον Σοκράτη.
1: Μεγάλη σου, σήμερα άκουσα ότι έχει αλλαγές.
0: Αλλαγές, κάνουμε και μη ψευκές, δεν θα πακάμε. Αλλάσουμε την ομάδα να αποτείτε παραπάνω.
1: Και Μιχαλίδη, κύριε Μιχαλίδη.
2: Γεια σου, Σοκράτη.
1: Το Στέφανο Κεστοαρία, λέει, είμαι ο Θεός.
0: Να μου κάνε.
1: Το Κεστοαρία του Στέφανου.
0: Ναι, ο Στέφανος παίζει Ρώμα και θέλει να πάρει ξεκουραστή.
1: Υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις παιδιακές, αγωνιστικές, όλα. Την Κυριακή έχουμε παιδιακή στον Άγιον Παύλο, εκεί στον Άγιον Παύλο του Εθνικού του Μαυρομάτι και Πεσόντες, που στρώσαν Παναγίδη, για το πρωί. Μετά πάμε 27, έχουμε άλλους Πεσόντες στο Τσέρι, 27 του μηνός στον Δήμο. Και τα αγωνιστικά μας είναι 25, το Πεάφτη του Κόα, στο Δήμο του Βόλου, τώρα 7 το απόγευμα, θα κάνουμε ένα μενταράκι με κατηγορίες. Και 27 του μηνός είναι η Ολυμπιακή μέρα στο Άγιάννη Πιτσιλιά, στο πρωί ώρα 10, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και Σωματείο Περιφύλου Δημητρίου, Ολυμπιακή Τεϊράν, εγγραφές στο Ολυμπιακή Τεϊράν στο ίντερνετ του Σωματείου και θα έχουν όλες τις κατηγορίες, 1 και 5 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το αγωνιστικό μας και μετά έχουμε και το συμβολικό μας στο Αστομερίτη, μέσα στον Οκτώβριο, έναν πενταράκι έτσι χαλαρό. Αντιμήσουμε τους πλέον Παμοσίων. Εκδηλώσεις της περιοχής Δημητρίου που ετοιμαζόμαστε σε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Παμοσίων. Ευχαριστίες πάντοτε στην Αστυνομία, Υπουργείων Υγείας και στους φίλτατους Ανδρέα Παπαντζόους και στον Δημήτρη Απάντηση για τη συνεργασία μας.
0: Να είσαι καλά, Ρωσο Κράτη.
1: Αντί δύναμη σε όλους.
0: Ευχές μου. Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
3: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Καλή καρδιά.
0: Άκης από έλεγε ρε κοπέκι.
3: Όχι είναι ο Δαδίνιος του Σοκράτη, ρε μα.
0: Η ώρα 7 παρά 20, Άκης από έλεγε. Μάλιστα.
3: Έτσι κι όχι. Έχει ώρα που από την εκπομπή σου, φίλε μου. Είναι τσάτισε να πιάσω. Είχα παρατήρηση ότι είσαι πολλούς, μα πάρα πολλούς προπονητές.
0: Λίγο πράγμα.
3: Τώρα για Ολυμπιακό, άλλος για
0: Τινάικο,
3: άλλος για
0: Πάπο, άλλος για το... Έχουμε, έχουμε, έχουμε, από όλα, έχει το
3: πανέρι. Εγώ είπα το και να τον διώξουν και να τον κάνουν και να τον
0: πιάσουν. Δήλωσες συμμετοχή στο Γεωργίου Αντωνίου, να δηλώσεις αύριο το πρωί.
3: Από πει τα μέρα είναι πρώτα, δεν μπορώ.
0: Τρίτη και 13.
3: Μάνα μου, μάνα. Τώρα να μιλήσουμε αύριο.
0: Οκ. Χαιρετώ. Καλησπέρα κύριε Στέλιο από Αλέξανδρο, Ομόνια, Ψιμολόφου. Ωραία Αλέξανδρε, καλησπέρα. Αύριο έχει προγνωστικά, χάθηκες. Ο Αλέξανδρος μου αρέ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Μάγκεν Μιτσερών, Ομόνια εκ Λίβερπουλ.
4: Ομόνια εκ Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα.
4: Καλησπέρα μου, είναι η τέταρτη προσπαθειά, ο επιμένω νικά.
0: Τέταρτη προσπάθεια. Ακούεις κύριε Τάσο, τέταρτη προσπάθεια ο φίλος μου.
4: Αφού ήμουν στη γραμμή ο Φίλιππος με έφυγε να κάνει παράπονο ο διετή, εν την βάλει στη μάπα μέσα τέλειωσε, όλα με έγινε ευκείς τώρα από τίποτα.
0: Ο το Φίλιππο και εσένα περιμένει σας ο Μιχάλης Άγιον Επιφάνιο να ταξιδηθούμε να πάτε πάνω να φάτε ψάρι, είπε μου.
4: Να μιλήσουμε.
0: Και από σήμερα έχουμε άλλο διαγωνισμό για τον Άγιον Επιφάνιο για να πάει κανένα μήνα 6 άτομα για ψάρι περιποιημένο. πέραν από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη, πέραν από την του Μιχαλιού στα γωνιά, πέραν από την ταβέρνα Ζήνο, μπορεί να βρεθούμε. Δήλωσε συμμετοχή, εν τω μεταξύ, όχι.
4: Ενώ έχω εκπρόσωπο.
0: Και ο Φίλιππο. Εσκάλα ξύδου και με το κοπέλια με τον...
4: Απιάω τον πανίκο και κάτω να ξύδω.
0: Ναι, ξυδείτε και πέντε το ανθρώπου πως άτομα να έρθετε.
4: Ναι, ναι, ας αξιδούμε τον πανίκο και να το μιλήσουμε.
0: Μάλιστα.
4: 13 του άλλου μήνα, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, τέλειο μου. Καλησπέρα Ματιβαμεντής, τον πανίκο ακουστικά οικονόμους, τον πανίκο Ινάθια και όλον τον κόσμο να έχει την υγεία του.
0: Να είσαι καλά.
4: Σε χαιρετώ. Αλεξανδρού είναι νίκησε προχτερά.
0: Πέμω.
4: Αλεξανδρός, ο Ερμής.
0: Βέβαια. Από έτσι θα θέλω το παιχνίδι ρε.
4: Για τραυμαρίστηκε όμως.
0: Ναι.
4: Το 91 δεν έπαθες φράση.
0: Βάλε άμα το πέτρα.
4: Ένα βάλω.
0: Μάλιστα.
4: Έγινε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
4: Bye.
0: Ο Σάντης ρε φορμαρισμένος, στελάρα την καλησπέρα μου και στο Στέφανο λαλή, πιάν τον ο καηλέ στο Σάντην, στο Στέφανο λαλή. Ανόρθωσης βαρώσει, προσφυγιά, ζει τον Νίκος Παναγιώτου και η λατρεία μου, Παναγιώτης Πούνας. Ποιος Παναγιώτης, Πανίκος Πούνας, ναι, Παναγιώτης. Μάνα μου τώρα, για σου, ευγενής ο Σάντης. Μάλιστα. Γεια σου ρε Σάντη Τσάκο. Ευτυχώς δεν θα πει να ακούσουμε και την πραχρήνη του τη φωνή, να. Πίσω αμέριφκη τώρα μου πει, πάρε, φαίνεται να πάμε σε επόμενον κύριο και κυρία. Ο Παράσος δεν είπε να γράμμε και γι' αυτό. Μωρέ, ποια είναι. Έμπειρας.
2: Μπαλή
0: δουλειά, ξέρω. Εντάξει, τόσο δεχικά δίκο σου. Ένα έχει υπομονή. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο και κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Σε λίγο να πάμε στο τελευταίο μουσικό διαφημιστικό και στη συνέχεια να βάλουμε στην παρέα μας τον Αντρέα Μιχαλίδη. Έχει καιρό, δεν μπορούμε τα πέρσι να ακούσουμε. Τον καντέμι να δούμε να μου λέω καρκάζει να πει. Εντάξει.
2: Μην του πεις για η Ρώμα.
0: Ποιο να πω ρε τη Ρώμα για την Άρσενα για ιστορίες. Υπάρχει λόγο να του πω.
2: Μα έτσι με την Άρσενα. Με την Άρσενα.
0: Ναι. Και με τον Πανάθα.
2: Ναι.
0: Πού να του πω.
2: Τίποτε. Άλλαξε κουβέντα.
0: Ναι, να πούμε
2: για το παιχνίδι υπόψη.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε δεύτερη κατηγορία. Ότι ξεκινά το αγροτικό, το γυναικείο. Τούτα να πούμε. Μάλιστα. Αγία μωρέ τον καντέμιας μωρέ. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω το επόμενο μήνυμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Μπράζε Μοδέστου Πουδάλη.
0: Συγγνώμη.
5: Μοδέστου Πουδάλη.
0: Μάλιστα.
5: Να ρωτήσω κάτι. Εσύ σε Ρώμα. Η Νάπολη με τη Ρώμα έχει καμιά κόντρα.
0: Όχι, γιατί.
5: Εγώ μ' αρέσει προσθέσετε ένας άνθρωπος Ιταλός που είμαι στο μαχαζί μου και να δουν τα μάτα εσύ και μου Νάπολη. Θα ήμουν εσύ να και έχω μάλα να πω λαρίο στέλνιος Ρώμα να πω και ο Ρώμα. Είπα το Ρώμα έφυγε.
0: Έφυγε.
5: Να ζούλους με τη Ρώμα ρε στέλνιο ρε.
0: Έτσι είναι ρε φίλε μου. Γιορτάζομαι για 10 χρόνια το 27. Ήταν που έλεγα τα ράβα. Είμαστε για μέσα στο Champions League μια χαρά είμαστε. Βεβαίως είναι η Κύπρος με Ρώμα. Βεβαίως είναι η Ρώμα.
5: Οκ, τελειώ.
0: Να είσαι καλά, έφυγε ο φίλος μας.
2: Έφυγε ο πελάτης.
0: Να φαντάσου ότι δηλαδή είμαι Λάτσιο. Να είμαι. Λάτσιάλη μου καλησπέρα. Γέρνησε 2-0 η Λάτσιο. Τι σου φαρίστε για με Μίλα.
2: Είμαστε ενταμή, ξέρεις.
0: Ε, η Μίλα είναι
2: και λεπτά.
0: Ε, η Μίλα όμως είναι εντάξει, οκ. Πέρσι έπαθεν την τελευταία αναγωνιστική.
2: Ο αντίπαλος σας είναι η Ίντερ.
0: Ένα δεν είναι η Ίντερ, χιόνια με ψηλά.
2: Ο αντίπαλος σας είναι η Ίντερ.
0: Δεν έχουμε κανένα ζέρο.
2: Δεν έχει 3-0. Με κρύο με φράστη γυαλό μου.
0: Οκ.
2: Άμα είναι ο Παναθηναϊκός και ανόρθωσε, με ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα, Παναθηναϊκός και ανόρθωσε ο Τασάρας. Μάλιστα, κύριε. Και ο Ασυλής, δεν είναι.
2: Καλαντζίνο
0: είναι... Οριζινάλε.
2: Τσίνο δεν είναι μέσα στις επιλογές.
0: Ναι, όχι μέσα στις επιλογές. Μάνα μου ρε, λίγο καθυστερημένα, αλλά καλησπέρα σας και από μένα καλή εβδομάδα ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής. Καλησπέρα Λεωφοριακή μου.
2: Πρόλαβε.
0: Να του βάζεις άντρα, τώρα σε λίγο, να πάει χαλαρώσω λίγο. Θέλεις τον χρόνο. Τώρα λοιπόν, Μάλιστα κύριε, καλησπέρα για από το Κολόσι. Καλησπέρα στο Κολόσι του Μουτρωμένου του Τζάζα. Ρεία μου να φορείς πρέπει σήμερα τον Τζάζα. Μουτρωμένα πάλι αγαπούμε, δεν ήταν μαναγκά. Καλησπέρα.
6: Έλα ρε φιλουή. Να μου κάνεις.
0: Μαλώνομαι ο Ντάσου.
6: Όλοι που μαλώνουμε, όλοι έχουμε ένα να μαλώνουμε.
0: Να μην τον είχαμε τούτο να παρακάνω από τον μονόλογο.
6: Ευτυχώς δεν μαλώνω μαζί σου και μοντάς, έχω άλλο να μαλώνω. Να μου γίνεται, πάμε καλά.
0: Πάμε καλά να κάνουμε τον Καντέπιν τον Μιχαλίδη να πει καμιά κουβέντα, να πάμε να δούμε να μου γίνεται με τον Ύψαρα Γιονάρη. Να δούμε και τον το παιχνίδι και να πανάψουμε και εμείς οι φτωχοί πλην τιμή οι πιο παρεστές.
6: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Τώρα απόψε εγώ με πιάνει με.
0: Εντάξει, αφήνω το κοντά σου.
6: Κάτι ελά λένε ο Στέφανος, έστειλε μήνυμα Τωρίνο, είπε.
0: Κάθε φορά, ακούεις, κάθε όσες φορές συνάφερε τη λέξη Τωρίνο, κάθε φορά μου έγραψε Τωρίνο και έναν κόλλο να τρώει.
6: Μα άκουσα και τους ακροατές που γυρεύκαν ο Στέφανος σήμερα, ήταν σου πρέπει να μπει και εσύ στο κλαμπ.
2: Λαδείς.
6: Ναι ρε φίλε, ήταν πουμποια, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι ρε, ο Βρούτος ένας ήταν όμως, θα μένει να έχω δυο χωρίπτες Βρούτους. Ένα Βρούτον έναν και Βρούτον δύο ας πούμε.
6: Όχι ρε φίλε, να λαλείς με μέλος του κλαμπ.
0: Εντάξει, οκ. Όχι αξιωματούχος.
6: Όχι, αφού επίτιμος είμαι εγώ και αντιπρόεδρος είναι ο Στέφαν.
0: Έστειλε μήνυμα ο Βεντετίδης.
6: Ο Βεντετίδης, τι.
0: Γεια σου Παράτσι, πιλότα περιμένει λαλεί.
6: Δεν έχει πρόβλημα, να τον κανονίσουμε. Εσένα που θέλει να παίξω τον δευκάρι μαζί σου. Είπα το έβρε συνεννοήσει μου ο Στέγιον και όποτε θέλετε πέντε μου.
0: Μάλιστα.
6: Αφήκα το, φύγνω το πάνω σου.
0: Ναι.
6: Την αγάπη μου.
0: Έγινε.
6: Άντε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε. Να, άντε, πάει.
0: Ο Σάντης έστειλε, εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο και μια φορά για μένα λαλή. Έχεις έτσι τραγούδια, εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο. Α, εν τον ταλάρα ρε.
2: Όχι ρε.
0: Ναι ρε, και δεν ξέρω γράμματα πολλά, ξέρω όμως ένα και ένα κάνω δύο και ότι τα φωνήεντα είναι 7.
2: Εξαρτάται, το ρίτσιο δεν είναι
0: ταλάρα, τον ταλάρα.
2: Το ρίτσιο δεν είναι το, τραγούσε τον πηδικό της, τραγούσε το.
0: Τον ταλάρα, τον ταλάρα, για το Σάντι. Να σου βάλω ρε παραπονιάρι, παλιό Σάντι να σου βάλω. Για να μην νομίζεις ότι είσαι από παιδί. Έπρε τον ταλάρα το τούτο. Και πένε διαφημίσεις. Και να έρθω από ποιον Μιχαλίδη και από ποιον Μιχαλίδη και από ποιον Μιχαλίδη.
2: Άντε, ό,τι πεις.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Άντε.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
7: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
11: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί σιλικ φέις του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7.45 Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Είναι νέο, είναι ωραίο, είναι MacBook και είναι μόνο 699 ευρώ. Για MacBook, μην το ψάχνεις, όλοι πάμε Στεφανή. Απόκτησε MacBook Neo 256GB από 799 τώρα με μόνο 699 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι 12 Σεπτεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως. Ανακάλυψε περισσότερες Apple προσφορές, iPhone, MacBook και iPad στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Βραβευμένη με το iCertias Best Buy Award για την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής.
18: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
3: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
2: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104.
3: Μπάλα είναι και γυρίζει.

0: Λοιπόν, φεύγουμε από το... από την εκπομπή του ΣΕΠΑΣ, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την CITAVISION και την Papa John's, να είναι καλά. Πάμε στον Μπαλάνα και Γυρίζει για τέταρτη συνεχόμενη βραδιά, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. Έκαμε την έκπληξη, ο πράσινος κάτω μήλος έστειλε μας καλησπέρα. Καλησπέρα πράσινε και στον κάτω μήλον ολόκληρο, σας είναι 33 κατοίκη, κάτι τέτοιο σε όλου ρε κουμπάρ. Αν μας ακούνε 17 σημαίνει ότι έχουμε τον αυτοδυναμία. Έχουμε πάνω από 50%, αν κάνουμε κυβέρνηση μας στον κάτω μήλο. Χαιρετίσματα. Ο Σάντης έστειλε, εγώ δεν έχω βάλει ο σχολείο. Εβάλαμε το, δεν και στείλε πίσω να πει ρε κουμπάρ, ευχαριστώ Στελάρα ή Τάσο. Εντάξει. Ο φίλος μας ο Βασίλης, εντάξει, περιμένει τον Παρατσόν, οκ. Okay. Ο λεωφορείακής μας, μια χαρά, Μιχαλιό μου, καλησπέρα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, ο μόνος ψημολόγου, είπαμε καλησπέρα. Ο τακτακαλίτης μου, καλησπέρα. Ο χιουμορίστας, ο Στέφανος, δεν ξέρω, εντάξει, τα μακριά κοντά γίνει καρέ, Στέφανακο. Λοιπόν, ολοκληρώνεται η αγωνιστική. Βάλαν το 8, μιαν το βάλανε ώρα 9 το παιχνίδι.
1: Λάλλου σου η ώρα 9 να κέψουν τα άλλα παιχνίδια. Βάλαν το 8 για να πάνε συνέχεια με τη Ρώμα.
0: Καλά, για να το βάλουν η ώρα 10, ας πούμε, να είμαστε άνετοι, να είμαστε μόνοι. Δεν ξέρω άλλα πάλι.
1: Αφού ξεκινά το εγκλέζικο.
0: Για να κάνουμε την έκπληξη είναι ώρα 11 όμως. Θα είχαμε ένα αποκριστικό είδα.
1: Μπορεί να
0: ξεκινήσει Δευτέρα για να γιώσει Τρίτη. Λοιπόν, ΑΕΛ Σαλαμίνα 2-1, Ανόρθωση από ΑΕΛ 2-1, Καρμιώτης Σαραδίππου 1-1, Ομόνια Απόλλων 0-0, Πάφος 0-1, Ολυμπιακός Ομόνια 29-3-3, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ολοκλήρωση αγωνιστικής απόψε στις 8, Πάφος στην κορυφή με 7 βαθμούς, ακολουθούν ΑΕΚ και ΑΕΛ με 6, Ομόνια 29, Ομόνια Σαραδίππου και Απόλλων έχουν 5, Ανόρθωση από ΑΕΛ και Ολυμπιακός 3, Καρμιώτης 2, Άρης και 9, Σαλαμής 1 και ο Ύψωνας χωρίς κανένα βαθμό. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Σε λίγο να βάλουμε τον Αντρέα τον Μιχαλίδη στην παρέα μας. Χειροκητία Γιώργος Αμερικάνος. Γεια σου λαλή. Χειροκητία χαιρετά. Γεια σου Γιώργο Αμερικάνε. Περιμένω σε βάζω στο στούδιο. Να δούμε και τους δίδυμους πύργους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Χαραλάμπους. Πανέτοιμος όπως πάντα. Καλησπέρα Γιώργα ρε.
2: Ναι, καλησπέρα Στέλιο. Πρέπει να πω ότι έχασα δύο σκορ στο 90 φεύγα.
0: Να μπας σου καμώ, είδα τον παραπονό σου.
2: Τώρα κομπάρε, δηλαδή. Έμπηκε στο 96 το ΑΕΛ Σαλαμίνα, εντάξει δεν ξέρω να είναι προς τα ίδια. Αλλά έφερε και ανόρθωση στο 90, γιατί πραγματικά έτσι
0: όλοι λόγοι χάσαμε. Έχω τα δαμέ, είπες έναν ένα και έναν ένα μάλιστα δεχτό, αλλά ο Τασάρας που το θωρείς απέναντι, είπε όλα έναν έναν, άρα επλησιάζαν τα δυο που είπες εσύ, επλησιάζαν και το ΑΕΚ Πάφος και είπε και την ισοπαλία νομονή από όλου, αλλά να πιαν κανένα, έπιαν έναν ο κύριος Χάρης και έκαμε τα δύο και οδηγεί την κούρσα με τον κύριο Αριστίδου από δύο.
2: Ένα λεπτό, να μου έβρενε ο Χάρης, είναι αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα να έβρενε ο
0: Χάρης. Αέρσαλα, μήνα 2-1.
2: Αχα, έβαλε και τον Πάφο να κερδίσει 2-1 νομίζω.
0: Έβαλε και τον Πάφο να κερδίσει 2-1, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αυτά, άρα έχουν από δύο επιτυχίες ο κύριος Χάρης και ο κύριος Αριστίδου και κούλουρον οι υπόλοιποι έξι.
2: Να πάμε διαβαθμίσει.
0: Αύριο, ποιο βάση διαβαθμίσει. Δυο
2: ένα
0: βάση. Ναι.
2: Ένα κάνουμε δεύτερη κατηγορία του χρόνου για
0: ίδια. Βέβαια. Αύριο έχει Πάφος ΑΕΛ, έχει Σαλαμίς Ανόρθωσης, Απόλλων από Έρκη, Αραδίπ Ολυμπιακός, προετοιμαστείτε.
2: Αραδίπ Ολυμπιακός.
0: Ναι. Correct score.
2: Το λοιπόν, έχουμε σήμερα Κρασάβα ενία απέναντι στον Άρη για την τρίτη αγωνιστική παθήματος. Η Κρασάβα σε μια μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει βαθμό μέχρι στιγμής, μετρά δύο ήττες, ενώ ο Άρης που είναι λίγο πιο πάνω έχει ένα βαθμό για την ώρα στην 12η θέση. Πρόκειται από ήττα η Κρασάβα, είναι εντάξει οπωσδήποτε, έχασε από την Ομόνια Δίπτυ με 2-1 στο ΑΕΚ Αρένα, ενώ ο Άρης έχασε την έδρα του από την Ομόνια με 4-1. Πάμε τώρα σε δεκάδες για τις δύο ομάδες, για την ομάδα των Γηπεδού Κόντρο Φύλακας ήταν αυτή τη φορά ο Ανδρέας Ιστολούλου, ενώ δεξιά στην άμυνα είναι ο Τσεπά, τα αριστερά ο Κιάκος, Ντελούκας, Τράσα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Πάτσο του Παπαφώτη θα είναι στην μεσαία γραμμή λίγο των Μπουσταών Μπαχάσα, Ταμπέκου και ήταν στα δύο πλάγια και ο Παπασιλιανού Κύπριος θα είναι στην κορυφή της επιδείξης. Τώρα πάμε στην ομάδα του Άρη Λινεσού και αυτή τη φορά χωρίς τον Κάμπο. Θα παίξει με το φύλακα τον Ζάντρο, δεξιά στην άμυνα ο Καλούλου, αριστερά ο Μάλας, Γιανκό και Λελέ το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Χαλιάτα μαζί με τον Σαρφό και τον Μπαντζέ θα είναι στην μεσαία γραμμή. Ο Γκάουσταν και ο Βέρτε θα είναι στα δύο πλαγιά της μεσαία γραμμή, δηλαδή στα δύο άκρα, ενώ η Φανκέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα πάμε στους Βέρτε, θα είναι στα δύο πλαγιά της μεσαία γραμμή, δηλαδή στα δύο άκρα, ενώ η Φανκέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα πάμε

0: ομάδα στον Αγγιντελούχο. Ενεργά την ομάδα του Άρη θα είναι ο Βανά Άλβες, Γιώργος Δημητρίου, ο Λέπη, ο Μάτιση, ο Ζάκος, Σανέ, Νίκολης, η Παντέλ, Κατζηγιάννη Δημητρίου, ο Ελ Αλαχή και ο Φι... Κάμπα, Ακάμπα πρέπει να είναι. Έχει πολλά ονόματα, πάρα πολλά δύσκολα.
1: Δεν θα με ανησυχία σου, πάει ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Ναι, επειδή σου άρεσε πρώτη φορά να δυνάμεσαι
1: εδώ. Δεν έχει πρόβλημα τίποτα, ρε Γιώργος.
0: Το λοιπόν, διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου. Βοηθός πρώτος Πέτρος Πέτρου. Ο Διογέννης Λουκά είναι ο δεύτερος. Ο Μιχάλης Λουκά ο τέταρτος. Στο Δία θα είναι ο Κωνσταντίνος Φελά και στο Εδιάρο ο Μάριος ο Καλογύρου. Για Γιώργο Αστέλιο δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κόσμος. Φαντάζεσαι ότι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα προκύψει κορμό και πιστεύω θα έχουμε πάρα πολύ...
1: Πού να πας η Δευτέρα λέμε Μεσιανή, η ώρα 8, να δούμε τον Ύψωνα και τον Άρη.
0: Ναι, η ώρα 8 το βράδυ.
1: Προγραμματισμός ωραίος, μια χαρά.
0: Ναι, ναι. Το λοιπόν να επιστρέψουμε με τηλεδάσεις στην αγώνα, έτσι.
1: Λίγο πριν τις 8, να το κοντά σου για μένα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. Εννοείται, Στελάρα μου, όλον τον Λιοπέτρη είναι εμπλεοσάντης. Έστω. Έστειλε, είπε το ευχαριστώ. Χειροκυρία ο Γιώργος Αμερικάνος, είπε γεια σου. Καλησπέρα από τον Κάτω Μήλο. Ο πράσινος, είπαμε. Μάλιστα. Τα τελευταία μηνύματα, ο λεωφορείακής μας, ο Λεβέντης, ο ταξιγής μας, ο Απολλωνίστας έπιασε μας. Έμεινε ο φορτηγάκης, ο Ανδρέας, ο Αεξής. Πάμε, λέμε, σώνει τηλεφωνικά να δούμε στον επανακάμψαντα κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, coach.
2: Γεια σου, Στελάρα μου, καλησπέρα.
1: Είσαι εντάξει τώρα, καλύτερα, ναι.
2: Είναι η πρώτη μέρα που σηκώστηκα και κυκλοφόρησα μια-δυο ώρες, αλλά είμαι περιορισμένος ακόμη. Ναι. Αναρρώνω, συγχώρεσε τη φωνή μου.
1: Τα αρέσκει μου, να έχω να λαλώ.
2: Κατάλαβα.
1: Είναι Σαββατοκύριακο, τίποτε έτσι γενικώς σωρίς τα μάτς, πώς εξελίσσονται.
2: Συγγνώμη, ούτως ή άλλως βλέπω από τον παλιό που ήμουν σόκριστος,
1: ναι.
2: Και κέρφιου, όπως
1: ναι.
2: Είδα πάρα πολλά παιχνίδια από το τελευταίο δεκαήμερο που είναι μέσα.
1: Είναι που έχεις να πεις με το ξεκίνημα του μαραθωνίου.
2: Είναι τίποτε παράξενο, φίλε. Είναι περίπου αναμενόμενον. Λαμβάνοντας υπόψη τις ομάδες της περσινής χρονιάς των προγραμματισμών που έγινε, που τα όσοι τα παρακολουθούμε.
1: Ναι.
2: Τις βλέψεις τους, έτσι, τους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα κλπ. Είναι περίπου όπως τα περίμενα, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Βλέπει να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για πάνω και για κάτω συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ή μία από τα ίδια.
2: Εκείνο που με τρομάζει πραγματικά είναι να μην ξεχωρίσει μια-δυο ομάδες στον πυθμένα. Διότι τούτο είναι πολλά άσχημο για το ποδόσφαιρο μας.
1: Ως τώρα πάντως εντάξει είναι...
2: Όχι, μα είναι πολλά νωρίς.
1: Ναι.
2: Μα είναι πολλά νωρίς, φίλε, για να δείξουν τα δόντια τους. Κάθε αγωνιστική, κάθε παιχνίδι στέλνει τα μηνύματα τους τέτοιο μου και ξέρεις το πολλά καλά.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να παιχτούν 6, 7, 8 παιχνίδια έτσι για να δείξουν κόκκαλον οι ομάδες και να έχουμε καθαρή εικόνα. Μπορεί να χάσει μια ομάδα 2 παιχνίδια και να κάνει ύστερα έναν ντεμαράζ απλησίαστον. Οπότε νομίζω ότι στην Κύπρο βιαζόμαστε και βγάλουμε εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα, κάτι που δεν είναι σωστό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έβλεπα κάτι προηγουμένως κάτι στο Μέγα που έλεγε για την τεχνική νοημοσύνη παρεμπιπτόντως ότι τρώμε δηλαδή που τους ίδιους τους δημιουργούς της. Δηλαδή δημιουργούμε κάτι και τρομάζουμε σαν ανθρωπότητα στη συνέχεια, δημιουργούμε τα όμως και ύστερα τρομάζουμε. Μπάση περιπτώσει.
2: Είμαστε αδικαιολόγητοι, εγώ δεν καταλάβω,
1: ναι.
2: Είμαι πολλά αγράμματος με την τεχνητή νοημοσύνη, το παραδέχομαι και το λέω δημόσια,
1: ναι.
2: Όμως με τρομάζει και εμένα και τη σύζυγο που τα μιλούμε έτσι όταν βλέπουμε διάφορα ρεπορτάζ για τούτο το θέμα, λένε που θυμίζει μου, τα γελάσεις ξέρω το, θυμίζει μου το Planet of the Apes. Τους πυθίκους που γίναν πιο νουσιμοί μάτσε σκοτώναν μας στο τέλος.

0: Μάλιστα.
1: Αφού κάνουν τα πάντα ρε φίλε, διούμε τους τόση δύναμη και τόση αποφασιστικότητα που στο τέλος ένα που γιατί αφού εγώ τους κάνω τα πάντα τούτους, τους μάνω ανθρώπους, ναι. Γιατί το δικό κιόλας το
0: έργο δημιουργούμε τέτοιες παντάρες στα πάση, διότι με πολλά τα παραδείγματα στην ιστορία, τα δημιουργήματα που γυρίσαν μπούμερακ και μπορούσαμε να με τους κορονοϊούς ή με τα πειράματα ή με τις τεχνικές νοημοσύνες ή με τους μπιλάντεν ή με τον ένα ή με τον άλλο, ώσπους έχουμε ανάγκη είναι μάγκες, ύστερα μπορούμε να τους εξολοθρέψουμε.
1: Ακριβώς,
0: είπε η περσινή πεντάτα εξάδα, εντάξει, άρεσε σου έτσι γενικώς? Ή να το πω διαφορετικά, είναι να που σ' άρεσε παραπάνω και να που σου άρεσε ως τώρα?
1: Να σου πω φίλε, ούλες οι ομάδες έχασαν βαθμούς. Τούτον ένα, δυο, τρεις, τέσσερις έχασαν βαθμούς. Και κάποιες άλλες μαζεύουν ακόμα, προσπαθούν να πιάσουν στο κάτω, στον πυθμένα, όπως και οι δυο σημερινή αντίπαλη.
0: Εντάξει, ο Άρης ξεκίνησε με Απόλλωνα και Ομόνια, να μην το ξεχνούμε τούτο.
1: Όχι, δέχομαι το τούτο.
0: Ναι, ναι. Και ρίξε και καλά στοιχεία ο Άρης.
1: Αλλά ξαναμιλήσαμε πριν να ξεκινήσει και είχαμε πει φίλε, είναι η άποψή μου, ότι είναι έναν ερωτηματικό, διότι είχαμε μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι, πραγματικά νέα ομάδα, πραγματικά νέα ομάδα, ναι, σωστό.
1: Και να σου πω και κάτι, αφού είμαι δανε κοντά στον Άρη, στην πόλη μας και λοιπά, δεν ξέρω ποιος είναι ο δρόμος που τραβά, για να είμαι εντελώς ειλικρινή, δηλαδή δεν ξέρω το η Ιθάκη ποια είναι, διότι έκανε πολλές αλλαγές, πούλησε πάρα πολλούς καλούς παίχτες, έφερε νεαρούς, κάποιοι εντυπωσιάζουν, κάποιοι δεν παρουσιάζονται, οπότε δεν ξέρω τι είναι το πρόγραμμα του επενδυτή.
0: Πάντως τα τελευταία χρόνια είναι πρωταθλητής στον Δούνε και Λαβίν.
1: Ναι.
0: Στις προσταφαιρέσεις εννοώ.
1: Ναι, σωστό. Ναι,
0: φύεσαι, έλα εσύ.
1: Ναι, σωστό. Ναι. Και τούτο κάνουν το και οι μεγάλες ομάδες, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Όμως βάλουν ένα στόχο και δεν εγώ φέτος να πάω για Ευρώπη, να πάω για πρωτάθλημα, να πάω για έτσι. Και ανάλογα κάνουν και το ρόστερ τους τέτοιο.
0: Ναι.
1: Έναν αρπακόλλα και ότι κάτσει. Γίνεται το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν, ναι, εγώ θεωρώ ότι χαίρομαι που κάποιες μικρές ομάδες σε εισαγωγικά έχουν μαζέψει βαθμούς και τούτο είναι να δημιουργήσει έτσι έναν ανταγωνισμό, να μην ξεχωρίσουν κάποιες, τρέμω το πράγμα να ξεχωρίσει μια πιο κάτω και να παίζουν, διότι για χρόνια τώρα φίλε είμαι και εγώ της ίδιας άποψης ότι ξεχωρίζει το πρωτάθλημα 12 ομάδων. Τούτος είναι ο καλός μας ο αριθμός,
0: ναι.
1: Για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τούτο όταν ξεχωρίσουν μια αυτιό, είναι οι 12 που παίζουν για το πρωτάθλημα και τη συνέχεια. Όχι πάντοτε, αλλά συνήθως.
0: Εντάξει, πέρσι παίζα 13 μέχρι ο τέλος. Η αλήθεια του, την πέραν του παραδείγματος, είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Σεβαστόν, ευτυχώς που ήταν 13 μέχρι τέλους. Ναι.
0: Μάλιστα. Ποιότητα και λοιπά, περίμενες πάνω κάτω τα ίδια επίπεδα όπως τα τελευταία χρόνια, διακρίνεις, ναι. Κάτι παραπάνω?
1: Όχι, καλό. Εκείνο που με κάνει πάντα εκπληκτών είναι όταν ομάδες φέρνουν 12, 13, 14 και βάλε παίχτες. Μα πώς μπορείς να μοντάρεις ρε φίλε, ούτε ο μάγος του Οζ να είσαι και να φτιάξεις ομάδα και να την μοντάρεις με ομοιογένεια και να ξέρεις και να θέλεις πώς παίζουν κλπ. Οι ομάδες στέκιο θα πρέπει να το χωνέψουν το πράγμα. Κρατούν τον κορμό τους, εκτός θα φέρουν να κάνουν γενικό λίφτη, που γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, κρατούν τον κορμό τους ρε φίλε και προσθέτουν 4-5 παίχτες σε θέσεις που θέλουν. Δηλαδή καθαρίζουν, σκουπίζουν, καθαρίζουν. Γίνεται. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει ομάδες ένιγμα και που πρέπει να περιμένω να δω. Σαν για παράδειγμα η Ανόρθωση έδειξε πολλές αδυναμίες, αλλά εγώ που την ξέρω, πέρασα και που γράμε, ξέρω ότι έχει μια βαριά φανέλα και έναν πολλά καυτόν γήπεδο, μια δέντρα καυτή. Οπότε πολλοί εδιάζονταν κάποιοι φίλοι.
0: Εντάξει, έπαιξε με αέλα πολλών εκτός, δεν έπαιξε με...
1: Σωστόν, σωστόν.
0: Κατάλαβες,
1: ναι. Ενέδειξε σπουδαία πράγματα. Ναι. Και όταν κάποιοι φίλοι βαρσόντες στην Τεμεσόν, λέει μου, α, Παναγία μου, φέτος είμαι μου να κάνω και να... Λέω τους, ρε, διάζεστε, σιγά σιγά. Οπότε, εντάξει, τώρα ανάφερα ένα παιχνίδι που ήταν προχτεσινόν, έχει... σχόλια για το κάθε παιχνίδι που δεν έχει στον χρόνο φυσικά, αλλά νομίζω ότι το πρωτάθλημα μας θα είναι πάλι ανταγωνιστικό, δεν έχω αμφιβολία για τούτο. Θα έλεγα ότι οι διαιτητές μας, επειδή ξεκινήσαμε και προχωρούμε με τους Κύπριους, τους οποίους εγώ εμπιστεύομαι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, πάνε καλά με τα λάθη τους και κάποιες αδυναμίες. Έχω και μια άποψη που θέλω να σου πω, φίλε.
0: Να πεις.
1: Για το VAR, εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ξεχωριστή
0: οι χειριστές.
1: Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το VAR. Να μην είναι ήδη οι διαιτητές. Δεν ξέρω αν για οικονομία που το κάνουμε. Διότι στέλνει ο μου κάνει σήμερα ένα VAR και με καλύψει, αύριο είναι να σου κάνω εγώ.
0: Ναι, αλλά μην είσαι και πιο εκτεθειμένοι όμως σε αυτή την περίπτωση.
1: Μα μην είσαι, φίλε, και τι γίνεται. Χάνουμε κανένα παιχνίδι. Έτσι κόφκεται και λέει. Οπότε νιώθω ότι έπρεπε να έχει VAR.
0: Η αλήθεια, προχτές σχολίασα το και με ακροατές προηγουμένως σε δουν την αγωνιστική. Το VAR δεν είναι ουσιαστικά 3-0.
1: Α, ναι.
0: Εννοώ
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Στο Στέλιος Κυριακίδης ένα το κενό διαιτητής πέναρτη, εδώ και το VAR σωστά. Στο Αντώνης ναι. Παπαδόπουλος ένα το κενό διαιτητής πέναρτη, εδώ και το σωστά ο διαιτητής. Και στο πιο παιχνίδι άλλο που είχε το πέναρτη... Α?
1: Το λέει.
0: Αλλά δει που είπα το. Και Αερ Σαλαμίνα. Και άρεσε αλλά μην. Είναι εδώ και νοήτης πέναρτη και το αποκαλύστας.
1: Ναι, αλλά το VAR τι σημαίνει στέκιο.
0: Σημαίνει να διορθώνεις τα λάθη των διαιτητών και των βοηθών.
1: Δείτε ο assistant referee. Γι' αυτόν οι διαιτητές είναι αδικαιολόγητοι να κάνουν εγκληματικά λάθη. Διότι τώρα έχουν την άνεση, δεν έχουν δουν το άγχος, ρε φίλε, της απόφασης των δευτερόλεπτων. Αφού ξέρει βαθιά μέσα του ότι και να κάνει ένα λάθος μπορεί να του το διορθώσει. Οπότε είναι βίντεο assistant referee, ενώ βοηθός του το βίντεο.
0: Αλλά σύπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύπτωση. Δεν είναι να κάνουν ένα μιάνετο να το παίζω άνετος, ωραίος, περιποιημένος, να κάνουν πέντε λάθη και άλλο. Εντάξει, ο Μιχαλίδης, αν πας στο βίντεο, να με σάσει, ρε κουμπάρε. Μα βρίσκω εκτεθειμένος. Έλα μια φορά, κύριε Παπαδόπουλο, είσαι στο βίντεο. Και όπω έλα τρεις φορές, μα στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε κάνει.
1: Είσαι εξαμαρτήνου καντρός. Εντάξει, τούτο είναι σωστό. Αλλά άμα είδα και το χτεσινό ρε φίλε το γκολ του Χάλαντ στην Αγγλία με την
0: πατήρια. Για γύρω έξανα είπα ότι γιατί ήμουν απόλυτος. Για τα θέλω των Εγγλέζων, τα εκατομμύρια που τα κινούνται, το ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, το είναι επαγγελματικά που ήταν και λοιπά που έχει η Premier League, η Αγγλία έχει μια από τις χειρότερες διαιτησίες παγκοσμίως.
1: Ναι, έμεση άδικο φίλε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι έχουν οι Εγγλέζοι που είναι Ευαγγέλιο. Σπάνια αλλάξει του την απόφαση το VAR του διαιτητή. Έχουν το τούτο οι Εγγλέζοι να με ρίχνουν τους δικούς τους.
0: Για να με βάλουν VAR.
1: Ναι, εντάξει, έχουν τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Ρε φίλε, να μου να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, έως πάντων. Μας εγώ ξεκούρα συνάδεις τον Άρη με δύο νύψωνα.
1: Ναι, να το
0: να σας δει και η φωνή σου μια χαρά περαστικά σου.
1: Ακούσε
0: καλός παντός. Ακούσε καλός, εντάξει.
1: Ευχαριστώ φίλε για την επικοινωνία.
0: Και να τα λέμε. Καμαρωτέζον είναι η σειρά σου, είναι μόνο να κάνω.
1: θεάτερ, φίλε, πότε να με ξανά το 25 το Οκτώβρη.
0: 25 το Οκτώβρη, 26 το η Δημήτρη, κάπου είχαμε κοντά. Όχι. Αυτά.
1: Άντε, πάει, φίλε.
0: Χαιρετώ. Μετά σου είναι μου θέλει να κάνεις. Βάλε διαφημίσεις, βάλε έναν τραγούδι, πιάστε τις δηλώσεις και να πάμε λίγο πριν τις 8 για να μένουμε στον κύριο Γεωργίο Χαρδάμος. Καλώς ήρθατε. You are very, very, very εξυπηρετικός.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions. ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
6: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
11: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
10: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
12: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
13: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια, τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
1: Σούπερ Σπορτ 104.
14: Can I begin?
15: Yes.

0: Παρακούσαμε Κωστά Παπαδόπουλο.
1: Λαμβάνοντας υπόψη ότι ψάχνετε την πρώτη σας νίκη στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, αυτό ισχύει. Μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες, με ισοπαλία στην πρεμιέρα και τη βαριά ήττα στην δεύτερη αγωνιστική από την Ομόνια, μοναδικός μας στόχος σήμερα είναι η πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και οι πρώτοι τρεις βαθμοί. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι θεωρούμε πως θα είναι εύκολο παιχνίδι. Αντιθέτως, η ομάδα του Ύψωνα στο τελευταίο αγώνα ασχέτως ανεκτήθηκε. Νομίζω έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής παίζοντας και παίχτη λιγότερο για πάρα πολλή ώρα. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως να είμαστε συγκεντρωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό για να μπορέσουμε να πάρουμε το ζητούμενο.
1: Χρησιμοποίησες τη λέξη θεωρούμε. Στην θεωρία ο Άρης μοιάζει ως το φαβορί. Για να αποφύγω τα κλισέ ότι τα φαβορί αποδεικνύονται στο γήπεδο, άλλο θέλω να ρωτήσω. Βάζει όμως στην πλάτη του Άρη μια έστω μικρή επιπλέον πίεση το γεγονός αυτό ότι έρχεται εδώ ως φαβορί, συν το ότι δεν έχει κερδίσει στα πρώτα δύο παιχνίδια.
2: Εντάξει, αν αναφέρεσαι στους ποδοσφαιριστές, είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν έτσι κι αλλιώς. Είναι θεωρητικό το ερώτημα, γιατί επειδή πρόκειται για μια πάρα πολύ νεανική ομάδα, δεν έχουμε δείγματα γραφής για να σου πω όχι ή ναι. Είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε σήμερα μέσα στο γήπεδο, γιατί είναι η πρώτη φορά φέτος που έχουμε αυτόν τον τίτλο του φαβορί, το αντιλαμβανόμαστε. Και είναι μια ευκαιρία να δούμε και πώς αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό, αλλά θα πρέπει να περιμένω το παιχνίδι για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Ευελπιστούμε όμως ότι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
1: Είστε όντως μια πολύ νεανική ομάδα. Συζητούσαμε νωρίτερα και με τον συνέλφο τον Πάνο Λάρκο ότι είχατε και τη σεζόν που είχατε κατακτήσει το πρωτάθλημα 2022-2023 αρκετούς νεαρούς, με τη μεγάλη διαφορά όμως ότι τότε είχατε και κάποιους πολύ εμπειρούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να τραβήξουν από το χέρι αθέλης τους υπόλοιπους νεαρούς. Δεν έχετε αυτούς τους έμπειρους ποδοσφαιριστές στο βαθμό τουλάχιστον που είχατε τότε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό όσον αφορά τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να παρουσιάσει ο Άρης και την ετοιμότητά του, και αν πότε πιστεύετε ότι μπορούμε να δούμε τον πραγματικό Άρη, τις πραγματικές του δυνατότητες, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που έχω προαναφέρει, και ότι είναι λογικό να χρειάζεστε ένα ευλόγο χρονικό διάστημα.
2: Εντάξει, έχεις στήξει αρκετά θέματα, Ανδρέα. Ξεκινώντας από το θέμα της σύγκρισης με εκείνη την ομάδα, νομίζω ότι είναι διαφορετική η ομάδα, γιατί εκείνη η ομάδα ήταν ένα κράμα με νεαρούς και εμπειρούς, σε αντίθεση με την τωρινή ομάδα, η οποία με εξαίρεση ποδοσφαιριστές που είναι στην αμυντική γραμμή, γιατί όλη η εμπειρία έχει να κάνει με τους αμυντικούς, όλοι οι άλλοι είναι νεαροί και νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε όταν για μια ομάδα λέμε, όταν πάρει 7-8 παίχτες, ότι χρειάζεται χρόνο για να δέσει, πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα αποτελείται από ποδοσφαιριστές που είναι κάτω των 23. Δεδομένα απαιτείται χρόνος. Και όσον αφορά στη σταθερότητα, επίσης, τουλάχιστον στην δική μου λογική, δεν ακούγεται και τόσο λογικό να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να έχεις μια σταθερά πορεία. Θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Και το είδαμε και στο πρώτο, ενώ το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό, μόλις δύο αγωνιστικές, νομίζω προλάβαμε και το είδαμε, αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσει η ομάδα για να σταθεροποιηθεί στα στάνταρ που μπορεί να παίξει. Τώρα πόσο καιρό χρειάζεται ή πόσος χρόνος απαιτείται, Ανδρέα, έχει να κάνει και με τους ποδοσφαιριστές και με τους προπονητές, οπότε και αυτό είναι κάτι που μόνο το γήπεδο μπορεί να μας δώσει την απάντηση.
1: Είναι σχετικό, δεν μπορεί να μπει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά τους απόντες, είναι εκτός ο Κορέα και ο Χάμπος.
2: Ναι, αυτοί οι δύο. Ο Χαραλάμπους εξακολουθεί να έχει κάποιο πρόβλημα με το πλευρό του. Και δεν θέλαμε να σε καμιά περίπτωση να το βιάσουμε να επιστρέψει για να μην προκύψει πιο σοβαρό πρόβλημα. Και ο Κορέα, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι το τελευταίο με την Ομόνια, επειδή ήταν απευθείας κόκκινη, δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής παιχνιδιού, οπότε είναι εκτός σήμερα.
1: Πότε θα είναι έτοιμος ο Χάμπος?
2: Ενδεχομένως να είναι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι, αλλά και πάλι θα παρακολουθούμε την πορεία της αποθεραπείας του. Δεν θα ρισκάρουμε σε καμιά περίπτωση, άλλωστε μεσολαβεί και η διακοπή μετά. Οπότε θα δούμε και ανάλογα θα αποφασίσει το ιατρικό τσίμα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
0: Λοιπόν, αυτά πολύ. Από Κώστα Παπαδόπουλο. Λογικά περιμένουμε και από πλευρά Ύψωνα τις δηλώσεις. Ναι, ο Μιχαηλούδης.
1: Αγκαλιές εδώ με τον Κώστα Παπαδόπουλο, ότι συγκεκώς εργαστήκατε και μαζί, συνεργαστήκατε μάλλον πιο σωστά.
3: Αδερφός.
1: Από τη δική σας την πλευρά, πώς προσεγγίζετε το σημερινό παιχνίδι? Θεωρητικά είστε το outsider, αλλά το λέγαμε και νωρίτερα και με τον Κώστα και με τον συνάδελφο τον Πανολάχ, ότι παρά την ήττα που δεχτήκατε στο δεύτερο παιχνίδι, στο προηγούμενο, από την ΟΜΕΝΑ που παρουσιάζεται σημάδια βελτίωση, θα τα πάρουμε 1-1, η προσέγγιση του παιχνιδιού από την πλευρά σας.
3: Εντάξει, ξεκινούν. Εντάξει, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες στα μέτρα μας, δεχτήκαμε δύο ήττες και σίγουρα ακολουθούν τρία παιχνίδια τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα, όπως είναι ο Άρης, η Ομόνια και ο Απόλλωνας. Εντάξει, τα δεδομένα είναι όπως και πέρσι. Με αυτές τις ομάδες είσαι πάντα τα outsider και είναι σε αυτά τα παιχνίδια που το κέρδος των βαθμών απλά προσθέτει στο τέλος το πλεονέκτημα, το ότι έναντι των άλλων ομάδων που έχουν το ίδιο στόχο με σένα, ότι κερδίζεις βαθμούς από αυτές τις ομάδες που θεωρητικά είναι σαν στο πρόγραμμα να χάσεις. Πέρσι νομίζω κερδίσαμε βαθμούς από ομάδες που ήταν πρώτης εξάδας. Παίζουμε εδώ στο Άμοχος, όπου πέρσι νομίζω ήταν το γήπεδο που μας έδωσε την παραμονή, καθώς κερδίσαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Να θυμίσω, πέρσι ήρθαμε ισοπαλία 1-1 με τον Άρη. Ας ελπίσουμε ότι και απόψε θα κάνουμε μια εμφάνιση όπως αυτή που κάναμε στο δεύτερο ημίχρο στον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου, που ίσως να ήταν μια εμφάνιση που μας έδωσε ελπίδες, διότι ήμασταν και με 10 παίχτες. Διότι, όπως είπαμε πολλές φορές, και την πρώτη αγωνιστική αλλά και στο πρώτο ημίχρο με την Αραδί, που ήταν πάρα πολύ κακή ομάδα, ήρθαν ποδοσφαιριστές, ξεκινούν και προσαρμόζονται με τους υπόλοιπους. Καθρέφτης είναι το γήπεδο, ό,τι και αν πούμε τώρα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι κάνει μέσα στο γήπεδο.
1: Μιλούσαμε και νωρίτερα με τον Κώστα ότι ο Άρης είναι μια ομάδα με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και χρειάζεται χρόνο. Χρόνο χρειάζεται και εσείς, γιατί αν δεν έχω λάθος, έχετε πάρει 19 ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολύ, ίσως οι περισσότεροι νομίζω από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία. Είναι λογικό ότι χρειάζεται και εσείς ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσετε σε ένα επιθυμητό επίπεδο τυπότητας. Εντάξει, φυσικά τα αποτελέσματα χρειάζονται, είναι άκρως απαραίτητα. Περιμένετε ότι χρόνο με το χρόνο αυτή η ομάδα, βλέποντας την και τις προπονήσεις, μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη και σιγά σιγά να παίρνει και τους βαθμούς που απαιτείτο?
3: Νομίζω ότι ίσως να κάναμε και περισσότερες μεταγραφές σε σχέση με την περσινή περίοδο, όταν ήρθαμε από τη δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, ο λόγος είναι ότι υπήρχαν πολλοί παίκτες με υποσχετική που δεν μπορούσαμε να τους κρατήσουμε. Υπήρχαν παίκτες που έλεξαν τα συμβόλαια τους και έκλεισαν με άλλες ομάδες. Νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο να κάνουμε τόσες πολλές προσθήκες. Όμως δεν είναι οι πολλές προσθήκες, είναι ο χρόνος που έγιναν αυτές οι προσθήκες. Και νομίζω οι περισσότερες έγιναν τον τελευταίο 1,5 μήνα, που εκεί κάπως η ομάδα ήθελε χρόνο να μονταριστεί. Όπως είπες και εσύ, ελπίζουμε αυτός ο χρόνος που μας δίνεται και θα δοθεί και με τη διακοπή θα είναι καλό για μας, για να μπορέσουν και οι παίκτες μεταξύ τους να γίνουν πιο... να μάθει ο καθένας το παιχνίδι ένας του άλλου και να έχουμε καλύτερες εμφανίσεις. Βλέπουμε ότι οι ομάδες που είναι στην ίδια θέση μας κερδίζουν βαθμούς, έτσι νομίζω επιβάλλεται και εμείς να μην μένουμε στους 0 βαθμούς, διότι είναι και θέμα ψυχολογίας των ποδοσφαιριστών.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορο. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Χριστόφορο Μιχαηλούδη. Έχουμε 12-13 λεπτά. Αξιοποιεί τα κύριε Τάσο, για λίγο μέχρι τις 8 πάμε και μένουμε στο αμόγο στην επιστροφή. Να.

0: Super Sport 104. Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Γιορτή του Κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η Γιορτή του Κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
12: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. Την 3η 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
13: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
12: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
14: Με όπλο τον κόσμο της, η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Face του Europa Link. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
17: Από πού να πάρουμε καφέ?
18: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
19: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
20: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνα στο Στρόβολο, ο κεραυνός Rollers υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
21: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
24: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Εντάξει κύριε Δασό, έβαλε και ο Βοσκόπουλο με βανδί. Έβαλε το Βοσκόπουλο με βανδί, έβαλε γκολ η Ρώμα λαλή. Κάτι ψευκές μου κάνεις. Έγινε δύναμη μου κάνεις. Αφού θα με δείχνει θωρώ θα και δείχνει 0-0. Ένα μηδέ. Α? Ούλα τα κακά έχει στα πάνω σου ρε. Ούλα τα κακά έχει στα πάνω σου. Γιατί το ακύρωσε? Να πάρουμε ένα άλλο πάλι. Γιατί είναι τρία σύντα offside. Και κόμμα βάλε γκολ. Αν ήταν μισή, γίνεται να πάρει ο γκολ και να είναι offside ρε. Μην ρόλει ο γκολ offside ρε. Α? Δεν μπορούμε να βρούμε και το άλλο μεσίνη. Τέλος πάντων. Δικό μου προηγείται, ναι. Ναι. Μετά το 30 ξεκινήσω ένα όλο. Λοιπόν, Κόμο Πάρμα 1-0 στο 25, Τωρίνο Ρώμα 0-0, κάτι ψευκές μας κάνουν. Και πήραμε μια πρώτη γεύση από Αμόγος, τους ακούσαμε τις δηλώσεις από Ύψωναν και από Άρη. Έχουμε σε βάθος βραδιάς, κύριε Τάσο, και ήττερον την Έζα 10 παρατέταρτον και Λίτς Νιούκασολ 10 η ώρα στην Αγγλία και Βιγιαρεάλ Μπετίς 10 η ώρα στην Αγγλία, στην Ισπανία. Και Μορεϊρένς Παρίτιμο και Μπράγκα Εστορίλ 10 και 4 και 10 και 45 στην Πορτογαλία. Εντάξει, αυτά. Και μην ξανανακατωθείς, μην μου πεις τίποτε. Για Ρώμα μην μου συλλαφέρεις υπόψη. Αύριο μου. Πάμε στο Γεωργίο Χαραλάμου και μένουμε μέχρι το φινάλε εκεί. Θα ενημερώνουμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Έλα Γιώργα ρε.
2: Ωραία Στέλιο, να πω ότι περίπου 200 οπαδοί των δύο ομάδων. Μαζί και δύο ομάδες περίπου 200 οπαδοί. Ακόμα περιμένουμε τις δύο ομάδες να κάνουν εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Να επαναλάβω ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Η Κρασάβα ενή Ύψωνα, το φύλακας Χριστοδούλου. Δεξιά στην άμυνα ο Τσεπάκ, αριστερά ο Κιάκος. Ντελούκα στα Κράσα, το μόνιμο κεντρικό εμπτικό δίδυμο. Ο Πάρτο Παπαφώτη, Μπαχάθα στη μεσαία γραμμή. Ταπέκου και η Τα στα δύο άκρες επίθεση και ο Παπασιλιανού στην κορυφή. Πάμε τώρα στην ομάδα του Άρη Δεμεσού. Ζάντρο στο τέρμα, Καλούλου δεξί μπακ, ο Μάρας αριστερό μπακ, Γιακό, Λελέ στο κέντρο της άμυνας, Σαρφό, Καλιάτα και Παντζέ στη μεσαία γραμμή, ο Κάουσταν με το Βέρτε στα δύο φτερά και ο Εφαγγέ στην κορυφή της επίθεσης, ο Εφαγγέ ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τώρα οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε έναξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω ότι δεις αναμέτρησα είναι ο Κωνσταντίνος ο νεοφύτου. Του ευχόμαστε να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Σε ένα μάτς για την τρίτη αγωνιστική του παθήματος. Κρασάβα είναι χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής, δύο ήττες. Έχασε από την Ομόνια 29ης με 3-0 στη Βερνιέρα, έχασε και 2-1 στην Αρένα από την Ομόνια Αραδίπου. Ο Άρης είχε ισοπαλία στο πρώτο μάτς με τον Απόλλωνα 2-2, έχασε με 4-1 από την Ομόνια στην προηγούμενη αγωνιστική στο Αλφα Μέγα. Η Κρασάβα είναι που πέτυχε έναν γκολ, δέχθηκε 5, έναν γκολ με πέναλτι του Ταμπέκου στο μάτς με την Ομόνια Αραδίπου. Ο Άρης σημείωσε 3 γκολ, δέχθηκε 6. Τώρα οι παίχτες της Κρασαβανής συγκεντρώνονται εδώ στην κεντρική εξέδρα. Πάνε εκεί στον μπάγκο της ομάδας τους. Και όλοι μαζί φυσικά οι παίχτες του Άρη για μια αναμνηστική φωτογραφία. Ο Δής αναμέτρησης βάζει την μπάλα στην σέντρα. Δύο ομάδες του Λεμεσού αγωνίζονται στη Λάρνακα. Και φέτος Κρασάβα ενή ισοποιεί το γήπεδο Αμόχωστος σαν η έδρα της σε αυτό τον νέο μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Πρέπει να πω ότι η Κρασάβα είναι στο δεύτερο μάτς με την Ομόλαδη που είχε μια πολύ βελτιωμένη αποδοσή σε σύγκριση με την πρεμιέρα. Παρότι με 10 είχε παλέψει το παιχνίδι και έχασε με γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, στο 21ο λεπτό, τον Πέτροβιτς. Ο Άρης δέχθηκε κόκκινη κάρτα με την Ομόνια με τον Κορέγια, σίγουρα αυτό χάλασε τις ισορροπίες, αλλά σε ένα μάτς που η Ομόνια φυσικά ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια. Μιλάμε για τους δύο προηγούμενους αγώνες των δύο ομάδων, και στην πρεμιέρα ο Άρης είχε καλή παρουσία με τον Απόλλωνα. Στην σέντρα θα είναι ο Μπαγκάσα, που περνούν πολλές μπάλες, θα έλεγα, από τα πόδια του. Ένας παίχτης με τεχνική, αν είχε και τα τελειώματα σίγουρα θα μιλούσαμε για ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Και έχουμε έναξη του αγώνα. Καλή επιτυχία στις δύο ομάδες, όπως και στην διαιτησία. Η μπάλα αποκρούεται, είναι για την Κρασάβα ύψωνα το πλάγιο από τη δεξιά πλευρά με τον Τσεμπάκ. Ψάχνει, έκανε λάθος, απομακρύθηκε η μπάλα. Ντελούκας ψηλά η μπάλα στην άμυνα, τα Κράσα μαζεύει. Πίσω μπάλα στον Ανδρέα Χριστοδούλου. Και ο Άρης έχει ευκαιρία το πρώτο σουτ, αλλά στην αγκαλιά εκεί του τροτοφύλακα τον Ροπατσέ, στο πρώτο λεπτό του αγώνα, βρέθηκε σε καλή θέση από πλαγία. Έκανε το σουτ με το αριστερό, αλλά σταθερά ο Ανδρέας ο Χριστοδούλου, μόλις το πρώτο λεπτό του αγώνα, το 0-0 που διατηρείται. Ανδρέας Χριστοδούλου, όπου ξεκίνησε από την Ομόνια, έπαιξε και ΑΕΚ, έπαιξε και στο Δασάκι, τον εθνικό, δανεικός από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και όσους δεν το γνωρίζουν, εγγονός του μεγάλου Πάκου που έπαιξε σε Ομόνια και ΑΠΟΕΛ. Η παλιά μπροστά, περίπου στη μεσαία γραμμή για τον Πάκου, είναι φάουλ για την υπέδοχο ομάδα. Πάμε για το 2 της αναμέτρησης. 0-0 είδαμε το πρώτο σου στο πρώτο λεπτό με τον Μπαντζέ και τον Χριστοδούλου σε καλή θέση να μπλοκάρει. Ένα φάουλ λοιπόν στη μεσαία γραμμή, την δεξιά πλευρά, εκεί από Καλούλου. Ο Άρης ωραία ελίσσεται από τη δεξιά πλευρά, εκεί που είναι ο Καλούλου. Με τον Σαρφό να γυρίζει αριστερά για τον Μάρας, να διώξει ο Τσεπάκ. Και η ΤΑ κάνει κίνηση από Βεστιλιανού. Προτιμά τη σιγουριά της άμυνας του Ντελούκας. Ο Τσεπάκ, ο Νταγράσα και ο Κιάκος. Η παλιά στη μεσά γραμμή για τον Μπαχάσα. Ωραία άμυνα από τον Σαρφό, αλλά θεωρεί ότι έκανε φάουλ σε μια καλή αμυντική προσπάθεια του Σαρφό. Είναι κάτω από τις Κρασαβανές, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ το 0-0 διατηρείται, εδώ ο Μπαχάσα βρήκε μπάλα, αλλά έβαλε και μια τρικλοποδία. Δεν ήταν βίαιο το φάουλ. Δεν ήταν βίαιο το φάουλ του Σαρφό. Κακώς θα έλεγα οι αυστηρές παρατηρήσεις των παίχτη. Ήταν βίαιο το φάουλ. Και ο Ντακράσα για τον Χριστοδούλου. Το γέμισμα για τον Εκιάκο. Έκοψε μπροστά από τον Γκάουσταντ. Κράσα για τον Ταπέκου. Ταπέκου τον κέρδισε ο Καλούλου. Σαρφό κερδίζει ο Άρης πλάγιο τη δεξιά πλευρά. Όπως αμήνονται οι πράσινοι της Λεμεσού. Και με τον Ζάντρο. Άρης πάει να φύγει μπροστά. Τελικά εμπάσχει με φύλακα του της Κασάβα είναι ύψωνα του Χριστοδούλου. Το 0-0 το οποίο διατηρείται μετά από 5 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο Αμόχωστος. Κασάβα είναι ύψωνα απέναντι στον άλλη μεσού. 0-0 Χριστοδούλου. Να κάνει τον γέμισμα εκεί που διώχνει του Άρη. Ήταν εκεί ο Ντος Άντζος. Τελικά αποκρούστηκε η μπάλα και δείξε ο Μπακάσα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Άρης κερδίζει όμως από αριστερά με τον Εγκάουσταντ. Μπαίνει στην περιοχή από πλαγιά θέση το γύρισμα, αλλά εκεί ο Παπαφώτη κέρδισε, έδωξε την μπάλα όπως η μπάλα στους αμυντικούς του Άρη, ο οποίος πάει έτσι να πάρει μια υπεροχή στο παιχνίδι, μια πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε φάουλ για την Κρασάβα είναι δεξιά, όπως αμήνονται οι παιδούχοι. Στο έκτο λεπτό 0-0 πάντα οι δύο ομάδες. Με το τσεπάκ Ταμπέκου δεν μπόρεσε να κάνει κοντρόλ, με το κεφάλι βέβαια ήταν δύσκολο, θα έβγαινε μόνος. Μεγάλη παλιά αριστερά για τον Άρη, με τον Εγκάουσταντ να κερδίσει ο Παπαστηλιανού. Πλάγιο από τα πόδια του Μάρας. Είδαμε λοιπόν τη φάση του πρώτου λεπτού, στο πρώτο μισό λεπτό, όταν ο Παζέ βρέθηκε σε καλή θέση από πλάγια για το σούτ αλλά όχι στο δούλου. Απόκρουσε, ήταν η μοναδική καλή φάση του αγώνα μέχρι στιγμής. Πλάγιο Κρασάβα. Ρίχνεται αμέσως. Μπακάσα και η Τα έχασε. Κερδίζει την άμυνα ο Άρης. Με τον Λελέ. Και από δεξιά Καλούλου. Ο Στεβιανγκό. Λελέ. Απέναντι από τον Κεϊτά. Βρίσκει σιγουριά στον Γιανγκό. Καλούλου. Για τον Εγκάουσταντ. Κερδίζει ο Ταμπέκου. Έχασε το κοντρό και δεν τυπλάει ο Άρης. Γιανγκό από το φύλακα στο Ζάντρο. Και τώρα για τον Λελέ. Έχει μια κατοχή μπάλας ο Άρης. Μια κατοχή μπάλας. Παίζει με δύο μπροστά περισσότερο η Κρασαβά, με τον Παπαστηλιανό και τον Κεϊτά. Ο Εφανκέ βέβαια είναι στην κορυφή της επίσης για τον Άρη. Μπαλά στη μεσαία γραμμή, κόψανε ο Λελέ. Εφανκέ, ο Γκάουσταντ. Εφανκέ, η συνεργασία, ο Μπαντζέ δεν μπόρεσε ο Σαρφό και δίζει Κρασάβα. Μεγάλη παλιά και ο Μπακάσα κυκόρο για να βγει μόνος. Μάθει την μπάλα μπροστά, καταδιώκεται. Από πλάγια θέση το γύρισμα ήταν δύσκολο. Μάζεψε ο Ζάντρο. Η γρήγορη αντεπίθεση της Κρασάβα είναι πολύ καλός, θα έλεγα, ο ρυθμός. Επαγγέτω λάθος ο Πάρτο και η Τα Πάρτο και τα Μπέκου και τα Κράσα στο 9-0-0 πάντα δύο ομάδες. Τα Μπέκου και τα Κράσα στο 9-0-0 πάντα δύο ομάδες.

κόβεστε, παίζει αριστερά. Πολύ καλά λόγια ακούγονται για τον Βραζιλιάνο, εξφρέντου Άρη, τον Εβέρτε και ο Λελέ. Ο Μάρας, ο Σαρφό. Έχει χώρο Λελέ τώρα από την μεσαία γραμμή και δεις λίγα μέσα στον κεντρικό διάδρομο. Ωραίες εναλλαγές, ο Επαγγέ γυρίζει για τον Εβέρτε. Κοπλά για θέση, μαρκάρεται Γκάουσταντ. Ο Παντζιέ με χώρο επάνω στον Παπαφώτη. Παίζει στην κόντρα επίθεση η Κρασαβά, αλλά βγαίνει στην κόντρα με καλές θα έλεγα προοπτικές. Παπαφώτη, τα χάσα. Μεγάλη παλιά για τον Ενταμπέκου που κατέβασε ο Καλούλου. Καλή άμυνα σε πλάγιο. Το πλάγιο που ρίχνεται, μπάστο. Πάμε για το 11-0-0. Περίπου στον κεντρικό διάδρομο. Η μπάλα για τον Ντελούκας. Σεπακ. Χριστοδούλου. Ντελούκας με κόντρα να κερδίσει ο Άρης. Και τώρα για τον Μπαντζιέ, ο Εφακέ έχει ευκαιρία λίγο έξω, μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω, έτασε θέση offside ο Εφαγκέ. Στο 11ο λεπτό καταγράφεται καλή ευκαιρία για τον Άρη, αλλά ενδεχομένως να ήταν offside. Θα το δούμε σε πολύ λίγο στην επαναληπτική προβολή. Εδώ ήταν offside καθαρά και αν έμπαινε τον goal σίγουρα θα ακυρωνόταν. Η μπάλα σε μικρή περιοχή του φύλακα. Στο 11ο λεπτό ακριβώς πάμε για το 12. 0-0 σε ένα καλό ρυθμό. Ο Άρης παίζει και οργανωμένα, βάζει την μπάλα κάτω. Παίζει με κόντρα, Εφαγγέ να βγει στο δούλου. Παίζει γρήγορα στην επίθεση ο Άρης με καλές αναλλαγές της μπάλας. Αλλά και η Κρασάβα είναι, παίζει με μια τακτική της γρήγορης αντεπιθεσής. Ντελούκας, Παπαφώτη, ωραία ο Κύπριος και ο Κιάκος που ανεβαίνει και ο Ταμπέκου που κατέβασε, έκανε κίνηση ο Μπακάς, θα τον βρήκε τελικά ο Καλούλου, θα τον κερδίσει, ήταν ο Γιαγκό διορθώνω και ο Σαρφό να βρει τον Βέρτε από αριστερά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή ο Βραζιλιάνος. Καλούλου. Γιαγκό. Λελέ αριστερά για τον Εβέρτε. Έκανε κρίση ο Μάρας εκτός περιοχής τώρα. Σπουδαία άμυνα εκεί από τον Τσεπάκ πλάιο. Έριξε στην περιοχή τελικά ο Ντελούκας. Να απομακρύνουν οι κυπεδούχοι. Ο Σαφό δεν μπόρεσε, μπορεί όμως ο Γιαγκό. Και τώρα για τον Καλούλου, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Έχει κατοχή μπάλας, έχει πρωτοβουλία ο Άρης. Απ' εκεί πέρα ψάχνει το πρώτο γκολ της βραδιάς. Από αριστερά ο Μάρας. Η σέντρα που γίνηκε, Ντελούκας. Από μάκρυν ο Βραζιλιάνος, κεντρικός αμυντικός στο 13-0-0 ο Άρης. Με τον Βέρτε και τον Σαρφό. Πάρω Καλούλου δεξιά για τον Κάουσταντ. Να κερδίσει ο Διάκος. Ο Κιάκος σήκωσε σημεία, δεν ξέρω γιατί ο βοηθός, και ανεβαίνει ο Ταμπέκου. Θα δώσει πάνω στον αντίπαλο. Υπάρχει στην άμυνα του Άρη. Μετά το κέρδος που είχε ο Γιαγκό απέναντι στον Ταμπέκου. Και ο Λελέ με την μπάλα στα πόδια. Το 14 του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Καλούλου, Γιαγκό, Λελέ.

0: τον Εβέστε και τον Εμάρας. Και τώρα για τον Καλούλου. Μπροστινή παλιά για τον Εγκάουσταντ. Να διώξουν τα κράσα. Κιάκος. Το γύρισμα είναι πλάγιο. Είναι το Άρη από την λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή για προδεξιά Καλούλου. Καλή μέχρι στιγμής το μέσο αμυντικά θα έλεγα η Κρασαβανή. Ο Άρης προσπαθεί επαλημένα για να βγει στην επίθεση με τον Εμάρας και τον Εβέρτε με αντίπαλο το Τσεπάκ. Ο Μάρας που γύρισε η κόντρα να διώξει ο Παπαφώτη μπροστά τώρα για τον Εκέιτα. Ανακάσα καθίσει στο σαφό και κάνει παλιά αλλά στον Τελούκας. Τελούκας θέλει να διώξει γρήγορα. Το κάνει χαμηλά, κοντά, με ρίσκο να διώξει δεξιά να το λάθος. Ο Βέρτε έκανε λάθος, κερδίζει ο Κέιτα. Ισοπάλα στον Πάπα Στυλιανού. Η μπάλα στον Εντακράσα. 15 λεπτά ακριβώς το παιχνίδι μας. Πάμε για το 16ο λεπτό του μάτς. 0-0 ο Γιαγκό και πάει ο Άρης. Εκεί με τον Χαλιάτα. Στον κεντρικό διάδρομο. Σαρφό. Λελέ και Γιαγκό. Ο Μάρας με μεγάλη παλιά από αριστερά βρίσκει τον Κιάκο με κεφαλιά που μακρινέ. Ταμπέκου πίσω. Κιάκος προς την μπάλα. Πάνω στον Καλούλου. Έκανε λάθος. Θα κρατήσει ο Μπακάσα. Ταμπέκου. Και δίνει στον Παπαφώτη και πάσα την πίνηση Κρασάβα. Μπακάσα. Ωραία για τον Μπάλτο. Ανεβαίνει η Κρασάβα στην επίθεση. Να βρει τον Μπακάσα από αριστερά. Έγινε η σέντρα. Νομίζω έκανε λάθος εδώ στην πάσα ο Μπάλτο. Να μπορούσε να δώσει δεξιά την μπάλα. Σε μπακ. Μπάλτο. Τρεχαντήρι στην μέσα γραμμή ο Μπάλτο. Ρίχνει την μπάλα μπροστά για τον Πάπα Στυλιανού. Είναι πλάγιο η φάουλ για τον Άρη από αριστερά, όπως αμήνονται οι πράσινοι. Στο 17. Το 0-0 το οποίο διατηρείται. Η μπάλα στην άμυνα του Άρη και τον τερματοφύλακα. Τον Μίσλαβ Ζάντρο. Πέσε αγωνιζόταν στην Κρασάβα. Ο Ζάντρο ήταν δανεικός από τον Άρη. Και ο Χαλιάτα που έκανε πάσα ωραία και ανεβαίνει ο Άρης με Κάουσα. Περιμένει εκεί ο Παντζέπερ την μπάλα στην περιοχή. Αλλάζει με τον Κάουσα κάτω πλασέ. Τελικά πιεζόμενος η μπάλα την κράτησε μέσα ο Ανδρέας Στοδουλού. Καλή επίθεση για τον Άρη. Στο 18 του παιχνιδιού 0-0. Παίζει πολύ γρήγορα ο Άρης είναι μέσα στην επιθετική του πλευρά. Έχει πολύ καλή μέσα στην επιθετική ανάπτυξη. Με τον Γιαγκό, τον Εφαγγή, Τσεπά, Χριστοδούλου, Παναχάση και κερδίζει μπροστά από τον Εβέρτε. Και έριξε τώρα στον Μπάλτο. Και ήταν Μπάλτο. Απέφυγε τον Εβέρτε, Παπαφώτη, που ηρεμεί το παιχνίδι στη μεζέ γραμμή ο Βασίλης Παπαφώτης. 18 του παιχνιδιού 0-0. Με τον Γιάκο να γεμίζει αριστερά για τον Ενταμπέγκου. Πρώτος ο Καλούλου, Ζάντρο, σύμπησε, σήκωσε, Καλούλου. Ο Ντακράσα πίσω στον Ανδρέα Χριστοδούλου. Και βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι, μπορώ να πω. Κιάκος απέφυγε τον Μπαντζέ.
1: Να πούμε ημίχρονο στην Ιταλία, ακόμα Πάρμα 1-0, Τωρίνο, Ρώμα 1-0, συνεχίζει Γιώργο.
0: Ωραία, τέλειο στο 19-0-0. Ο Άρης έκλεψε με Βέρτε, περιμένει ο Εφαγγέ, ο Βέρτε, τελικά το πόδι του Τελούκας πλάγιο. Υπάρχουν 10 μικροί, ο παρατήτης Κρασάβα εδώ χαλούν τον κόσμο πραγματικά. Και από αριστερά ο Άριστο πλαγιό Μάρας πίσω στην ασφάλεια του Λέλε. Του Λελέ, διορθώνω. Μάρας, Βέρτε. Πίσω πάλι στο φύλακα τον Ζάντρο. Μοναδική καλή φάση του μας. Το πρώτο λεπτό με τον Μπαντζή να σουτάρει και τον Χριστοδούλου να μαζεύει. Καλούλου. Και βλέπουμε μια ομάδα να παίζει ορθολογικά και την άλλη να παίζει στην κόντρα επίθεση. Κυνηγά την μπάλα Φαγκέ να βγει ο Χριστοδούλου. Και Φαγκέ πάμε 2 γκολ στο πρωτάθλημα σημείς, ενώ ο Μάτισικ. Έναν κόλλο Ταμπέκου με πέναλτι για την κυπέδουχο ομάδα Σαρφό. Έχει οριμάσει ο Σαρφό. Και ο Μάρας αριστερά για τον Εβέρτε στο πρώτο 20 λεπτό του μάτσου 0-0. Ο Βέρτε έκανε σέντρα αστοχή. Στην άλλη πλευρά έτρεξε ο Παγκέ, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σε μια ενδιαφέρουσα όπως εξελίσσεται θα έλεγα αναμέτρηση. Καλύτερος ο Άρης, αλλά και η Κρασάβα είναι διαθέτει κάποιους καλούς παίκτες. Πήγαινα για το λάθος, Παπαφώτη τώρα, Βέρτε. Πλάει ο Τσεμπάκ. Το λάθος στην αμυντική πλευρά των γηπεδούχων. Και πάει ο Βέρτε για να εκτελέσει πλάκι του. Εκτέλεσε τώρα για τον Χαλιάτα. Κόρνερ νομίζω, όχι είναι. Για την Κρασάβα είναι ύψωνα η μπάλα και για τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Είναι πρώτη εμφάνιση φέτος του Ανδρέα Χριστοδούλου με τα χρώματα της Κρασάβα είναι. Ο Ρίχτερ έμεινε στον πάγκο. Επίσης καλό σου το φίλε μου να πω. Ο Χριστοδούλου με δύναμη. Κεφαλιά που βγαίνει από τον Λελέ να κερδίσει Κρασάβα. Σε πακ. Μπροστά η Κρασάβα. Αποκουστεί η μπάλα ο Βέρτε. Γυρίζει με σε γραμμή να κλέψει ο Μπακάσα. Κυνηγά την μπάλα όμως και ο Σαρφό να κερδίσει ο Μπακάσα. Τον έχει από κοντά. Μπάστο Μπακάσα πολύ. Καλός με την μπάλα ο Μπακάσα. Μπάστο η μπάλα καταλήγει στο Λελέ. Με τη μία μπροστά για τον Μπάντζε, πίσω πάλι για τον Γιάνγκο και τώρα για τον Λελέ και τώρα για τον Μάρας, πίσω πάλι στον Στίβ Γιάνγκο. Καλούλου και γύρισε για τον Λελέ για να οργανωθεί ο Άρης και να πάει και να κάνει το λάθος ο Λελέ. Ο Παπαφώτη γρήγορα Μπακάτσα, θέλει στήριγμα όμως ο Μάρο κοινός τελικά το βρίσκει πίσω στον Μπάρτο. Η μπάλα στη μεσιά γραμμή τώρα για τον τράβηξε εδώ, τράβηξαν τον Τσεπάκ. Νομίζω ο Φαγκέ έκανε το, δεν χρειάζονταν εκεί στην μεσαία γραμμή. Και πάμε για ένα κούλι break στο 23. Κάπου στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Το 0-0 μέχρι τώρα σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. 23 λεπτά με τον Άρη να έχει κάτοχη μπάλας, να παίζει γρήγορα με κάθε της πάση στην επίθεση. Να έχει την καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό με τον Μπαντζιέ και να μαζεύει ο Χριστοδούλου. Από εκεί πέρα δεν μπόρεσε να γίνει επικίνδυνος ο Άρης. Η Κρασάβα με αφετηρία στη μέσα γραμμή τον Παπαφώτηρα και τον Παχάσα παίζει στην κόντρα. Βλέπουν περισσότερο, κυνηγάνε περισσότερο τον Ταμπέκου. Μέσα εμείς όμως δεν έχει καταφέρει η Κρασάβα Ενή να απειλήσει ιδιαίτερα το τέρμα του Μίσλαβ Ζάντρο. Παπαφόη τα λέει με τον Ανδρέα Χριστοδούλου, τον το φύλακα της ομάδας. Ρωσίζονται για λίγο οι παίκτες των δύο ομάδων. Σε πολύ λίγο θα έχουμε επανέναξη του αγώνα μετά το μικρό διάλειμμα να δροσιστούν λίγο παίχτες από την υγρασία που έχει πάντα εδώ το καλοκαίρι στη Λάρνακα. ζέστη που γίνεται αφόρητη με την υγρασία. Περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τη νύχτα είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο για όσους δεν ζουν στη Λάρνακα, γιατί η υγρασία χτυπάει κόκαλο, μπορώ να πω. Και σιγά σιγά πάμε για την επανέναξη. Κωνσταντίνο Νεοφύτου, η μπάλα, για να δούμε αν θυμηθούμε και την τελευταία φάση, τελευταία στιγμή του πριν κάνει το κουλιμπρέικ ο διητής. Είναι για την Κρασάβα, είναι φάουλ λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ, ναι, που έκανε ο Βέρτε. Είναι στον κεντρικό διάδρομο και πάει ο Παπαφώτης στο 25, το αγώνα 0-0 πάντα. Βασίλης Παπαφώτης με την μπάλα. Οι παίκτες των δύο ομάδων παρατάσσονται εκτός περιοχής του Μίσλαβ Ζάντρο. Εκτελεί ο Παπαφώτη ο Λελέ για να διώξει. Τελούκας κυνηγά την μπάλα με Καλούλου, με Μπαντζέ, είναι πλάγια τον άλλο διορίτης. Στο 25 ακριβώς πάμε για το 26, 0-0. Από τον Γιαγκό στο φύλακα τον Ζάντρο. Από αριστερά ο Βέρτε. Συγκλίνει πολύ ωραία, κάτω χωρίς φάουλ και δεις Κρασάβα. Βάζει πιέσεις ο Ταμπέκου, ο Παπαστηλιανού, ο Κεϊτά. Τώρα το φάουλ νομίζω, ναι. Και κίτρινη κάρτα είναι για τον Λελέ. Η πρώτη κίτρινη κάρτα, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει ο διαιτητής στον Λελέ. Για να φάουλ επάνω στον κυνηγό των γηπεδούχων, τον Λίσανδρο Παπαστηλιανού. Ένα φάουλο αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή στον κεντρικό διάδρομο, σε θέση μέσα δεξιά καλύτερα, στο 27 της αναμέτρησης, το 0-0 το οποίο διατηρείται. Και πάλι πέφτει στο δύο ομάδων εκτός της περιοχής του Μίσλαβ Ζάντρο. Πάει ασημένη μπαλά Κρασάβα. Κρασάβα που θέλει σήμερα βαθμικό κέρδος για να ξεκολλήσει από τους 0 βαθμούς. Και ο Άρης βέβαια για να κερδίσει ο μάτς και να καλύψει σε ένα βαθμό το καμένο έδαφος. Με τον Βασίλη Παπαφώτη. Και φεύγει από το πόδι του η σέντρα. Ο Ζάντρο με γροθιές. Βέρτε. Α, εδώ υπάρχει φάουλ νομίζω, ναι. Υπάρχει φάουλ επάνω στον Βέρτε και την κάρτα. Τελούκας. Δυνατό φάουλ στο 28. Επάνω στον Παπαφώτη. Ναι, νομίζω ο Παπαφώτη ήταν η κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ για τον Άρη, πολλά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Η μπάλα στο Λελέ. Ο Μάρας στο 28 του πρώτου ημιχρόνου, 0-0 πάντα. Καλό μάτς, καλός ρυθμός, λείπουν οι μεγάλες φάσεις. Λελέ. Η μπάλα στον Καλούλου. Ο Γιαγκό, ο Μπαντζέ ξεφεύγει. Εφάγγε, κρατά την μπάλα και βρίσκει αριστερά τον Βέρτε. Βέρτε, περίσσει προχή από πλάγια θέση εκτός το σιού σε σώματα. Παρακαλήσει ο Μπακάσα, βάλε κάτω τον Μάρας, νομίζω είναι πλάγιο. Δεν υπάρχει φάουλ, είναι πλάγιο για την Κρασάβανη. Όχι για τον Άρη. Από αριστερά όπως επιτίθενται οι παίκτες του Άρη. Ρίξει ο Μάρας. Ο Χαλιάτα. Ο Μάρας κρατάει. Έχασε χωρίς φάουλ. Δυνατό αλλά καθαρό το μάτς. Παπαστηλιανού. Τη δεξιά πλευρά. Μαχητικός. Σε πακ. Παχάσα λάθος. Πλάι ο Άρης. Ρίχνεται. Φαγκέ. Πλάι ο από τα πόδια του Φαγκέ. Θέλει να βρει τον Βέρτε. Και πάει ο Τσεπάκ για να εκτελέσει στο 29 ακριβώς. Πάμε και το πρώτο ημίωρο του μάτς 0-0. Η μεγάλη παλιά για τον Ταμπέκου. Η αντίπαλο τον Εκαλούλου. Είναι αυτά τα, οι μικρές λεπτομέρειες που χαλάνε τον Ταμπέκου. Δεν έχει καλό κοντρόλ. Είναι πολύ δυνατός, πολύ ορμητικός. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που χαλάνε. Δεν έχει έτσι το καλό κοντρόλ. Τελούκας. Το θυμάμαι, κότε Ξαλαμίνα. Μπαχάτσα, θα κερδίσει ο Σαρφός την άμυνα πίσω εμπάλα για τον Ζάντρο. Ο Κετά προσπάθησε εμπάλα στο Λελέ. Με τη μία τώρα για τον Εφαγκέ. Κρατάει ο Εφαγκέ να δώσει για τον Μάρας από αριστερά. Ο Μάρας να βρει τον Βέρτε. Όχι, δεν είναι ο Βέρτε, είναι ο Χαλιάτα. Μπροστά για τον Μπαντζέ. Με τη μία Εφαγκέ. Θέλει να βρει τον Βέρτε. Τσεπάκ επάνω στον Βέρτεν έξω μπαλά. Πολύ καλή άμυνα από τον Τσεπάκ. Ένα... Πάντα πάρα πολύ καλός ο Τσεπάκ. Πολύ καλός παίκτης, έμπειρος. Πολύ σωστός. Και πολύ ουσιαστικός, θα λέγα, στο 31ο λεπτό του μάτσου 0-0. Το ελεύθερο βολέ από τον Αντρέα Χριστοδούλου. Και στο πρώτο λεπτό έπιασε το σιού του Παντζέ. Κερδίζει ο Χαλιάτα, είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή, πίσω μπάλα για τον Ελελέ. Τον κεντρικό διάδρομο σαφό, ξεκινάει επίθεση ο Άρης. Χωρίς πολλές πρωτοβουλίες θα λέγα ο Σαφό. Μέσω επιθετικά ο Πατζέ είναι καλός, ο Βέστε επίσης. Και ο Φαγκέ περισσότερα πράγματα θέλει ο προπονητής, νομίζω, από τον Κάουστα. Τσεπάκ. Το έκανε φάουλ εκεί ο Βέρτε. Το φάουλ προκτελείται στα γρήγορα με κοντινή πάσα. Ο Πάρτο. Κυνηγά την μπάλα εκεί ο... έκανε πίεση. Ο Φαγκέ. Κέρδισε το πλάγιο. Έριξε ο ίδιος. Χαλιάτα. Παντζέ έκανε λάθος κοντρόλ. Να διώξει ο Κιάκος. Κυνηγά την παροκέιτα. Σαφό και Γιαγκό. Και Λελέ. Η μπάλα πίσω από τον κεντρικό διάδρομο. Και τώρα ο Καλούλου. Δεξιά για τον Κάουσταντ. Και τώρα Γιαγκό και τώρα Λελέ. Μάρας. Ακόψε ο κεφαλιά ο Ντελούκας. Πάπα Στυλιανού. Μπακάσα κάνει κινήσει ο Ταμπέκο. Δεν το βρήκε. Και πάει ο Άρης. Με Χαλιάτα. Λελέ. Στο 33 του πρώτου μικρό. Το 0-0 το οποίο διατηρείται. Η μεγάλη παλιά μπροστά για τον Κάουσταντ. Δεν θα προλάβει. Ήταν πάρα πολύ έτσι, δυνατή η παλιά του. Σίβγιαγκο, μπάλα έξω για τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Στο ίδιο σκηνικό με τον Άρη να προσπαθεί να έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, να παίζει γρήγορα με κάθε σπάση στην επίθεση. Αλλά πέραν του πρώτου λεπτού με την καλή στιγμή του Μπατζέ, δεν είχε άλλη αξιολογή, ευκαιρία. Μέσω αμυντικά πολύ καλή η Κρασαβανή, από εκεί πέρα πάει σε καλές αντεπιθέσεις. Αλλά μέχρι στιγμής δεν απείλησε την αιστεία του Ζάντρο. Πακάσα, μπάλα κατελήγει στον Καλούλου. Στην άμυνα, πανακλείσει ο Ταμπέκου. Δίπλα για τον Σαρφό. Κάνει κινήσει ωραία. Να προλάβει ο Τσεπάκ στον Πέτσα και να διώξει. Ενώ η μπάλα πήρε ύψος, είναι πλάιο. Μάρα στο πλάιο. Η μπάλα στον Καλούλου. Μεγάλη μαλλιά θέλει να βρει τον Παντζέ. Κοντά τα κράσα, αφήνει στο Χριστοδούλου. Μαζεύει ο Κύπριος ο πίδακας. Τώρα για τον άλλο Κύπριο, τον μεσοβουδικό, τον Βασιλή Παπαφώτη. Λίγο κάτω από το κέντρο. Τώρα για τον Μπακάσα και τώρα για τον Κιάκο. Ωραία, αλλά και τη μπάλα με τον Μπακάσα. Περιμένει τον Κιάκο. Κάνει κίνηση ο Κιάκος. δεξιά την μπάλα για τον Πάπα Στυλιανού. Μπαλιά λάθος και άδεισα του Άρη. Λείπουν οι καλές τελικές από την Κρασάβενη. Επαγγέ περνάει από αριστερά, αλλά τον προλαβαίνει ο Σεπάκ. Και ο Χριστοδούλος στο 35ο λεπτό του πρώτου μηχρού. Το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο Μόχωστος. Κρασάβενη ύψωνα απέναντι από τον Άρη Λεμεσού. Ντακράσα. Βασίλης Παπαφώτη περνάει τη μέσα γραμμή, ο Μπακάτσα κάνει κίνηση, ο Κέιτα κάνει και ο Ταπέκου, προτιμά τον Ταπέκου από αριστερά με κόντρα, δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ, όχι λέει ο διαμαρτύρεται πάντως για φάουλ και ο Μπακάτσα, που έγινε όπως υποστηρίζει πάνω στον Ταπέκου που έπεσε εκτός περιοχής. Ξαναδούμε τη φάση εδώ και βεβαίως φάουλ. Το βρήκε στο πόδι χαμηλά. Ήταν εκτός περιοχής βέβαια, αλλά ήταν φάουλ.
1: Και μια καρτούλα περιποιημένη.
0: Ναι. Ούτε φάουλ, ούτε κάρτα.
1: Για το επικίνδυνο.
0: Ήταν μόνο κάμω να μου δείχνει τα πλάγια. Εδώ με που φαίνονται οι καλλιτήτες. Το λοιπόν ο άλλος μπροστά με τον Εφάγκε. Ο Τσεπάκ είναι καταπληκτικός πίσω μπάλαξ το δούλου. Ντελούκας. Αριστερά για τον Νικιάκο, να κερδίσει ο Καλούλου, πλάγι όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα ο Καλούλου, βέβαια ήταν λίγο δύσκολο, ήταν πιο γρήγορα που έγινε η μπαλιά που προσπάθησε να κόψει ο αμυντικός. Το πλάγι τελείται, Παπαφώτη έκανε λάθος, κερδίσει ο Μπατζέ. Παναμπής εκτός περιοχής για τον Εβέρτη από πλάγια, θέση πάνω από τα δοκάρια, η δεύτερη καλή στιγμή του Άρη με τον Εβέρτη αυτή τη φορά στο 36ο λεπτό ακριβώς. Κέρδισε ο Εβέρτη από πλάγια θέση, σούταρε λίγο πάνω από την εστία. Δύο καλές στιγμές ο Άρη στο πρώτο λεπτό και στο 36ο. Χριστοδούλου στο ελεύθερο βολέ. Το ελεύθερο βολέ εκεί από τον Αντρέα Χριστοδούλου. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, σαρφό με το κεφάλι. Ο Κιάκος. Μπακάτσα. Παπαφώτη. Από τη μεσαία γραμμή έπαιξε κάθετα. Κεϊτά. Μπάρτο. Πάπα Στυλιανού. Σπάει την μπάλα στον Κεϊτά. Με το αριστερό να βρει τον Κιάκο. Έχασε ο Κιάκος. Κρατάει ο Μπατζέ. Ωραία για τον Κάουστατ. Καλή επίθεση για τον Άρη με προπτική. Ο Κάουστατ δεν βρήκε καλά τον Εφαγκέ. Να κόψει ο Ντελούκας. Που πανηγυρίζει ο Ντελούκας για, για την σωτήρια παρέμβασή του. Είναι γεμάτος πάθος αυτός ο ποσοστής. Ο Ντελούκας αγωνίστηκε και στην ΑΕΛ και στη Νέα Σαλαμίνα, από πέσει αγωνίζεται στην Κρασάβα. Είναι 38 λεπτά στο μάτς, 0-0. Κιάκος. Το πλάγιο Κρασάβενη κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά με τον Κιάκο, τον Γιάννη Κιάκο. Ο Κεϊτά, ο Μπακάτσα, Καλούλου, χωλένει ο Καλούλου νομίζω, άφησε την μπάλα υπέρ του το πλάγιο out, αλλά φάνηκε να χωλένει έτσι αριστερά και στην άμυνα, στη γωνία του Άρη. Εντάξει, όλα καλά για τον είναι εκτός του Καλούλου νομίζω, ναι, πίσω η μπάλα στην άμυνα του Άρη. Απομακρύθηκε τώρα για λίγο με 10 ο Άρης να κερδίσει. Ο Ντακράσα κέρδισε τον Βέρτενε κοντά στη μεσαία γραμμή, κάνει με τοπική προσπάθεια η παλιά του επάνω στον Καλούλου. Α, έπεσε κάτω ο Καλούλου, φαίνεται να έχει το πρόβλημα, η μπάλα πρέπει να περάσει εκτός για να Παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη τον αμυντικό του Άρη. Και μπαίνει τώρα το ιατρικό team του Άρη για τον Καλούλου. Ένας πολύ καλός, θα λέγα ακραίος αμυντικός. Στο ίδιο σκηνικό, θα έλεγα από το πρώτο λεπτό του μάτς. Εντάξει, ο Άρης καλύτερος, παίζει με κάθετα ωραία μπροστά, αλλά βάζει δύναμη η Κρασάβα στο παιχνίδι της. Μέσω αμυντικά είναι πάρα πολύ καλή και αμυντικά προσπαθεί με αντιπιθέσεις. Μέχρι τώρα βέβαια ο Άρης ήταν πολύ σωστός στην άμυνά του. Σηκώθηκε ο Καλούλου. Πάμε και το 40 λεπτό του πρώτου μικρό, το 0-0 διατηρείται. Μεταφέρεται εκτός ο Καλούλου. Για να δούμε. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό για τον παίκτη του Άρη. Γιάνγκο. Και τώρα για τον Σαρφό. Από τον Ζάντο αριστερά για τον Μάρας. Κλάει ο Κρασάβα, που στα τελευταία λεπτά σωρόπησε το παιχνίδι. Δεν πανικοβάλλεται στην άμυνα η Κρασάβα. Η παλιά του Μπακάτσα μπροστά για τον Κεϊτά. Σπάει την μπάλα πίσω για τον Επάρτο. Παπαφώτη λίγο πάνω από το κέντρο. Προτιμά τον Ντακράσα. Και τώρα για τον Κιάκο. Σταμπέκο από αριστερά. Βάζει μπάλα μπροστά. Ο Σαφό τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Στη μέλη μπάλα για την Κρασάβα. Στο 41ο λεπτό ακριβώς του πρώτου μικρόνου. 0-0 από αριστερά το κόρνερ για την Κρασαβανή, που θέλει να απειλήσει με στημένη μπάλα η ομάδα του Στέικοβιτς. Ένα κόνε που πάνε να στελέσουν οι κίτρινοι. Και τα ωραία στην περιοχή, κάτω χωρίς παράβαση. Αλλά κερδίζει την μπάλα πάλι η Κρασάβα. Πάρτο. Τα χάσανε αυτός, η σέντρα πάνω σε αντίπαλο. Μάρας βρίσκει τον Βέρτε από αριστερά. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή συγκλίνει ωραία ο Βέρτε, αλλά τον πρόλαβαν οι παίχτες της Κρασάβα. Κερδίζουν και την μπάλα και πάνε να, λίγουν, να γίνουν λίγο πιεστικοί παίχτες της Κρασάβα με τον Επάρτο. Στεπάκ. Ντε Λούκας. Κρατάει ο Τσαβάκ. Πίσω μπάλα για τον Τελούκα. 43 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. 0-0. Χριστοδούλου. Ντακράσα. Γιαννισκιακός. Ωραία. Πάρτο. Περνάτε μεσά γραμμή. Ωραία για τον Γιάννη Κιάκο. Με το δεξί πάσα να κόψει τον Σαρφό. Άλεξ Σαρφό. Εφαγγί. Καουστάντ. Από τη δεξιά πλευρά λάθος. Κερδίζει ο Παπαφώτη. Περνάει ωραία τον Εβέρτε. Πάρα πολύ καλός ο Βασίλης Παπαφώτη, με την εμπειρία του και την προσωπικότητά του. Τσεπάκ. Ακόμα 2 λεπτά ακριβώς για τα πρώτα 45 του μάτς. 0-0. Ο Μπάρτο. Παπαφώτη. Τελούκας. Λίγο κάτω από το κέντρο. Πρότιμα τη σιγουριά του Χριστόδουλου. Χριστοδούλου με δύναμη. Κεφαλιά Ταμπέκου από δεξιά. Πήγε δεξιά αριστερά ο Παπαστηλιανού. Παίζει περισσότερο με Φόρτον Γκέιτα. Γυρίζει πάρα πολύ της όμως. Παραστών Εβέρτε. Έκανε φάουλ εδώ ο Ντακράσα. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή στο ανακεντρικό διάδρομο. Στο 44 του μάτς. 0-0. Αφιλόγω στη μεσαία γραμμή Στίβιαν Γκο, ο Μάρας, Λαζάρ Μάρας, ο Λελέ ήτανε, διορθώνω, και Γιαγκό και Λελέ, ενώ μπήκαμε στο 45-0. Ο Μάρας, λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή είναι ο Γιαγκό, να βγει ο Διάκος, ο Κιάκος να αμυριστεί τη φάση, να διαβάσει τη φάση, να κόψει, και τώρα για τον Παχάσα και με τη μία για τον Ταμπέκο που κατέβασμα θέλει και σούτ, η πάσα, το σούτ με το αριστερό Ζάντο, η πρώτη φορά που απειλεί η Κρασάβα στο 45. Επιστρέφει η Κρασάβα, δεν υπάρχει φάουλ πάνω στο Κέιτα και βγαίνει ο Άρης στην αντεπίθεση. Βέβαια το σούτ που έγινε του Κέιτ ήταν πάνω στον Ζάντρο, αλλά καταγράφεται καλή στιγμή για την Κρασάβα, ενώ σήκωσε σημεούλα βοηθός, ενώ ο Κέιτ ψηλά είναι πεσμένος στο χόρτο. Να δούμε και τον τέταρτο για τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Επομένως μπήκαμε στο πρώτο λεπτό της δίλεπτης καθυστέρησης για το πρώτο ημίχρονο. Το 0-0 διατηρείται εδώ στο γήπεδο Μόχωστος. Κρασάβανη ύψωνα απέναντι στον Άρη Νεμεσού. Το πλάγιο που εκτελείται. Ζητά επανάληψη του πλαγίου out με τον Τσεπάκ λίγο πάνω το κέντρο. Έριξε Κεϊτά, τα χάσα, να διώσουν οι Αριάνοι. Η μπάλα καταλήγει στον Ανδρέα Ξολούρου, τον τέρματοφύλακα της Κρασάβα. Κερδίζει αλλά με φάουλο Ιαγκό. Περίπου στη μεσιά γραμμή και από αριστερά το φάουλο για την Κρασάβα είναι. Ξαπλωμένο στο χόρτο. Ο Κέιτα φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Οι φίλοι των γηπεδούχων, ενώ μπαίνουμε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 διατηρείται. Είπαμε, ο Μπατζέ στο πρώτο λεπτό και στο Βέθες στο 36 απείλησαν για τον Άρη, ενώ περίπου στο 45 ο Κεϊτά σιούταρε λάι πάνω στον Ζάντρο. Μαχάσα, ακόμα μισό λεπτό για να σφυρίξει για τελευταία φορά στο πρώτο ημιχρόνο Νεοφύτου. Πλάγιο out ο Τσεπάκ, καθόλου δεν βιάζεται και το 0-0 στο πρώτο μέρος είναι καλό για την ομάδα του και έχουμε φάουλ για την Κρασάβα Ενή. Είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά. Έχουμε πρόβλημα από το ποδοσφαιριστή εκεί μπροστά. Νομίζω είναι ο Τσεπάκ. Ενώ συμπληρώσαμε και τα δύο λεπτά καθυστερήσει για το πρώτο ημίχρονο, πάμε για το τρίτο. Πάνω στον Παχάσα το φάουλ και τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο, το κερδισμένο φάουλ στη μένη μπάλα για την Κρασάβα. Πάνω από τη μεσαία γραμμή και από τη δεξιά πλευρά. Οι παίχτες μέσα και έξω από την περιοχή του Ζάντρο σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του πρώτου ημίχρονου. Εκτελεί ο Παπαφώτη. Κεφαλιά που βγαίνει είναι έξω από τον προθυμένο Νταγκράσα, ενώ θα έχουμε τώρα τον Ζάντρο και το τελευταίο σύρμα το πρώτο ημίχρονο του Νεοφύτου. Κρασάβα εν ύψωνα και Άρης πάνε στην ανάπαυλα στα ποτηρία με το 0-0 σε λίγο μαζί Στέλιο για το δεύτερο ημίχρονο που πρέπει να είναι, πιστεύω, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, 0-0 η Κρασάβα με τον Άρη. Μια ώρα παιχνίδιου στην Ιταλία, ακόμα Παρμάνα 0, Τωρινό Ρώμα 0-1. Διαφημίσεις, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε για δεύτερο μέρος.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Με όπλο τον κόσμο της η Ομόνοια θέλει να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Οι πράσινοι υποδέχονται για την πρώτη αγωνιστική τη Θέλτα στο Γασιπί και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 7:45, Ομόνοια Θέλτα ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση, όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
15: Η δύναμη του αθλητισμού δεν έχει όρια. Ο Κεραυνός Τροβόλου διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Αλφα Μέγα Διεθνές Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης σε Τροχοκάθισμα 2026 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια ζωής και προσφοράς του Συλλόγου. 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστας Παπαέλληνας στο Στρόβολο, ο Κεραυνός Ρόλερς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Αμαία και τους Cardiff Met Archers από την Ουαλία. Δύο ημέρες γεμάτες αθλητισμό, δύναμη, συμμετοχή και σεβασμό. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Σας περιμένουμε όλους.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ακούτε Super Sport 104.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Μπαδραίνα και γυρίζει από τον Super Sport 0-0 η Κρασαβά με τον Άρη ημίχρονο. Στο 75 παραμένει το κόμμα Πάρμα 1-0 και το Ρώμα 0-1 στην Ιταλία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το Ιντερ Ουντινέζε στην Ιταλία, 14:10 10 το Νιούκασολ στην Αγγλία και 10 η ώρα Βιγιαρεάλ Ρεάλ Μπετίς στην Ισπανία. Εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες για το δεύτερο μέρος. Να δούμε γκολ. Αναμένουμε. Πάμε και μένα μέχρι το φινάλε και το φινάλε της εκπομπής. Έλα κύριε Γεωργία.
2: Ωραία, Στέλιο. Έτοιμος ο διετής να σφυρίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. 0-0 στο πρώτο. Χωρίς αλλαγές. Δύο προπονητές. Στη σέντρα αυτή τη φορά ο Άρης με τον Μπαντζέ. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και όπως είπε και ο Στέλιος, για να δούμε αν θα δούμε κάποιον γκολ στο απόψινό παιχνίδι, αν θα κερδίσει κάποια εκ των δύο ομάδων. Πάει να περάσει μπροστά ο Άρης με τον Λεφάγκε. Η μπάλα πίσω στην άμυνα Γιανκό. Μπαντζέ και Βέστε. Οι δύο καλές τιμές στο Άρη στο πρώτο. Πάει με τον Χαλιάτα, καλή κίνηση, τον ακολουθεί βέβαια ο Τελούκας. Εκτός περιοχής ο Σαρφό με τη μία. Καλούλου. Κάουσταντ στη δεξιά πλευρά. Συγκλίνει ο Κάουσταντ. Δίνει την μπάλα πίσω. Παλιά που γίνεται ο Φαγκέ με τη μία έξω. Πολύ καλή στιγμή μόλις το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου με τον Εφαγκέ να κάνει ένα τεχνικό πλασέ. Η μπάλα κατέληξε λίγο έξω. Πολύ τεχνικό το πλασέ λίγο έξω αριστερά από την αιστεία του Χριστοδούλου μόλις το 46ο λεπτό. Έκοψε ο Γιανγκό. Ζάνδρο. Πάμε για το 47 του αγώνα. Το 0-0 διατηρείται με το καλησπέρα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης είχε πολύ καλή στιγμή με τον Εφαγκέ. Ο Λελέ. Μίσλαβ. Ζάνδρο. Παντζέ. Περνάει ωραία από τον νικητικό διάδρομο. Κάνει κάθετη τώρα για τον Λεφάκη και γρήγορα δεξιά για τον Κάουσταν. Κάουσταν με το αριστερό. Θέλει για το σούτ πάνω σε στον Ντακράσα κόρνερ. Δυνατό το σούτ. Και τώρα ξαπλωμένο στο χόρτο ο Ντακράσα. Η μπάλα χτύπησε το πρόσωπο του. Είναι πεσμένος έδαφος ο κεντρικός αμυντικός της Κρασάβα, ενώ ο Άρης κερδίζει κόρνερ από την δεξιά πλευρά. Σιγά σιγά σηκώνεται ο Ταγράσα. Δυνατό σου στο πρόσωπο του αμυντικού. Από αριστερά το κόρνερ για τον Άρη με τον Εβέρτον. Ψηλά η μπάλα, δεν μπορέσε Σάρφο, δεν μπορέσε και ο Μάρας, έκανε φάουλ, δυνατό ο Μάρας και πάει ακίτρινη κάρτα. Για να ξαναδούμε τη φάση γιατί πηγαίνουν πάνω του παιδί Κρασάβα για το δυνατό φάουλ που έγινε. Έδειξε σε τέτοια Κρασάβα νομίζω και την κάρτα. Πεσμένος παίχτης του Άρη. Για να ξαναδούμε τη φάση. Ο Κιάκος. Καλά ο παίχτης του Άρη του εις Κρασάβα γιατί δεν κοιτήρατε. Ο Το φάουλ ήταν από τον Άρη που δόθηκε.
3: Και ήταν κάθε λάθος νομίζω, έδειξε λάθος. Πρέπει να είναι στον Μάρας εκεί την κάθε. Έκανε λάθος ο διαιτητής. Σε ένα φάουλ καθισμένο από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνονται και πεδούχοι. Στο 50 το 0-0 διατηρείται. Θα εξαιρεθεί από τον Χριστοδούλου. Θα εξαιρεθεί από τον Χριστοδούλου.

Ο Κιάκος. Αλλά η μπάλα στην άμυνα του Άρη. Και πάλι ο Νταμπέκο από αριστερά. Μπακάσα έπεσε κάτω. Δεν υπήρχε φάουλ και δίζει ο Άρης με τον Μπάκε. Ο Σάρφο μπροστά για τον Βέρτον. Πρόλαβε ο Τσεπάκ, έκανε λίγο δύσκολο το Χριστοδούλου που ήταν σταθερός και έδιωξε. Σάρφο να κερδίσει Κρασάβα. Πάρτο ενοπισμένος ψηλά ο Μπακάσα, αλλά χωρίς κανένα πρόβλημα ο μεσοπεδικός της Κρασάβα είναι. Στο 51ο λεπτό του μας, το 0-0 το οποίο διατηρείται. Αριστερά για τον Εβέρτον. Είναι ακριβώς πάνω στη γραμμή. Σαρφά, Σαρφό, Βέρτον. Κοντά τον Βασιλιανό. Γρήγορος και τεχνίτης. Μάρας. Βέρτο. Τον έχουν από κοντά. Δεν υπάρχει φάουλ. Πολύ καλή η αμυντική συμπεριφορά της Κρασάβα Ενή. Στο 52ο λεπτό του μάτς 0-0. Θυμίζω στο πρώτο λεπτό δεύτερο μηχρόνου ο Εφαγγέ με πολύ τεχνικό πλασέ προσπάθησε να σκοράρει, αλλά έμπαρα πέρασε λίγο έξω. Κέρδισε ο Χαλιάτα. Είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή και δεξιά για τον Καστάντ. Έχασε ο Γιαγκό, αλλά η μπάλα πάει σε Σάρφο. Τώρα για τον Λέλε. Βέρτον. Με τη μία με φάτσο για τον Μάρας που έκανε γύρισμα. Υπάρχει το σούτ πάνω σε αντίπαλο. Στην κίνηση του Πατζέ, πολύ επικίνδυνος παίκτης. Πάνω σε κορμιά στο 53 και πάλι καλή προϋπόθεση για τον Άρη. Πέρα από την ευκαιρία του Φαγγέ, ήρθε η προϋπόθεση τώρα του Μπατζέ. Ο Γιαγκό. Ο Σαρφό και πάλι πρωτοβουλία ο Άρης. Με τον Βέρτον. Έχασε ξανά ο Βέρτον. Περνάει ο Βέρτον, περνάει ο Κάουστα που γύρισε. Παράλληλα η μπάλα. Κυνήγα την μπάλα ο Μάρας και δίζει και πλάι ο out. Ο Λαζάρ Μάρας. Από αριστερά. Θέλει να πιέσει ο Άρης τώρα. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μήχρονου να πετύχει έναν γκολ, να φύγει το άγχος. Απέναντι σε μια ομάδα που παλεύει το μακ. Καλούλου. Καουστάν από τη δεξιά πλευρά. Συγκλίνει. Περιτυπέρα στο αριστερό. Η κάθετη για τον Καλιάτα που γύρισε κόρνερ. Στημένη μπάλα και πάλι για τον Άρη τη δεξιά πλευρά. Πάλι να εκτελέσουν από τη δεξιά πλευρά η πράσινη μεζού ο Άρης. Εστόχο να πετύχει έναν γκολ στο 54, το 0-0 διατηρείται. Εκτέλεσε και το κόρνερ, κεφαλιά του Σαρφό, το σιού στα ύψη. Από τον Λαζάρ Μάρας. Προωθείται πάρα πολύ συχνά, παίζει αριστερό fullback. Το σιού βέβαια πέρασε πάρα πολύ ψηλά, χωρίς να ανησύχησε τον σταθερό μέχρι στιγμής από φύλακα της Κρασάβα, τον Ανδρέα Χριστοδούλου. Έτοιμος για το ελεύθερο. 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος, 55ο λεπτό του μάτς, 0-0. Τα μπέκω κεφαλιά, αλλά δεν μπορούσε κάτι καλύτερο, είναι πλάιο. Καλούλου. Η μπάλα πίσω στον Ζάντρο. Και τώρα για τον Λελέ. Ο Μάρας με το πάλτσο για τον Γιαγκό για να ανέβει. Η κάθετη, ο Γκάουσα κάτω φάουλ. Το φάουλ από τον Γιάννη Κακό. Πολύ πάνω από την μεσαία γραμμή. Σε θέση

0: Μέσα δεξιά. Και πάλι ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτό που του λείπει το Άρη είναι το γκολ. Το έψαξε τρεις φορές. Και το φάουλ του Λελέ. Καλούλου, το λάθος έκανε και φάουλ εκεί ο Γιακίτινη Κάστα του Μπατζέ. Έγινε λάθος εκεί από τους παιδιούς του Άρη και ο Μπατζέ ανακάστηκε να κάνει το φάουλ και είδε και την Κίτινη Κάστα. Ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μισή γραμμή στον κεντρικό διάδρομο με 28 λεπτό του μάτς, 0-0. Ακόμα να δούμε κάποια κίνηση από τους πάγκους των δύο ομάδων. Φάουλ που εκτελέστηκε μπροστά για τον Ταπέκο δεν μπόρεσε, κατέκοψε ο Άρης. Σαρφό, τα κρασά, σαρφό, με τη μία μπροστά. Ο Τσεπάκ, σαρφό, Καουστάντ, Λαϊό. Από τα πόδια του Βασίλη Παπαφώτη που ήρθε και έκανε άμυνα, αλλά κέρδισε και πλάγι ο Κύπριος. Και μπαλιά που έγινε πίσω για τον Χριστοδούλου. Το γέμισμα στη μεσαία γραμμή ο Λελέ. Ο Βέρτον, ο Παπαφώτη, Παπαστηλιανού, πλάγιο ο Άρης. Ετοιμάζει αλλαγή ο Στοϊκόβιτς, ο τεχνικός των γηπεδούχων. Ο Μάρα στο πλάγιο στο 58 του μάτς 0-0. Ο Άρης είχε ευκαιρία με τον Εφαγγέλιο στο 46 και ακόμα δύο καλές στιγμές στο πρώτο. Χωρίς τη μεγάλη στιγμή η Κρασά Βανία, αλλά είναι πάρα πολύ μαχητική. Και στοχεύει σε μια δυο καλές άλεγατε επιθέσεις για να πετύχει αυτή το πρώτο κόλ της βραδιάς. Και με το Λελέ τον Ταγκράσα να τραβήξει ο Βέρτον του Παπαστηλιανού να κερδίσει. Ο υψηλός όμως επιθετικός Κασάβα το φάουλ. Μεγάλη παλιά να κερδίσει ο Σάντρο και να ρίξει την μπάλα στον Καλούλου. Στη δεξιά πλευρά ο Καουστάν και τώρα είναι ο Καλούλου. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο προσπαθεί να επιτεθεί ο Άρης. Κάπως θα έλεγα μονοδιάστατος ο τρόπος που αναπτύσσεται ο Άρης. Έχει βέβαια γρήγορο μπροστά όπως έφαγε και ο Βέρτον. Χρειάζεται νομίζω παίχτης δίπλα στον Εφαγγέ και να γίνει πιο επικίνδυνος η παλιά που βγαίνει και είναι έξω η μπάλα, η κόρνερ, κόρνερ τελικά για τον Άρη. Από αριστερά στην 9, στημένη μπάλα, Αθανασίου. Θα μπει σε λίγο στο μάτς η πρώτη αλλαγή για την Κρασάβα ενής στο 60. Μία ώρα παιχνιδιού θα εκτελεστεί το κόρνερ. Και φαλιά από μάκριση Μπάρτο. Και πάλι ο Άρης με Άλεξ Αφό και Μίζλαφ Ζάντρο και με Καλούλου και με Σαφό και με Καλούλου στη μεσαία γραμμή. Ο Άρης έχει μπάλα, έχει κατοχή. Λελέ, πίεσε ο Κεϊτά, Ζάντρο, Καλούλου. Ο Καουστά με τη μία βρίσκει τον Μπαντζέ. Έκανε λάθος. Θα ανακαιδίσει ο Στυλιανού. Κερδίζει ξανά ο Μπαντζέ. Κρατάει ο Παπαστυλιανού, παλικάρι. Η πάλα στη μεσαία γραμμή τώρα, δεξιά ο Παπαστυλιανού. Την επίθεση κρατάει Βαϊνή. Για τον Μπακάτσα τη δεξιά πλευρά. Κρατάει. Πέρασε αλλά δεν συγκράτησε το κοντρόλ. Μπάλα πέρασε έξω. Είναι για τον Άρη. Και τον Μίσλαβ Ζάντρο. Δύο αλλαγές. Παπαφώτη έξω για να μπει μέσα ο Μπόατεγκ. Και ο Κέιτα έξω. Αθανασίου και Μπόατεγκ. Οι δύο αλλαγές του στο Ίκοβιτς. Και τώρα Καλούλου στο 62 του μάτς 0-0. Φάουλη Κρασάβα. Τα κράσα γρήγορα. Αθανασίου. Πόατεγκ. Ο Πόατεγκ Πάρτο. Έπαιξε κάρτα Τραμπέκου. Κράτησε. Πάσαρε Παπαστυλιανού. Έκανε σέντρα πάνω σε αντίπαλο. Κερδίζει όμως ο Μπάστο για το σούτ κοντράρι μπάλα. Φάουλ εκτός περιοχής. Κίτρινη κάστα. Α, για θέατρο στον Μπαχάσα. Για θέατρο στον Μπαχάσα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε την φάση. Αφού υπήρχε χτύπημα εδώ. Αυτό είναι θέατρο δηλαδή. Έλα το να δούμε ξανά. Έφαγε κλωτσάνο ο άνθρωπος. Ήταν φάουλ. Όνομα του Θεού. Ήταν φάουλ, εν το δόκα και δείξε κίτρινη κάρτα του παίχτη που δέχτηκε το χτύπημα. Απίστευτο. Θα φύγει ο Λελέ. Κούλι μπρέικ. Γραμματίας. Ο Μάτισικ. Δέχθηκε κλωτσιά ο Μπαχάσα και του έδειξαν και την εικάστα. Βασίλης Δημητρίου, παρατηρητής. Κούλιπρε λοιπόν. Αυτά και με αυτά στο 64 του μάτς 0-0. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν ο Άρης, ο οποίος έχει κατοχή μπάλας, παίζει κάθετα μπροστά, αλλά απείλησε μόνο μία φορά σε 46 μετροφακέα, πήγε πέρα, πολύ δυνατή, μαχητική Χρυσάβα, ψάχνει αυτή την καλή κόντρα. Έχουμε και δεύτερη λέγεται για τον Άρη, πέρα από τον Μάτισικ. Ο Κάουσα θα πήγε να μπει μέσα. Ωραία
1: ολογία.
0: Αλλαχή.
1: Γιώργα ρε.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος ακούει.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλα το πίσω μα το δω ρε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν του σπάσαν το πόδι του.
0: Ναι. Κατάλαβα το.
1: Γίνεται, ρε φίλε.
0: Φίλε, γίνεται. Τουλάχιστον άιστο, μεν το δείξει το φάουλ. Δίνει του και κάρτα, ρε φίλε.
1: Και εδώ και τούτη. Μαγάρι αν καλά το παιδί. Μαγάρι αν καλά το παιδί, να είναι κρύβο σου ράβο. Μαγάρι αν καλά το παιδί.
0: Έλα πίσω.
1: Έφανε γλωσσά, έφανε κίτρινη.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, βλέπουμε κάποτε, αλλά δεν βλέπουμε συχνά έτσι πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Να δέχεται κλωτσιά μπροστά του, να μην το διατοφάω, θα δει εσύ την κάρτα.
1: Μάλιστα.
0: Φίλε, για όνομα του Θεού.
1: Το ρωμάκι μας 4 στα 4 σε ενδιαφέρει.
0: 4 στα 4.
1: 2-0 τώρα, όσα είπα του κυρίου Στέφανου, μπορεί να έρθει αύριο δουλειά.
0: Μα...
1: Είπα του 0-2-1-3, ναι.
0: Ναι, αλλά θα το πια ήτερ πάλι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η Ρωμά.
1: Κατάχρος.
0: Εντάξει. Μακάρι.
1: Για τα 10 μας χρόνια. 100 μας χρόνια.
0: Πόσα?
1: Για τα 100 χρόνια που κλείουμε τον χρόνο.
0: Μα και τούτοι 100.
1: Βέβαια. Είναι...
0: Μα πόσοι 100 ώρα.
1: Η 1927 να την αλλάξουμε, ρε κουμπάρε.
0: Μασχάλα. Αν όρθωσε 1911.
1: Βέβαια.
0: Πολλά πάτια για να έρθωσε.
1: 1908 Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής.
0: Παναθηναϊκός.
1: Και ο Ηρακλής.
0: Παναθηναϊκός πάει για τίτλο φέτος. Παύλο Μπαγκέ.
1: Ούλες ομάδες με ένα πιο τίτλο φέτος ή δύο θέλουν να πει δύο ή.
0: Ας σου πω ένα πράγμα. Ένα ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά να σου πω. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά θέλω πιο Παναθηναϊκός. Ας σου πω γιατί. Να επιστρέψει, ρε κουμπάρε, μια φορά.
1: Μάνα μου, εδώ γιορτάζω.
0: Να επιστρέψει, γιατί.
1: Ούτε η καλοσύνη σου ένα.
0: Δεν είναι το θέμα καλοσύνη, δε στέκει. Θεωρεί κάποτε τα πράγματα διαφορετικά. Έπιαν το ΠΑΟΚ, έπιαν το ΙΑΕΚ. Ολυμπιακός είναι καλός. Εδώ πιο Παναθηναϊκός, γιατί δεν το καταλαβαίνει.
1: Κόμου Πάρμα 2-1 τελικό, Τωρίνο Ρώμα 0-2 τελικό. Μάλιστα.
0: Το λοιπόν 67 λεπτά 0-0. Κάτω από τη μεσαία γραμμή άμυνα της Κρασάβα. Και Λούκας. Πίσω μπάλα στο φύλακα των Χριστοδούλου. Έπαιξε κάθετα, μπάρτο. Με τη μία μπροστά για να τρέξει προς τη Διανού. Κερδίζει τον Μάρας. Πέφτει κάτω ο Μάρας, κερδίζει ο Ταμπέκο στην περιοχή. Είναι επικίνδυνο ο Άρης πάντως να δεχθεί γκολ. Έτσι βλέπω το παιχνίδι. Βγαίνει μπροστά, αλλά αφήνει χώρους πίσω. Και ο Παπαστηριανού είναι γρήγορος και ο Ταμπέκου είναι γρήγορος. Ενώ υπάρχει τραυματισμός παίκτης του Άρη. Ενώ το πλάγιο είναι για την Λέμεσενή ομάδα στο 68 λεπτό, 68 λεπτό. Το 0-0 διατηρείται σε ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως εξελίσσεται. Δυνατό αλλά καθαρό το παιχνίδι. Ο παίκτης του Άρη. Αναγκαστική αλλαγή πάντως ήταν ο Λελέ που μπήκε ο Μάτισικ. Είναι εντός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης του Άρη. Του παλέσκονται οι πρώτες βοήθειες. Μικρή διακοπή στο μάτς. Είναι ο Μάρας στην προηγούμενη φάση που πήγε να μαρκάρει τον Παπαστηριανό. Δεν νομίζω να έχει κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Ο Λαζάρ Μάρας. Σηκώνεται ο Μάρας. Για να δούμε. Κολλένει λίγο, δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω κατά πόσο σοβαρό το πρόβλημα του αμυντικού. Σε 70 του ΜΑΤ. Το 0-0 διατηρείται. Έκοψε ο Σεβάκ. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή. Εφαγγέ. Κερδίζει ο Σεβάκ. Από τους καλύτερους παίκτες απόψε ο Τσεπάκ μαζί με Ντελούκας. Μπροστά ο Άρης γυρίζει τον Τακράσα την φάση, αφήνει στον Χριστοδούλου. Κρατάτε πάνω τον φύλακα στο κεπεδούχο. 70 λεπτά ακριβώς. Ακόμα 20 λεπτά και τον τάλετο. Κασάβα, Νίκη, Άρης, σταθερή πάντα στο 0-0. Χωρίς τις μεγάλες φάσεις το μάτς, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια. Πακάσα βάζει την παραμποστά. Αρκάριο Χαλιάτα, η μπάλα πάει στο κέντρο, είναι για τον Μποατέκ που πήγε στο δεύτερο ημίχρονο και έντε Λούκας δεξιά για τον Παπαστηλιανού. Παίζει με τη μία για τον Παστό. Κρατάει προς τη γραμμή του, ξέφυγε μπάλα πλάι ο Άρης. Μέσα ξανά ο Μάρας, ξανά με 11 ο Άρης. Τίποτα σοβαρό για τον Λαζάρ Μάρας, που μάλιστα πάνε να εκτελέσει και το πλαϊό. Πιστεύω ότι ο Εφανγκέ είναι ξεκομμένος. Χρειάζεται να μπαίνει πίσω από τον Εφανγκέ στην επίθεση. Είναι δύσκολο απέναντι σε δύο θηριώδεις αμυντικούς, σε Λούκα και Ντακράστας. Και τώρα για τον Μάτισικ, δεξιά για τον Καλούλου, ξανά για τον Μάτισικ. Ο Πολωνός που έχει έναν γκολ στο πρωτάθλημα, Στίβ Γιανγκό. Κάνε περάσει τον μπροστά ο Άρης, με πάντζε. Η μπάλα πάει στο Γιανγκό. Αριστερά τώρα για τον Μάρας. Βέρτο. Κοντράρι στον Μάρας. Η μπάλα είναι εντός παιδιάς. Προσπαθεί και να διώξει ο Παπαστηλιανού. Προστά για τον Νταπέκο. Καλή άμυνα εδώ, δεν υπάρχει φάουλ. Από τον Μάτισικ. Πλάγιο από το κοντρόλ που δεν έγινε καλά από τον Τσεμπάκ και πάρει και πάλι ο Άρης στο 73 και το πλάγιο άου, το 0-0 διατηρείται χωρίς μεγάλη φάση, θα έλεγα, το μάτς. Μποατέκ να διώξει μπροστά, να κόψει ο Σαρφό, η παραπάει για τον Μάρας. Ο Τσεμπάκ για να διώξει, πάντα σταθερός. Σαρφό με κεφαλιά, Πάστο με κεφαλιά. Θα κατεβάσει ο Μπακάτσα, να δώσει δεξιά στον Παπαστηλιανού. Λίγο από το πίσω στον Πάστο για να οργανώσει και τον Μποατέκ επίσης το ίδιο. Και αριστερά για να βρει τον Κιάμο, τον Κιάκο. Μποατέκ. Και Λούκας. Ντακράσα. Στο 74 το αγώνα πλέον, 0-0. Άρχισε να πιέζει ο χρόνος. Πάστο. Κιάκος. Μποατέκ πίσω μπάλα για τον Ντακράσα. Από τον Κιάκο Χριστοδούλου. Τα σίγουρα στον Τελούκας για να διώξει μπροστά δυνατά ο Βραζιλιάνος για να βρει τον Σεπάκ. Ο Πακάσα, η κάθετη, ο Αθανασίου. Κόβει ο Άρης, τράβηγμα, φάουλ επάνω στον Τσεμπάκ από τον Μάτισικ. Διεκδικεί την νίκη επίσης και ο με αξιώσεις, θα έλεγα, η Κρασάβα, παρότι δεν βρήκε τις μεγάλες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω του αρκούν μία-δύο καλές αντεπιθέσεις για να μπορέσει να κάνει τον γκολ. Ο Άρης έχει πάρα πολύ ώρα για να απειλήσει. Και ο Μπάτος στην εκτέλεση φάουλ στο 75 για να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Εκτέλεσε. Ο Ζάντρο με γροθιές έπεσε πάνω στη συμπαίκτη του και Λούκας έκανε φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Το φάουλ στην περιοχή του Άρη. Ιατρική φροντίδα μέσα για παίκτη του Άρη στο 75 πλέον. Ακόμα 15 λεπτά για το εντάλεπτο και πάλι μικρή διακοπή για παίκτη του Άρη που είναι πεσμένο στην περιοχή της ομάδας του, εκεί στην γωνία της περιοχής. Αρκετές διακοπές πάντως, κυρίως στο δεύτερο μήχρονο, βασικά στο δεύτερο. Προσπαθεί να σηκωθεί ο παίκτης του Άρη και σηκώνεται για να περάσει για λίγο εκτός ο Πατζέ. Γρήγορος μέσο επιθετικός, με καλή τεχνική, με έξυπνο μυαλό, έχει σίγουρα αρκετή προοπτική. Ο Ζάντρος στην εκτέλεση φάουλ εκτός περιοχής του σε 76, ενώ το 0-0 διατηρείται. Σε ο Ζάντρο. Τα γράσα αφήνει για να βγει ο Χριστοδούλου, τελικά μπλοκάρει. Ενώ τον πίεσε ο Μπατζέ. Την μπάλα στον τερματοφύλακα Ανδρέας Χριστοδούλου. Τα γράσα αλλάζει με τον Ντελούκας. Ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα το παιχνίδι. Ο Άρης δεν μπορεί να απελήσει πλέον. Ψάχνει μια καλή αντεπίθεση Κρασάβα να κερδίσει ο Αθανασίου. Τον μακάριο Καλούλου και τον παίρνει και την μπάλα. Αυτός ο πολύ καλός μπακ. Τράγιο δικό του. 77.

0: Σκοράει όπως θέλετε. Για τον Μπατζέ. Πιέζεται, χάνει την μπάλα μπροστά για τον Ταμπέκο να βγει ο Ζάντρο. Η κάθετη του Παχάσα. Χειροκροτεί ο Στοϊκοβιτς. Μάρας. Βέρτον. Πιέζει ο Μπόατεκ. Δεν μπορεί εκεί, για να δούμε. Κέρδισε τώρα ο Αθανασίου. Πάτσε πάνω από στάχτες περιοχής. Ισορροπημένο πλέον το μάτς. Βλέπω και μια ελαφριά περιοχή της Πενθάβα. Και φάουλ υπέρ της. Όχι. Επλάγιο για τον Άρη, λέει ο διετής. Ο Καλούλου που έριξε στον Μάτιτσικ. Ακόμα 12 λεπτά ακριβώς για το 90 λεπτό. Το 0-0 διατηρείται με λίγες καλές στιγμές για τον Άρη. 2 στο πρώτο και 1 στο δεύτερο. Ο Άρης ήταν πιο καλός, θα έλεγα, στο πρώτο. Μεγάλη παλιά για τον Εφανγκέ. Ακόψε ο Τσέπακ. Η παλαπάει στον Μπαντζέ. Να κάσει. Κερδίσει ο Πάρτο. Τσέπακ τώρα. Έκανε φάουλ εκεί. Πέφτεις του το Άρη Φανκέ. Δύο αλλαγές για τον Άρη. Ο Νίκολης θα μπει στο μάτς. Και ο Λέπη. Λέπη πώς το λέω. Είναι επιθετικός. Δύο αλλαγές και για την Εγκρεσάβα. Μπαχάσα εκτός για να μπει μέσα. Ο Κάμους. Ενώ θα μπει και ο Κιτιγιά. Παπαστηλιανού έξω για να μπει ο Κιτιγιά. Έξω ο Μπαχάσα. Για να μπει μέσα ο Κάμους. Παίζει αριστερά στην επίθεση ο Καμούς. Στο 80 του μας πλέον, ακόμα ένα δεκάλεπτο για το 90 λεπτό. Το 0-0 διατηρείται. Ο Άρης με τον Καλούλου. Μάτισε στην άμυνα. Γιαγκό δίπλα. Καλούλου. Η κάθετη, ο Λέπη. Να κερδίσει ο Ντακράσα. Τελούκας ήταν, ναι. Κερδίσει ο Μάτισικ. Νίκολιτς. Μάρας. Άλαχη. Η παλιά που βγαίνει εκτός περιοχής για τον Άρη. Με τον Καλούλου. Πίσω, λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή στο 81-0-0, Γιαγκό. Αριστερά τώρα την μπάλα για τον Ελαλαχή. Να κόψει ο Μπόατεκ. Και ανεβαίνει ο Θανασίου. Μπόατεκ, ξανά. Τον κερδίζει ο Νίκολιτς. Υπάρχει φάουλ του Μπόατεκ πάνω στον Νίκολιτς. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή στον κέντρικο διάδρομο. 81 λεπτά ακριβώς, ακόμα 9 λεπτά και 90 λεπτό. Σύνει καθυστερής, το 0-0 διατηρείται. Για να δούμε αν μία εκ των δύο ομάδων σκοράρει και πάρει το μάτς. Σαρφό. Ελ Αλαχή. Να διώξει ο Ντελούκας δυνατά. Σαρφό με τα Μπέκου. Το γύρισμα Ζάντρο. Την μπάλα στον Μάτισικ. Άλεξ Σαρφό. Στο 82. 0-0 πάντα. Γιαγκό, Μάρας. Με τη μία. Έλα Λαχή. Μάρας. Έλα Λαχή. Παραφύγει από αριστερά. Τον είχε από κοντά ο Τσεμπάκ.
1: Παράσταση επιλογή του Σάβα. Επικίνδυνα το ρολακί κάτω. Το γύρισμα τελικά παράλληλα η μπάλα. Προλαβαίνει το Άρη. Προλαβαίνουν για την επίθεσή τους. Ο Καλούλου το γύρισμα. Το διώξιμο πλάγι ο Άρης. Βλέπω ένα φρεσκάρισμα μπροστά για τον Άρη. Στην επίθεση. Πιτσιτώντας ένα γκολ. Στο 83-0-0. Πλάι ο Άρης από την δεξιά πλευρά. Απέναντι από την μεγάλη περιοχή του Ανδρέα Χριστοδούλου. Ετοιμάζεται ο Άρης για το πλάιο. Καλούλου. Στο 83 ακριβώς είπαμε και το 84 του μάτς 0-0. Έριξε ο Καλούλου μπροστά. Αποκρούστηκε η μπάλα από τη λάμινα και κερδίζει ο Σαφό. Η ευκαιρία γκολ 0 ο Άρης Εφάνκε. Το τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον Εφάνκε. Στο 84 ο Άρης σκοράρει σε ένα χρονικό σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Κρασάβα είναι να αντιδράσει. Στο 84 την λύση και την λύτρωση ο Εφάνκε. Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο φύλακα αφηθικό στο Άρη. Έπαιξαν κάθετα, βρήκε την παραμποστά του, έκανε ένα θαυμάσιο πλασέ, ήταν δύσκολο για τον Χριστοδούλου, ήταν από πολύ κοντά και έτσι ο Άρης από το 84 προηγείται με ένα 0 με το κόλ του Φανκέ, το τρίτο στο πρωτάθλημα, πάρα πολύ ποιοτικός επιθετικός. Βγήκε ο Πάλτο για να μπει μέσα ο Πρόπεϊ. Ο Πρόπεϊ στο 85 πλέον. Ο Άρης έχει το προβάδισμα. Προβείται με ένα 0. Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα. Τον νίκησε κατά κράτος ο φύλακας από κοντά, βέβαια δυνατό πλασέ στα δίκτυα. Φάουλ η Κρασάβα. Ένα φάουλ επάνω στο Τσεμπάκ. Φάουλ που εκτελέστηκε. Φαίνεται η Κρασάβα να μην έχει τις ανάλογες επιθετικές λύσεις, αλλά και δεις εικόνες τώρα. Στο ποδόσφαιρο μην μπεις ποτέ. Στο 85 παίζουμε ακριβώς από το 84 Άρης να μην δέμε το κότσο Φαγκέ. Ο Κόνε που εκτελέστηκε. Η κεφαλιά του Ντελούκας πάνω από την αιστεία. Καλή στιγμή για την Κρασάβα. Πετάχθηκε ωραία, ψηλά. Εκτέλεσε με το κεφάλι. Η μπάλα έξω. Η Κρασάβα στην επόμενη αγωνιστική θα παίξει με την Ομόνια στο Γασιμπή. Ο Άρης θα φιλοξενήσει την Καρνιώτισσα 19-20 του μήνα και τα δύο μάτς. Μάλιστα την ίδια ώρα στις 7. Και την πάρει ο εκεί, ο Λέπη, να διώξει τον Λούκα σε πλάγιο. Είπαμε ότι φρεσκαρίστηκε ο Άρης στην επίθεση. Οι αλλαγές του προπονητή έπιασαν τόπο, μπορώ να, αυτό, να πω, σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Άρης είχε 3 ευκαιρίες και έναν γκολ και μέχρι τώρα πρέπει να πούμε ότι εντάξει, το σκορ αγωνιστικά είναι δίκαιο. Ο Άρης, η Κρασάβα δεν είχε τις, δεν έχει για την ώρα τις ανάλογες επιθετικές λύσεις και όταν δεν έχεις τις λύσεις επιθετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά στην πορεία που θα έχεις το πρωτάθλημα. Κινδυνεύει τώρα με τρίτη συνεχόμενη ήττα για να μείνει στους 0 βαθμούς. Αν πάρει το μάτσο ο Άρης θα πάει στους 4. Ποατέκ πίσω για τον Χριστοδούλου. Παραπίεση ο Λέπη. Τον τρίπλαρε με εκπληκτικό τρόπο Χριστοδούλου. Κάνει τα δύσκολα και ο Τακράσα. Στο 87-0-0. Αθανασίου. Κεφαλιά πάσα για τον Τσεπάκ. Πλάγιο Άρης δε ο βοηθός. Είναι περίπτωση παιδιά, γραμμή για παριστερά. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα, έπαιξε με ψυχή και αυταπάρνηση Κρασάβα για το καλό αποτέλεσμα. Κατά την ώρα δεν τα καταφέρνει. 2 λεπτά πριν από τα 90 του αγώνα. Το γκολ του Εφανγκέ στο 84 χωρίζει τις δύο ομάδες. Σταθεί όλη η επιστηλεπίδεση, πέρυσι στην περιοχή επικίνδυνα, αλλά έκανε φάουλ σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή. Ετοιμάται ο Χριστοδούλου για το ελεύθερο βολέ. Το μεγάλο βολέ μπροστά να κόψει σαρφό με κεφαλιά. Καλό στο δεύτερο μήκρο σαρφό. Έκοψε κεφαλιά. Σαρφό, Εφανγκέ. Ο Λέπη αφήνει στον Έλα Λαχή από αριστερά. Ο Μάρας λίγο πάνω τη μεσαία γραμμή, ο Γιανγκό στο 89. Το 1-0 για τον Άρη διατηρείται από το 84. Ο Νίκολιτς Καλούλου κερδίζει Κρασάβα. Το λάθος Κουκιάκου να κόψει ο Γιανγκό. Προσπαθεί ο Μποατέ και δίζει φάουλ εκεί από τον Έλα Λαχή. Ελέγχεται αυτό το φάουλ. Πέδωσε ο διαιτητής. Ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο προβλητής του Άρη. Τελευταία. Στο 89 ακριβώς πάμε για το 90 πλέον του ματς. Ο Άρης κρατάει το 1-0 από το 84. Ο Παντέλη. Παντέλη είναι κεντρικός αμυντικός. Παντέλη δεν ξέρω πως είναι. Το γύρισμα στην περιοχή. Ακόμα μισό λεπτό για το 90 λεπτό. Είναι η καθυστήριση που θα κρατήσει ο διαιτητής. Το πλάι που εκτελείται εκτός της περιοχής του Άρη. Προσπάθησε ο Ταμπέκου και έδισε πλάι ο Άρης. Και πάει ο τέταρτος για τα 5 λεπτών καθυστερήσεων. Μπαίνουμε πλέον στο καθυστερήσεις το πρώτο λεπτό, τα 5. Ο Σαρφό γρήγορα σαν αντεπίθεση για τον Έλα Λαχή. Με αντίπαλο εκεί τον Τσεπάκ, παραφύγει από αριστερά. Ο Βραχής όπως ο επιθετικός περνάει, συγκλίνει, κρατάει το σιού του Χριστοδούλου. Περνάς ρεπίση Κρασάβα. Ταμπέκο λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Από πρώτη μπάλα και δείξει ξανά Κρασάβα. Αριστερά για τον Ταμπέκου. Έφυγε μπάλα όμως σε πλάγιο και δείξει πλάγιο Άρης. 4 λεπτά και κάτι για το τέλος του μάτς. Το 1-0 από το 84 για τον Άρη διατηρείται. Ο Άρης που είχε 2 ευκαιρίες στο πρώτο, 1 ευκαιρία στο δεύτερο και έναν γκολ στο 84. Ενδεχομένως το Κώστα Φαγκέ να αναδειχθεί, καλύτερα να αποδειχθεί χρυσό σκόρερ ο Φαγκέ, που σημείωσε το 3ο του Κώστα πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό, πολύ καλό σφορ. Ο Άρης μια νεανική ταλαντούχα ομάδα. Κρατάνε με κοιτηγιά. Μπάλα αποκρούεται. Κοιτηγιά. Και τώρα για τον Τακράσα. Είχαμε στο δεύτερο. Έχουμε στο δεύτερο λεπτό της πεντάλης της καθυστέρησης. 0-1. Φάουλ επάνω στον κοιτηγιά. Ό,τι καλύτερο για ένα εκτελεσμένο φάουλ στην αντίπαλη περιοχή. Φάουλ. Είναι 5 με 6 μέτρα από αριστερά. Το φάουλ ήταν πάνω στον Εκάμους, ενώ πήγαμε στο τρίτο λεπτό στην πέρα της καθυστέρησης. Το 1-0 για τον Άρη διατηρείται από το 84 του ματς. Ετοιμάζω Κιντιγιά για το γέμισμα. Εκτέλεσε ο Κιντιγιά, τελικά έδωξε ο Γιάνγκο με δύναμη. Ελαχή να φύγει η μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κιάκος το γέμισμα. Έκοψε άμυνα του Άρη, με αυτά τα γεμίσματα είναι δύσκολο να απειλήσει. Νίκολιτς, βάζει πίεση Κρασάβα, να διώξει ο Σαρφό, Κλιαρά, Κιντιγιά, Αθανασίου, η σέντρα δεν μπόρεσε ποτέ και φαγιάκοψε άμυνα του Άρη, Καλούλου, Πουάτεκ, η σέντρα που βγήκε να διώξει ο Μάρας, στο τέταρτο λεπτό της πεντάλεπτης καθυστέρησης, πάει να πιέσει η Κρασάβα, με στόχο να ισοφαρίσει το μάτς. Σε αυτά τα τελευταία στάδια του αγώνα το μακρινό πλάγιο έκοψε άμυνα. Έλα Λαχή, κερδίζει και χρόνο ο Άρης. Πλάγιο η Κρασάβα. Ένα λεπτό και κάτι για το τέλος του μάτς. Έχει ένα λεπτό και κάτι η Κρασάβα για να σοφαρίσει. Κιντιγιά από τη μεσαία γραμμή για τον Νικιάκο. Παλιά μπροστά Γιάνγκο. Μπήκαμε στο πέπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Άρης με το κότερ φακέ στο 84 προηγείται με ένα 0. Εκτός απρόπτου θα πάει στους 4 βαθμούς. Η Κρασάβα θα γνωρίσει τρίτη συνεχόμενη ήττα, θα μείνει στους 0. Ο Άρης που είχε την περιοχή στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτερος επιθετικά. Όχι πολλές ευκαιρίες, 3 έκανε ευκαιρίες και έναν γκολ. Αλλά ό,τι και να πούμε, είναι δίκαιο το αποτέλεσμα από τη στιγμή που η αντίπαλη ομάδα δεν είχε κάνει πολύ καλή ευκαιρία στην αναμέτρηση. Ακόμα μένει ένα δεκάλεπτο για να τελειώσει το μάτς. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Κιάκος, Πουάτεκ. Υπάρχει φάουλ για την Κρασάβα και κίτρινη κάρτα για τον Καλούλου. Ένα, ενώ πήγαμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ για την Κρασάβα, τελευταία στιγμή, τελευταία φάση. Ταμπέκου, Πουάτεκ. Προσπαθούνε, Κάμους. Η σέντα στην περιοχή. Το σιούτ, η ευκαιρία πάνω από την εστία. Τελευταία φάση ανήκει στην Κρασάβα, αλλά ήταν πολύ κακό το σιούτ. Σφύριξε για το τέλος ο διαιτητής. Σφύριξε, όχι. Φαίνεται να έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Ζάντρο. Και τέλος του μάτς. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο ο μασοδιητής. Ο Άρης δίκαια περί την νίκη με το κόκκι του εφακέ στο 84, 4 βαθμούς ο Άρης, 0 βαθμούς η Κρασάβα. Μετά από 3 μάτς τελικό αποτέλεσμα 1-0 ο Άρης. Την Κρασάβα είναι στο αμόχωστος. Από μένα κύριε Στέλιο, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.
2: Να πάει στο καλό ρε Γιώργο. Τώρα δεν έχει τσέρμα να μην πέρκες φάει ή να έρθει καμιά ισομπαλία, να μην μου γίνεται. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πρώτη νίκη για τον Άρη στους 4 βαθμούς, 1-0 τον Ύψωνα. Θυμίζουμε είχαμε, έχουμε μάλλον την ολοκλήρωση της αγωνιστικής πλέον της τρίτης στροφής. ΑΕΛ Σαλαμίς 2-1, Ανόρθωης από ΕΡ 2-1, Καρμιώδης Σαραδίπου 1-1, Ομόνια Απόλλων 0-0, ΑΕΚ Πάφος 0-1, Ολυμπιακός Ομόνια 29-3-3 και Ύψωνας Άρης 0-1. Αυτό σημαίνει ότι στην κορυφή είναι η Πάφος με 7 βαθμούς, ακολουθούν ΑΕΚ και ΑΕΛ με 6. Ομόνια 29, Ομόνια Ραδίπου και Απόλλων έχουν από 5 βαθμούς. Ο Άρης ανέβηκε στην 8η θέση με 4. Η Ανόρθωση στο Αμπουέρ και ο Ολυμπιακός έχουν από 3. Η Καρμιώτης στα 2, η Νέα Σαλαμίς 1, κανένα βαθμό ο Ύψωνας. Τελικά στην Ιταλία, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Λοιπόν, και σε εξέλιξη βρίσκεται το Ίντερ Ουντινέζε στο 12-0-1. Βιγιαρεάλ, Ρεάλ Μπέτις παίζουν στις 10. Τώρα ξεκινά το μάτς, όπως και το Ρίτς Νιούκασολ. Και Μοραϊρένε Παρεδίμο 10 και 4. Και Μπράγκα Στορί 10 και 45 στην Πορτογαλία. Λοιπόν, συνέχεια, τέταρτη στροφή, Παρασκευή, Ομόνια 29 ΑΕΚ και Πάφος ΑΕΛ. Σάββατο 9.45 Ανόρθωση Απόλλων Αποέλ. Και την Κυριακή, Ομόνια Ύψωνας Άρης Καρμιώτησα, Αραδίπου Ολυμπιακός. Αυτά είχαμε στην σημερινή μας εκπομπή. Μπαλένε και γυρίζει. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε από τον Τάσο Μιχαρίδη και από μένα το Στέλιο Παπαμοησίος. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι της Ίντερ σίγουρα. Ξεκινήσει 14ο. Για να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς της Γκαζιάντεπ με τη Φενέρ 0-0. Ναι, Αγγέλα, και τη Φενέρ Μπαξέ που είναι στην βαθμολογία πολύ χαμηλά. Μία που έκανε πολλές μεταγραφές, χαμός έγινε, αλλά τελικά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά η Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε Sporting Β Λουζιτάνια 1-2 τελικό. Πόρτο Β Βιζέλα 2-2 τελικό. Τζουγκάρντεν Γκάις 2-0. Γκάις έπαιξε με 8 παίχτες. Τζουγκάρντεν με 10. Πλαγωθήκαν εκεί. Έρεμπρο Νόρδικ 1-1. Νόρμπι Βάμπερκς 1-2. Κρασάβα Άρης Δεμεσού τελικό 0-1. Γκολ για τον Άρη Δεμεσού στο 80. 4 με τον Ρόμπι Τζούνιορ, Ρόντι Τζούνιορ. Και από εκεί πέρα Έστερ Σουτ Χέλσιμπορκ 1-0. Σύριος Διέγκεφορς είναι 2-0 στο 81. Λουδογκόρετς με τη Σεπτέμβρη Σόφια 2-0 στο 72. Ρίο Αβε Στρέλα Μαδόρα 1-2 έχει γίνει στο 54 στο δεύτερο ημίχρονο. Αϊτχόφεν Β Αλκμαρ Β 1-0. Ουτρέχτη Β Άγιαξ Β 3-0 ημίχρονο αυτά. Στεάουα Πετρολούλ 2-1. Από εκεί πέρα γκολ έχουμε, γιατί η Μπαρ κάνει πλάκα στην Θέλτα Βίγκο 0-3 στο 31. Red Star Mets για τη Β κατηγορία της Γαλλίας 0-0. Πάμε στην Ιρλανδία, Waterford Derry 0-1. Sligo Rovers Galway 1-0. Και γίνεται μεγάλη έκπληξη, Ίντερ Ουντινέζε 0-2, παιδιά, στο 17ο λεπτό. 0-2 Ίντερ Ουντινέζε, νωρίς νωρίς προηγείται η Ίντερ, Λίντς, Νιούκαστλ 0-0 τρίτο λεπτό και Βιγιαρεάλ Μπέτις 0-0 στο δεύτερο λεπτό.

0: 0-2, φίλε. Ιντερ, τώρα να κάνω γιατί κάτι γίνεται τώρα. Γιατί... Α, τελικά με έτσι. Το γκολ 0-2. Μεγάλη έκπληξη, φίλε, θα είναι.
1: Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, και για.
0: Κοίτα. Είναι ακόμα νωρίς, πολύ νωρίς ακόμα.
1: Είναι
0: ακόμα
1: το 20 το... λεπτό. Και η Ιντερ έχει ένα ιδιαίτερο μέταλλο.
0: Ναι. Αλλά ξεκίνησε 0-2 όμως. Εντάξει.
1: Δεν πειράζει. Εννοείται καλή επιτυχία στην Ουντινέζε, εμείς που είμαστε Μίλαν. Όποιος είναι Μίλαν εδώ πέρα.
0: Μίλαν είσαι ακόμα.
1: Μίλαν.
0: Σταυρό είναι εκεί.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μίλαν στα εύκολα, Μιλανάρα στα δύσκολα.
0: Και μην βάλει κι άλλο τώρα η Ουντινέζε.
1: Όπα, πάει να βγει στην επίθεση. Αμάν.
0: Άστο, μην την περιγράφει γιατί ξεράνει στην Ουντινέζε. Άστο.
1: Δεν περιγράφω. Δεν περιγράφω ιταλικό. Μην ανησυχεί. Όταν μου δοθεί ευκαιρία θα περιγράψω. Εντάξει.
0: Για πες, έχουμε γκολ για την Sligo Rovers με την Galway. Νωρίς γίνεται 1-1. Άλλο γκολ δεν έχουμε από την Ιρλανδία, από ό,τι βλέπω. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τα δύο γκολ της Ιρλανδίας τα είπαμε. Που γίνεται μεγάλη έκπληξη τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί είναι 1-21 ο Άσος. Αλλά πολλοί κόσμοι πρέπει να έχει παίξει και ο Βεράκη. Άρα το Βεράκη πάει καλά. Δεν πήγαν λάι στον τον απλό Άσο του 1-21.
1: Να βγάλουμε λίγο το καπέλο στην Κόμο για το καλό ξεκίνημα που έχει κάνει.
0: Γενικά η Κόμο είναι σπουδαία ομάδα φέτος. Mm-hmm. Και φέτος.
1: Γενικά νομίζω αυτό το οποίο έχει κάνει ο Φάμπρεγκας και δεν το έχει κάνει με κάποια ομάδα όπως είναι η Ρώμα, όπως είναι η Λάτσιο, η Μίλαν. Το έχει κάνει με την Κόμο.
0: Ναι. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Ναι. Κόμο δεν είναι και τώρα το μεγαθύριο στην Ιταλία, αλλά σιγά-σιγά ναι. Έχει κατηγορίες και αυτά και είδες, έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη νίκη με την Λειψία. 4 γκολ της έβαλε της Λειψίας.
1: Ισχύει.
0: 4 γκολ. Η Ρώμα ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα. Mm-hmm. 4-4 δεν έχει νίκη σήμερα με την Τωρίνο 0-2.
1: Έχει νίκη με την Τωρίνο, ναι. Είναι πρώτη θέση 12 πόντους.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα επιγόντως άσο την Ίντερ. Εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Βέβαια, ξεκίνησε πολύ άσχημα το μάτς για την Ίντερ με 0-2. Λοιπόν, τώρα αρχίζει και πιέζει. Θα δούμε. Στο 23ο λεπτό είμαστε. Ίντερ Ουντινέζε 0-2. Γκολ για την Τροχέντα, μάλλον για τη Σέλμπρουν με την Τροχέντα 1-0 στο 23ο λεπτό. Ντάντλακ Σετ Πάτριξ 0-1. Στα ίδια λεπτά εκεί περίπου. Έχουν παίξει 25 λεπτά. Λίντς Νιούκαστλ 0-0 και Βιγεράλ Μπέτις παραμένει και εδώ το 0-0.

Ρίο Αβε Στρέλα Μαδόρα γίνεται 2-3. Πολλά γκολ εκεί. Σοφάρισε η Ρίο Αβε στο 56. Στο 61 ο Μάρκους έκανε το 2-3 για την Αμαδόρα. Λουντογκόρε Σεντέβρη Σόφια 2-1 στο 82. Τελικό Έσερσουντ Χέλσιμπορκ 1-0. Τις καθυστερήσεις Σύριους Ντέγκεφορς παραμένει το 2-0 στο 93. Μπήκαμε. Γκολ για την Ίντερ 1-2 μειώνει με τον Κάρλος στο 25 λεπτό. Είπαμε πολύ νωρίς ακόμα. Η Ντινέζα έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Αλλά η Ίντερ είναι μια ομάδα πρωταθλήτρια, σπουδαία ομάδα στην Ιταλία. Κάνει το 1-2 νωρίς στο 26 λεπτό. Το παιχνιδάκι γίνεται over.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερ Βέτεν Σπορ στο Ιντερ Ουντινέζε. Το κυπεδάκι έχει γύρει λιγάκι τώρα προς τα χάλια της Ουντινέζε. Πιέζει Ιντερ, έχει κάνει το 1-2. Η Ουντινέζε προηγήθηκε νωρίς με 0-2. Το μάτς τώρα έχει πάρει άλλη τροπή. Ουντινέζε αμήνεται, η Ιντερ επιτίθεται συνεχώς. Να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα έχουμε βέβαια πολύ πολύ δρόμο μπροστά μας. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Τα δύο μάτς ξεκίνησα στις 10 από την Αγγλία και την Ισπανία. Leeds Newcastle 0-0. Villarreal Betis επίσης το 0-0. Ξεκίνησε και το παιχνίδι Moreirense Marítimo 0-0 στο τρίτο λεπτό.

Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Γεια σου φίλε Πέτρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα Γιωργάρα, εκεί από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία, όπως κάθε μέρα εδώ στην παρεούλα μας, στην Παιανία, στο Βενζινάδικο.

Από ό,τι διαβάζω, έχουμε και μια μεταγραφή καινούργια για τον ΠΑΟΚ που. Μισό λεπτό να δούμε τώρα ακριβώς τι έχει γίνει. Μισό λεπτάκι. Να μας ανοίξει το εργαλείο εδώ.

παίκτης λέγεται Αζούς, δεν έχω παραπάνω πληροφορίες. Είναι γκολ για την Ίντερ, να πούμε. 2-2 ισοφαρίζει νωρίς. Στο 34-35 η Ίντερ ισοφαρίζει 2-2 και το μάτς παίρνει άλλη τροπή. Φαβορή πια γίνεται και πάλι η Ίντερ. Το ταλέντο της Λεουβέν υπέγραψε τον ΠΑΟΚ. Ο Αζούς, έτσι λέγεται ο παίκτης, Αζούς. Ο Βέλγος μεσογράφος, ο Σάσα Ταβαλιέρη, αν δεν κάνω λάθος, εδώ πέρα έβγαλε την ειδησούλα για τον παίχτη. Παραπάνω, παιδιά, θα σας πω σε λιγάκι να βρω κάποιες πληροφορίες και να τα πούμε σε λίγο. Είναι πιτσιρικάς, 21 ετών.

που έχουμε είναι στο Dadlax St. Patrick's, γίνεται 0-2 στο 36. Τα υπόλοιπα, Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 2-2. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και τα δύο τα βραδινά είπαμε, Λίντς Νιούκαστλ και Βιγιαρεάλ Μπέτις, παραμένει το 0-0 και στα δύο μάτς στο 23ο λεπτό. Μπήκαμε.

ο φίλος ο Σπύρος. Μην βλέπεις να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Ένα στόπερ και ένα δεξιμπάκ έχουμε κενά εκεί. Ρομπίνιο, μου τα έχουμε πει, τα έχω πει πολλές φορές. Μια μέρα έμεινε, η σημερινή μάλλον, μέχρι το βράδυ στις 12. Μια μέρα στην ουσία, μέχρι αύριο το βράδυ. Για να δούμε αν έχουν αποφασίσει κάτι. Πάντως δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω ότι από το Ριμπάλτα ή από την ΑΕΚ ότι θα κάνουν κάτι μεταγραφικό. Μακάρι να κρατάνε σιγή ηχθείως και να υπάρχει κάτι στο τέλος. Και ας μην παίζουν οι παίκτες στην Ευρώπη, τουλάχιστον να τους έχουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να δούμε. Τώρα, πρέπει, το λέμε εμείς. Τώρα, τι θα κάνουν αυτοί, θα το δούμε αύριο το βράδυ στις 12. Θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ προχωρεί σε κάποια μεταγραφή την τελευταία μέρα, 15 Σεπτεμβρίου. Πρέπει για μένα. Αλλιώς μετά πάμε για Γενάρη μήνα. Οκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα το Γενάρη από το καλοκαίρι. Για το Γενάρη είναι λίγος ο καιρός για μεταγραφές. Και είναι ομάδες που είναι μεταγραφές μετά και που αναζητάνε και πολύ περισσότερα χρήματα. Και το Γενάρη δεν είναι μια αγορά που είναι έτσι εύκολη και δεν μπορεί να ψάξεις και όπως το καλοκαίρι που είναι 3-4 μήνες να ψάχνεις. Το Γενάρη είναι λίγες μέρες συγκεκριμένες. Λίγκο Ρόβερς Γκάλγουέι γίνεται 1-2. Νωρίς και αυτό στο Βεράκι, όπου ξεκίνησαν τα Ιρλανδικά με αρκετά γκολάκια. Παντού έχουμε γκολ στην Ιρλανδία, στα 4 μάτς. Waterford Derry 0-1, Dundalk St Patrick's 0-2, Selbourne Trochet 1-0, Λίγκο Ρόβερς Γκάλγουέι 1-2, Ίντερ Ουντινέζε 2-2. Αυτά τα γκολ. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν θα ακούσουμε το τραγουδάκι που παίζει και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερδέτεν Ελλάδα.
1: Σούπερ Σπορ 104.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 11. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. Γκολ για την Μοϊρένσε 1-0 με την Μαρίτιμο στο 19ο λεπτό. Γκολ για την Βιερέλ με την Πέτη στο 35-1-0. Δεύτερο γκολ για την Λίντς, δύο γκολ γρήγορα. Λίντς με την Νιούκαστλ 2-0 στο 32. Ο Μίλεϊ έκανε το 1-0 αυτό γκολ και το 2-0 στο 35 για την Λίντς. Η Ντουρουνέζε παραμένει το 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, τελείωσε πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα πάμε, τελειώνουν τα ημίχρονα και στην Ιρλανδία, τελείωσε το ημίχρονο στην Γαλλία, Red Star Match 0-0. Πάμε στην Ιρλανδία, Waterford Derry 1-1, Dundalk St. Patrick's 0-2, Selmu Drogheda 1-1, Sligo Rovers Galway 1-2, γκολ σε όλα τα παιχνίδια της Ιρλανδίας. Και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ είναι στο 19ο λεπτό. Παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Betis. Σοφαρίζει λίγο πριν το ημίχρονο. Βιγιαρεάλ Betis 1-1. Βίκινγκ Ρέκιαβικ Κέφλαβικ 1-0 στο 26ο λεπτό. Παραμένει το Μορεϊρένσε Μαρίτιμο στο 27 1-0. Λίντς Νιούκαστλ λίγο πριν το ημίχρονο 2-0. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα παιχνίδια είναι όλα στα ημίχρονα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Θέλτα Βίγκο Αιμπάρ. Εδώ πέρα, εντάξει, ο νικητής είναι η Αιμπάρ. Είναι 0-4 στο 51. Τα υπόλοιπα είναι όλα, είπαμε, στο ημίχρονο από την Ιρλανδία. Σε λίγο έχουμε μάτς για την Πορτογαλία. Τελευταίο μάτς πριν τα μεσάνυχτα. Μπράγκα Εστορίλ. Γύρω ξεκινάει το παιχνίδι σε περίπου 5-6 λεπτάκια. Σήμερα αν έχουμε κουπονάκι, ρωτάει ο φίλος. Κάτσε να δω, φιλαράκο. Κάτι πρέπει να έχει και σήμερα. Κάτσε, ποιος έβαλε γκολ εδώ. Αϊτχόφεν Β, Αλκμαρ Β. 1-1 είναι στο 85. Ουτρέχτη Β, Άγιαξ 5-1. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 78. Ματσάρα Ρίο Αβε Εστρέλα Αμαδόρα 3-3 στο 95. Λοιπόν, ο φίλος ρώτησε κουπονάκι για σήμερα αν υπάρχουν παιχνιδάκια. Σήμερα, μάλλον αύριο Τρίτη, να δούμε. Λοιπόν, έχει πολλά παιχνίδια, βλέπω, από την Γερμανία, τρίτη κατηγορία. 8 η ώρα, αρκετά μάτς. Έχει παιχνίδια Β, μάλλον παιχνίδια από την Ελβετία, Super League, Γκρασκόπερ Σιόν. Έχει Ράγιο Βαλεκάνο Εσπανιόλ για την Ισπανία, La Liga. Παιχνίδια από την Σουηδία. Παιχνίδια από Link Up Αγγλίας, παίζουν και League Trophy, μάλλον παίζουν και οι ομάδες της Premier League, η Under 21. Άγιαξ Βίλεμ το βράδυ στις 9. 9 η ώρα έχει και το Αλαβές Βαλένθια. Και 10 παρατέταρτο παιχνίδια για την Championship. Ολόκληρη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα Τρίτη. Χαμός γίνεται. Χαμός έχει και σκοτίες. Έχει πανηγύρι μεγάλο. Πολλά παιχνίδια. Έχει Liverpool Tottenham. Ipswich Arsenal, αυτά είναι για το League Cup βέβαια. Φιωρεντίνα Πίζα στις 10 για το κύπελο. Έλσε Real Madrid για τη La Liga στις 10.30. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά, και το βράδυ έχει αργά και Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Όρεξη να έχετε, διαβάστε, μελετήστε. Πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα το κουπονάκι της Τρίτης και έρχονται βέβαια τα παιχνίδια και για το Europa. Ολυμπιακός για Αγγελόνια, Τετάρτη, και Όφη με την Χόφεχάιμ την Πέμπτη.

Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, η Λίντς κάνει πάρτι με τη Newcastle 3-0 στο 46. Βρισκόμαστε 47. Λίγο πριν το ημίχρονο, Λίντς Newcastle 3-0. Και Μωρή Ρένς Μαρίτιμο γίνεται 2-0 στο 31.

James στο 9, στο 9 το 0-1, ο Γιούργεν στο 16 το 0-2, ο Αγκούστο Κάρλος στο 26 το 1-2 και ο Μπαρέλα, Νικόλο Μπαρέλα στο 35 έκανε το 2-2. Δηλαδή μπήκανε από το 9 μέχρι το 35 4 γκολ στην Ιταλία. Over και goal goal και over 3,5 και έχουμε και άλλα λογικά.

Είπαμε για τον Άρη νωρίτερα που ανακοίνωσε τον Μπρούμα για 1+1 χρόνια, παίκτης του Άρη για τη νέα χρονιά. Ο Καμπελά έμεινε από τον Ολυμπιακό ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο με τον Βόλο.

Μόνο Μιχιταριάν χάνει τεράστια ευκαιρία στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου. Χάνει τεράστια ευκαιρία. Το βγάλε το ματοφύλακα. Φοβερή απόκριση ματοφύλακα τη Ουντινέζε. Στο γάμα πετάχθηκε εξ επαφή. Φοβερή επέμβαση. Κόρνερ για την Ίντερ, η οποία μπήκε πάλι δυνατά. Αφού κατάφερε γύρι στο 0-2 νωρίς, είναι το απόλυτο φαβορή για να πάρει την νίκη και το τρίποντο. Η Ουντινέζα μείνεται όσο μπορεί.

από Κατάκολο. Ωραία μουσκούλα, ωραία ροκάκια. Συνεχίστε έτσι, γεια σου φιλαράκο Σπύρο, εκεί από το Κατάκολο. Καλησπέρα Μπίλ και από μένα, λέει ο φίλος ο Μαρίνος που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπίλ και από μένα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπούλα. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Νίκαια και ο Δημήτρης.

Λίγο πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, να πούμε ημίχρονα τελείωσαν Linz Newcastle 3-0, Villarreal Betis 1-2, Moreirense Μαρίτιμο 2-0 στο 40. Κάποια αλλαγή να δούμε αν έχουμε και από την Ιρλανδία που ξεκίνησε και αυτή πριν από λίγο. Waterford με την Derry City 1-2 γίνεται στο 55. Μπήκαμε. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι. Red Star Match παραμένει το 0-0. Θέλει τα Βίγκο Αιμπάρ 0-4 και έχει μείνει εκεί από το ημίχρονο. Στεάο Απετρολούλ 2-2 στο 92. Ουτρέχτη Άγιαξ 6-1 στο 97. Τελικό Αϊτχόφεν Β' με την Αλκμαρ 1-1. Τελικό Ριο Αβε Στρέλα Μαδόρα 3-3. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε ολική ανατροπή για την Ίντερνετ. Κάνει 3-2 με τον Τουραμ. Λίγο πριν μπήκε τον γκολ στο 57. Και η Ντερουδινέζε 3-2. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Είναι πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θέλτα Βίγκο, η μπαρ παραμένει το 0-4 στο 70. 0-0 στο γαλλικό, β' κατηγορία Γαλλίας. Red Star Match 0-0. Waterford Derry 2-2. Dudlax St. Patrick's 0-2. Selbourne Trochenda 1-1. Sligo Rovers Galway 1-2. Είπαμε Ίντερ Ουντινέζε 3-2. Στο 59, στο 60 μπήκαμε τώρα. Ημίχρονα στο Linz Newcastle 3-0. Villarreal Betis 1-2. Μορεϊρένσε Μαρίτιμο 2-0. Βίκικουρ Κέφλαβικ 3-0. Αυτά είναι στο ημίχρονο. Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Μάλλον 0-0, συγγνώμη. Στο 16ο λεπτό. Απλά είπα να 0 γιατί ένα φίλο μπιλάρα κάνε μου την Μπράγκα άσο. Πάμε ταμείο. Βιαστικά ας την κάνω όμως. Μάλλον 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Δύο τρόποι επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Για πάμε σε ένα φίλο στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Παναγιώτης από Παγκράτη, πρώτη φορά στο Βασίλη Κουμπίτο.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το παίκτη Μπουγαλάκη.
0: Ποιος?
1: Με το Βασίλη.
0: Έλα, εγώ είμαι ο Βασίλης. Παναγιώτη, έλα,
1: ακούω. Άκου, Βασίλη. Πρώτη φορά παίρνω, σε ακούω χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Εγώ πιστεύω ο παίκτης Μπουγαλάκης φέτος και πέρασε. Τι εξάρι, ωραίο και οκτάρι. Και ψηλός.
0: Για τον Μπουχαλάκη από... λες.
1: Ναι, ναι. Πέρασαν όλοι.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και πέρασε και φέτος.
1: Και πρόσεξε, γιατί δεν το παίρνω ό,τι η ΑΕΚ τον χρειάζεται και πόσο μπορεί να δέσει την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, όλα τώρα, εντάξει, είναι και άλλες φανέλες όμως. Εντάξει,
1: όχι, αυτό τον Μπέκ τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, και, είναι... και ο Αντούρσου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, και ο Αθανασίου κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, και ο Κοστούλας τώρα, κάνει καλό πρωτάθλημα με τον Όφη, αλλά...
1: Τώρα ως προς την ΑΕΚ τώρα. Το λάθος του Νίκολης είναι ότι και αυτός πάει αυτό που είχε να πάθει με τη Λίπαρα, δηλαδή να στερίζεται σε λίγους παίχτες. Ενώ πρέπει να ανοίξει το ρωτέ.
0: Ναι, σωστό.
1: Σίγουρα πρέπει να πάρει back. Αλλά άμα τραυματιστεί ο Ρώτα, τι θα γίνει.
0: Ή να δοκιμάσει, και τον Γεωργίεφ, ρε παιδί μου. Σε κάποια μάτσα, ας πούμε, χθες μπορούσε να παίξει.
1: Προς το ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα συνέρθει. Έκανε μεταγράφες. Και είδες τρεις πόντους είναι πίσω.
0: Έχει, η ΑΕΚ τέσσερις είναι. Δεν είναι πολύ.
1: Ναι, και η ΑΕΚ τέσσερις.
0: Το 205 είναι.
1: Αν δεν καβαλείς το καλάμι.
0: Όλοι κοντά είναι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα μπορέσει να δει τα πράγματα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τώρα ως προς τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω, δηλαδή αυτός ο προπονητής μάλλον θα πάει στα χνάρια του με τη Λίβερ. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός θα ξαναλλάξει προπονητή. Γιατί αυτό, ο Τεκλιζάν που πήρε αυτό το αριστερό μπακ, ωραίο μπακ, κατεβαίνει, ξέρω όλα αυτά, αλλά πίσω είναι χειρότερος και από τον Μπρούνο. Με αποτέλεσμα έπρεπε να πάρει ένα αριστερό μπακ το βήχο του Λεβαδιακού να μπορεί να και έγινε να παίζει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν θα μπορεί
0: να εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα από το να λέμε να πάρει το βήχο το Λεβαδιακό το ένα από το Γκαλαμάτα το
1: άλλο. Όχι.
0: Άλλο λέω. Ναι, ότι άλλο να είσαι στο Λεβαδιακό και να πάει να παίξει την κατηγορία και άλλο να πάρει στο Ολυμπιακό να πάρει πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Άλλο βάρος.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Δεν είναι εύκολα όλα.
1: Όχι. Για δύο χρόνια θα μου πεις τώρα έχει το Παπάδο προπονητή εκεί πέρα. Πήρε και κάποιους καλούς παίχτες από τον Παναθηναϊκό που πήγαν εκεί πέρα και πέταγε ο Λεβαδιακός για δύο χρόνια, όχι ένα χρόνο. Και βλέπεις τώρα, δεν έχει δηλαδή Έλληνους παίχτες να πουλάνε το παιχνίδι, δηλαδή να παίζουν γιατί.
0: Μόνο Όφη έχει Έλληνες. Οι υπόλοιπες ομάδες
1: είναι όλες. Μόνο Όφη. Και γιατί να έχει μόνο Όφη.
0: Γιατί. Μεγάλη ιστορία.
1: Όλα. Και δεν είναι αυτό. Και ένα άλλο για την εκπομπή αυτή, εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι είσαι έξω από τα νερά σου.
0: Γιατί? Είμαι νωρίς.
1: Όχι το νωρίς. Είχε άλλο τρόπο, άλλο, ξέρω εγώ, θες με τους χάτσε, μας θέλει με τα αυτοφυγή και τώρα είναι πιο πολύ προς τα παιχνίδια, τα στοιχήματα παρά προς την
0: εποχή. Αφού έχει, όταν ήμασταν το καλοκαίρι δεν είχε στοιχήμα, τι να κάνουμε. Τώρα που έχει, ο κόσμος παίρνει στοιχήμα. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος.
1: Πώς το λέω, ότι ήσουν πιο διαφορετικός και πιο λαϊκός, πιο άνθρωπος, πώς το λέμε τώρα. Είναι το μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά τώρα δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε. Ποδόσφαιρο έχει, να κάνουμε τώρα.
1: Θες
0: να πεις κάτι εσύ, πες το.
1: Ως προς το Παναθηναϊκό τώρα προσέχει.
0: Α, τώρα είδες, εσύ, μου λες το Παναθηναϊκό τώρα. Και εσύ αθλητικά πας.
1: Για λέγει, ναι.
0: Δεν ακούς όμως, λες κάνει μονόλογο, λες τα δικά σου, δεν ακούς όμως. Λες τώρα εκπομπή, λες έτσι και μετά μου λες Παναθηναϊκός. Αποφάσισε, πώς είναι εκπομπή, Παναθηναϊκός ή κοινωνικά, τι θέλεις.
1: Όχι, γενικά πάω στο πάρω λίγο τα δύο κομμάτια, έτσι για τις ομάδες, πώς τρέχει το τώρα, 4 αγώνες στην Κέρκυρα, είναι ακόμα νωρίς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός πίσω και αυτός θα έχει πρόβλημα. Μπροστά είναι καλός, αλλά πίσω θα έχει πρόβλημα. Αλλά τώρα στα βαλάκια μαζεμένα κάπως για ένα προγραμματισμό έχει. Καταλαβαίνω ότι φαίνεται σαν μονόλογος. Τώρα περιστολόγος.
0: Τίποτα, εντάξει, οκ, τα είπαμε, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, για χαρά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε και στον επόμενο φίλο. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, έπεσε η γραμμούλα, μάλλον. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοίχημα.

0: Για πάμε τώρα σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τώρα εντάξει, καλά τα είπες. Καλή εβδομάδα είναι. Εντάξει, σωστό.
1: Μ' ακούς εσύ?
0: Σ' ακούω καμπάνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τις υγείας μας το Σάββατο.
0: Ναι, και εμείς την Κυριακή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελικά το πρωτάθλημα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι πρωταθλητής από τώρα.
0: Εντάξει, φαίνεται όμως ότι φέτος είναι... θα πάει μέχρι τέλους ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ο περσινός, εντάξει, που είχε φύγει εκτός από τον πρώτο γύρο. Φέτος φαίνεται ότι... γιατί έχει πολλές λύσεις.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Δηλαδή όταν βγάζεις,
1: ας πούμε...
0: ναι, ναι, κατάλαβα. Όταν βγάζεις, ας πούμε, τον, τα Μπόρδα και Μπέιν τον Γκαρσία, επαναπείτε, έχεις λύσεις καλές.
1: Κοίταξε, έχει λύσεις καλές.
0: Αλλά να δούμε, εντάξει, ακόμα είναι πολύ νωρίς, εντάξει.
1: Θα είναι ανταγωνιστικός. Δεν μου λες. Σπάω το κεφάλι μου από χτες.
0: Κάτσε μισό λεπτό να πω ότι έβαλε και άλλο γκολ η Ίντερ με τον.
1: 3-2.
0: Με τον Εσπόζητο, ναι. 4-2.
1: 4-2, ναι. Εντάξει.
0: Το καθαρίζει το μάτς. Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟΚ. Ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει παίξει?
0: Και με τον. Έλα. Εκτός έδρας που κέρδισε τη Λιβαδιά.
1: Με τη Λιβαδιά, α, που έπαιξε εκτός έδρας, έτσι.
0: Με τη Λιβαδιά, ναι. Μέσα με τον ΠΑΟΚ, μέσα με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό ή με τη Λιβαδιά εκτός έδρας.
1: Ναι, έπαιξε εκτός έδρας, έτσι.
0: Με τη Λιβαδιά, ναι. Μέσα με τον ΠΑΟΚ, μέσα με την Κηφισιά, με τον Πανετολικό ή με τη Λιβαδιά εκτός έδρας.
1: Ναι,

0: Και όλα και κομπινούλες κάνουν καλές. Είδε αυτό που έλεγα με τον Νταπόρδα. Καλά τον είπα, ναι.
1: Ναι.
0: Με αυτόν έτσι, 3-4 γκολ, όλο το ίδιο, η ίδια φάση.
1: Ναι, και όσο οι άλλοι ανταγωνιστές, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, κάνουν τέτοιες γκέλες, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο, εντάξει.
0: Εντάξει, δυσκολεύει, αλλά να σου πω κάτι, δεν θα πάει τρένο, έτσι.
1: Ναι,
0: θα
1: λέω ότι όταν...
0: Και για το Παναθηναϊκό τα δύσκολα.
1: Βεβαίως, αλλά όταν κάνει γκέλες η ΑΕΚ με τον γκέλες, δεν κάνουν καλά αποτελέσματα. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά και με τον Απόλλων που δεν είχε βαθμό και πήρε πρώτο με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός κάνει γκέλα με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα παιχνίδια πιθανόν να μην κάνει γκέλα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Λέω, γι' αυτό είπα πιθανόν.
0: Έτσι, δεν ξέρεις. Εντάξει. Μπορεί με τους συγκεκριμένους να κάνει με άλλους.
1: Ναι, λέω για αυτές τις ομάδες που παίξαμε εμείς. Πιθανόν να μην κάνει γκέλα. Και αν δεν κάνει γκέλα, είναι βαθμοί 6. Σχέση με εσένα που έχασε τον Όφη.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω απλά δεν θα υπάρχει μεταξύ. Πώς το λένε, Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Θα είναι και ο Παναθηναϊκός μέσα και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα, ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ δυναμώνει, έχει πάρει παίχτες, θα δυναμώσει, θα τον δεις, θα στρώσει η ομάδα. Κάπου, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, θα δεις τον ΠΑΟΚ πάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ και πέρσι και πρόπερσι πάντα από τον Νοέμβριο και μετά αρχίζει να φορμαρίζεται.
1: Για να δούμε. Πάντως είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε για πρωταθλητές, ούτε για μη πρωταθλητές. Δηλαδή, χάσαμε το πρωτάθλημα ή το πήραμε το πρωτάθλημα, είναι πολύ νωρίς, 15 Σεπτέμβρη.
0: Και εδώ που τα λέμε, εμείς παράδειγμα στην Τρίπολη κερδίσαμε 0-1.
1: Ναι.
0: Αλλά και εμείς τα ίδια είχαμε, έτσι. Με εσάς.
1: Ναι, ναι,
0: Τρίπολη
1: ναι.
0: Μπορεί να έχει ένα βαθμό, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Την Ευρώπη είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Τρίπολη, πολύ δυνατή
1: και
0: ομάδα.
1: Και άμα δεν προσέχεις, μπορεί να την πατήσεις, έτσι είναι.
0: Ακριβώς. Και να πω και κάτι σχετικά με το παιχνίδι το δικό μας. Επειδή κάτσα και ξαναείδα έτσι κάποια κομμάτια του. Έτυχε, το έδειχνε επανάληψη το παιχνίδι, κάτσα το είδα. Τώρα ξέρεις με ηρεμία, ξέροντας το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός έπεσε καλά, καλό παιχνίδι. Δηλαδή για δύο προπονήσεις που το έχει κάνει ο καινούριος ο Αλγουαθίλ. Καλά. Έπαιξε καλά, έτσι, δηλαδή με την μπάλα κάτω, προσπάθησε τριγωνάκια. Εντάξει, δεν του βγήκαν οι φάσεις, τα γκολ. Γιατί ακόμα είναι πολύ αργός και δεν είναι ταχυδυναμικός. Αυτό δυστυχώς με τη Λίμπαρ το είχε χάσει από πέρσι το Φεβρουάριο. Δεν το βλέπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν
1: εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι έπαιξε με τον Όφη καλά ο Ολυμπιακός.
0: Τι είπες?
1: Εγώ με τον Όφη δεν θεωρώ ότι έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Έπαιξε κάποια δεκάλεπτα, όχι παιχνίδι ολοκληρωμένο.
0: Δηλαδή, από το.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι. Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός.
0: Ήταν καλός. Έχανε. Στο δεύτερο ημίχρονο με το που έφαγε τον γκολ, μετά τρικυμία.
1: Θέλει πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα με πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες. Και ο προπονητής προσπαθεί τώρα. Προσπαθεί τώρα.
0: Το ακούω αυτό. Δεν είναι το θέμα, είναι καινούργιος παίκτης. Ο καινούργιος παίκτης, αν είναι μπαλαδόρος, μπαίνει μέσα στην
1: ομάδα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να βάλει όμως 10 καινούργιους. Πρέπει να τους εμπολιάσει μαζί με τους περσινούς που θα παίξουν βασικοί. Δεν μπορεί να φύγουν όλοι οι περσινοί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα πρέπει να φτιάξει ένα σύνολο. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή που είναι δύο μέρες να κάνει ένα σύνολο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Δεν λέω για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Παρελθόν τελείωσε.
0: Πάει
1: ο Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν ασχολούμαστε πλέον.
1: Λοιπόν, ο προπονητής ο καινούργιος Ολυμπιακού έκανε πέμπτη προπόνηση, Παρασκευή προπόνηση. Πέμπτη του γνώρισε. Δεν έκανε προπόνηση. Μια Παρασκευή. Τι να βάλει. Προτίμησε να βάλει κάποιους παίκτες που έπεσαν και Μεντιλίμπαρ, Τσικίνιο. Πήγε σε αυτή την περπατημένη. Έτσι κάνουν προπονητές. Όλοι κάνουν 15 αλλαγές.
0: Ναι, ρε,
1: αλλά θέλει όμως δουλειά, θέλει δουλειά.
0: Σου λέει, ναι, σου λέει Πουέρτας, Φρόιλερ, ξέρω εγώ, έμπειροι παίκτες να τους βάλω
1: ναι,
0: μέσα
1: εντάξει.
0: Με την εμπειρία.
1: Και ο Πιτσιρικάς ο Μεξικάνος φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης, αλλά είναι πολύ ακόμα άγουρος.
0: Λοιπόν, είναι... κάνα τώρα που τα κατέβασα εγώ τώρα για μεθαύριο και αν μου πεις τη γνώμη
1: με
0: του.
1: Την Γιαγκελόνια.
0: Με την Γιαγκελόνια, ναι. Λοιπόν, εγώ θα κατέβασα, θα σου φανεί παράξενο τέτοια, αλλά θα σας αιτιολογήσω.
1: Για πες.
0: Τερματοφύλακας αναγκαστικά Ορτέγα. Ο Πόποβιτς δεν είναι δηλωμένος. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ορτέγα. Δεξιά Σάλιγκα, αριστερά Μπρούνο, Σμαΐλοβιτς με Κάρμο.
1: Ναι.
0: Αμυντικό χαφ Έσε με το Φίλι δίπλα του. Το Πιτσιρικά.
1: Ναι, εδώ νομίζω το Φίλι είναι λίγο.
0: Το ξέρω, δεν πρέπει να τον βάλει, αλλά εγώ σου λέω έτσι όπως τον έχω δει με τα τρεξίματα που έχει, με το δυνατό παιδί που είναι και όλα αυτά, στην παρούσα φάση. ως προς τα τρεξίματα και σε αυτά, πιστεύω

0: καλύτερο και από τον Πουέρτα και από τον Φρόιλερ. Αυτού θα του είχα για αλλαγή στο, ξέρω, στο 60, στο 70. Λοιπόν, θα πήγαινα με ΕΣΕ και φίλοι. Αριστερά θα βάζα αυτόν που λέει στο πιτσιρικά το Γκοζάλες, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Πίσω από τον Γιάρεψουκ θα βάζα τον Ζώτα Σίλβα.
1: Ζώτα Σίλβα δεν έχει δικαίωμα. Α, ο Ρόκα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ναι, ναι, ο Ρόκα.
0: Ναι, ο Ρόκα, ο Φορτούνης έχει πάει κόκκινη.
1: Ναι, κόκκινη κάρτα, ναι, ναι, σωστό.
0: Έτσι, ο Σα, πώς το λένε, ο Γκουστάβο Σα
1: έχει
0: είναι
1: τραυματίας, ναι.
0: Είναι εκτός. Οπότε θα πήγαινα και Ζέρσον, δηλαδή Ζέρσον δεξιά. Πώς το λένε, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Γιάρεψουκ και τον Γκοζάλες, αυτόν τον πιτσιρικά θα τον έβασα αριστερά. Εγώ ξέρω ότι δεν θα το κάνει αυτό. Θα πάει πάλι σχεδόν με αυτούς που επέπαιξε με την τέτοια. Μπορεί να βάλει παράδειγμα αντί του Φρόιλερ, παράδειγμα να βάλει τον Έσε και να βάλει Έσε Πουέρτα μέσα.
1: Ναι.
0: Καταλάβες, για να βάλει το Τσικίνιο, ξέρω εγώ, έξω αριστερά ή να βάλει το Τικινιζιάν παράδειγμα έξω αριστερά. Να έχει Μπρούνο την κινησία να κάνει κανένα τέτοιο. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω πως θα πήγαινα να παίξω.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, στο δικό μου έχει το εξής ρίσκο. Ότι βάζω το Γιάρεψουκ, βάζω και το Γκοζάλες και δεν έχω σεντερφόρ στον πάγκο. Για αλλαγή παράδειγμα.
1: Εντάξει, άμα θα πάξει με ένα σεντερφόρ μετά. Θα πάρεις το ένα, το βάζεις σεντερφόρ άμα θες αλλαγή. Θα παίξεις
0: μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Βέβαια υπάρχει λύση να το πάει και πιο συντηρητικά. Δηλαδή να πάει και με Πέτερσεν και Σάλιαγκα από τη μια μεριά, Μπρούνο και την Κινησιάν, πώς το λένε, Εξτρέμ. Δηλαδή να πάει και.
1: Όμως εγώ θα τον βάλει το Μάρτιν βασικό γιατί ήταν. Εντάξει, ήταν ενεργητικός πολύ, ήταν καλός με τον Όφη. Άστα, μα. Εντάξει, ο Μάρτιν είναι αυτό που ξέρουμε. Κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά έδωσε όμως μια ζωντάνια στον Ολυμπιακό όταν μπήκε.
0: Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό, γι' αυτό σου λέω.
1: Αλλά κάνει το κάτι παραπάνω. Σου πει, κάνει το κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Κάνει την καλή κίνηση και πάει και κάνει.
0: Εγώ τον εβάζω αυτό δεξιά. Τον εβάζω δεξιά. Είδα το Γκοζάλες ότι από αριστερά, όταν μπήκε αλλαγή. Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι μπήκε αλλαγή τώρα έτσι. Που μπήκε μέσα και ήταν πολύ κινητικό ξεκινώντα από αριστερά. Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε. Δούμε.
0: Πάντω μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό δεν είναι τόσο ο Ελκαμπή όσο ο Ρόκα.
1: Το Ρόκα τον έχει εκτός από εκτός της λίστας, δεν είναι.
0: Είναι επιλογή. Και
1: τραυματίας. Αλλά ήταν επιλογή να μείνει εκτός λίστας.
0: Ναι,
1: του Μεντιλίμπαρ. Αλλά...
0: Ναι, επιλογή του Μεντιλίμπαρ, τέλος πάντων. Αλλά στο παιχνίδι του ήταν πολύ διαδραστικός. Έτσι ήταν πολύ. Δηλαδή με την μπάλα που κάρισε έκανε. Δηλαδή έπαιρνε το παιχνίδι πάνω του. Έτσι,
1: ναι,
0: πολλές
1: ναι,
0: προσπάθειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με την Γιαγκελόνια. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Καλό αποτέλεσμα θεωρώ και την ισοπαλία στην παρούσα φάση, έτσι.
1: Νομίζω ότι θα πάρει το μάτσο. Νομίζω ότι εντάξει, αν προσέξει λιγάκι, δηλαδή παίξει λίγο καλά, νομίζω δεν είναι και το φόβητρο. Μια καλή ομάδα την Πολωνία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Ολυμπιακός είναι λιγάκι ανάκατος τώρα.
1: Ναι, είναι αυτό, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, ακόμα δεν. Δηλαδή, εγώ περιμένω τη διακοπή.
1: Ναι, όλοι αυτό περιμένουν. Διακοπή.
0: Αλλά σε διακοπή ξέρει, θα γίνει όμως. Θα έχουν φύγει 10-12 παίχτες. Πώς είναι, θα είναι πάλι. Αλλά θα έχει κάποιους παίχτες. Θα έχει κάποιους παίχτες όμως που θα δουλέψει. Και αυτοί οι παίχτες θα έρθουν και οι άλλοι. Θα σωματωθούν σε αυτή τον κορμό των παίχτων. Να το πούμε, ας είναι αναπληρωματική. Αλλά θα έχει δουλέψει 20 μέρες.
1: Ναι, θα δει. Θα δει. Ναι, σωστό.
0: Και θα αναγκαστούν και αυτοί που θα έρθουν να μπουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Ναι, η διακοπή θα κάνει καλό σε πολλές ομάδες, να ξέρεις. Μάλλον σε όλες τις ομάδες κάνει καλό η διακοπή.
0: Σε όλες τις ομάδες. Μπορεί να με κάνει καλό στο Παναθηναϊκό.
1: Που είναι λες φορμαρισμένος, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, λέμε τώρα παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, αυτό που γίνεται ρε παιδί μου με τις εθνικές, κάπου θα μου πεις.
1: Δεν βγαίνει το πρόγραμμα αλλιώς, φίλε. Το καλεντάρι δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι μαζεμένα πολλά παιχνίδια. Τώρα τα λείπουν τρεις εβδομάδες. Έχουν δύο παιχνίδια. Με Γερμανία μέσα έξω, Τούμπα και Γερμανία και με τη Σερβία. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι της UEFA, της FIFA.
0: Το ξέρω. Αλλά και με την εθνική
1: δομή. Και βάλε τώρα και παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει Μουντιάλ. Εντάξει, μιλάμε πάνω κατάπαυστα.
0: Ναι, έχουν γίνει ρομπότρες. Ναι.
1: Και τα μεγάλα ονόματα που παίζουν και στο Μουντιάλ και πάνε και προχωράνε οι ομάδες. Φαντάζομαι τώρα μετά προετοιμασία, μετά επίσημα μάσκε, πρωτάθλημα ξεκίνησε. Έχουν Champions League. Δηλαδή, πολύ, πολύ δύσκολο πρόγραμμα. για του προσφυγιστέ.
0: Οι παίχτε σου λιώνουν, δηλαδή έχουν γίνει ρομπότ.
1: Α πούμε τώρα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Ιντερ, η Μπάγκερν, οι πιο πολλοί παίχτε που έχουν είναι σε εθνικέ ομάδε βασικοί.
0: Ακριβώ, ναι,
1: δεν είναι ότι δεν παίζουν ή δεν πάνε στι εθνικέ. Όλοι είναι εθνική ομάδα παίζουν.
0: Και το κυριότερο θέσιο είναι.
1: Και έχουν και μεγάλα ταξίδια κάποιοι, Λατινική Αμερική.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, ο Πουέρτα θα έρθει λιωσμένο. Θα πάει στην Κολομβία.
1: Ναι. Ναι, είναι μεγάλα ταξίδια.
0: Είναι Αργεντινή κάτω.
1: Ο θυμάμαι τον Πινέδα πέρυσι. Την πρώτη χρονιά ο Πινέδα. Όχι πέρυσι, πρόπερσι. Με τα πολλά ταξίδια. Δεν ήταν ο Πινέδα ο περσινό. Και λογικό είναι. Έφυγε από την Αθήνα με.
0: Έχει ποτέ τέτοιο ταξίδι.
1: Όχι, όχι. Έφυγε από την Αθήνα ο Πινέδα και πήγε στο Μεξικό. Οι άλλοι κάνανε διακοπές. Σε έπαιζε μπάλα. Κόπα, πώς λέγεται. Κόπα, πώς το λένε. Αμέρικα, πώς το λέγανε αυτό.
0: Ναι, κόπα.
1: Γύρισε κατευθείαν πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μετά πάλι διακοπή εθνικές. Πάλι ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο.
0: Και μόνο που πας, δηλαδή.
1: Πέντε
0: ώρες τώρα καθισμένος σε ένα κάτσμα και πας και αλλάζεις κλίμα. Το jet lag, πώς το λένε,
1: ναι, δεν είναι εύκολο. 5 goal leader, 5-2, πάλι ο Τουράμ. Τι ήθελε να προηγηθεί ο Ντινέζε, κακομοίρα, τι έπαθε.
0: Έχει φτιάξει ομαδάρα η Ιντερ.
1: Ναι, είμαι απόλυτο φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Πάλι η Νάπολη δεν κάνει κάτι, η Γιουβέντους.
0: Δεν μου λες η Κόμο τι
1: έκανε. Η Ρώμα μόνο. Η Κόμο κέρδισε, 2-1.
0: Λοιπόν, θα την κάνουμε ομάδα μας φέτος.
1: Πάρμα και
0: μετά τον Κουρασάο θα πάρουμε αυτό.
1: Και η Ρώμα είναι πολύ καλή φέτος. Έχει κάνει 4-4. Κέρδισε σήμερα το Τωρίνο 0-2. Η Ρώμα μόνο μπορεί να πει ότι μπορεί να κάνει κάτι να τρομάξει την Ίντερ. Οι άλλες, Ιουβέντους, Μίλαν και αυτά δεν βλέπω τίποτα.
0: Ιουβέντους θα κάνει ασυνέλθει 2-3 χρόνια.
1: Η Νάπολη τα ίδια.
0: Αλλά εγώ έτσι μ' αρέσει η Κόμο, επειδή την έχω
1: ξέρω, σπουδαία ομάδα. Δεν έχει σημασία. Αλλά... σπουδαία ομάδα, φίλε. Σπουδαία ομάδα. Τώρα ξαφνικά.
0: Αλλά σου λέω, την είδα με την Νάπολη και είχα πάθει πλάκα και τώρα προχθές έτσι στο.
1: Με τη Λειψία, προχθές, ναι.
0: Με τη Λειψία, ναι. Ρε φίλε, πώς βγαίνει σαν αντεπίθεση. Μιλάμε, άμα δεις, παρατήρησε πώς βγαίνουν, που βγαίνανε και έσκαγε η μπάλα. Μιλάμε
1: όχι,
0: για
1: είναι σπουδαία ομάδα, μιλάμε τώρα. Θέλουμε σπουδαία ομάδα.
0: Δηλαδή η μπάλα πήγαινε και συναντούσε τον παίχτη που έτρεχε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έτσι. Και ο Δουβίκας, σου έχω πει, έχω πάθει πλάκα μαζί του. Μιλάμε, Ταυρί είναι...
1: Άστο, ναι, είναι φοβερή ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν...
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Αυτά.
1: Γεια σου, μιλάρα μου, για χαρά.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτες, πω να δούμε τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς στο Θέλτα Βίγκο η μπάρα από το 0-4, ημίχρονο έχει παραμείνει 0-4. Πάμε παρακάτω, Red Star Match 1-0 στο 80, Waterford United and Derry City 2-2 στο 85, Dadlax and Patrick 0-4 στο 85, Selmund Trocheda 1-2 στο 78, Sligo Rovers Galway 1-2 στο 83, Ιντερ Ουντινέζε είπαμε 5-2 στο 81, Λίντς Νιούκαστλ, πάρτι για τη Λίντς 4-0 στο 67, Βιγεράλ Μπέτις παραμένει το 1-2 στο 65, Μορενένσε Μαρίτιμο 2-0 στο 51, Βίκικου Κέφλαβικ 4-0 στο 53 και Μπράγκα Εστορίλ 0-0 στο 38.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 11 να πούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε, μείωσε το σκόρ η Κέφλαβικ, Βίγκικουρ Κέφλαβικ 4-1 στο 61. Μορενένσε Μαρίτιμο είναι 2-0 στο 60. Βιγεράλ Μπέτις παραμένει το 1-2. Λίντς Νιούκαστλ 4-0. Ίντερ Ουντινέζε 5-2. Σνίκο Ρόβερς Γκάλγουεϊ 1-3 λίγο πριν το τέλος. Σέρμπουν Τροχέντα 1-2 στο 86. Ντάντλαγκ Σεντ Πάτρικς τελικό 0-4. Βότερφορντ Ντέρι 2-2 στο 93. Ρεντ Σταρ Μέτς 1-0 στο 89. Τελικό Θέλτα Βίγκο Βίτα Αιμπάρ 0-4. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Και η Μπράγκα με την Εστορίλ λίγο πριν το ημίχρονο παραμένει το 0-0.

Μειώνει το σκόρ η Φιωρεντίνα λίγο πριν το φινάλε. 5-3 γίνεται το μάτς και έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Ίντερ Ουντινέζε 5-3. Χορταστικό παιχνίδι με 8 γκολ, παρακαλώ, και ανατροπή. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

για το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ την Πέμπτη. Βλέπω εδώ πέρα, διαβάζω, έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια για τον Παγκρίπιο. Πιθανόν να έχει γύρω στις 20-22.000 κόσμο. Μιλάμε σήμερα είναι Δευτέρα. Μέχρι την Πέμπτη έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες. Έχουν πουληθεί, από ό,τι διαβάζω, πάνω από 12.000 εισιτήρια για το μάτς μετά από χρόνια του Όφη στην Ευρώπη. Μάλλον το δεύτερο, μετά έχει παίξει με τους Βούλγαρους. Για το League Face, τέλος πάντων, σε ομίλους Όφη του Europa League με τη Hoffenheim την Πέμπτη 8 παρατέταρτο. Βλέπετε το Παγκρίτιο να ζήσει μεγάλες στιγμές. Τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 4 στο Ίντερ με την Ουντινέζε, 5-3, έχουν παίξει 2 λεπτά ήδη. Συλλογικά δεν αλλάζει κάτι, το αποτέλεσμα θα είναι άσος.

στο Ίντερ με την Ουντινέζε 5-3 με ανατροπή. Μεγάλη νίκη για την Ίντερ, γιατί ήρθε με ανατροπή από 0-2-5-3. 22 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους που λέει: Μπιλάρα, πήγα Σάββατο Χολίδι Νίβο Going Through. Φοβερή, περάσαμε ωραία. Είχα πάει με την κοπέλα μου και τους κουμπάρους μας. Περάσαμε ωραία. Με πολύ κέφι, διασκέδαση. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Πάντα να περνάς καλά εκεί που πηγαίνεις. Τώρα πήγε στο φίλο μου το Χολίδι εκεί, στο Μιχάλη τον Αμπατζάκη. Το Μιχαλάκι. Που είναι μεγάλο σεντρεφόρ αυτό. Σκοράρι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο Παντελής ο φίλος μας από την Καλυθέα. Να δούμε αν έχουμε τελικά στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λογικά θα έχουμε. Ναι, έχουμε τελικά. Ένα τελικό μάλλον λείπει. Είναι στο 95. Βρισκόμαστε στο Red Star Match. Παραμένει το 1-0. Τελικό Waterford με την Derry 2-2. Τελικό Dadlack St. Patrick's 0-4. Selmu Drogheda στο 94 είμαστε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Παραμένει το 1-2. Μάλλον, ναι, σωστά, 1-2. Τελικό Red Star Match 1-0. Μου το βγάζει εδώ. Ναι, τελικό 1-0. Τελικό Sligo Rovers Galway 1-3. Ίντερ Ουντινέζε είπαμε 5-3. Λίντς Νιούκαστλ, περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Άσος δεν αλλάζει. Είναι 4-0 στο 82. Βιγεράλ Μπέτις 1-2 στο 81. Μορεϊρένσε Μαρίτιμο 2-0 στο 67. Βικικουρ Κεφλαβίκ 4-1 στο 69. Και ημίχρονο Μπράγκα με την Εστορίλ στο 0-0.

Λοιπόν, να δούμε και το τελικό που μας έχει μείνει, να αφήσουμε από την Ισλανδία. Από την Ιρλανδία. Ναι, τελικό Σέλμπρουν Τορχέντα, τελείωσε γι' αυτό 1-2. Άρα έχουμε σε εξέλιξη. Έχουμε δύο μάτς στο Λίντς Νιούκαστλ 4-0, Βιγιαρεάλ Μπέτις 1-2. Τα δύο μάτς αυτά είναι στο 85 περίπου. Μορέιρενσε Μαρίτιμο 2-0 στο 71. Στο ίδιο λεπτό Βίκικουρ Ρέκιαβικ με την Κέφλαβικ 4-1. Καλό στο φίλο μου τον Δημητράκη από το Όσλαμπουργκ, το καλό φιλαράκι. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Εύχομαι χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές. Θέλω το πρωτάθλημα να το πάρει η Πανάθα, λέει, φέτος. Λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσλαμπουργκ, καπετάνιος. Ο φίλος ο Σταμάτης, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα παρεούλα. Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Ο φίλος ο Αλέξανδρος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας, και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Για τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο, είπαμε, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Σαλάχ Εντίν, του Μαροκινού, του Μπακ. Σαλάχ Εντίν, δανεικός από την Ρώμα με οψιόν αγοράς που έχει ο Παναθηναϊκός.

8 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Εκεί που θα πούμε, θα αφήσουμε την Δευτέρα και θα πάμε σε καινούργια μέρα, την Τρίτη. Και ο μήνας θα έχει 15, θα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. 15 του μήνα, μέχρι το βράδυ στις 12, μπορούν ομάδες να πάρουν παίχτες μεταγραφή. Αν θέλουν, αλλιώς μετά θα περιμένουν μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να πάρουν κάποιον παίχτη που έχει μείνει ελεύθερος από την ομάδα του.

Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, φίλε μου, προφυλακίστηκαν δύο γιατροί. Τέλος πάντων, σκιτζίδες αυτοί οι γιατροί που έστειλαν στον άλλο κόσμο τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχουν προφυλακιστεί και έχουμε και αναβάθμιση κατηγορίας από ό,τι διαβάζω. Ανθρωποκτονία από πρόθεση με ελεγχόμενο δόλο. Αυτό θα. Γιατί είναι αυτό έκαναν. Δολοφόνησαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι ήταν ο Μαζονάκης ο άτυχος και το μάθαμε. Αν ήταν κάποιος απλός άνθρωπος, εντάξει, που δεν ήταν γνωστός, γιατί επώνυμο έχουμε όλοι, δεν ήταν γνωστός όπως ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εκλοιπών Γιώργος Μαζονάκης. Αν ήταν κάποιος άλλος από εμάς, από εσάς, από το γύρω περιβάλλον σας, που δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, ίσως τώρα το ιατρείο σήμερα το πρωί, αυτό το ιατρείο το σκιτζίδικο θα ήταν κανονικά ανοιχτό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν μόνος πελάτης ο Μαζονάκης αυτών των γιατρών, δεν φαμίζουν με γιατρούς. Ήταν και άλλοι πελάτες. Είχε πολύ πελατεία από ό,τι λένε και έβγαζε και πολλά λεφτά. Αλλά δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο Γιώργος. Δεν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος, άγνωστος στο ευρύ κοινό. Τώρα το ιατρείο θα δούλευε κανονικά και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Είπαμε, ανθρωποκτονία που άλλαξε το κατηγορητήριο, αναβαθμίστηκε, έγινε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Και καλώς αναβαθμίστηκε για τους δύο γιατρούς τέλος πάντων. Το ζευγάρι των απαταιώνων. Η φίλη μας η Αγγελική μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα της και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή και στο φίλο μας τον Τάσο από τα κάτω Πατήσια. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, μεσάνυχτα, πάμε σε διαλυματάκι, παρεχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια να πούμε καλημέρες. Μωρέντσε Μαρίτιμο γίνεται 2-1 στο 82. Τελικό Villarreal Betis 1-2. Τελικό Lynch Newcastle 4-1. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Μη φύγει κανείς. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports. 94,3. Intervέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, καλημέρα σε όλη την παρέα. 15 Σεπτέμβρη και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μωρέ, λένε σε Μαρίτιμο, γίνεται 3-1 καθυστερήσεις. Τελειώνει το μάτς, δηλαδή πάει στον Άσο. 2.70 η απόδοση. Μπράγκα Εστορίλ παραμένει το 0-0 στο 60 λεπτό.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Και το email μας ο neapapaki943.gr.

Φίλε Δημήτρη, επόμενη αγωνιστική έχουμε κανονικά το Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Εθνικής. Έχουμε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, το πρόγραμμα, να το πούμε, μια που το είπες, να σου πω το προγραμματάκι. Μισό λεπτό να το βρούμε εδώ. Εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Super League. Πάμε για την τέταρτη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική, συγγνώμη, την πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε το Σάββατο στις 7 η ώρα Ατρόμητος με την Κηφισιά. Στις 7.30 Σάββατο το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, τοπικό ντέρμπι Άρης Ηρακλής στις 7.30. Κυριακή στις 5 το απόγευμα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Βόλος ΑΕΚ στις 6 την Κυριακή. Όφη Τρίπολη 7 η ώρα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30 και την Κυριακή το βράδυ Πανετολικός ΠΑΟΚ. Βλέπουμε ότι τα μάτς είναι όλα κοντά-κοντά. Και το Σάββατο Ατρόμητος και Κηφισιά 7, Άρης Λακής 7.30 και τα της Κυριακής είναι όλα κοντά. 5 Ολυμπιακός, 6 ΑΕΚ, 7 Όφη και 7.30 ο Παναθηναϊκός. Τι να πρωτοδείς τώρα ο καθένας στην ομάδα του. Και μετά υπάρχει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες και όταν επανερχόμαστε από τη διακοπή έχουμε έκτη αγωνιστική εκεί που ξεχωρίζει το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό 11 Οκτώβρη 9 το βράδυ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο μεγάλο μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα υπόλοιπα η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στη Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στην Τούμπα. Όλα αυτά όμως μετά τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. The ground feels heavy, the air is raw. Βλέπω τώρα εδώ live εθνική στο Βόλε, κέρδισε τη Σλοβενία με 1-3 σετ. Μεγάλη νίκη.

Καλημέρα, Βασίλεια. Έκανα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικολάκης, εδώ από το φούρνο στη γειτονιά μας, το Καματερό, κοντό γείτονας. Γεια σου, Νικόλα μου. Χάσαμε και τα ψισταριές, χάσαμε και τα ψιστικά. Πάνε και τα κάρβουνα, να πάνε όλα. Μιλάμε, έχουμε αποδόσεις των παιχνιδιών του Ολυμπιακού και του Όφη. Βεβαίως έχουμε μισό λεπτό να μπω να τα βρω, φίλε, και να στα πω. Μα να τα πούμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε Τετάρτη και Πέμπτη. Πρώτα πάμε Τετάρτη, εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι. Είπαμε έχουμε και κύπελα Τετάρτη. Να πούμε και τα κύπελα: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός και Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Λοιπόν, νωρίς ξεκινάνε 8 παρατέταρτο 2 μάτς. Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας με φαβορή τη Σπάρτα στο 1.62. Ομόνια Θέλτα, φαβορή Θέλτα στο 1.85. Πάμε και τα βραδινά των 10. Άντερλεχτ με την Λιόν. Φαβορή Λιόν στο 2.02. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, φαβορή Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο 1.14. Με την Λιόν. Φαβορή Λιόν στο 2-0-2. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε, φαβορή Μπάγκερ Λεβερκούζεν στο

Έχουμε κύπελα και την Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα, το μεσημεράκι, 4.30 ώρα, Καλαμάτα Ελ Νόβιμπετ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, εδώ οριακά η Σάλτσμπουργκ φαβορεί στο 2.32, Όφη Χόφενχάιμ, φαβορεί Χόφενχάιμ στο 1.40, μου φαίνεται πολύ μικρό τέλος πάντων. Και τα βραδινά, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, εδώ είναι οριακά φαβορή στο 2.55, είναι οι Βέλγοι, οι Τσέχοι είναι στο 2.62. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, 1.22 ο Άσος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζαν, 1.40 ο Άσος, Λίλεστρομ Τορένσε, 1.50 ο Άσος των Νορβηγών, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, 1.72 ο Άσος, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ, εδώ είναι φαβορή η Μπόρνμουθ με 2.40, εντάξει, όχι πολύ μεγάλο φαβορή, αλλά είναι οριακά. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1.68 στον Άσο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τετάρτη και Πέμπτη τα παιχνίδια για το Europa. Ολυμπιακός με τη Αγγελόνια και Όφη με τη Χοφενχάιμ. Ολυμπιακός Καραϊσκάκη την Τετάρτη 10 η ώρα. Όφη την Πέμπτη 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Τα χάσαμε όλα, Νικολάκη μου, και τα ψάρια και τα πάντα.

Ο φίλος ο Σπύρος μας λέει καλημέρα και περιμένει ένα γκολ από την Μπράγκα. Βασίλη, βάλτε την ατάσου να πάμε ταμιάκι. Δεν είναι πολλά, αλλά μια χαρά είναι. 68 ευρουλάκια με 3 παιχνιδάκια. Δεν είναι κι άσχημα. Να σου πω, φιλαράκο, μισό

λεπτό να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ εκεί στην Μπράγκα. Είναι το παιχνίδι, ακόμα θέλει δρόμο βέβαια. Είναι στο 72, Μπράγκα Εστορίλ 0-0. Απλά Εστορίλ παίζει με 10, καλό αυτό για την Μπράγκα. Με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Φερό για την Εστορίλ. Είμαστε στο 72. Είπαμε νωρίτερα, ο Πανιώνιος κέρδισε στην Super League δεύτερη νίκη 2-2 για τον Πανιώνιο. 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Παθαϊκός με τον ΠΑΟΚ Β 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Και η Super League έχει φέτος το δικό της ενδιαφέρον, έτσι πως είναι φέτος με δύο ομάδες να ανεβαίνουν, δεν έχουμε play-off όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δύο ομάδες ανεβαίνουν, θα γίνει μεγάλη μάχη. Πανιώνιος Λάρισα, Μαρκό, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, θα δούμε και την Νίκη Βόλου.

να δούμε τα παιχνίδια, τα ολοκληρωμένη αγωνιστική δεύτερη για την Super League, μια που το έφερε κουβέντα για το φίλο που ρώτησε για τον Πανιόνιο. Είχαμε από την, το Σάββατο Μαρκό Καλυθέα 2-1, Ελ Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Πας Πύργος 1-0, Ελάσσιρου Καρδίτσα 3-0, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0, Πανιόνιος Απόλλων Πόντου 1-0 και Παθαδικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η βαθμολογία τώρα μετά από δύο αγωνιστικές, πρώτος είναι ο Πανιόνιος, έχει το απόλυτο. Ο Πανιόνιος και το Μαρκό έχει το απόλυτο από ό,τι βλέπω, ναι. Πανιόνιος Μαρκό με δύο νίκες, με έξι βαθμούς. Ελάσσιρου έχουμε με μία νίκη, μία ισοπαλία, όπως και ο Παθαγικός, όπως και ο Ολυμπιακός Β, ο οποίος δεν μπορεί να ανέβει, ούτε να διεκδικήσει άνοδο. Η ΑΕΛ με μία νίκη, μία ισοπαλία, τέσσερις βαθμούς. Νέστος τέσσερις βαθμούς. Καλυθέα τρεις, Πανσεραϊκός τρεις. Από ένα βαθμό έχει ο Απόλλων Πόντου, ο ΠΑΟΚ, η Ζάκυνθος, ο Πας Πύργος και ο Αναγέννης Καρδίτσας, με κανένα βαθμό η Νίκη Βόλου, που ήταν μια ομάδα που στην αρχή της χρονιάς, αν πεις ακόμα δεύτερη αγωνιστική είναι, την είχαν για ψηλά, ότι μπορεί να φτάσει ψηλά η Νίκη Βόλου, δεν έχει ξεκινήσει καλά. 0 βαθμούς, όσους βαθμούς έχει και η Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης Β, έχει 0 βαθμούς, θα παίξει με την ΑΕΚ, λέω εγώ τώρα, θα πάρει ένα ποντάκι. Γιατί και με την ΑΕΚ που έπαιξε μεγάλη ομάδα, 0 πόντους είχε και τσίμπησε τον πόντο. Λοιπόν, η επόμενη αγωνιστική τρίτη για την Super League. Δεν έχουν βέβαια τις ώρες. Τα παιχνίδια είναι Πας Πύργος ΑΕΛ, Ολυμπιακός Β Μαρκό, Παθραγικός Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β Νέστος, Ζάκυνθος Ελασσίρου, Καρδίτσα Πανιόνιος, Τρίπολη Απόνο Πόντου και Καλυθέα με τον Πανσεραϊκό. Είναι το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για την Super League 2.

για το φίλο τον Γρηγόρη από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, μια ερώτηση: πόσο ήρθε η Λίντς? Το έχω παίξει γκολ-γκολ. Εντάξει, γκολ-γκολ. Στο τέλος ήρθε γκολ-γκολ. 4-1 κέρδισε από νωρίς. Προηγήθηκε η Λίντς 3-0. Έκανε το 4-0. Στο τέλος έβαλε γκολ και η Νιούκας για να πα τα μιάκι, φίλε. Εσύ. Και το γκολ μπήκε, να σου πω και το λεπτό που μπήκε το γκολ. Το 90 έβαλε τον γκολ ο Μπαζουμάμα, ο Μπαζουμάνα έβαλε του ρε Μπαζουμάνα, το 4-1, το ένα γκολ για την Νιούκαστλ, για να πας τα μιάκι, φίλε μου Γρηγόρη. Με αυτόν τον γκολ προηγήθηκε η Λίντς, ο Λιούις έκανε το αυτόν γκολ και 1-0 για τη Λίντς, ο Μπόγκλε έκανε το 2-0 στο 34, στο 46 ο Λιούις, ο Ντομινίκ έκανε το 3-0 και στο 59 ο Καφόρ έκανε το 4-0. Στο 91 είπαμε το γκολ για την Newcastle. Now. Για να πληρωθεί ο φίλος. Το άλλο μάτς Βιγεράλ Μπέτις 1-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 29 με το Μορένο. Ισοφάρισαν στο 39 οι φιλοξενούμενοι με τον Χερνάντες και στο 43 ο Νατάν έκανε το τελικό 1-2.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Γεια σου φιλαράκο. Και ο φίλος ο Νίκος από το εξωτικό Γαλάτσι. Γεια σου Νικολάκη.

Ο φίλος μας ο Λάμπρος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου φίλε Λάμπρο. Και η φίλη μας η Ελένη που μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό με τις καλημέρες της. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά Ελένη.

φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, κάτι μεταγραφικό από τις ελληνικές ομάδες έχουμε? Φίλε μου, τώρα δεν έχω κάτι μεταγραφικό, δεν έχει βγει κάτι. Σήμερα όλη μέρα, καινούργια μέρα, σήμερα 15 του μήνα, μέχρι το βράδυ θα ξέρουμε αν οι ομάδες πάρουν ή δεν πάρουν κάποιον παίχτη. Ο Βόλος πήρε τον Καμπελά, ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης πήρε τον Μπρούμα, αλλά αυτά έγιναν νωρίτερα, μέσα στην προηγούμενη μέρα, χτες δηλαδή. Κάτι καινούργιο μεταγραφικό δεν υπάρχει. Αν υπάρχει κάτι και το δω μέσα εδώ στο, που χαζεύω στο Facebook, στο ίντερνετ, θα το πούμε. Αλλά τουλάχιστον τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για καμία ομάδα εκτός του Βόλου, είπαμε, με τον Καμπελά, και του Άρη με τον Μπρούμα. Αλλά αυτά έγιναν πολύ πολύ νωρίτερα τη χθεσινή μέρα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 12:30 και εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Μπράγκα Εστορίλ παραμένει το 0-0.

Εδώ είμαστε με φίλο το Γιάννη. Καλημέρα, Βασίλη. Σε ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και κατά τη μία πάω για ύπνο. Καλή ξεκούραση να έχεις. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρα μας σε όλους. Λέω φίλος ο Γιάννης από τον όμορφο Βόλο. Λοιπόν, Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Φιλαράκο, που περιμένεις για να πάρεις τα 68 ευρώπουλα που είπες με 3 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι. Μπράγκα Εστορίλ 1-0. Με γκολ στο 83 από τον Γιώνας Γουίντ. Αυτός έβαλε τον γκολ. Είπαμε, η Εστορίλ παίζει με 10 παίκτες από το 64 με δεύτερη κίτρινη που έφαγε ο κύριος Φέρο. Ο φίλος Δημητράκης από το Όσταμπουκ λέει: Βασίλη, έγινε, κριθήκανε αυτοί που δεν θέλανε τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Λέει ο φίλος μας, οι Ολυμπιακοί. Λέει ο φίλος ο Δημητράκης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και ο φίλος ο Δημήτρης από το Παγκράτη. Γεια σου, Δημητράκη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε.

Η Εθνική, φίλε μου Κώστα, που ρωτάς, κέρδισε στο βόλεϊ τη Σλοβενία 1-3. Μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Το μάτς το είχε και R2 Sport Live, όσοι το βλέπατε.

Ο φίλος ο Τάσος, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα και σε όλη την παρέα. Ο Τάσος από την... τα κάτω Πατήσια μάλλον. Για το Hardball Φιλαράκο Ολυμπιακός το πήρε το Super Cup. Πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, κέρδισε 35-24 και πήρε το Super Cup, το πρώτο επίσημο μάτς για το Hardball.

Ο Δημήτρης λέει, εγώ είχα πει εδώ και 5 χρόνια να μην πάρει ο Ολυμπιακός με αυτό που έκανε ο Μεντιλίμπρα πρωτάθλημα, αλλά πήρε και πρωτάθλημα και κύπελο. Μπέντα, άσε το Super Cup, είναι μια βλακεία γενικώς. Δεν ξέρω γιατί γίνεται, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, γίνεται σε όλο τον κόσμο Super Cup, η πρωταθλήτρια ομάδα με την ομάδα που πήρε το κύπελο. Γίνεται κάθε... Είμαι τη φιναλίστ του κυπέλου. Γίνεται πάντα τελικός τα μέρη του κόσμου. Και καλά το πρώτο μάτς το επίσημο πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Υπάρχει το Super Cup. Άσταν Ολυμπιακός το έπαιξε πέρυσι στη μέση της χρονιάς. Κανονικά γίνεται πριν ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα το Super Cup, ο πρωταθλητής με τον κυπελούχο. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα, άλλη μια βάρδια παρεούλα. Λέω, ο φίλος ο Αντρέας που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Εγάλεο.

Διαβάζω εδώ μια έτσι, ιδέα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ρουμανίας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τα παιδιά από την πίεση, τις προσβολές και την επιθετικότητα των ενηλίκων, εισάγει την μαύρη κάρτα στο ποδόσφαιρο υποδομών. Η μαύρη κάρτα θα εφαρμόζεται σε αγώνες παιδιών ηλικίας 7 έως 16 ετών. Σε περίπτωση που κάποιος ενήλικας παρεκτραπεί, θα υπάρξει προειδοποίηση. Αν συμπεριφορά συνεχιστεί, θα υπάρξει δεκάλεπτη διακοπή του αγώνα, με το ροπονητή να απευθύνεται για εξηγήσεις στους γονείς ενήλικες. Σε περίπτωση που δεν αλλάζει η κατάσταση, η μαύρη κάρτα θα εμφανίζεται αμέσως και ο αγώνας θα διακόπτεται οριστικά. Η μαύρη κάρτα εντάσσεται, λέει, διαβάζω εδώ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Μπράβο της Ομοσπονδίας για την προστασία των παιδιών και θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις συλλεκτικής κακοποίησης ήβυρων και σωματικής βίας κατά οποιοδήποτε παρευρισκομένου. Στόχος είναι να μην γίνονται τα παιδιά μάρτυρες της κακοποιητικής συμπεριφοράς και του εκνευρισμού των ενηλίκων, αλλά και να επιθυμίσει στους γονείς πως αν κάποιος πρέπει να φύγει από το γήπεδο, θα είναι ασύνο θυμός ενός μεγάλου, όχι το χαμόγελο ενός παιδιού. Όλα αυτά από την Ομοσπονδία της Ρουμανίας. Μαύρη κάρτα θα βγάζουν. Λοιπόν, Μπράγκα στο Ριλ τελείωσε. Φιλαράκο Καλοφάγωτα 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο έχουμε σέντα, σε περίπου 20 λεπτά, σε τρία μάτς, δύο από Αργεντινή, Banfield Μπαράκα Σεντράλ και Deportivo Riestra με την Λανούς, και μία η ώρα επίσης από την Ουρουγουάη, Montevideo City Torque με τη Liverpool Montevideo. Τα παιχνίδια ξεκινούν μία η ώρα, και μία μισή έχουμε Βραζιλία, δύο μάτς, Mineiro São Bernardo και Botafogo SP με την Goiás. Μιλάμε για β' κατηγορία της Βραζιλίας.

και διαβάζω εδώ με βάση τον Ματέο Μορέτο, τον γνωστό που βγάζει κάποιες κατά καιρούς ειδήσεις. Ο Μιντιλίμπαρ και ο Χαβιέ Αγκύρε είναι τα δύο πρόσωπα που εξετάζει η Βαλένθια για τον πάγκο της και μάλιστα αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να πούν ποιον θα πάρουν, είναι τον Μιντιλίμπαρ ή τον Χαβιέ Αγκύρε. Η Βαλένθια, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά το πρωτάθλημα στην Ισπανία και κάνει αλλαγή προπονητή και η Βαλένθια. Και από ό,τι διαβάζω, μέσα στις επόμενες ώρες θα μιλήσει και με τους δύο, η διοίκηση Βαλένθια, και θα επιλέξει ή τον Μεντιλίμπαρ ή τον Αγκύρε για τα επόμενα μάτς των νυχτερίδων, πως λέγονται νυχτερίδες.

Ο Γιαμάλ, εδώ διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε για τη χρυσή μπάλα σε μια εκπομπή εκεί στην του Movistar Plus, και είπε, εντάξει είναι λίγο τώρα, εντάξει δεν τα λέμε αυτά πράγματα παιχταράς, αλλά έχει λίγο μάλλον ψηλά πάρει τον αμανέ που λέμε στο χωριό μου. Λοιπόν, είπε, μαζί με τον Εμπαπέ είμαστε οι κορυφαίοι φέτος, όμως το βραβείο αξίζω να το πάρω εγώ για όσα κέρδισα, είπε ο Γιαμάλ. Έβαλε τον εαυτό του πρώτο.

Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Φιλάρα, πότε κάνεις εκπομπές? Είπαμε, παιδιά, Δευτέρα Παρασκευή από... Μάλλον, ναι, Δευτέρα Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, και τις Κυριακές ξεκινάμε από τις 12 μέχρι τις 2, αλλά νωρίτερα είμαστε από τις 8 εδώ, παρέα με τον Γιώργο Λιγκρή, αλλά μόνοι μας κάνουμε Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Για το Βόλο είπαμε, πήρε τον Καμπελά για τον Ολυμπιακό, ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή, και μιλάει, από ό,τι διαβάζω πριν από λίγο, μιλάει μια ειδησούλα που βγήκε, μιλάει και με τον Γκιούρι Λοντίκιν για να τον πάρει, να ενισχύσει κάτω από τα δοκάρια του το Βόλο. Ο Γκιούρι Λοντίκιν μιλάει με τον Βόλο.

Μαζί με τον Μεντιλίμπαρ και τον Αγκύρε μπήκε στην λίστα της Βαλένθια, από ό,τι διαβάζω εδώ, και ο Ράφα Μπενίτεθ. Αλλά είναι τρίτη επιλογή για τις νυχτερίδες. Προτεραιότητα είναι οι δύο, με ποστά από ό,τι διαβάζω 50-50, ή ο Μεντιλίμπαρ θα είναι στον πάγκο της Βαλένθια ή ο Αγκύρε. Τρίτη επιλογή έχουν τον Μπενίτεθ.

Ολυμπιακός πήρε, Γιώργο, όχι 8 παρατέρτο. Αν πας 8 παρατέρτο θα περιμένεις πολλή ώρα για να δεις τον αγώνα. Βέβαια πήγαινε 8 παρατέρτο με εισιτήριο, γιατί θα έχει, το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από ό,τι λένε. Λίγα εισιτήρια έχουν απομείνει για το μάτς της Τετάρτης, αλλά εντάξει, δεν γίνει 8 παρατέρτο. Πήγαινε από τότε εσύ, γιατί θα έχει κίνηση στους δρόμους να βρεις τη θέση σου εύκολα και όμορφα. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 10 του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Ζωντανά εδώ από τον Ιντερ Βέτε Ελλάδα Sports με το Θέμη Παλιούρα που θα είναι στο γήπεδο. Αυτό μιλάμε για Τετάρτη βράδυ. Την Πέμπτη θα έχουμε τον αγώνα του Όφη με τη Χόφενχάιμ. Οι δύο ελληνικές ομάδες μπαίνουν στη μάχη για τη League Phase του Europa. Τα πρώτα μάτς είπαμε, Ολυμπιακός Τετάρτη στις 10, ο Πάοκ την Πέμπτη. Ο Άρης, καλά. Λοιπόν, ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο με τη Χόφενχάιμ.

Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Θα μας πάρει όμως μετά το διαλυματάκι, γιατί τώρα πλησιάζει μία, να μην τον κόψουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα μία ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρούλα, 55 λεπτά ακόμα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή ξεκούραση για μετά. Εμείς έχουμε μπροστά μας αρκετό δρόμο, λέει, μέχρι τις 5 που σχολάμε. Φύλακας στο Μαρούσι σε μια εταιρεία. Καλή βάρδια, φιλαράκο, Νικόλα. Ο φίλος ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Τώρα ακούω μια χαρά.
1: Τι κάνουμε, κύριε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ. Έχουμε ξενύχτια σήμερα και είπαμε να πάμε να μιλήσουμε λίγο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Θλιβερή επέτειο σε χθεσινή ημέρα, από τον ελληνισμό.
0: Ναι.
1: Ναι, τα ακούτε?
0: Ναι, ακούω, μια χαρά, μια χαρά, συνεχίστε.
1: Λέω, θλιβερή επέτειο τον
0: ελληνισμό. Ναι, χθεσινή ημέρα, 14 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, 14 Σεπτέμβρη. Δυνάμει θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Με αυτή τη δυνάμει να δεν πας στο θέμα.
0: Έχει θεματάκια. Έπρεπε να πάρει ακόμα δύο παίχτες εκεί. Χρειαζόταν. Δεν πήρε. Θα δούμε σήμερα. Μήπως πάρει σήμερα, 15 του μήνα, τελευταία μέρα. Θα δούμε.
1: Δηλαδή δύσκολο τώρα. Όταν δεν και μεταξύ, όταν δεν μπαίνεις και παιχνίδια μικρά. Αυτά δίνουν και το πρωτάθλημα.
0: Πρωτάθλημα δεν μπορεί να δίνει πρωτάθλημα. Τέταρτη αγωνιστική, κανείς δεν παίρνει πρωτάθλημα.
1: Θέλω να πω ότι οι μικρές ομάδες πρέπει να τις κουμπίζεις.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμα είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς. Δεν αφιβάλλω. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν θέλεις να μου λες.
0: Ναι, αν μπορώ, αν ξέρω.
1: Στις φωτιές στο μάτι που είχα μπει, θυμώσεις?
0: Ναι, ναι.
1: Η κυρία Δούρου ήταν κατηγορούμενη ή όχι?
0: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Τώρα δεν ξέρω τα διαπόφαση και νομίζω πως ναι ήταν. Και ο νομάρχης και οι δήμαρχοι ήταν πολύ κατηγορούμενοι.
1: Το ξέρω, ναι. Εγώ συγκεκριμένα λέω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τώρα αρχηγός κόμματος δεν είναι.
0: Η Δούρου αρχηγός κόμματος δεν είναι.
1: Δεν
0: έχει κόμμα η Δούρου.
1: Όχι, στο κόμμα που είναι.
0: Α, στο κόμμα που, όχι, δεν ήταν ποτέ αρχηγός, δεν είχε δικό της κόμμα.
1: Όχι, όχι, στο...
0: Ήταν
1: όχι,
0: σε όχι. Κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τότε, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα, τώρα είναι στο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αν εκεί έχει πάει καπαλού, δεν το ξέρω.
1: Κατηγορούμε είναι και βγαίνουμε και μετά κάνει πολιτική.
0: Άλλο κατηγορούμε, άλλο κάτι, να πάει ένα, πώς το λένε, ένα κατηγορούμουν. Δεν ξέρω την απόφαση που βγήκε, αν τελικά δικάστηκε, πήγε κατηγορούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά την απόφαση. Δεν ξέρω, δεν
1: ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, για το, την Πέμπτη, την Τετάρτη, αν θέλει μου λες, την Τετάρτη, το μάτς του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει το Μέγα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Το Μέγα έχει μόνο Champions League. Το Ολυμπιακό. Μόνο Champions League το Μέγα. Το Europa και το Conference είναι στην Κοσμοτέ. Το Μέγα έχει μόνο Champions League και ένα παιχνίδι κάθε Δετάρτη.
1: Ναι. Τώρα αυτή δηλαδή την Τετάρτη.
0: Δεν έχει. Όχι, το Μέγα, Κοσμοτέ. Το Μέγα έχει μόνο το Champions League.
1: Ο Ολυμπιακός
0: δεν παίζει Champions League. Παίζει στο Europa, αλλά δεν τον έχει το Μέγκα.
1: Ναι, ναι, δεν τον έχει το Μέγκα.
0: Όχι, όχι.
1: Και το Champions League ποια έχει το Μέγκα.
0: Ποιο? Τετάρτη δεν έχει Champions League τώρα. Το Champions League είναι πάλι τον Οκτώβρη.
1: Α, πάει Οκτώβρη.
0: Ναι, τώρα έχει μόνο Europa League. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Και πρωτάθλημα αρχίζει τώρα.
0: Σαββάτο ξεκινάει πάλι και μετά σταματάει για τις εβδομάδες.
1: Δύο στην ουσία. Δηλαδή την Τρίτη έχει.
0: Όχι, τρία παιχνίδια θα λείπουν οι ομάδες 21 μέρες. Θα κάνουμε να δούμε ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί παίζουμε δύο μάτς με τη Γερμανία και ένα μάτς με τη Σερβία παίζει εθνική. Άρα θα λείπουν οι παίχτες 21 μέρες.
1: Με ποιον παίζει, με τη Σερβία και.
0: Με τη Σερβία και μετά παίζουμε δύο μάτς. Ένα με τη Γερμανία εκτός και ένα με τη Γερμανία στην Τούμπα. Άρα θα λείπουν οι παίκτες τρεις εβδομάδες στην ουσία. Δέκα του μήνα έχει πάλι πρωτάθλημα. Δέκα του μήνα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Για χαρά.

Ο Δημητράκης λέγει για τον Καρατζή, ήταν χθες θλιβερή μέρα, 25 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο μεγάλος αξέχαρος Στέλιος Καρατζίδης. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τη Δραπετσόνα. Γεια σου φίλε Μιχάλη, Ολυμπιακός Μπιλάρα πιστεύω θα βρει το δρόμο του. Μετά την διακοπή θα δούμε άλλη ομάδα και εγώ πιστεύω μετά την διακοπή όχι μόνο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες γενικότερα θα αλλάξουν, γιατί είναι μεγάλη διακοπή, θα μπορέσουν οι προπονητές να αλλάξουν πράγματα και ειδικά και ο Ολυμπιακός που έχει νέο προπονητή θα μπορεί να δουλέψει λίγο παραπάνω, γιατί τώρα ξαφνικά τον βάλανε στον πάγκο. Μάλλον κάθισε μόνος του, ήθελε να κάτσει στον πάγκο στο πρώτο μάτς με τον Όφη, αλλά ακόμα έχει δουλειά μπροστά του να κάνει. Λοιπόν, γκολ γρήγορα για δύο παιχνίδια. Το ένα Deportivo Riestra Lanús 0-1 στο 12 και Montevideo City Liverpool Montevideo 1-0 στο 11ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό το Banfield με την Μπαράκα.

0: Δηλαδή είναι πάντα στο ίδιο στυλ.
1: Αυτοί που τα αυτοί που βάζουν τη μουσική.
0: Θέμα προγραμματισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μονότονο πια. Ακούμε και λίγο Λάτιν, ας πούμε. Είναι ωραία μαλακή μουσική. Για τις ώρες αυτές. Τέλος, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Ωραία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Μια χαρά. Ακούει τα παιδιά που φτιάχνουν τη μουσική. Θέλουμε και Λάτιν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε και 22 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

τα βραδινά ματσάκια, να δούμε αν έχουμε κάποιο γκολ. Όχι, Banfield Μπαράκας παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό. Deportivo Lanús 0-1. Deportivo City με την Montevideo 1-0. Τα τρία ματς που είναι σε

Ναι, έχουμε κύπελο, φιλαράκο. Έχουμε κύπελο στην εδώ, το ελληνικό. Σήμερα Τρίτη δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Τετάρτη είναι τα παιχνίδια. Τετάρτη και Πέμπτη τα παιχνίδια του κυπέλου. Τετάρτη ξεκινούν το μεσημεράκι. 3 η ώρα Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης παίζει με τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και το βραδάκι Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και την Πέμπτη είναι τα υπόλοιπα. 4:30 Καλαμάτα ΑΕΛ και 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Αυτά τα μάτς του κυπέλου το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη.

Για το φίλο μου τον Γιώργο που με ρωτάει. Γιώργο μου, η Ίντερ εκεί που βρέθηκε να χάνει νωρίς νωρίς το 18 με 0-2, μετά το γύρισε τελείως το σκηνικό, ισοφάρισε νωρίς 2-2 στο 38 και από εκεί πέρα στο δεύτερο μήχρονο έκανε ψηλό πάρτι 5-2 και μείωσε στο τέλος το 90, μείωσε την Έζε σε 5-3. Χορταστικό μάτς με πολλά γκολ και ανατροπή για την Ίντερ.

και ο φίλος ο Νίκος. Αν έχουμε κάποιο σημαντικό μάτς σήμερα για το κουπόνι, κάποιο παιχνίδι να έχει τηλεόραση, να περάσει η ώρα μας. Τρίτη, κάτσε να δούμε τι παιχνίδια έχει και να σου πω, φιλαράκο μου. Νομίζω τα κύπελα Ιταλίας δεν τα δείχνει κάπου, νομίζω. Τουλάχιστον το Genoa City Roll, νομίζω να το δείχνει κάπου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τι παιχνίδια έχει. Έχει Ράγιο Βαγεκάνο Ισπανιόλ. 8 η ώρα, αυτό σίγουρα το δείχνουν τα κανάλια, τα συνδρομητικά. Αλαβές Βαλένθια, και αυτό το δείχνει το βράδυ, 9 η ώρα. Τώρα λογικά κάποιο παιχνίδι θα δείξει και από την Σκωτία, την Premier League της Σκωτίας. Μάλλον θα δείξει, νομίζω ότι θα δείξει το Φόλκερ με τη Χάρτς. Εκτός αν δείξει κάποιο άλλο, έχει τρία μάτς. Motherwell Aberdeen, Φόλκερ Χάρτς και Χιμπέρνιαν Κιλμαρνόκ, ένα από τα τρία λογικά θα δείξει η τηλεόραση. Τώρα τα Λικάπ, έχει Λικάπ Ipswich Arsenal, Liverpool Tottenham, Reading Bradford. Δεν ξέρω κάποιο, όπως δείξει κανένα κανάλι ελεύθερο, τα παιχνίδια του κυπέλου του Λικάπ Αγγλίας. Το βράδυ σίγουρα θα δείξει το παιχνίδι 10:30, το Έλτσε με την Real Madrid. Σε αυτά τα μάτς που θα δείξει τηλεόραση σήμερα, τα διάφορα τα κανάλια τα συνδρομητικά, η Nova, η Cosmote. Και ένα μάτς νωρίς, 9 η ώρα, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Ολλανδίας, το Ajax Willem, και αυτό λογικά θα το δείξει κάποιο κανάλι. Νομίζω η Nova έχει τα δικαιώματα του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Αλλά κάτι έχει για σήμερα, φιλαράκο, να περάσει την ώρα σου που λες.

Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιώργος με ρωτάει αν ξέρετε τον Πανιόνιο πόσο ήρθε σήμερα. Ναι, κέρδισε χτες μάλλον. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 με γκολ νωρίς και φοβερό γκολ. Από ό,τι είδα έτσι, τις πέρασε όλους ο Ταβάρες, Μιγγέλ Ταβάρες, νωρίς το δεύτερο λεπτό και έμεινε το 1-0. Το άλλο μάτς που είχαμε για τη Super League 2, ο Πανθαγικός με τον ΠΑΟΚ Β, 2-0 με 1-0 το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, μόνη αλλαγή στο στοίχημα έχουμε το δεύτερο γκολ της Montevideo City με τη Liverpool Montevideo 2-0. Τα άλλα παραμένουν ως έχουν Deportivo Riestra Milanus 0-1 και Banfield Paracas 0-0 στο 36ο λεπτό και τα δύο παιχνίδια.

Ναι, είχαμε χθες, όπου λέει ο φίλος, Μπιλάρα το στον γκολ της στον ντέρμπι της City με τη Μάνστερ. Ναι, ήταν βράση μισή Αγγλία από ό,τι διαβάζω. Ο πρώην παίκτης της Μάνστερ, ο Ρούνεϊ, τα βάλε με τους διαιτητές, τα έχωσε.

Είπε με τον γκολ που έβαλε ο Χάλαντ, ο πρώην παίκτης Manchester, ο Rooney της Manchester United. Όπως καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι ο Έρισον Φερνάντες ήταν σε θέση offside. Έχω σχαθεί το VAR. Νομίζω ότι είναι άθλιο. Παίρνει όντως συνέστημα από το παιχνίδι, την ενέργεια και παρόλα αυτά κάνει τόσο μεγάλο λάθος. Αυτό είναι αδιανόητο. Εντάξει, ήταν θεματάκι χθες, γιατί ήταν offside το γκολ της City. Και εποχή VAR τώρα, πώς δεν το αδίκησαν. Αδικήθηκε η United. Στο χθεσινό ντέρμπι έπαιζε με 10 από νωρίς η City. Δίκαιη αποβολή του παίκτη της που χτύπησε τον παίκτη της Manchester. Αποβλήθηκε και τελικά κατάφερε, πήρε την νίκη με ένα γκολ το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει. Ήταν offside πεντακάθαρα. Ο παίκτης που έδωσε την μπάλα στον Χάλαντ, αλλά το VAR μέτρησε κανονικά τον γκολ και η City πήρε μεγάλη νίκη μέσα στη Manchester, το μεγάλο ντέρμπι εκεί, το Manchester, με 0-1 με γκολ του Χάλαντ. Μίλανε, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση για μετά, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου, Χριστάρα μου.

Μιλάρα, μια ερώτηση. Ποια θεωρείς φαβορή φέτος για το Champions League? Την ΑΕΚ βασικά. Όχι, πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστές ομάδες, Φιλαράκο, αυτές που πάνε κάθε χρόνο. Η Παρή, σαν πρωταθλήτρια, πιθανό να πάει πάλι ψηλά. Η Μπάγερ, η Ίντερ, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Είναι αυτές οι ομάδες, οι 5-6 ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο πηγαίνουν για ψηλά. Τώρα να σου πω ποια είναι το απόλυτο φαβορί. Τι να σου πω. Και η Παρή είναι μέσα. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να πηγαίνει χάλια, αλλά το Champions League είναι πολύ δυνατή. Αλλά και άλλες ομάδες. Η Μπαρσελόνα είναι πολύ καλή φέτος. Και η Arsenal, μην τη βγάζουμε έξω, την περσινή φιναλίστ. Είναι, είπαμε, αυτές οι ομάδες, 5-6 ομάδες, οι οποίες κάθε χρόνο πηγαίνουν για το Champions League.

Είμαστε 13 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε τα παιχνιδάκια λίγο πριν φύγουμε. Τα υπόλοιπα δεν τα προλάβουμε. Deportivo Riestra Lanús παραμένει το 0-1. Γκολ για την Banfield βλέπω τώρα στο 48, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, με την Παράκα Σεντράλ. Κάτσε να δούμε και πώς τα κύρωσε. Μισό λεπτάκι να δούμε πώς πάει στο VAR. Ακόμα δεν το έχει ακύρωση. Πάντως 1-0 γράφει Banfield Παράκα Σεντράλ. Είναι λίγο πριν το ημίχρονο. Και Liverpool Montevideo 2-0, και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Ημίχρονο στο Deportivo Riestra Lanús 0-1. Το γκολ μετράει από ό,τι βλέπω στο Banfield Barracas 1-0. Λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, 48. 3 λεπτά καθυστερήσεις. Ακριβώς το τέλος των καθυστερήσεων πετυχαίνει γκολ η γηπεδούχος ομάδα, η Banfield, και έχουμε ημίχρονο 1-0. Γκολ για την Ποταφόγκο SP με τον Γκοϊάς 1-0 στο 19ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 Αμέρικα Μινέιρο Σάο Μπερνάντο. Ξεκίνησε πριν από περίπου 15 λεπτά το μάτς. Είναι για την β' κατηγορία της Βραζιλίας τα παιχνίδια αυτά.

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος της ΑΕΚ από την Αγία Παρασκευή μου λέει: Μπιλάρα, λες ο Μπρινιόλι να πάρει τη θέση του 300 και να καθιερωθεί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο 300 είναι τραυματισμός με το χέρι του. Ράγισε το χέρι, το καρπό του, τέλος πάντων τι έπαθε. Θα μείνει έξω για κάποιες εβδομάδες ακόμα. Μετά τις εθνικές λογικά θα επανέλθει. Αλλά ο Μπρινιόλι έχει τόσο καλές εμφανίσεις. Και με την Κηφισιά ήταν πάρα πολύ καλός και με το. Και χθες με την Τρίπολη έκανε σπουδαίες επεμβάσεις. Πιθανό να πάρει θέση βασικού. Θα το δούμε, παιδιά.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Λέει: Μπιλάρα, αν δεν σ' ακούσω αύριο δύο παιχνιδάκια, βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει από το ημίχρονο. Άσο ημίχρονο μου γράφει, άσο τελικό και over 1,5. Και τον Όφη να κάνει την νίκη με τη Χόφενχάιμ. Μακάρι φιλαράκο, μακάρι και να πας ταμιάκι, να πιάσεις και τα δύο μάτς που τα βλέπεις, ειδικά τον Όφη, είναι και πολύ μεγάλη η απόδοση. Και τον Ολυμπιακό λογικά, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 1,5 θα δίνει γύρω στο 2, 2, 10, 2,20, κάπου εκεί θα πηγαίνει. Αφού τα βλέπεις ρίχτα και καλή επιτυχία φιλαράκο.

Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Ήμασταν παρέα από τις 9 έως τώρα. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε το ραντεβού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα όπως λέμε, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.